Γέροντα, μπορεί κάποιος να λέει την ευχή συνέχεια ψιθυριστά? Μπορεί να του έχει γίνει εξωτερική συνήθεια και να τη λέει ρυθμικά, όπως το ρολόι κάνει τικ-τακ, αλλά ο νους του να μην είναι στο Θεό. Ωφελεί γέροντα καθόλου αυτό? Αν κανείς έχει λίγη ταπείνωση και καταλαβαίνει ότι ο νους του δεν είναι στο Θεό και ότι την ευχή τη λέει μηχανικά, τότε ωφελείται λίγο. Αν όμως νομίζει ότι επειδή λέει την ευχή είναι υποχρεωμένος πνευματικά, τότε βλάπτεται. Γέροντα, αν κάποιος συνηθίσει να λέει συνέχεια την ευχή, αυτό τον βοηθάει στον αγώνα του? Το θέμα είναι για ποιον λόγο λέει την ευχή. Αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του και αισθάνεται ως ανάγκη το έλεος του Θεού και το ζητάει συνέχεια λέγοντας την ευχή, βοηθιέται. Ή αν δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι μπλεγμένος στα γρανάζια των παθών και καταφεύγει στο Θεό, και τότε ο Θεός θα τον βοηθήσει στον αγώνα του και θα του μείνει και η συνήθεια να λέει την ευχή. Αν όμως λέει την ευχή μηχανικά, χωρίς συνέστηση των αμαρτιών του, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στην απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Μπορεί, γέροντα, να είναι και επικίνδυνο να επιδιώκει κανείς να συνηθίσει να λέει την ευχή? Επικίνδυνο είναι όταν κανείς εγκαταλείπει την παρακολούθηση του εαυτού του και ασχολείται με την ευχή σαν να είναι κάτι της μόδας. Αυτός μπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια της ευχής, αλλά μέσα του θα ζει ο παλαιός άνθρωπος και υπάρχει κίνδυνος να επακολουθήσει πλάνη. Θυμάμαι, όταν ήμουν στο σανατόριο, νοσηλευόταν εκεί ένας μοναχός που είχε συνηθίσει να λέει την ευχή. Έκλεινε τα μάτια του και έλεγε συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Μια επισκέπτρια που τον είδε άρχισε να σταυροκοπιέται. «Ω», είπε, «κοντά σε Άγιο βρισκόμαστε». Μια μέρα όμως αυτός ο μοναχός μου είπε «Τον τάδε και τον τάδε του σύλλεξα. Έγραψα γράμμα και στον τάδε δεσπότη και στον τάδε να αλλάξουν μυαλά και εγώ θα είμαι στο πλευρό τους». «Για στάσου βρε αδερφέ», του λέω. «Αγράμματος είσαι, φυματίωση έχεις, πού στηρίζεσαι και μιλάς έτσι?» Και τι μου απαντά? «Ένας δύο αν υπήρχαν σαν και εμένα θα είχε σωθεί ο κόσμος». Αν δεν ήταν καλά στο μυαλό, θα ήταν δικαιολογημένος, αλλά το μυαλό του ήταν εντάξει. Επειδή ζόριζε τον εαυτό του και έλεγε συνέχεια την ευχή, του έμεινε η συνήθεια και μετά κάθε λογισμός που του ερχόταν, νόμιζε ότι ήταν από το Θεό. Έτσι, έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι σαν αυτόν δεν υπήρχε κανένας άλλος στον κόσμο.

Γέροντα, πώς λέτε την ευχή με την εισπνοή και την εκπνοή? Είχα συνηθίσει να λέω την ευχή ολόκληρη. Με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού» και με την εκπνοή

πολύ. Κρατάς κάπως την αναπνοή σου για να πετύχεις το στόχο σου. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται για λίγο στην αρχή και μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δηλαδή ο νους είναι σκορπισμένος ή έχει πόλεμο λογισμών, τότε έχει νόημα να κρατά κανείς λίγο την αναπνοή του, αλλά και πάλι όχι συνέχεια, γιατί πιέζεται η καρδιά και παθαίνει βλάβη. Μερικοί σκύβουν το κεφάλι, κρατούν την αναπνοή και πονάει η καρδιά ως όργανο. Οπότε παθαίνουν ζημιά και αναγκάζονται να σταματήσουν την ευχή. Ο Θεός άλλον πόνο ζητάει. Ο πραγματικός καρδιακός πόνος έρχεται με την ταπεινή συντριβή της καρδιάς και όχι με το σαρκικό σφίξιμο της καρδιάς.

«Γέροντα, προτιμώ να κάθομαι στο κελί και να λέω την ευχή παρά να πηγαίνω στη διακονία». «Βρε, τι πάθαμε, νιρβάνα θα κάνεις». «Ο ορθόδοξος μοναχισμός δεν είναι νιρβάνα, κατάλαβες. Ο μοναχός δεν είναι τεμπέλης να μην δουλεύει και να κάθεται να λέει μόνο την ευχή. Αν θέλει να κάθεται συνέχεια, θα είναι σαν αυτούς που κάνουν γιόγκα για αυτοσυγκέντρωση. Ο μοναχός, και μάλιστα ο νέος, πρέπει να είναι σπίρτο, να έχει λεβεντιά, να τρέχει σε ό,τι του ζητάει υπακοή». «Και μετάνιες, γέροντα, δυσκολεύομαι να κάνω». «Εντάξει τότε, μετάνιες να μην κάνεις. Διακονία να μην κάνεις, να κάθεσαι και να λες την ευχή. Τι προκοπή θα κάνεις μετά?» Ο Αβάς Ισαάκ λέει ότι η προσευχή που γίνεται χωρίς σωματικό κόπο είναι έκτρωμα, δεν είναι προσευχή. «Γέροντα, δεν μπορώ να σταθώ πολλή ώρα όρθια να κάνω κομποσκίνη. Ύστερα από λίγο γονατίζω και λέω την ευχή γονατιστή». «Κάνε πρώτα το δύσκολο και όταν κουραστείς κάνε το πιο εύκολο. Αν δεν μπορείς να σταθείς όρθια, γονάτισε. Αν δεν μπορείς γονατιστή, κάθισε. Και αν δεν μπορείς ούτε καθιστή, ξάπλωσε και λέγε την ευχή. Αρκεί ο νου σου να είναι στο Θεό». Αυτό το λέει και ο Αβάς Ισαάκ. «Γέροντα, γιατί οι πατέρες λένε να κάθεσαι στη σκαμνή όταν λες την ευχή?» «Γιατί εννοείται ότι έχεις κάνει τον κανόνα σου, τις μετάνοιές σου κλπ. Και επειδή κουράστηκες, κάθισες λίγο και λες την ευχή για να μπορείς να προσευχηθείς και στη συνέχεια. Ύστερα, στις ακολουθίες και στο διακόνημά σου, θα είσαι για αρκετό διάστημα όρθια, πράγμα που κουράζει. Αν στέκεσαι πάλι όρθια στο κελί για να προσευχηθείς, θα αποκάμεις. Γι' αυτό κάθεσαι λίγο και λες την ευχή». Οι πατέρες όμως δεν εννοούν ότι για να πούμε την ευχή πρέπει να καθόμαστε. Το να καθίσεις για να πεις την ευχή, ενώ μπορείς να σταθείς όρθιος, δεν το θεωρώ σωστό. Είναι τραλαλά, άσχετα αν νομίζεις ότι αισθάνεσαι κάποια γλυκύτητα. Ο Γεροαρσένιος ο Σπηλαιώτης έλεγε: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, πολύ ευωδία αισθάνομαι. Όταν λέω την

ευχή καθιστός, λίγη ευωδία. Γέροντα, όταν κάνω μετάνοιες ή κάνω όρθια κομποσκήνη, συγκεντρώνεται πιο εύκολα ο νους μου, δηλαδή ο κόπος με συγκεντρώνει. Πηγαίνει ο νους στην εργασία που κάνεις. Όπως όταν πονάς, πάει εκεί ο νους, γιατί ο πόνος τραβά το νου. Έτσι και όταν κάνεις μετάνοιες, πάει ο νους εκεί. Αλλά και πάλι, αν ο νους ήταν καθαρά στο Χριστό, δεν θα θυμώσουν ούτε πόσες μετάνοιες έκανες.

Γέροντα, ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρασιανίνοφ γράφει «Να λέμε την ευχή αργά και να κάνουμε αργά τις μετάνοιες». Κάθε Άγιος λέει για την ευχή τον τρόπο με τον οποίο βοηθήθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγείται και η νοερά προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες, με τα βιώματα που είχαν, βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με το Θεό και μπορούσαν, ακολουθώντας τον τρόπο που τους βοηθούσε περισσότερο, να προσεύχονται σωστά. Αν όμως εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω αυτά που γράφουν οι πατέρες, παραδείγματος χάρη κλίση της κεφαλής στο στήθος, κράτημα της αναπνοής κλπ, μόνο και μόνο για να νιώσω ειδονή, αγαλίαση ή το κάνω από υπερηφάνεια για να γίνω νηπτικός πατέρας, τότε δεν μπορώ να κάνω προκοπή. Γέροντα, βοηθούν τα διάφορα βιβλία που αναφέρονται στην ωραία προσευχή? Βοηθούν όσους έχουν ταπείνωση. Όσους όμως έχουν υπερηφάνεια και βάζουν στόχο σε τόσο διάστημα να φτάσουν σε μέτρα πνευματικά, να γίνουν νηπτικοί πατέρες, δεν τους βοηθούν. Ήρθαν μια μέρα κάποιοι στο καλύβι και μου λένε «Ήρθαμε να μας διδάξεις την ευχή, γιατί είσαι από αυτούς που έχουν την ωραία προσευχή». «Να με σβήσετε εμένα από το κατάλογό σας», τους είπα. «Εγώ τίποτα άλλο δεν κάνω, παρά μόνο ζητώ το έλεος του Θεού». Γέροντα, μερικά πρακτικά μέσα που αναφέρουν οι πατέρες για την ευχή δεν βοηθούν? Όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για τη συγκέντρωση του νου και βοηθούν μόνο όταν ο άνθρωπος βάλει μπροστά την ταπείνωση, τη μετάνοια, τη συντριβή. Αν όμως πάρω ένα σκαμνί, γύρω έτσι το κεφάλι στο στήθος και πω ότι θα αρχίσω να λέω την ευχή τόσες φορές, όσες αναφέρει ο προσκυνητής, χωρίς να έχω εργαστεί στη μετάνοια, τότε θα μείνω μόνο σε αυτά τα εξωτερικά και η εργασία που θα κάνω θα είναι εξωτερική. Το πολύ πολύ να αποκτήσω μια εξωτερική συνήθεια να λέω την ευχή. Ενώ αν καλλιεργήσω πρώτα την ταπείνωση, τη μετάνοια και πάρω μετά μερικά από αυτά που αναφέρουν οι πατέρες για να τα χρησιμοποιήσω ως βοηθητικά, τότε θα βοηθηθώ. Όποιος ξεκινάει έτσι για την εργασία της ευχής δεν μπορεί να πλανηθεί, ενώ ο άλλος τρόπος μπορεί να οδηγήσει και σε πλάνη. Μπορεί, γέροντα, να αποκτήσει κανείς την ευχή χωρίς να διαβάσει νηπτικούς πατέρες και χωρίς να ακολουθήσει κάποιες μεθόδους? Και βέβαια μπορεί. Αν απλά και ταπεινά λέει την ευχή, γιατί μερικοί σκαλώνουν στις μεθόδους και μένουν εκεί, δεν προχωρούν παραπέρα. Κάνουν δηλαδή την μέθοδο σκοπό, ενώ η μέθοδος είναι απλώς βοηθητικό μέσο. Γέροντα, να μας λέγατε πώς είναι το βύθισμα στην ευχή? Το γλυκό βύθισμα δεν ξεκινάει κανείς γι' αυτό. Ναι, γέροντα, δεν ξεκινάει για να νιώσει αυτό, αλλά ποιος αγώνας πρέπει να προηγηθεί? Βασικά να μην υπάρχει ιδιοτέλεια, να υπάρχει αρχοντιά, θυσία. Ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να καλλιεργήσει κανείς την ευχή με τον αρχοντικό τρόπο, να σκέφτεται δηλαδή τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και τη δική του μεγάλη αχαριστία απέναντι στο Θεό. Τότε πιέζεται μόνη της η ψυχή ταπεινά από φιλότιμο και ζητάει το έλεος του Θεού με πόνο. Έτσι αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για το έλεος του Θεού και η ευχή γίνεται καρδιακή και φέρνει σιγά σιγά στην ψυχή τη γλυκύτητα της θείας παρηγοριάς στην αρχή και αργότερα τη θεία αγαλίαση.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ουμή με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψατο σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου, βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
6: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξει σε, κύριο σκέπηση επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει σε παντό κακού. Φυλάξει την ψυχή σου ο κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
7: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
6: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
11: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι. We'll be right back.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντακλής.

Η γνώση δίχως θείο φωτισμό είναι καταστροφή. Αν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η θεία χάρη θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό. Αν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η θεία χάρη θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, όταν φωτίζεται από το Θεό, έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ να δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, όταν φωτίζεται από το Θεό, έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ να δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτα. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτα παραπάνω. Και αν λείψει ο θείος φωτισμός και αυτά που θα πούν και θα γράψουν, δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει? Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλόλογους, και θα δεις ότι ένα ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να τον φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα βλέπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Μια φορά μου είπε κάποιος, δεν υπάρχει κανένας ορθόδοξος να εκπροσωπήσει στο εξωτερικό την ορθοδοξία στα συνέδρια. Έλεγε, έφερε τον αποκλεισμό. Ο προφήτης Ηλίας, του λέω εγώ, όταν το ρώτησε ο Θεός, τι ζητάς Ηλία στη Χορήβ,

σκέφτεστε τι να κάνουμε και τι να τον κρατήσουμε να μην πέσει και καλούμε την αρχαιολογική υπηρεσία για να τον υποστηλώσουμε. Εκεί στην Αμερική μου λέει δεν υπάρχει κανένας. Μα εγώ τόσους πιστούς γνώρισα από την Αμερική, του λέω. Ναι, αλλά οι καθολικοί μου λέει εργάζονται πονηρά. Μα οι καθολικοί, του λέω, συχάθηκαν τον παπισμό και επιστρέφουν τώρα στην Ορθοδοξία. Καλά, όταν πήγε ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, οι ίδιοι οι καθολικοί δεν φώναζαν «Ο Πατριάρχης είναι αληθινός χριστιανός και ο Πάπας είναι έμπορος». Δεν το έλεγαν με αγανάκτηση αυτό οι καθολικοί. Τι μου λες ότι πάνε με πονηρία οι καθολικοί να εισχωρήσουν στην Ορθοδοξία για να την αλλοιώσουν κτλ. Ο Θεός που είναι? Ο διάβολος μπορεί να κάνει προκοπή? Δυστυχώς ο δυτικός ορθολογισμός έχει επιδράσει και σε ανατολικούς ορθόδοξους άρχοντες και έτσι βρίσκονται σωματικά μόνο στην Ανατολική Εκκλησία, Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, ενώ όλο το είναι τους βρίσκεται στη Δύση και τη βλέπουν να βασιλεύει κοσμικά. Αν έβλεπαν τη Δύση πνευματικά, με το φως της Ανατολής, με το φως του Χριστού, τότε θα έβλεπαν το πνευματικό ηλιοβασίλεμα της Δύσης, που χάνει σιγά σιγά το φως του νοητού ήλιου του Χριστού και προχωράει στο βαθύ σκοτάδι. Μαζεύονται και συνεδριάζουν και κάνουν συζητήσεις ατελείωτες για πράγματα που δεν χωράει συζήτηση, που ούτε οι Άγιοι Πατέρες συζήτησαν εδώ και τόσα χρόνια. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι του πονηρού, για να ζαλίζουν και να σκανδαλίζουν τους πιστούς και να σπρώχουν όλους τους άλλους στην αίρεση, άλλους στην αίρεση και άλλους στα σχίσματα, για να κερδίζει έδαφος ο διάβολος. Παπα, βασανίζουν και μπερδεύουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς πνευματική δουλειά. Έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά ανοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει τους ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση, μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο δίχως μαγνήτη και χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση φυσιεί, φουσκώνει δηλαδή. Έτσι δεν λέει? Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη, φέρνει καταστροφή.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια, αλλά και για το καλό του κόσμου. Γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Απάντηση. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, αν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν τότε, φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιάζεται η γνώση. Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο και κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζεται αν μπει η καλή ανησυχία. Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση και την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Αν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά και πτυχία. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσοχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως θέλει δουλειά το μεταλλείο εντός εισαγωγικών της ψυχής. Θυμάμαι, ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Εσφυγμένου, τόσο απλό που και την ανάληψη την νόμιζε για μία Αγία. Έκανε κομποσφήνη και έλεγε «Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδερφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δύο κατεβαίνει τις σκάλες, ανοίγει το παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα. Απλώνει τα χέρια στη θάλασσα και λέει «Αγία μου ανάληψη, δώσε μου ένα ψαράκι για τον αδερφό». Και αμέσως, ό του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπήδησε από τη θάλασσα μέσα από τα χέρια του. Οι άλλοι που το είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε σαν να τους έλεγε «Τίποτα παράξενο βλέπετε». Εμείς έχουμε γνώσεις, ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας Άγιος, πότε μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η ανάληψη και πώς έγινε και πού έγινε. Κι όμως ούτε ένα τόσο δά ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία οι λογικοί όσων διανομμένων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι το Θεό, δεν τα συλλαμβάνει. Γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση. Με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιον Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Ο λόγος του μυαλού αλλίωση δεν κάνει στις ψυχές, γιατί είναι σάρκα. Ο λόγος του Θεού που γεννιέται από το Άγιο Πνεύμα έχει τη Θεία Ενέργεια να αλλοιώνει τις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει με μηχανές. Γι' αυτό η θεολογία δεν έχει καμιά δουλειά με το στήρο επιστημονικό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο όταν βρει τις πνευματικές προϋποθέσεις στον άνθρωπο. Πνευματική προϋπόθεση είναι να ξεσκουριάσει ο άνθρωπος από τα πνευματικά του καλώδια για να γίνει καλός αγωγός, για να δεχτεί το πνευματικό ρεύμα του Θείου Φωτισμού και έτσι γίνεται πνευματικός επιστήμον και θεολόγος. Όταν λέω θεολόγος, εννοώ αυτούς τους θεολόγους που έχουν αντίκρισμα θεολογικό και το πτυχίο τους έχει αξία και όχι αυτούς που έχουν μόνο χαρτί δίχως αντίκρισμα και το πτυχίο της είναι όμοιο με τα χρήματα της κατοχής. Το μυαλό κουράζεται πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα για να μάθει μία-δύο ξένες γλώσσες. Και στην εποχή μας ξέρουν μερικοί, σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αλλά επειδή αυτές οι γλώσσες δεν έχουν καμιά σχέση με τις γλώσσες της Αγίας Πεντηκοστής, ζούμε τη μεγαλύτερη Βαβυλωνία. Μεγάλο κακό είναι όταν
θεολογούμε ξερά με το μυαλό μας και το μυαλό μας το παρουσιάζουμε για Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέγεται εγκεφαλολογία, η οποία γεννάει η Βαβυλωνία. Ενώ στη θεολογία υπάρχουν μεν πολλές γλώσσες, πολλά χαρίσματα, αλλά όλες οι γλώσσες συμφωνούν γιατί ένα είναι το αφεντικό τους, το Άγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής, και οι γλώσσες είναι πύρινες. Γέροντα, λέει το τροπάριο ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα χορηγεί κλπ. Ναι, χορηγεί, αλλά εκεί που χωράει. Άμα δεν χωράει, πώς να χορηγήσει. Μεγάλη αξία έχει ο λόγος του ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρό φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής.

να αγιάζουμε τη γνώση. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν, είναι χαμένα πράγματα που οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθα μια φορά στο Καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι βιβλία και μου λένε: «Ήρθαμε γέροντα να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση?» «Ποια γνώση?» τους λέω, «αυτή που αποκτείται με το μυαλό?» «Ναι», μου λένε. «Μα αυτή η γνώση», τους λέω, «σε πάει μέχρι το φεγγάρι. Δεν σ' ανεβάζει στο Θεό. Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κλπ. Αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι ο προορισμός του, και με λίγα καύσιμα και με ένα μόνο παξιμάδι». Ρώτησα μια φορά έναν Αμερικάνο που ήρθε στο Καλύβι: «Τι κατορθώματα κάνετε σαν έθνος μεγάλο που είστε?» «Πήγαμε στο φεγγάρι», μου απάντησε. «Πόσο μακριά είναι?» τον ρωτάω. «Ας πούμε μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα», μου λέει. «Πόσα εκατομμύρια εξοδέψατε για να πάτε στο φεγγάρι?» «Από το 1950 μέχρι τώρα», μου λέει, «έχουμε εξοδέψει ποταμούς δολαρίων». «Στο Θεό πήγατε?» τον ρωτάω. «Πόσο μακριά είναι ο Θεός?» «Ο Θεός», μου λέει, «είναι πολύ μακριά. Εμείς όμως», του λέω, «με ένα παξιμάδι πάμε στο Θεό». Η φυσική γνώση βοηθάει να αποκτήσουμε την πνευματική γνώση. Όταν όμως ο άνθρωπος παραμένει στη φυσική γνώση, παραμένει στη φύση και δεν ανεβαίνει στον ουρανό, δηλαδή παραμένει στον επίγειο παράδεισο που ποτίζεται από τον Τίγρη και τον Εφράτη και χαίρεται την όμορφη φύση με τα ζώα, αλλά δεν ανεβαίνει στον ουράνιο παράδεισο να χαρεί με τους αγγέλους και τους αγίους. Για να ανέβουμε στον ουράνιο παράδεισο είναι απαραίτητη η πίστη στον οικοκύρη του παραδείσου. Για να τον αγαπήσουμε, να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλότητά μας, να ταπεινωθούμε, για να τον γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί του προσευχόμενοι, για να το δοξάζουμε. Και όταν μας βοηθάει και όταν μας δοκιμάζει. Ερώτηση. Γέροντα, ένας που αναπαύεται στις μετάνοιες, στην νηστεία, στην άσκηση, χρειάζεται να μελετήσει τη δογματική θεολογία κτλ.? Απάντηση. Όταν κανείς έχει τη στοιχειώδη μόρφωση, αυτή είναι εργαλείο που βοηθάει. Δεν ζητάει όμως να αποκτήσει γνώσεις για να βοηθήσει ή να λέει εξυπνάδες, αλλά για να βοηθηθεί. Αν προσπαθήσει κανείς να αγιάσει ό,τι του δώσε ο Θεός, έρχεται η χάρις και φωτίζει. Εκεί μέσα είναι και η δογματική θεολογία. Γιατί ζει τα μυστήρια του Θεού. Άλλος μπορεί να είναι απλός και να μην θέλει να μάθει περισσότερα, αλλά να αρκείται σε ό,τι του δώσει ο Θεός. Όταν είμαστε μέσα στο μοναστήρι και επιθυμούμε ακόμη τη γνώση του κόσμου, τι σημαίνει αυτό? Απάντηση του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου. Σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση. Τι λέει? «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και φωτιστεί, τότε αγιάζεται και το μυαλό του και η δύναμη αυτή του λογικού, ενώ πριν αγιαστεί είναι σαρκική η ενέργεια του μυαλού. Αν ένας πάει εγωιστικά, ενώ είναι αγράμματος, να ερμηνεύσει τα δόγματα και διαβάζει την Αποκάλυψη, τα πατερικά κλπ, σκοτίζεται και τελικά φτάνει σε απιστία. Τον εγκαταλείπει η χάρις του Θεού, γιατί προχώρησε με εγωισμό. Βλέπετε, η ταπείνωση βοηθάει σε όλα. Αυτή δίνει τη δύναμη. Το σοφότερο πράγμα που θα σκεφτώ, η πιο σοφή λύση που θα βρω, είναι η πιο μεγάλη ανοησία όταν έχει τον εγωισμό μέσα της. Ενώ η ταπείνωση είναι πραγματική σοφία, γι' αυτό ο αγώνας να γίνεται με φιλότιμο και με πολύ ταπείνωση. Διαφορετικά, αντί να ωφελήσει, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σκοτίζεται ο νους και μετά λέει κανείς βλάσιμα πράγματα, γιατί προχωράει εγωιστικά. Είναι πάνω από τις δυνάμεις του.
Εδώ ένας μορφωμένος, αν πάει να ερμηνεύσει τα δόγματα, υπάρχει κίνδυνος να βλαφθεί. Πόσο μάλλον ένας αγράμματος, αν πάει να διεισδύσει μέσα στο πνεύμα το πατερικό, χωρίς να έχει πνευματική κατάσταση. Γιατί αν έχει λίγη πνευματική κατάσταση, δεν θα το έκανε αυτό. Θα έλεγε, αν μου χρειάζεται κάτι, ο Θεός θα φωτίσει. Ας εφαρμόσω αυτά που καταλαβαίνω. Είναι τόσα πολλά. Δηλαδή, γέροντα, όταν παρερμηνεύει κανείς το Ευαγγέλιο, είναι γιατί δεν έχει ταπείνωση και ευλάβεια? Ναι, γιατί όταν του λείπει η ταπείνωση, οι ερμηνείες που δίνει είναι του μυαλού, της λογικής και στερούνται από θείο φωτισμό. Ερώτηση. Όταν δεν καταλαβαίνει κάτι, είναι καλύτερα να το αφήσει για αργότερα? Ναι. Να πει, κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και εγώ έτσι έκανα. Όταν ήμουν μικρός και διάβαζα το Ευαγγέλιο, αν δεν καταλάβαινα κάτι, δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω. Σκεπτόμουν, κάτι καλό λέει, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και μετά έβλεπα, όταν χρειαζόταν αυτό, τάκ, ερχόταν η ερμηνεία. Αλλά και πάλι έλεγα, ας ρωτήσω και κάποιον άλλον, πώς το ερμηνεύουν αυτό. Και ήταν ακριβώς έτσι όπως το είχα καταλάβει. Γιατί είναι ανέδεια να προσπαθεί κανείς να ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο και μάλιστα όταν δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό όταν μελετάτε, να μην τα ερμηνεύετε με το μυαλό, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς μέχρι να έρθει ο θείος φωτισμός της διακρίσεως για να ερμηνεύονται μόνα τους. Ερώτηση. Μπορεί ο άνθρωπος όταν αποκτήσει καλύτερη κατάσταση να καταλάβει κάτι βαθύτερα? Όχι βαθύτερα. Ένα θείο νόημα έχει πολλά θεία νόηματα. Μερικά μπορεί να τα καταλάβει τώρα και μερικά αργότερα. Ένας μπορεί να διαβάζει, να μαθαίνει πολλά και να μην μπορεί να μπει καθόλου μέσα στο νόημα του Ευαγγελίου. Άλλος μπορεί να μην διαβάζει πολύ, αλλά να έχει ταπείνωση, αγωνιστικό πνεύμα και να τον φωτίζει ο Θεός να μπαίνει στο νόημα. Αυτός που θέλει να διαβάσει περισσότερο μπορεί να το θέλει από καινοδοξία ή για ευχαρίστηση. Είναι σαν έναν που βλέπει μία πάλη και δεν κοιτάζει πώς πάλεψαν για να βοηθηθεί να γίνει παλαιστής, αλλά κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του για να προλάβει να παρακολουθήσει και άλλη πάλι και άλλη, και παλαιστής δεν γίνεται, αλλά μένει θεατής. Συχνά γέροντα, για έναν που είναι μορφωμένος λένε, αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Πάντοτε έτσι είναι? Όταν λέμε αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, εννοούμε καλλιεργημένο πνευματικά, όριμο πνευματικά. Έχω παρατηρήσει πως υπάρχει και αγράμματος, πολύ υπερήφανος, και αγράμματος, πολύ ταπεινός. Και μορφωμένος, πολύ υπερήφανος, και μορφωμένος, πολύ ταπεινός. Δηλαδή, η εσωτερική καλλιέργεια είναι όλη η βάση. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Βασίλειος, το σπουδαιότερο είναι να έχεις υψηλή θέση και ταπεινό φρόνημα. Ένας που έχει μια θέση και να έχει και λίγο υπερηφάνεια, δικαιολογείται κάπως. Αλλά ένας που δεν έχει θέση, αν έχει υπερηφάνεια, είναι τελείως αδικαιολόγητος. Όλη η βάση είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας, η εσωτερική καλλιέργεια. Αν είναι καλλιεργημένος κανείς, είναι και μορφωμένος. Έχει και ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το πιο καλό. Για έναν όμως που δεν έχει μεγάλη μόρφωση, όταν έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι πολύ βαρύ.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Οι γνώσεις φυσιοί, δηλαδή φουσκών. Η εξωτερική μόρφωση τις περισσότερες φορές βλάπτει γιατί αναπτύσσει στον άνθρωπο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα μετά αυτή γίνεται ο φράχτης για να εμποδίσει την Θεία Χάρη, τη Χάρη του Θεού να τον πλησιάσει. Ενώ όταν ο άνθρωπος πετάξει τη μια ιδέα που έχει για τον εαυτό του, την ψεύτικη, τότε ο καλός και πλούσιος πατέρας μας τον πλουτίζει με τις θεϊκές του φωτεινές ιδέες. Όταν όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και την κρατάει την ιδέα αυτή στον εγκέφαλό του, συνεχίζει να είναι εγκέφαλο σάρκα και αγνοεί τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Οι πολλές γνώσεις, δηλαδή, υπάρχει φόβος να φουσκώσουν το κεφάλι, να το κάνουν αερόστατο και να διατρέχει τον κίνδυνο ή να σπάσει στον αέρα, με σχιζοφρένεια δηλαδή, ή να γκρεμιστεί με υπερηφάνεια και να γίνει κομμάτια. Γι' αυτό η γνώση θα πρέπει να ακολουθεί το φόβο του Θεού και να συμβαδίζει με την πράξη για να υπάρχει ισορροπία. Η σκέτη γνώση βλάπτει. Όταν μπαίνει ο εγωισμός και μιλώ για να με θαυμάσουν, γιατί εγώ σκέφτηκα καλύτερα, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι για να συνέλθω. Όταν όμως αυτό γίνεται συνέχεια, πειράζει. Μια τριχούλα μπαίνει στο μάτι και το ερεθίζει λίγο. Αν μπαίνει συνέχεια, δημιουργεί μεγάλο εθισμό. Έτσι και εδώ δημιουργείται πνευματικός εθισμός. Όταν ένας άνθρωπος έχει εξυπνάδα και κάνει μια εργασία με ευκολία, πρέπει να διαλύεται μπροστά στο Θεό ή να ευχαριστεί. Να τον ευχαριστεί νύχτα μέρα που του έδωσε εξυπνάδα και την κάνει χωρίς να κουράζεται. Αυτό έλειπε, να μην τον ευχαριστεί. Ερώτηση. Αν όμως γέροντα έχει τη γνώμη ότι δεν καταφέρνει τίποτε, τότε τον πειράζει το ταγκαλάκι από την αντίθετη πλευρά. Ρώτησαν την Καμίλα, ο ανήφορος αρέσει ή ο κατήφορος, και εκείνη είπε, γιατί το ίσωμα χάθηκε. Αυτοί που δεν έχουν μυαλό είναι καλύτερα. Σε μας δόθηκε μυαλό για να είμαστε καλύτερα, αλλά τι κάνουμε. Θα μας ζητηθεί λόγος. Πώς θα οικονομάει ο Θεός. Αυτοί που δεν τους κόβει είναι χαρούμενοι και στην άλλη ζωή θα είναι καλύτερα. Και αυτοί που έχουν το μυαλό, το πολύ βασανίζονται. Στην άλλη ζωή, γέροντα, οι καθυστερημένοι διανοητικά θα είναι καλά ή θα είναι λειψοί. Απάντηση. Τελικά και το πολύ μυαλό θα γίνει πολτός και το λίγο μυαλό θα γίνει πολτός. Εκεί στον ουρανό θα είναι μετά νους. Οι θεολόγοι άγιοι στον ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη κατάσταση ως προς τη γνώση του Θεού από όσους ήταν διανοητικός ανάπηρος στη ζωή αυτή. Ίσως τους δευτέρους να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί έζησαν εδώ στερημένοι. Να δουλεύουμε σωστά το μυαλό. Γιατί όμως, γέροντα, συχνά λέτε ότι η μόρφωση είναι καλή προϋπόθεση για το μοναχισμό? Κοίτα να σου πω. Ένας μορφωμένος μπορεί να πάρει να διαβάσει ένα πατερικό και με λίγη προσπάθεια, επειδή θα το καταλάβει, θα προχωρήσει γρήγορα. Ένας αγράμματος, αν δεν έχει ευλάβεια, δύσκολα θα προχωρήσει. Ο αγράμματος πρέπει να φτάσει να έχει βίωμα στα θεία γεγονότα και μέσα από αυτά να κατανοήσει μετά τα όσα διαβάζει. Ενώ ο μορφωμένος, λίγη προσπάθεια να κάνει, γρήγορα θα προχωρήσει. Φτάνει να δουλεύει το μυαλό του και να μην πιάνεται μόνο από τη θεωρία και να τον κλέβει η θεωρία. Δεν λέω να θέλει να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με το μυαλό. Ερώτηση. Δηλαδή, γέροντα, να χρησιμοποιεί το μυαλό του κατά των παθών? Απάντηση. Όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικότερα. Βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού, το σύμπαν όλο, και δοξολογεί, ευχαριστεί το Θεό. Βλέπει πρώτα τον Αβραάμ, βλέπεις. Πρώτα ο Αβραάμ αναζήτησε το Θεό και ύστερα ο Θεός τον Αβραάμ. Πώς δηλαδή? Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης, λάτρευε τα είδωλα. Ο Αβραάμ είδε το σύμπαν, προβληματίστηκε και λάτρεψαν τα άψυχα είδωλα και δούλεψε το μυαλό του. Δεν μπορεί, είπε, αυτά τα είδωλα, αυτά τα ξύλα να είναι θεοί, να δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο.
Ποιος έκανε τον ουρανό, τα αστέρια, τον ήλιο κτλ. Πρέπει να βρω τον αληθινό Θεό και σε Αυτόν να πιστέψω και Αυτόν θα προσκυνήσω. Τότε λοιπόν ο Θεός το αποκάλυψε και του είπε, το αποκαλύφθηκε ο ίδιος και του είπε, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και πήγε στη Χορεύ, πήγε στη Χεβρόν και έγινε αγαπημένο παιδί του Θεού. Ομορφωμένος και ευλάβεια να έχει, επειδή μπορεί εύκολα να καταλάβει, με λίγη ταπείνωση και λίγο αγώνα θα προχωρήσει. Να, είναι όπως λόγου χάρη στις διαβιβάσεις που ήμουν. Όταν με έβαλαν εκεί, είχε μερικά σήματα αγγλικά. Όσοι ήταν μορφωμένοι και ήξεραν και αγγλικά, αμέσως τα έπιαναν. Εμείς οι άλλοι δυσκολευόμασταν. Αλλά και στη θεωρία που κάνουμε, εύκολα οι άλλοι τα καταλαβαίνουν. Γιατί ήξεραν ορισμένα πράγματα, ενώ εμείς πάλι δυσκολευόμαστε. Πρέπει να γνωρίσει κανείς τις ευεργεσίες του Θεού, να καταλάβει τι ότι έχει δοθεί. Το μυαλό, γιατί μας το έδωσε ο Θεός? Για να εξετάζουμε, να μελετούμε, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας κτλ. Το μυαλό ο Θεός δεν το έδωσε στους ανθρώπους για να καταγίνονται συνέχεια με το πώς θα βρουν ταχύτερο μέσο να πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά για να καταγινόμαστε με το κυριότερο, πώς να φτάσουμε στον προορισμό μας, κοντά στο Θεό, στην αληθινή χώρα, στον παράδεισο. Τι ευεργεσίες έκανε ο Θεός στον Ισραηλιτικό λαό, τι σημεία, πόσα γεγονότα. Όταν όμως ο Μωυσής άργησε να κατέβει από το Σινά με τις πλάκες, τις 12 εντολές του Θεού, ο λαός έδωσε τα χρυσεφικά του, γιατί? Για να κάνουν ένα χρυσό μοσχάρι και να το προσκυνούν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με μοσχαρίσιο μυαλό. Γι' αυτό για ένα μορφωμένο δεν δικαιολογείται να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό. Το μυαλό το έδωσε ο Θεός για να βρει ο άνθρωπος το δημιουργό του. Οι Ευρωπαίοι το ζάλισαν το μυαλό, έπαθαν σύγχυση και πάνε στον κρεμό, γιατί έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους. Είναι και μερικοί που δεν έχουν όλες τις προϋποθέσεις, μυαλό, εξυπνάδα κλπ. Για να προχωρήσουν, δεν προσέχουν τι τους λες. Μόλις τους κάνεις μια ανοίξη, κατάλαβα λένε και σπέβδουν να συμπληρώσουν. Έρχονται στο όρος, εξυπνότατα παιδιά. Δείχνουν ότι πιάνουν αμέσως ό,τι τους λες, αλλά πιάνουν αέρα γιατί δεν προσέχουν. Ενώ άλλα με λιγότερη εξυπνάδα προσέχουν, περιμένουν με σύνεση να ακούσουν και τα παρακάτω και τους μένουν αυτά που ακούν. Άλλα καταλαβαίνουν πολλά. Μαζεύουν από εδώ, μαζεύουν από εκεί, γεμίζουν γνώσεις και δεν κάνουν τίποτα. Αχρηστεύουν το μυαλό που τους έδωσε ο Θεός. Το κουρκουτιάζουν. Έχουν μια υπερηφάνεια και δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να τα επισκιάσει. Ενώ άλλα που δεν έχουν πολύ μυαλό, πολύ ταπεινώνονται. Λένε, δεν μου κόβει και ξαναρωτούν. Πώς το είπες αυτό? Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Έτσι χαριτώνονται και προχωρούν. Ο ταπεινός άνθρωπος συνόθιος είναι πολυμαθής. Ενώ ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν ο πιο μορφωμένος σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος τον είχε δάσκαλο στα παιδιά του, τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Όταν όμως πήγε στην έρημο για μοναχός, κάθισε κοντά στον Αβά Μακάριο, τον Αγράμματο, και έλεγε: «Ούτε το αλφάβητο αυτού δεν ξέρω». Ερώτησης. Γέροντα, πώς θα γίνει να μην εξετάζει τα πράγματα κανείς μόνο με το μυαλό? Απάντηση. Το μυαλό πρέπει να δουλεύει σωστά. Να το δουλεύει στο μεγαλείο του Θεού για να βρει το Θεό. Όχι να κάνει το μυαλό του Θεό. Όσοι έχουν μυαλό πρέπει να είναι προχωρημένοι πνευματικά. Μια ματιά να ρίξουν, καταλαβαίνουν. Όταν δουλεύει κανείς το μυαλό, μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, διαφορετικά μπορεί να τον βασανίσει. Έχω υπόψη μου γεγονότα από λαϊκούς. Γνώρισα ένα παιδί που είχε μείνει ορφανό από πατέρα, μαζί με τρία αδερφάκια του, και η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε. Τα ορφανά δεν είδαν αγάπη από τη μάνα, ούτε από τον πατριό τους. Το ταλέπορο, όταν μεγάλωσε, άνοιξε ένα εμπορικό και δούλευε. Μια φορά άκουσε ότι πέθανε κάποιος και άφησε τρία ορφανά. Πόνεσε τα ορφανά και είπε στη χείρα γυναίκα: «Θέλεις να παντρευτούμε και να ζήσουμε σαν αδέρφια για να προστατεύουμε αυτά τα παιδιά?» Το δέχτηκε εκείνη. Τώρα ζουν πνευματικά, διαβάζουν συναξάρια, φιλοκαλία, πάνε στα μοναστήρια, έχουν πνευματικό. Σκέφτηκε σωστά και ενήργησε έτσι και δέχτηκε τη Θεία Χάρη.
αλλιώς θα του έλεγε το ταγκαλάκι. Τώρα να τα βασανίσεις αυτά τα παιδιά όπως βασανίστηκες και εσύ. Αυτός δεν πήγε να εκδικηθεί με την κακότητα, αλλά εκδικήθηκε με την καλοσύνη. Και εφευρίσκουν καλά πράγματα και άλλοι για καταστροφή. Είναι και το ταγκαλάκι που τους βάζει, δηλαδή ο Σατανάς, το λέει ταγκαλάκι, ο Άγιος. Βλέπουμε και στην περίπτωση του Άβελ και του Κάιν. Μήπως ο Θεός αλλιώς έκανε τον Άβελ και αλλιώς τον Κάιν? Ο Άβελ όμως δούλεψε σωστά το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Σκέφτηκε: ο Θεός μου έδωσε ένα ολόκληρο κοπάδι, ένα αρνάκι να μην του δώσω? Και πιάνει και σφάζει το καλύτερο αρνάκι. Ο Κάιν πήρε το σιτάρι με σκύβαλα μαζί και τα πρόσφερε θυσία στο Θεό. Ο ένας πρόσφερε το καλό αρνί, ο άλλος τα άσχημα σκύβαλα. Εντάξει, δεν θέλεις να προσφέρεις ένα αρνάκι, πάρε τουλάχιστον λίγο καθαρό σιτάρι. Δυστυχώς όμως παίρνει σιτάρι μαζί με σκύβαλα και το καπνίζει. Τι προσφέρει ο ένας, τι ο άλλος? Ο Θεός ευχαρίστηθηκε από τη θυσία του Άβελ. Ζήλεψε μετά ο Κάιν και σκότωσε τον Άβελ. Έτσι ο Θεός πήρε στον παράδεισο τον Άβελ και ο άλλος γυρίζει σαν αγρίμι στα δάση. Φυσικά ο Θεός έδωσε ελευθερία, αλλά ο Άβελ την αξιοποίησε.

Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Ερώτηση. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Γέροντας. Ποια λογική, η κοσμική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν άγγελοι, άγιοι, από το παράθυρο, τους βλέπεις. Μιλάς μαζί τους, φεύγουν. Αν πας να τα εξετάσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο στη λογική κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζητά και δεν εξηγείται με τη λογική. Το ζεις το θαύμα, το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη κάτω και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναπογυρίσει κανείς το κοσμικό του φρόνημα και γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράδοξα και ανάποδα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική επιστημονική θεωρία, μοιάζει με ανόητο, θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτήν τα θεία, τα μυστήρια, τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη Θεία Κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο να φτάσουν να περνούν και τους Αγίους από ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Με ένα καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς βάζετε τον εγκέφαλο, εμείς βάζουμε την πίστη. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί η Θεία Χάρη, τη Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Ερώτηση. Μπαίνει δηλαδή, γέροντα, η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, απάντηση, μήπως δεν μπαίνει η λογική αλλά η περηφάνεια? Στην ουσία αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η περηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό και δαιμονικό φωλιασμένο. Δεν έχει δαιμόνιο φωλιασμένο μέσα. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στις ενέργειές μας, γίνεται δικαίωμα στο διάολο. Δίνουμε δικαίωμα. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό, και τότε δεν χωράει καθόλου η λογική? Απάντηση. Τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος, και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να πιάσουν, τα πιάσουν όλα με το μυαλό τους, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγεται το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζω ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και τα αφήνω μετά στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο, και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Ερώτησης. Γέροντα,
Έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, δεν φτάνω γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους και με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κλπ. Για να γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έγνοια του και για αυτόν. Ερώτησης, πώς μπορεί γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του και να μην κουράζεται με τη λογική? Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίζει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα. Να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε έναν λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμιά θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει όμως. Γέροντα, ερώτησης, πώς εννοείται την πνευματική τοποθέτηση? Απάντηση. Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να, χαίρεσαι λόγου χάριν όταν δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ερώτησης. Εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε? Απάντηση. Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι, παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Το λεμπέτι, υποσημειώνει ο συγγραφέας, είναι το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογήσον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

κάνοντας την Αγία Παράκληση της Παναγίας μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, εγέμισε η ψυχή μας από χαρά και γαλήνη, λίγο ή πολύ. Είναι καλό λοιπόν να προσευχόμεθα, να κάνουμε δεήσεις και δοξολογίες και εξομολογήσεις και παρακλήσεις και στην Παναγία μας και στο Χριστό μας και στους Αγίους μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ και το έχουμε και τόση ανάγκη. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα πράγματα μέσα μας και γύρω μας και παντού στενεύουν όλο και περισσότερο και είναι φορές που νομίζουμε πως θα σβήσουμε και πως θα χαθεί ο κόσμος. Κάνοντας όμως μια ταπεινή δέηση και οικεσία και μια παράκληση, αναζωογονούμεθα, παίρνουμε τα πάνω μας. Έρχεται η ανάσα του ουρανού και μας βοηθάει τόσο πολύ που συνερχόμεθα. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα όσο μπορούμε περισσότερο, όπου και αν βρισκόμεθα, όπως και αν είμαστε. Κάνει καλό, πολύ μεγάλο καλό, και για μας και για τους άλλους και για τους πεθαμένους μας. Και επειδή ο αρχέκακος ξέρει πως κάνει καλό μεγάλο η προσευχή, βάνει τα πάντα προκειμένου να μας εμποδίσει. Και αν αρχίσουμε, εκεί βάνει τα δυνατά του, να μας πάει το νου αλλού, να χτυπήσει το τηλέφωνο, να χτυπήσει πόρτα αν είμαστε στο σπίτι, να γίνει οτιδήποτε ή να σκεφτούμε πράγματα τα οποία πριν δεν σκεπτόμεθα και τώρα να μας τα φέρνει στο νου και να προτείνει και τη λύση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η προσευχή έχει αξία, μεγάλη, πολύ μεγάλη αξία. Γι' αυτό να προσευχόμεθα. Τι να λέμε? Ας αρχίσουμε από τις ταλαιπωρίες και τις αμαρτίες μας, από τις αδυναμίες και τις δυσκολίες μας. Ας τα λέμε στον Χριστό μας πρώτα αυτά, λέει ο πατέρας Παΐσιος που γιορτάσαμε προχθές τα 10 χρόνια από την κοίμησή του. Και όταν τα λέμε και τα λέμε και τα λέμε, τα παίρνει ο Χριστός και η Παναγίτσα και μένει ανάλαφρη η ψυχή μας. Και μετά έχουμε διάθεση να ευχαριστήσουμε, να δοξολογήσουμε, να παρακαλέσουμε για τους άλλους. Γιατί έχουμε πάρει μήκος κύματος, έχουμε κάνει επαφή με τα Θεία και βρισκόμαστε σε άλλο κλίμα, σε άλλη κατάσταση. Ναι, ναι, να λέμε πάντα τη δέησή μας και τη θλίψη μας στον Κύριο, γιατί περίσεψε η θλίψη, περίσεψε το κακό. Εμείς θέμε που γίνονται αυτά, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Ο Χριστός και πάλι μας ελεεί και πάλι μας προσλαμβάνει και πάλι μας συγχωρεί και πάλι μας σκεπάζει. Γι' αυτό πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε τον αθάνατο Χριστό μας και την καλή στη Παναγία μας και όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας φροντίζουν ημέρας και νυχτός. Υπάρχει βέβαια και ο αντίποδας, υπάρχει ο αντίθεος και τα όργανά του που με 1000 τρόπους πολεμάνε την ανθρωπότητα, πολεμάνε την Εκκλησία, πολεμάνε τους χριστιανούς, πολεμάνε την κάθε ψυχή, πολεμάνε να τα ρίξουν όλα κάτω. Και μάλιστα, όπως λέει πάλι ο πατέρας Παΐσιος στα βιβλία του, ο διάβολος πολλές φορές έβαλε πόδι να ανατρέψει τη γη και ο Κύριος δεν τον άφησε. Τι γελάτε, κυρία μου, συμβαίνει τίποτα? Και ο Κύριος δεν τον άφησε. Του χάλασε τα σχέδια. Και τώρα ακόμη και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, αλλά στην πατρίδα μας περισσότερο, που τη βλέπουμε και λυπόμαστε, και οι φίλοι θέλουν να μας κάνουν, όπως έλεγε πάλι ο πατέρας Παΐσιος, λίγο κακό και οι εχθροί περισσότερο. Κάνουν σχέδια, ξανακάνουν σχέδια, κάνουν προσπάθειες, μετέρχονται το ένα και το άλλο, πότε φανερά και περισσότερο μυστικά και εν παραβίστο, και παρά τα αυτά ο Κύριος τι κάνει? Έχει και αυτός τα δικά του σχέδια για την Ελλάδα μας. Έχει τα δικά του σχέδια για την ανθρωπότητα. Έχει τα δικά του σχέδια για την κάθε ψυχή και ύπαρξη. Και γι' αυτό
τα πραγματοποιεί και θέτει εκποδών τον αρχέκακο και τα όργανά του. Τους χαλάει τα σχέδια, τους ακινητοποιεί, τους δίνει σύγχυση στα φρένα και τόσα άλλα που εμείς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό να του έχουμε εμπιστοσύνη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Να του έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη και μεγάλη αγάπη και μεγάλη ελπίδα και να κρεμόμαστε από το λαιμό του. Μας έχει πάρει στο λαιμό του με την ενανθρώπιση και τη σάρκωση. Είμαστε δηλαδή με την καλή έννοια το λέω, κρεμασμένοι από πάνω του. Και αυτό είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό. Και σε χίλιες μερίες το Άγιο Ευαγγέλιο και στη Θεία Γραφή μας το λέει και μας το τονίζει ότι δεν σε αφήνω, ούτε σε εγκαταλείπω. Οι γονείς μπορεί να αρνηθούν τα παιδιά τους. Εγώ όμως ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ και δεν θα σε αφήσω. Γι' αυτό ωφελεί τα μέγιστα να διαβάζουμε τις Θείες Γραφές και περισσότερο το Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Γέροντας Παΐσιος παιδάκι μικρό που μόλις άρχισε να διαβάζει καθώς έμαθε τα πρώτα του γράμματα, ξέρετε τι έκανε? Διάβαζε κάθε μέρα και τα τέσσερα Ευαγγέλια, το Τετραβάγγελο. Πού έβρισκε χρόνο, πότε προλάβαινε, πώς μπορούσε, πώς το έκανε? Και όμως γινότανε και συνέβαινε. Γιατί μέσα από τα Ευαγγέλια μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπουμε το βίο και την πολιτεία Του, τη διδασκαλία, την ουράνια και σωστική, τα άχραντα πάθη, την Αγία Του Ανάσταση και την τρισένδοξη ανάληψή Του, που αποθέωσε τον άνθρωπο με κίνη, τον ανέβασε στον ουρανό και τον εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το Ευαγγέλιο το Άγιο φωτίζει την ψυχή μας και κάθε φορά που διαβάζουμε ένα κομμάτι ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα. Αυτό να το ξέρετε, άλλωστε έχετε και εμπειρία. Και καινούργια πράγματα.

και προσφέρει σωτηρία και με λόγια και περισσότερο με έργα το Σταυρό, την Ταφή και την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και τώρα το καλοκαιράκι, όπου και αν πάμε, και εύχομαι καλές διακοπές σε όλους σας και καλή ξεκούραση, ας έχουμε κοντά ένα Ευαγγελιάκι. Και αν δυσκολευόμεθα, έχει και μετάφραση. Αλλά πιο καλά να το διαβάζουμε από το πρωτότυπο. Έχει άλλη δυναμική. Άλλωστε είναι η δημοτική της εποχής του Χριστού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Και εύκολα μπορούμε και καταλαβαίνουμε. Και αν κάποια δεν τα καταλαβαίνουμε, παίρνουμε και τη μετάφραση, τη βλέπουμε μετά και τα εξηγούμε καλύτερα. Και αν δεν τα καταλαβαίνουμε ακόμη κάποια, τα καταλαβαίνει ο αρχέκακος και το βάνει στα πόδια και φεύγει. Διότι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, ξέρετε τι γίνεται. Αγιάζομαι τη γλώσσα μας. Αγιάζομαι τη φωνή μας. Αγιάζομαι τα αυτιά μας. Αγιάζομαι την ύπαρξή μας. Αγιάζομαι τον αέρα του τόπου που στεκόμαστε. Αγιάζομαι τα πέριξ και τους πέριξ. Και κατεβαίνουν οι άγγελοι του Θεού και οι Άγιοι και οι Ευαγγελιστές και μας κάνουν παρέα. Και λένε και αυτοί το Ευαγγέλιο. Και ακούνε και αυτοί το Ευαγγέλιο. Και δοξολογούν και αυτοί για το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό μην το αφήνουμε. Μην το αφήνουμε. Οι Προτεστάντες, οι κατοικούμενοι της αρχαίας εποχής κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ξέρετε τι κάνουν οι καημένοι. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ξαδιαβάζουν το Ευαγγέλιο και πήραν και τίτλο και ονομάζονται Ευαγγελικοί. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, δεν είναι Ορθόδοξοι, ούτε βαπτισμένοι. Είναι στις πύλες της Θείας Βαπτίσεως, στις πύλες της Εκκλησίας. Είναι όπως οι αρχαίοι κατοικούμενοι. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι τόσο αγαθοί και έχουν τόσο ζήλο που μας ξεπερνάνε, να το ξέρετε αυτό. Όχι ως προς τη βάπτιση, η βάπτιση είναι σπουδαιότατο, σωδικό μυστήριο και μέγιστο και που καθίστε με τίποτε, αλλά ως προς το ζήλο. Και τι κάνουν οι καημένοι. Παίρνουν εκεί κιθάρες, παίρνουν διάφορα και πάνε τραγουδάνε τραγούδια από το Ευαγγέλιο, μιλάνε για το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, πόσοι Έλληνες Ορθόδοξοι που είχαν αμελήσει και αφήσει τη θρησκεία των πατέρων μας, την Ορθοδοξία, μέσα των Προτεστατών, γύρισαν στην Εκκλησία μας. Έχω μαρτυρίες αρκετές να σας πω. Λοιπόν, είδατε τι γίνεται. Για σαν καλό προαίρετη πήγαν και άκουσαν για τον Χριστό, μετά πήγαν και στις αίθουσές των, αλλά τι έγινε, δεν τους έφτανε. Ήτανε λίγο. Ήθελαν περισσότερο. Δεν τους έφτανε ο λόγος του Θεού μόνο. Και μέσα σε αυτή την αίθουσα και από αβάπτιστους ήθελαν το Λόγο του Θεού απερίτμητον. Ήθελαν και το Λόγο αλλά και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό κέτρεξαν και ήρθαν και φόλιασαν και καταστάλαξαν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την οποία είχαν φύγει ίσως από παιδάκια. Γιατί συνέβησαν πολλά στην τρισένδοξη πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Πολεμήθη η Ορθόδοξη πίστη, πολεμήθη ο πατριωτισμός, πολεμήθη η χριστιανική οικογένεια, πολεμήθησαν οι θεσμοί και ο κοινωνικός ιστός σχεδόν διελήθη. Και αν δεν ήτανε η Ορθόδοξη Εκκλησία, η πονεμένη και αγιασμένη και ένδοξη ομοιοσύνη να μας κρατήσει και να μας βαστάξει, σήμερα θα είχαμε διαλυθεί, σήμερα εδώ θα έγραφε ταμπέλα πως κάποτε υπήρχε η Ελλάς. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο μας. Μου έλεγαν άνθρωποι που αφήξαν άρτη από εκεί ότι γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον της Ελληνοορθοδοξίας, εναντίον των θεσμών της Ορθοδοξίας, εναντίον των πιστών χριστιανών, εναντίον της πατρίδος, εναντίον της γλώσσης, εναντίον της ιστορίας. Και κανείς σχεδόν από τους πολιτικούς και τους υπόλοιπους δεν βοηθάει. Υπάρχει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρόλο στις δυσκολίες που έχει, που βαστάει το κοσμάκι. Είναι η αγκαλιά του Χριστού, είναι η αγκαλιά της Παναγιάς, είναι η λαμπρότητα των Αγίων, είναι η σκηνή του θεούμετα των ανθρώπων. Είναι αυτό που δεν μπορούν άνθρωποι ούτε να διαγράψουν, ούτε να καταστρέψουν, ούτε να εξαφανίσουν. Άλλωστε το αθάνατο στόμα του Χριστού τι είπε για την Εκκλησία του? Και πύλε άδου ούκα τη σχίσουν αυτής. Και οι πύλες του άδου να ανοιχθούν δεν θα την νικήσουν.

Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και θριαμβεύει και λαμπροτέρα καθίσταται. Γι' αυτό ας ανοίγει την ψυχή μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, προς δοξολογίαν και ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνη του Τριαδικού μας Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Τρισιλίου Θεότητος, της Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Ας δοξολογούμε τον Τριαδικό μας Θεό που κι αν είμαστε. Όσιος Ιωαννίκιος που ήταν υψηλός υπέρ τα 2 μέτρα και μεγάλο αξίωμα στο Βυζάντιο, επήγε και μόνασε στα όρη του Ολύμπου της Βυθινίας. Και τι έλεγε σε όλη τη ζωή? «Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Χριστός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία Δόξαση». Σήμερα το έχει φτιάξει η Εκκλησία, η ελπίς μου ο Πατήρ, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δοξολογούσε την Αγία Τριάδα, ημέρασε και νυχτός. Ακόμη και όταν εκοιμάτω, η καρδία του έλεγε αυτόν τον ύμνο που προανέφερα. «Ο δε Αγιός μας Νεκτάριος, ή το λάτρης της Αγίας Τριάδος». Γι' αυτό έφτιαξε και κραγάριο και ύμνους και προσευχές στην Παναγία και Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα, στον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, το Θεό μας. Και έφτιαξε μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και έλεγε στις αδελφές και στους χριστιανούς όλους να δοξολογείτε και να υμνείτε και να ευχαριστείτε την Αγία Τριάδα, έστω και με τη μικρά δοξολογία. Ποια είναι η μικρά δοξολογία? «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν». Ξέρετε τι βάρος έχει αυτό, τι δυναμική έχει αυτό, τι μεγαλείο είναι αυτό. Εμείς το ξέρουμε και οι περισσότεροι, ακόμη και οι παπάδες πιο πολύ, το λέμε εντάχει, σαν βιαστικοί ψάλτες που θα λέει ο Γέροντας Πορφύριος και να έχουμε την ευχή του. Δοξολογία λοιπόν, γιατί όπου ο δαίμονας και τα όργανά του δουν δοξολογία και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, τρέπονται σφυγήν. Γιατί ο αρχαίκακος τα όργανά του, ενώ ο Θεός τους έδωσε όλα τα καλά και τους δίνει, και τους δίνει, και τους δίνει, εκείνοι είναι αχάριστοι, αγνώμονες, θρασίτατοι και κακοί. Μεγάλη υπόθεση δοξολογία. Και ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε πάλι, η χειρότερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Και ο χειρότερος άνθρωπος είναι ο αχάριστος. Ο αχάριστος στο Θεό, τον Πανευεργέτη του. Ο αχάριστος στην Παναγίτσα, τη μεταθεών Θεό. Αχάριστη στους Αγίους. Αχάριστη σε όλους τους ευεργέτες. Αχάριστη και στην χτίση και τη δημιουργία, την οποία έφτιαξε ο Θεός και αποτελεί το περιβάλλον μας και μας έχει και μας φροντίζει και με αυτήν και μας διακονεί η δημιουργία. Μας υπηρετούν όλα, τα έμψυχα και τα άψυχα και πάσα πνοή και κτήσεις. Και θα έπρεπε η ψυχή μας και η καρδιά μας να βγάνει ευγνωμοσύνη, να βγάνει ευχαριστία, να βγάνει δοξολογία. Ο Γέροντας Παΐσιος, ακόμη και στις τελευταίες ημέρες της ζωής του, που πονούσε αφόρητα και αβάστακτα για άνθρωπο από τον καρκίνο που είχε, αντί να ουρλιάζει από τους πόνους όπως κάνουμε εμείς οι αδύνατοι, εκείνος τι έκανε? Έκαμε τους πόνους του ύμνο της Εκκλησίας. Δοξολογίας ύμνο και ευχαριστίας, αλλά και δεήσεως και ηκεσίας. Μεταποιούσε λοιπόν το μεγάλο του πόνο σε μεγάλη ανίμνηση. Έτσι και εμείς, αν έχουμε πόνο και έχουμε σίγουρα και αν έχουμε οτιδήποτε και μας βασανίζουν τόσα, ας προσευχόμεθα, ας ανυμνούμε, ας παρακαλούμε, ας δοξολογούμε και ας κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη, φλιαρία απέναντι στο Θεό, λέγοντάς Του τα θεία Του ρήματα, τους Άγιους Του ύμνους
και τα τόσα ωραία. Και τότε γίνεται και είναι η ψυχή μας και η ύπαρξή μας εκκλησούλα του Χριστού, φημιατήρι του Εσπερινού, άβρα του Αγίου Πνεύματος, μεγαλείο της πλάσεως και στοιχείο και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Όποιο Γολγοθά κι αν ανεβαίνουμε, με όποια δυσκολία και μοναξιά κι αν έχουμε, όποια αδικία κι αν τραβάμε και οτιδήποτε κι αν υφιστάμεθα, τότε μέσα από την προσευχή και την ανίμνηση παίρνουμε τη μέγιστη παρηγοριά. Και τι κάνει ο Χριστός μας τότε? Χαίρεται που κάνουμε τον καλό αγώνα και πάντα φυσικά με τη χάρη και τη δύναμή Του. Χαίρεται ο Χριστός μας, χαίρεται η Παναγία μας, χαίρονται οι άγγελοι και οι Άγιοι και κατεβαίνουν και μας αγκαλιάζουν και μας ευλογούν και μας καταφυλούν και κάθονται και μας καμαρώνουν. Το ξέρετε πώς κάθονται οι γονέοι και καμαρώνουν τα παιδιά τους άμα τα βλέπουν να διαβάζουν, να παίζουν, να προσεύχονται και να μαλώνουν και καμιά φορίτσα κάνει και καλό και αυτό. Χαίρονται, πόσο μάλλον ο ποιητής των γονέων, ο ποιητής των αισθημάτων, ο ποιητής της στοργής και όλων των καλών, χαίρεται και καταχαίρεται όταν κάνουμε το καλό και το ωραίο, το υψηλό και το ουράνιο. Χαίρεται ο Χριστός, χαίρεται η Παναγιά, χαίρονται οι Άγιοι, χαίρονται οι Άγγελοι, χαίρονται τα δέντρα, χαίρονται τα ζώα. Στον Πατέρα Παΐσιο να έχουμε την ευχή του, πήγαιναν τα άγρια ζώα και ημέρωναν, τα αγαπούσε, το αισθανόντουσαν. Την αγάπη την αισθάνονται τα πάντα, οι άνθρωποι, τα άψυχα και τα έμψυχα, πλην δαιμόνων, οι οποίοι βέβαια την αισθάνονται, αλλά τους καίει. Πήγαιναν λοιπόν στο γέροντα και ημέρωναν, του έκαναν συντροφιά, του κράταγαν παρέα, τα τάιζε εκείνος. Και όταν ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε, και αυτό γινόταν συχνά, έφερε μεγάλο σταυρό, αλλά ποτέ δεν άφηνε τον αγώνα του, καθόντουσαν και εκείνα και του κάναν συμπαράσταση. Δεν τρώγανε μέρες. Ήσαν από κοντά. Τον κοίταζαν με στοργή και με πόνο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αγιασμός. Αυτό είναι ορθοδοξία. Αυτό είναι παράδεισος. Αυτό είναι Χριστό βιωτή. Και όταν προσευχόμεθα με κόπο και δυσκολία και μάλιστα σε ώρες γολγοθαϊκές δικές μας, ο Κύριος, όπως προείπα, μας δίνει χάρη. Τόση χάρη που αν του πούμε για κάποιον που έχει ανάγκη ή για κάτι που γίνεται να βοηθήσει, ο Κύριος το κάνει. Το κάνει αμέσως. Σου λέει ο άνθρωπός μου, πονάει, κλαίει, προσεύχεται, παρακαλεί, αντέχει και βαστάει, κάνει τον αγώνα του. Εγώ λοιπόν να μην τον ακούσω? Και κάποτε που πήγε και ένας πατέρας, πολυπικραμένος, εκεί στο κελάκι του γέροντα στην Παναγούδα, Παναγούδα θα πει Παναγίτσα, είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, και του έλεγε με παράπονο τα βάσανα τα δικά του και τις φαμελιάς του, ο γέροντας σηκώνει τα πάνω και του λέει, άκου να σου πω ρε παιδί, ο Θεός είναι υποχρεωμένος να μας ακούει και είναι υποχρεωμένος να μας κάνει αυτό που του λέμε. Γιατί? Γιατί αυτό μας έφτιαξε. Εσύ που είσαι πατέρας και έκανες παιδιά, είσαι υποχρεωμένος να τα μεγαλώσεις, να τα προστατεύσεις, να τα αποκαταστήσεις και πάλι να έχεις την έννοια τους και τη φροντίδα τους μέχρι τελευταία ώρα. Γιατί μη γελιόμαστε, μη γελιόμαστε. Οι γονείς είναι πάντοτε θυσία και λαμπάδα μέχρι την τελευταία ώρα που θα φύγουν από αυτή την πλάση. Και το μισθό τους για αυτά δεν τον παίρνουν συνήθως από τους ανθρώπους, καμιά φορά και ούτε από τα παιδιά τους. Τον παίρνουν όμως από τον Χριστό και την Παναγιά. Τον λαβαίνουν στον ουρανό. Εδώ τους δίνει χάρη και αντέχουν και βγαίνουν πέρα και εκεί τους δίνει το δίκαιο όφημα, το μισθό που τους χρωστάει, που τους έταξε και τους υπεσχέθη. Γι' αυτό, ό,τι και αν κάνουμε, μη εκακόμεν, μην αποκάμουμε. Γι' αυτό η Εκκλησία, επειδή ξέρει ότι κάνοντας το καλό πολλές φορές μας χτυπάνε χίλια ανέμοι και χίλια κακά και κινδυνεύουμε να αποκάμουμε και να παρατηθούμε, εύχεται πάντοτε μεταξύ των άλλων, μεταξύ εκείνων των ομάδων που έχουν ανάγκη, βάζει και τους κάμνοντας, υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθών.
κάμνοντες, είναι εκείνοι που απέκαμαν, είναι πλούσια ελληνική γλώσσα, είναι εκείνοι που απέκαμαν και δεν μπορούν άλλο να αγωνιστούν, να σταθούν, αλλά και να ζήσουν. Εύχεται λοιπόν η Εκκλησία μας και για αυτούς, και ο Κύριος δίνει μεγάλη βοήθεια. Δίνει μεγάλη βοήθεια, διότι η προσευχή της Εκκλησίας, οι ακολουθίες, παρακλήσεις, λιτανίες, ιδεήσεις, αλλά κυρίως και κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία, μας προσφέρουν αφιδόλευτα, απλόχερα δηλαδή, τα ελέη του Θεού, και κάνουν τον Κύριο να επισκέπεται τον κόσμο του εν ελέη και ικτιριμής, όπως ακούσαμε στην προσευχή προηγουμένως, και να υψώνει κέρας τη δύναμη, την παράταξη των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Και κάποτε που ο γέροντας πήγε στην Παναγούδα, στην Παναγίτσα, παρουσιάζεται η Παναγιά και του λέγει, γιατί πήγαινε αμέτωτος κόσμος να τον δει από όλα τα μέρη, και ευτυχώς πάνε μόνο άντρες εκεί, γιατί αν πήγαιναν και οι γυναίκες δεν θα άντυχε ο παππούλης. Αλλά τι έκανε όμως ο παππούλης, αφού δεν πήγαιναν οι γυναίκες, έβγαινε αυτός έξω, στη Σουρωτή και οπουδήποτε, ακόμη και στη μακρινή Αυστραλία και στο όρος Σινά και παντού, και τους έβρισκε. Και αν κάποιοι ήταν κατά και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, πήγαινε πάλι ο γέροντας και τους έβρισκε όλους. Αυτό είναι αστείο, αλλά και σοβαρό μαζί. Εκεί στην Παναγούδα λοιπόν που παρακαλούσε ο γέροντας και διέμενε, παρουσιάζεται μια μέρα η κυρία Θεοτόκος, η αγαπημένη μανούλα του, η γλυκιά του Παναγία, που την είχε ανάσα και αναπνοή και προστάτη και παρηγοριά και τα πάντα, και με το όνομά της παρέδωσε σαν προχθές την ψυχούλα του, την ηρωική και γενναία, στον έσπλαχνο Χριστό και στη χάρη της κυράς της Παναγιάς μας. Του παρουσιάστηκε λοιπόν η κυρία Θεοτόκος και του λέει, φανερά του παρουσιάστηκε, φανερά, ήταν και καθαρμένος και μπορούσε να βλέπει τα θεία, και του λέει, εγώ φυλάω τα σύνορα της χώρας σας. Τα ακούτε αυτό? Ποιος μας φυλάει και δεν μας χάλασαν τελείως, μας έχουν χαλάσει αρκετά. Εγώ φυλάω τα σύνορα της χώρας σας και εσύ θέλω να φροντίζεις τους πονεμένους ανθρώπους. Ήταν εντολή της Παναγιάς αυτό. Μα Παναγία μου, εγώ ήρθα εδώ για να σκητέψω, για να φωσιωθώ στη λατρεία, και τόνα και τ' άλλο. Και εκείνη του λέει, ό,τι σου λέω εγώ να ακούσω. Μάλιστα, εκεί φυλάει τα σύνορά μας, και γέροντας φρόντιζε και φροντίζει, άσε κοιμήθη, δεν απέστη αφημών, δεν έφυγε από κοντά μας, και ο γέροντας φροντίζει τους πονεμένους και τους δυσκολεμένους. Άλλωστε από παιδάκι, από 40 χρονών βρέφος, είχε μπει στην περιπέτεια, στον πόνο, στην ξενιτιά και στα βάσανα. Το επώνυμό του Εσνεπίδης σημαίνει ξένος, από άλλη χώρα. Ήταν ξένος στα ξένα ο γέροντας, και συνάμα δεν ήταν αποξενωμένος από κανέναν και από παντού. Φρόντιζε με τόση αγάπη και πρόσφερε τόση στοργή, και ήτανε και με χιούμορ πανέξυπνο, ευφυές, αλλά και οδηγητικό και ωφέλιμο. Πήγε κάποτε ένας στο κελάκι του στην Παναγούδα, ο οποίος ήθελε να ανακαλύπτει αρχαία μνημεία και το είχε χόμπι. Πάει λοιπόν στο γέροντα και του λέει, τι αρχαία έχετε εσείς εδώ στο κελάκι σας? Και ο γέροντας ανοίγει και του δείχνει ένα τοίχο
που ήταν πεπαλαιωμένος και σε κακή σχεδόν κατάσταση. Τα βλέπετε αυτά, κύριε, του λέει, ναι, είναι τα τείχη του Ναβουχοδονόσορα. Καταλαβαίνετε. Και άλλος πήγε αδιάφορος, ακόμη και αδιάφοροι πήγαιναν κοντά, τέτοια αγάπη είχε. Του λέει, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα? Φυλάω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται. Βέβαια. Φυλάω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται. Και πολλά τέτοια. Και πήγαν και μια ομάδα ιεροσπουδαστών από την Αθωνιάδα και το ρώτησαν αν θα πάρουμε την πόλη. Και τους είπε, θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε. Και εσείς θα το δείτε. Το έμαθε και κάποιος γνωστός του εκτός Αγίου Όρους και πήγε να το ρωτήσει. Πότε θα γίνει γέροντα αυτό? Θα το δούμε κι εμείς. Εγώ και εσύ Κώστα θα έχουμε πάει για την Άνω Πόλη τότε. Οι μικροί θα το δούνε. Βλέπετε που ο Χριστός φροντίζει την πατρίδα μας. Και ας μένονται όλοι και ας ορίονται όλοι και ας θέλουν όλοι να μας καταστρέψουν. Φυλάει. Φυλάει ο Κύριος. Φυλάει η Παναγιά. Φυλάνε οι Άγιοι. Ο γέροντας μετά την οσία και η μισή του εμφανίζεται πολλές φορές, θαυματουργεί περισσότερες και προστατεύει και σώζει πίστες. Και τι δείχνει αυτό? Ότι όποιος πάει με το δρόμο του Θεού και γίνεται ένθεος, τότε γίνεται μεγάλος. Είναι ο ποιήσας και διδάξας που θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ενώ όποιος αφήνει τον Κύριο γίνεται δυστυχής. Παράδειγμα, οι δαίμονες. Είχε προσευχηθεί κάποια φορά ο γέροντας για τους δαίμονες, γιατί πολλοί τους λυπότανε. Και του απάντησε ο ουρανός, μην κουράζεσαι τζάπα Παΐσιε. Αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Ο Θεός τους αγαπά και περιμένει τη μετανιά τους, αλλά αυτοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Όταν αφήσει κανείς το Θεό, δυσκολεύεται πολύ. Αλλά και δεν πρέπει και με το ζόρι να καθόμαστε κοντά στο Θεό. Ο γέροντας μάλλον τους πνευματικούς και τους χριστιανούς οδηγητές, γιατί πολλές φορές ζόριζαν τα τέκνα τους και για την εξομολόγηση και για την νηστεία, για τόνα και για τ' άλλο. Και τους έλεγε, όχι έτσι βρε, όχι έτσι βρε. Με αρχοντιά, με αγάπη, με γλυκύτητα, με υπομονή, με λεβεντιά και με αυστηρότητα αν χρειαστεί, αλλά είναι έτσι αρχοντική και αυτή ακόμα, αν χρειαστεί. Και όποιος φέρεται, έλεγε πάλι ο γέροντας, όποιος φέρεται αρχοντικά στο συνάνθρωπο, αυτός μοιάζει του Χριστού και τηρουμένου των αναλογιών βέβαια, γιατί ο Χριστός είναι ο άρχοντας. Και φέρεται αρχοντικά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη την πλάση και σε κάθε πνοή. Η Παναγιά μας, η γλυκύτατη και στοργικότατη, μας φροντίζει κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Ξέρει τα βάσανά μας, τα φανερά και τα μυστικά. Ξέρει τις πληγές μας, ξέρει τις δυσκολίες μας, ξέρει τα πάντα. Και τι κάνει? Μας συμπαρίσταται, μας εσπλαχνίζεται και μας βοηθάει. Τις πιο πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, δεν το ξέρουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το γνωρίζουμε. Κι όμως γίνεται και συμβαίνει και υπάρχει. Γι' αυτό και αντέχουμε με τόσα δεινά, με τόσα βάσανα, με τόσες δυσκολίες, με τόση πολεμική και περισσότερο πολεμική από τον ίδιο τον εγωισμό μας και από τη φιλαυτία μας. Κι όμως ο Χριστός και η Παναγιά δεν μας βαριούνται, δεν μας συχαίνονται, δεν αποστρέφουν το πρόσωπό τους. Όχι. Από κοντά και από κοντά και από κοντά. Και όταν εμείς βαρυθυμούμε και όταν εμείς κάποια φορά κουραζόμαστε και δεν θέλουμε τίποτα ούτε αυτούς, πάλι εκείνοι δεν μας αφήνουν. Μας ακολουθούν, μας προστατεύουν.
μας φροντίζουν. Μας παίρνουν το καλό. Θέλουν να μας ρίξουν στο φιλότιμο. Και μας προσφέρουν όλα και τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά τους. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει, άλλωστε το θέμα μας είναι χωρίς θέμα, το μεγαλύτερο διδάσκαλο του γένους μας, της Ρωμιοσύνης, των τελευταίων αιώνων, του 18ου αιώνος, τότε έλαμψε στην αρχή του και πριν από αυτόν, Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μέγας διδάσκαλος της Ρωμιοσύνης και του γένους μας. Αν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο αιώνα υπήρξε το αποκορύφωμα και η σύνοψη των Αγίων Πατέρων και η συνισταμένη της πατερικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, το ίδιο για το 18ο αιώνα, ύστερα από 10 αιώνες, υπήρξε ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουμε και ακόμη πιο λίγοι διαβάζουμε τα έργα του και ελάχιστοι κάνουμε αυτά τα οποία γράφει. Είναι αυστηρός ο Άγιος Νικόδημος, πολύ αυστηρός, γιατί έχει στόχο την ευαγγελική τελειότητα. Έχει όμως συνάμα και μια εσπλαχνία και μια αγάπη και μια τρυφερότητα και μια απαλότητα που σπάνια τη βρίσκεις. Είναι γιατρός, βάζει φάρμακα, πονάνε τα φάρμακα, θεραπεύει πληγές και πάθη και πονάει κανείς κάτι θεραπεία, αλλά συνάμα αισθάνεται και του γιατρού το έσπλαχνο χεράκι και την ανάσα και την τρυφερότητα τη στοργική. Να ευχαριστήσουμε το Θεό μας ότι μας έδωσε και τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, το τέκνο της Νάξου, το κάφημα του Αγίου Όρους και τη δόξα της Ρωμιοσύνης, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Και εκείνος τέκνο του Αγίου Όρους, έλεγε ο πατέρας Παΐσιος, πως μπορεί ένας καλόγυρος να σώσει τους δικούς του, μπορεί ένας άλλος καλόγυρος με μεγαλύτερη δύναμη να σώσει την πατρίδα και μπορεί το Άγιο Όρος να μας ξαναφέρει στο Βυζάντιο, τότε που το Ευαγγέλιο, αυτό το Βυζάντιο, ήταν τρόπο ζωής και υπάρξεως στην κοινωνία και στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί το Άγιο Όρος προέκυψε από το Βυζάντιο και μπορεί η χάρη της Παναγιάς να μας ξαναφέρει σε αυτό το μεγαλείο, τότε που το Βυζάντιο φώτισε λαούς και έθνη, εξημέρωσε βαρβάρους και έφερε το φως του Ευαγγελίου έως εσχάτ της γης. Γι' αυτό και το Ορθόδοξο Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη ονομάζεται Οικουμενικό. Είναι σπουδαία αυτά και συγκλονιστικά και υπέροχα και καλά. Γι' αυτό, για να τελειώσω, γιατί μας έπιασε ο ύπνος από τη ζέστη, το βράδυ δεν κοιμόμαστε φυσικά, ποιος να κοιμηθεί, αλλά εγώ λέω για να γελάσουμε πως η ζέστη αυτή μεγάλη είναι καλοριφέρ δωρεάν για το χειμώνα. Όποια σταθούμε, όποια αν μείνουμε, όποια αν κάτσουμε, ακόμη στο ταλέπρο κρεβατάκι μας, έχουμε ζέστη, ζέστη από εδώ, ζέστη από εκεί, ζέστη μέσα, ζέστη έξω, ζέστη παντού. Λοιπόν, ας πάρουμε και για να έχουμε και το χειμώνα. Οι παλιοί λιαζόντουσαν για καλά το καλοκαίρι, μάζευαν ήλιο, έτσι λέγα στα μέρη μας τουλάχιστον, για να περάσουν το χειμώνα. Έτσι να σκεπτόμεθα. Και να κάνουμε και τον καλό λογισμό και ό,τι μπορούμε και αισθανόμεθα υποφερτά μέσα στον καύσωνα. Και όπως εδρώσε τα τρία παιδιά στο καμίνι ο άσαρκος λόγος, έτσι ας δροσίζει και εμάς τους αμαρτωλούς μέσα εδώ στην Αθήνα την Πυρίκαυστη και στις άλλες πόλεις και στα χωριά.
Εδώ δεν θα θέλω να κρατήσω άλλο την αφεντιά σας, παρά να σας ευχαριστήσω ολόθερμα και ολόψυχα και τους πατέρες και αδελφούς και το Ίδρυμα και τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Ιδρύματος που εργάζονται και διακόνουν εδώ με λογισμό και μόνιρο τον ιεροψάλτη μας, τον επίτροπό μας, τον απόντα και τον παρόντα και κυρίως και κατεξοχήν όλους εσάς, τους τόσο αγαπημένους μας, γιατί όλη αυτή τη χρονιά, την πνευματική χρονιά, ερχόσαστε εδώ με κρύο και με ζέστη, με λιοπύρι και με χιόνι και κάναμε τις ιερές ακολουθίες, το Άγιο Κήρυγμα και αποκορύφωμα τη Θεία Λειτουργία. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του Ιδρύματος, ο οποίος Πρόεδρος, ο Άγιος Περιστερίου, στέλνει και τις ευχές και τις ευλογίες του. Και ευχόμεθα μαζί με εκείνον, αφού σας ευχαριστήσουμε και πάλι ολόψυχα για τον δόρχομό σας και την κάθε βοήθειά σας και την κάθε σκέψη και προσευχή σας, ευχόμεθα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, υγεία και δύναμη και να έχουμε και τη δροσιά του Χριστού και της Παναγιάς και την ευχούλα του Αγίου μας Νεκταρίου, όπου και αν πάμε, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Και εγώ πάλι προσωπικά ευχαριστώ όλους σας. Ζητώ δε ταπεινά και εγκάρδια συγγνώμη και από εσάς και από τους ακροατάς του σταθμού της Εκκλησίας μας, τους εγγύς και τους μακράν, για ό,τι σας πίκρανα, για ό,τι σας δυσκόλεψα, για ό,τι σας είπα, για το όπως εφέρθηκα. Ζητώ εγκάρδια συγγνώμη, βάζω μετάνοια και θέλω να έχω τις ευχές των κληρικών και μοναχών και τις προσευχές όλων σας. Θα σταματήσουμε από σήμερα τα κηρύγματα της Τετάρτης και την παράκληση και την ακολουθία. Το Ίδρυμα θα κλείσει, θα ξεκουραστούν και οι εργαζόμενοι, θα ξεκουραστούμε και εμείς και θα ανοίξουμε πάλι 2 του μηνός Σεπτεμβρίου, πρώτα ο Θεός. Παραμονή της μικρής γιορτής του Αγίου Νεκταρίου, 3 Σεπτεμβρίου είναι ανακομή των λειψάνων του. 5η λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, 5 μέχρι το απόγευμα θα κάνουμε εσπερινό για την ερκομιδή των λειψάνων του Αγίου μας. Και την επόμενη Παρασκευή, 3 του μηνός που είναι η χάρη του, θα έχουμε λειτουργία 6 με 8 το πρωί. Στις 5 Σεπτεμβρίου που είναι η Κυριακή, πρώτη Κυριακή του μηνός, θα έχουμε Θεία Λειτουργία 6 με 8 το πρωί. Και στις 8 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, που είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, που είναι η Παναγούδα του Πατρός Παϊσίου, που είναι η Παναγία η Συλληβριανή του Αγίου Νεκταρίου, το γενέσιο νήτο, θα κάνουμε το πρωί 5 με 6 Θεία Λειτουργία και το απόγευμα της εορτής θα αρχίσουμε πάλι τα κηρύγματά μας. 3 παρά 20 παράκληση που αλλού στη χάρη της Παναγιάς και ομιλία, κάτσε κύριε μου, δεν λύσω ακόμη, και ομιλία με θέμα για τη χάρη της, των γενέσεων της Θεοτόκου. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Θα κάνουμε όμως την Τρίτη που μας έρχεται μνήμη του προφήτου Ηλιού. Αυτό είναι το όριο που σταματάμε εδώ τα κηρύγματα και τις λειτουργίες. Και η λειτουργία το αποκορύφωμα και των κηρυγμάτων και των ακολουθιών, γι' αυτό θα σταματήσουμε με τη Θεία Λειτουργία του προφήτου Ηλιού. 20 του μηνός, Τρίτη, 5 μέχρι το πρωί. Όσοι μπορείτε, ελάτε να λειτουργηθούμε, να αποχαιρετηθούμε και να πάρουμε τις ευχές των Αγίων και του προφήτου Ηλιού που γυρίζει στις θάλασσες και τα βουνά, μην ήταν μόνο των βουνών, και του Αγίου μας Νεκταρίου και της Παναγίτης μας εξαιρέτως. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με άλλα περισσότερα και πάλι ζητώ συγγνώμη και πάλι σας ευχαριστώ και ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό μου της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα, καλές διακοπές, καλή αντάμωση. Το Σεπτέμβριο, πρώτα Θεός και η Παναγιά και ο Άγιος Νεκτάριος. Καληνύχτα σας, χίλιες ευχαριστίες.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το Μέγα Έλεος Σου, δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
2: Διαλέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Διαλέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ

0: Εμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ονόματι Κυρίου, ευλόγησον Πάτερ.

0: Όνων.
1: Αμήν. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγύσει να το ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγύσει να το ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και επιγύσει να το ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου, αγλύπνε εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου, αναγλύπνε εσύ σου. Κύριε, τι επρίθυνε να θλιβοντέ με, πολύ επανέστητε με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και σε τελείω αυτόν τον Θεό αυτού. Σύνδε, κύριε, τελείω μου, η δόξα μου και ψευδο κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνει και δόξα και επίκουσε μου ξέρω σαν γύρω αυτού. Εγώ εκεί μυθή και έπεσα εξηγέρθη την κύριο στρίψετέ μου. Που φοβηθήσω μια από μια δόλη λόγω των γύρω σου θυμένων μια ανάστα, κύριε σου σου ο Θεός μου. Οδυσσία πάτρασας πάντα σου θόντας ο Ματέος, ο δόντας ο Ματριμνός συνέτριψες. Το κυρίες σου θυλία και επί του λαού σε ευλογίες, εγώ εκεί μυθή και έπεσα εξηγέρθη, ότι κύριε στρίψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξε με τέτοι οργή σου παιδεύσεις μου. Ό,τι τεβέλεω είναι παγισάν μου και επιστρέψεις με τη χείρα σου. Ού και στην ίεση της αρκίνων προσώπου της οργής σου, ού και στην ειρήνη της αισθέσης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εανομίωμα πριν είναι το κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ, ευαλήθησαν επ' εμέ μου. Προσώσασαν και σάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφουσίνης μου, ετελεπρόσα και κατεκάφνε ως τέλους, όλην την ημέρα στην τοπάζουν επολεγόμενοι. Ότι η ψώη μου επλήστησαν αντιγμάτων και ού και στην ίεση της αρκή μου, εκακόθηκε και επινόθηκε ως πόδρα οριόμαστα μου της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση τη θυμία μου και ω τον αγμό μου, σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατά την λύπη με ισχύ μου, το φω των αφραμών μου και αυτού και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντία μου ήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου, από μακροθεν έστησαν και ξεβιάζοντα. Οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στην κακά μοίρα σματιότητε και δωριότητε όταν εμένα μελέτησαν. Εγώ δια σε κοφό οικείκον και σε όλο σου γονικό το στόμα αυτού και γενόμην. Και γενόμενο άνθρωπο κακού και ο γιο του στοματί αυτού ερευνού. Ότι επισήγηλπη σα ακούσε κύριε ο Θεό μου, ότι είπων, είπε ότι επιχαρώσει με θύμα και τη σου λεφτή επόδραση με πέμε μεγάλη μόνηση. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αρχιτό μου οπέων μου στη διαπάντα σου, ότι την ομοία μου εγωνιγελώ και με ρημνήσω επέ τη αμαρτία μου, διότι θα μου ζώσει. Και αντικρατεί ότι πρεμή και επληθύνθησαν οι μισθούντε με αδίκω, ή ανταποδιδώντε με κακά τη αγαθών, εδιέβαλων με επικατεδίκων αγαθοσύνη μου. Μην κατελείπει με κύριε ο Θεό μου, μία απόσταση από μπρο στην βοήθειά μου, κύριε τη οπηδία μου. Με εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία απόσταση από μου πρόσχες, εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσωθρίζω, εθύψεις έψυχη προς αποσάξ μου, εργία ήμου και αβάτω και ανίδρου. Ούτως εν το εγκαιό όφθησε του ηδίν, την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσαν το ρεζό σου, το έλεό σου προζωάς, τα χειρά μου πενένσεις. Ούτως ευλογείς τη ζωή μου και την ονοματίσαι από τα σχήρας μου, ως εξτεάτως και ποιότως την ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέστη στόμα μου. Ή εμνημονεύω όσο επί της φροντίδης μου της όδης σε μελέτη των νησιών, ότι γεννήθη βοηθός μου τη σκέπη των πτερήγων σου χαριάσου, με κολλή ψυχή μου που είσαι σε μου, δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτων ζήτησε αν την ψυχή μου ή συλλήφθοντας την κατώτατα της γης, παραδοθεί δε σχέας μου φέας με δίσεις λεπικονέσονται. Ο δε βασιλεύς βαθίστη επί το Θεό, επενεδίστη πάσο ομοιόν είναι αυτό ότι είναι ευφραγιστό μου αν δεν άδικα. Εν της όδης σε μελέτη των νησιών, ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου χαριάσου. Εκολλή η ψυχή μου πίσω σου, εμού τα τελευταία σου. Ο ξαπατρί και η όγια, η οπνεύμα, την κοινή και η αίκη, εις τους αιώνας, στην αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ξαπατρί και η όγια, η οπνεύμα, την κοινή και η αίκη, εις τους αιώνας, στην αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός, της πυρίας μου μέρας, έχει καξεκεί αρθήν εναντίον σου. Είσαι αρθήν ο ποιός, πως έχει μου κλειδωτού στη δύση μου. Ότι επλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησα. Προσελογίστη με το δεδεμένο του Ισλάπιν και γεννήθηκε ο Σάμπο απολύτω ο Χρυσό Ελεύθερο. Ω σύνδεμα τι καθαγόντε στον τάφο μου και με τι θετικέ αυτή θυσίε όσα απόσυσαν. Έθετε ο μελάκο κατά το σκοτεινή και σκιά θανάτου, επιμέπε του θυμό και πάνω στου τουριοσμού που πήγε σε μελέ. Έμακρυνα στου γνωστού μου επέμου, έθετε με θέλημα αυτή που ερωτώθηκε σε κολαγόμην η οφθαλμή μου στέση ομοτοχία. Και έκανα όπω ήρθε την ημέρα διαπίτα από τα σχήρα μου. Μη τη αγρίπηση στα μάσια, η γιατρή να στήσει ξεμολογή στον τέση. Μη διηγήσετε τη στον τάφο του λέω όσο και την ηθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε την εντεσκότητα μα η άσχημη και η ισχύνη σου εκεί επιλυνισμένη. Καγό προσεγγί για το ξαδόκο ή προσεγγί που φτάσει. Είναι αντίκαιρη από την ψυχή μου σε αυτό το ποσοπό σου παιδί μου. Το πώ είμαι εγώ και κόμπε και να τη δώσω μου, υψωθίζετε την όθλη και εξυπολύθηκε. Επιμένει την οργία σου, η φοβερισμή σου εξεδάξαν με. Έχει λίγο σαν μα είδω. Όλοι την μια πεσχομή άμα, εμάγνε σε ακόμα φίλου και κλεπτησίων και του γνωστού μου από τηλεπορίε. Κύριε ο Θεό, τη τρία μου βέβαια και έκαξαν και αυτήν την αντίωση, είσαι αρθέτο. Ενώ ποιόν σου προσευχή μου πλέον ότι εγώ στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάνω πώς με το όνομα του το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πνευθόν μου πάσας, θα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευλετεύοντα πάσα σε συνομιώ σου, τον ιόμενον πάσα σε νόσου σου, τον λυτρούμενον, εκθοράζει σου ζωή σου, τον στρεμόντα σε λέει και εκθυμβεί, τον ευλετεύοντα κατά τη επιθυμία σου, ανακαινίστησε σε τον ιότι σου. Βιώνει μαζί με σου, κυρίω και με τον πασέ του Μένιου, σε γνώρισε, θα σε δώσω από το Μωυσή, τη ζωή λέει τα θρήματα αυτού, θύμων και λίγων ο κύριο. Μακρότη μα και πολύ έλεο, ο κυστέλο, οργή, στι αντιοδέσει των αιώνα μηνύει. Που κατά τα συνομία σου είναι επίση η μνήμη μου, κατά τη μαρτία σου είναι μόνο τα και ότι κατά το ύψο του νόμου τη γη κρατεί ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φορμόνου αυτών, καθώ είναι απέγω σαν αυτό το παθισμό, εμάγρα να θυμώ τη συνομία σου είναι καθώ ότι είναι πατήριο σου κρατεί ο κύριο του φορμόνου αυτών, ότι αυτό έχουν του πλάσμι μόνο εμεί τη τυχούσε μπεν. Άνθρωπο τη χώρα του σήμερα αυτό, οι άνθρωποι του άκου του ξαφίσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό έχει υπάρξει και επιγνώσεται, έτσι το πον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως διαιώνος είπε τους φορμόνους αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί εις ιό της φυλάς σου. Την διαθήκη είναι αυτού και με μνημένη στον τον αυτού πισε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω της πόζη. Ευλογεί το Κυρίο πάντα εσέν Κυρίο αυτού, δυνατή ισχύ υπέρ τους λόγων αυτού, του ακούς τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί το Κυρίο πάστα να μισε αυτού, λειτουργία αυτού υπέρ της αδλήμα αυτού. Ευλογεί το Κυρίο πάντα τα έργα αυτού εν πάνω τόπο. Θεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν πάνω τόπο. Θεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ τη δέησή μου τα αληθεία σου. Εισάκουσον ότι δικαιοσύνη σου και εμείς, σαν της κρίσης μου την πλούση του δικαιωθείς να πιώσω πάζον. Ότι κατά διώξον ανθρώπους την ψυχή μου, την πνεύση της ζωή μου, κάθισε με σκοτερής. Ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σου, εμμέ το πνεύμα μου, εν ημέ τα καρδία μου. Εμνήστη. Ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάρ στους αργίες να πηγαίνει στο γιο σου μελέτω. Διέπεντασα πως θα τα σχήρας με εξηχημός γίνει δηλώσει. Τα χείρις άκωση μου, Κύριε, εξηλή που την μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και να μειωθήσω με τις φέρες ζωνής λάκου. Ακουστώ μου πίσω με το πρωί το λέω όσο το εξηλή πίσω από ρίξω μου και δεν υποδέψω με. Ό,τι προσυγείρω την ψυχή μου.

0: Μέτρα του δούλου σου. Το πρόνος των αγαθών δική σου είναι η ευθεία. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και την Κυρία. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Ειρήνη την ειδεηθόν, ε, της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

0: Σου.
1: Περ Πατρός και Αρχιεπισκόπη μον Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστικουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησου.
1: Ευκρασίας αέρα.

0: Πάντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησου.
0: Περ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησου.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον,

0: Ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Ψη Κυρία.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: Σου ομολογήσω τον Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάτε τα έθνη και κλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου μην άμυνε αυτούς Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρά Κυρίου έγινε το αυτή και έστει θα μας διενοθόνησή μου Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Χρήσμα Αγίων εις δεδεγμένος μάρτης εν Θεός του Λογόπτης Αθηνόγενες αθλής αστερότατα και ως της Ιαν Αυτόπτος εν Ήνοχας των προφήτων φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτων μεθόν πρέσβευε δοθήνε της εγενέρωση πνευμάτων ηλασμα και μεγα έλεος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι Χρήσμα Άγιον εις δεδεγμένος μάρτης εν Θεός του Λόγου όφθης Αθηνόγενες άθλης αστερότατα και ως της Ιαν αυτό προς ερήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτων μεθόν πρέσβευε δοθήνε της εγερέρωση θεσμάτων ηλασμών και μεγα έλεος.
1: Ερήν και αηγέ.

0: Etichetti e nirini tu chiuderei fumen.
1: Ini eleison.
0: Di lavusos en eleison, che dia φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ini eleison.
0: Παναγία σαχράντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εάυτος και αλλήλους και πάσαν

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέσα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι ισχών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως αυτόπτας του Λόγου και υπηρέτες Χριστού, τους όφους Αποστόλους, ενεφημίσομεν, ενώδες πνευματικές και ύμνησάπαντες πιστοί, τον Χριστόν γαρεκτενός καθηκετεύουσιν αυτοί, περιμόντων υμνούντων, την ιερών αυτών ύμην και προσκυνούντων τα λείψανα.
2: Σπάσονται οι γυναίξιοι των ανθρώπων αυτών και στα πέρατα της οικουμένης, τα λείμματα αυτά. Τους Αποστόλους συμφώνους ανεφημίσωμένος, κηρύξαντας πάση πίστη στην άψευστο και ορθοδόξαν του Κυρίου διδαχήν και εκδιώξαντας την των αιρέσεων αχνή και φωτισμό πνευματικών, εκλάψαντας εν τον κόσμο, η χάρη των δογμάτων και δισοπούντας του

0: εις αυτόπτες ανεφίβομεντσε, ότι εν σοι ο δυνατός μεγαλεία επίησε, διήμας γαρόιος ο προαιώνων εκ πατρός ημίτρα σου ενοικίσας, ευδόκησε γεννηθήνε είναι εκ πλανησώσει το γένος ημών.
1: Τους Αποστόλους εν ύμνης ανεφημισωμένος, αυτόπτας του λόγου και θείους κηρύγας, και τον έθνο πνευματικού σαν κινευτά σαφώς, ότι πως ήγαγον ημάς εις την επίγνωση Χριστού ρισάμενη εν της πλάνης, ο γένος των ανθρώπων, η βασιλείας καταξίωσον.
0: Η ουρανή δίκουται δόξαν Θεού και συνδεχειρών αυτού αναγγέλλητο στερέωμα, μαθήτε του σωτήρος τι αποστολή, η σωτηρία λόγων εγκατασπήραντες, εις τα πέρατα της γης και καταβγασαντές τους εν το σκότι και σκιά καθημένους την εμήν φωτίσατε σκοτιστήσαν ψυχήν παθών αμαυρώσει τεσί και εσύ εσύ μον πόν σοφή.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Κυρικιά η Κύριος τους αιώνας των αιώνα μην τον εν σύντας ελπίδας παρθένε άχαντε εξ ψυχής τεθειμένος και επί υπάρχουσα και ημάς εκπήρασον και περιστάσεων και κινδύνων χαλεπών ελευθέρωσον αγνή πρεσβεύουσα το Υιώσον. Συν της αυτού Αποστόλης, σωθήνε πάντας τους υμνούντας.
0: Κύριε, το απόλυτο μυστηρίο της αρκώσεως και ρίξατε εσύ ασοφή φιλοσόφους κατησκήναν, τους ρήτωρας αλείς επεστόμησαν και γεγόνας ή τον έθνον σοφή διδάσκαλοι, φωτίσατε στα πέρατα φωτή της θείας γνωσέως, δι' αυτόν δίδου ημί το μεγά έλεο.
1: Ωστός ο Θεός της Αγίης αυτού Κύριε το ποτήριον του πάθος σου, οι αθροφόρους σου ζηλώσαντες, κατέλειπον την του βίου τερπνότητα και γεγόνωση των αγγέλων συμμέτοχοι, αυτόν τες παράκλησες οι παράσχοντες ψυχές ημών, οι λασμόν αμαρτίες.

0: πατεολογισμό και την πέσουσα μου ψυχή. Ανάστησαν Θεοτόκε, είδα καρότι παρθένε, ισχύσωσα και βούλεσαι.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήκτας του θυμών σου εξάλληψαν το μήνυμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαβυσσόν με ότι την ανομία μου εγώ γεννώσω και η αμαρτία μου ενώπιον μας τη διαπαντός ήμουν αήμαρτο και το πόνιλόν ενώπιον σε επίησω όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου και νικήσεις το καρνεστέ σου. Ιδού αρνομίες είναι αλήθεια και είναι αμαρτίες εγγυρισέ με μήτρο μου ιδού αρνομίες γάψε στα άδελα τα γρήφια της αφίας σου εδηλωσάς με ραντιές με ισόβα και καθαριστή σου με πλυνείς με και υπερχιάλε ευχανθήσω με κουτίς με αγαλίες σου και φασί με αγαλιά σου και ασθήτε πυμαμένα απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα ομοίες με εξάλληψε καρδίαν καθαράνθησε με μία Θεός και με μεύθες εγγένες της συγκάτης μου μία απορρίψεις με ακροποσόβους με ένα στάγιο με την άλλη σε απόδωσε την αγαλία σου σε δύο σου και με δικαιμανικό στήριξό μου να διδάξω αν όμως σε δώσω και σε βίσαι επίσης επιστρέψεις ορίσαι με ξεμάτων ο Θεός της αντιλίας μου αγαλιά σου τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου και το χείλη μου ανοίξεις με το στόμα μόνο και την αιωσύνη σου ότι έθελες σε στρέφω καν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις θυσία του Θεού πνεύμα στην θυμένων καρδιών σου μετρημένη και τα επινόδια Θεός έχεις οδηλώσει αγάθαν και είναι δύο ευδοκίες του Σιώνα και υποδομηθεί το. Κατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευλογή τη ίδια δικαιοσύνη σου, Αφράγγελο, καυτώματα. Τότε αν είσαι σου είναι δεσμευτή, ο σου μόσχο.
0: Είπαν και αναβάτην ει θάλασσα, νέα διθράνου, εν τύπρο πολέμου, εν υψηλό βραχίων, η Χριστό εξετείνεξε εν Ισραήλ δέσου, εν επινή και ονείμνων άδοντα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν έλαμψη, πρωτοδότο στην φωτοδότηδα. Του αρκείο μιλήσε πρώτη καταξιώσαντο, πλωτήσαντε έντοξη τη ψυχή, μιλήσατε πάντα ζώχων τι Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνοι. Τι είναι ασκαθά πρεβέλη το θείον τόξον εμάς, εις τον σύμπαντα κόσμο να πέστηλαν Απόστολοι τα βέλη συντρίβοντας του βελή αράπαντα και ιωμένους πιστών τα τραύματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνοι. Έχοντες την σοφία να αυτήν δάσκαλο σας σοφίσατε πάντα. Απόστολοι τα πέρατα δυο με φωτίσατε. Του δεσμένους άπασαν καχωριέν ένα αποκρούσαστε. Υπεραγία Θεοτόκης όσον εμάς, μόνοι ευλογημένοι Θεοχαρίτατε ευλογίες ανθρώπων, το γένος χαριτώσασα. Χριστόν κατοικέτευε συντιστή άφθαντε αποστόλη σε αληθινή μα. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περιμόν. Πίστη και πόθο πάτε οικειώθη στο Θεό τα πάντα. Άγια τούτου επληρώσαστε λίματα δυο εχρημάτων σα κατά πάντα άγιον. Άγιο Θεοφόρε πάτε Νικόλαε. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περιμόν. Έχοντε αποστάτη μου στον εκτήρμα να περιστάσει η μάκαρ και θλίψε η κυκλουμενή. Προσέ καταφεύγουμε δίδου χείρα του όλου σαν αποφάσει μα τενώσεω. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περί μόν μύρων, αρχιερέα Χριστός έχρισε ευωδίες θαυμάτων ημάς ευωδιάζοντα, όθεν της οπούμενης ευωδίες αδίας λύτρωσε μαρτίας ημάς Νικόλαε. Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς, πάλι των προφητών σε χωρός εκάλεσε νόρος θείων αχπαρθένε και πύλην αδειόδευτον, όθεν της οπούμενης εμετανίας πύλας, παρθενομήτρων ημίν υπάνυξον. Άγιε του Θεού πρεσβεύει περί μόν. Τάξε συνασωμάτων είναι περιπολέγον αξιάγαστα ιεράρχια και μάρτη του σημνούντα σε πίστη περίσωζε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Ω περάμωμον θύμα ολοκαυτοθείστε ο μακάριστε των πυρήτων βασάνων προ συνέχθηστε ο διαπίστεω. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την νόμη τη του δεσπότου Δήμο πειθαρχών ο πανσεβάσμιο των Χριστού ανθρωφόρων των ανώμων πουλά απεκρούσαντο. Και νυν και αγίοι στου αιώνου των αιώνα μην σάρκα γεννημένων. Εκ των σώρεμάτων απειρώγαμε των αιώνιων λόγων υπερνούντα και λόγων εκεί σας.

0: Και την ειρήνη Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένους. Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπάρθενου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και σου την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ασκήσει το πρώτερον προκαθαρθεί στην ψυχή, αθλήσει το δεύτερον τελειότατον νόη Θεό ευηρέστησας, θήτης αυτού και μάρτης γεγονός Θεοφόρε, στήφος δε προσιγάγου μαθητών τον δεσπότη μεθόν υπερήμων εκτενός,

0: et in irin crudeis homen,
1: ιερέισον,
0: αντιλαβούσος εν ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: ιερέισον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν. Ο Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλίσκεται ο φθόγκος Κύρικα στην κορυφή του νοματιτός σου Κύριε. Προσελάβω εις απόλευση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρ εκείνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν λογάπωση. Ο μόνος γινώσκοντα εν γκάρδια.
3: Ο μόνος γινώσκοντα εν γκάρδια, εν της μύρης Άγιε Ιερουργός ενεδείχθης του Χριστού γαρώσια το Ευαγγέλιο πυρώσας, έθηκα στην ψυχή του υπέρ λαού σου, έσωσα στους αθώβους του θανάτου, δια του το υγειάστης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
2: Ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
3: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου πηδαχθήσεις ή πηδαχθώης. Αθηνογένους εξήφουσαν ηρέθη ψευδίθε έναν την Αθηνάν ουσέβων. Έκτη και 10η Αθηνογέννη τα Μιχαλκός. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παύστου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Οι Άγιοι 15 και σκύλοι μάρτυρες οι γέννηποι συνδύα ξεκτελούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.
2: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων. Οι θεωρημών οι παιδες εν τη καμίνο. Συντοπυρή και τη φλόγα καταπατούνται σύμπεψαλον. Ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κυρίων.
0: Την Θεοτόκον και Μητέραν Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνω.
3: Μεγαλύνει η ψυχή με τον Κύριον και γαλιάσε το Πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήριβο την τιμία τα έραντα κερουβήμ και δοξατέρανα συγκρίτως το Σεραφείμ την αδία πτώρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι
2: ότι επέβλουσε με την ταπείνωση τη γνώση της βούλης αυτού

αρχείων οι αυτοί. Διασκόρπισαν υπερηφάνης, διάνοια καρδίας αυτού. Την τιμιωτέρα των χερούβι και ενδοξωτέρα να συγκρίνεται στον σεραφείο.

0: τα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα νύψεις εις Θεό και επηγήσει απόψε δοκία ημούμεσα, σε ευλογούμεσα, επισκυμούμεσα, δοξολογούμεν σε ευχαριστούμε στην τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέα, Φεπουράνια, Θεέ Πάτρο Πατοκράτου. Κύριε Ιε μονογενές σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μάς, ο Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς όταν τις αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών, ο καθήμερα σε δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς, ότι εσύ ήμωνος, Άγιος ήμωνος, Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν, καθεκάστε ημέρα να ευλογήσουσαι και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, Κύριε καταφυγή. Εγεννήθη σήμερα και νεά και νεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον, ομοιεία στην ψυχή μου, ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προς σε κατέφυγον, εντάξω με το πίνδυ, αθένημά σου, εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη και ζωή σου, το φωτίσω αυσό με θαφός παράδεινο, το έλεος της γνώσκου σου, σε καταξία σου, Κύριε, την ημέρα τάφθη. Αν αμαρτήτως του λεφθήνε ημάς, ευλογή τόσο, Κύριε Θεός, τον Πατρίον ημών και εμετών, και διαδοξασμένα το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος, εφημάς καθάπηρε, επίσημενε επίσης, ευλογή τόσο, Κύριε, διδόξα με τα δικαιώματά σου, επειδή πως σε δέσποτα, συνέντησε με τα δικαιώματά σου, επειδή τόσο οι Άγιοι, που τους είναι δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος, στον αιώνα, τα έλεγα του χερός σου, παλίδι, συμπρεπή έμνος, συμπρεπή ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και εις τους αιώνας, στον αιώνα, να μείνει.

0: Para το Κυρίο ετήσω μεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης Χριστοδοτικών, φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά το Κυρίο ετήσω μεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρμάτων ημών, παρά το Κυρίο ετήσω μεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, Κύριε, τον κόσμο, παρά το Κυρίο ετήσω μεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά το Κυρίο ετήσω μεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράμ, υπερευλογημένης, εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν τες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός, ελέους, εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει,

0: πνεύματι σου.
1: Θαλάσσιμον το Κύριο κλείνω με ψυχή. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς πιώσιμον και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: ο λόγος που κεκτήσατε πρώτα τα γελόν και μάθετε παράνθρωπον αλεκτήσαν ως και σοφία. Δύο παρησίαν έχοντες πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ευρίσκη με το πρωί του ελαίου σου κύριε και όλοι ασάμεθα και εφράνθη με πάση με σήμων. Ετών δύο με κακάκι δίπλησες και επί τα έργα σου και οδήγηση αν τους ιδέους αυτών. Τους Αποστόλους Κυρίου μελωδικώς ενώδες ανεφημίσομεν εν της Αμερικάρτη του Σταυρού Πανοπλίων ή των ειδόλων πλάνη κατηδίσαν και νικηφόροι ανεδείχθησαν στεφανίτε όντες πρεσβείες ο Θεός ερέησον ημός.
0: Και έστω η λαμπρό της Κύριε του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυναν εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον.

Μέναν βολόγων το σώματι, ποτίνον εν τίμα, εν τί Αναστάση επαρθήσιμιν, αντιδεσμοτηρίων ο παράδεισος και αντί της μετα...

και Αγίο Πνεύματι, ενή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οι προεκλεγμένοι εις άκουσαν τις φωνήσιμων και δόρισε τα αιτήματα τες ψυχές ημών.

0: Αυτόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματι σου ύψιστε, τον Αγγέλιν το πρωί του ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός. Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Λυκή Αγίω στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς, Κύριε Λάσου, Μαρτίας ημών, Δέσποτα. Συγχώρησα τους ονομία σήμερα, Άγιε Πίστεψε και Ήστρα στην Αγία Σιμών, Ελεγχομοδός και Ιωλέσου και Ιωλέσου και Ιωλέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Λυκή Αγίω στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Να έρθει λίμον την οποία σου δώσε μη σύνομα και άφησε με τα φλήματα ημών και ημείς αφιέλα της αφιλέτης ημών. Και μη είσαι ανέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από την πονηρούν.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Κύριος τους όπους σώζονται και δικαίως και προσφέρει και επί άλλη τη αυτή καταφύγει ως σύ Θεοτό και σκέπουσαντας ψυχάς ημού.

0: Πέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιών, τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρ των ευσεβών και

0: επιστοδίας κονίας πανδός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δέη Θόρμεν.
1: Κύριε ρεϊσόν.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκτήστου ημών στρατού του Κυρίου Δέη Θόρμεν.
1: Κύριε ρεϊσόν.
0: Πέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας,

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Κράτου υπερευλογημένης εν δόξη του εσμηνισμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα.

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσιν ευπρέπειν, ενειδήσατα Κύριος, δύναμη και περιεζώσατα. Πεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
2: Εγαρεστερεύσε την οικουμένη νύχτη σου σαλευθήσετε. Πεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλής ο Κύριος. Πεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.

0: Etiquetien irin deis homen.
1: Kyrie eleison.
0: Αντιλάβουσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί.

Χαίρομαι Παρθένε, επέστης γασκέπη προσήμας βραβεύουσα θαυμάτων προχώρη, εκ παντίων κινδύνων και ενώσων ημάς απαράτους, ευχαρίστως μπορούμε, δόξα τους εδόξα

0: χαρίσεστε, Κύριε, τες ψυχές ημών το Μέγα Ελεός.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξάμενοι επί τες χώρας των Σλάβων, Ευαγγελίου το φως διηγάσατε λαμπροστή ο κηρύγματι, Θεσσαλονίκη συμβλαστή και αστέρες φαΐνι Μεθόδιε συγκυρίλων, αυτά αδελφοί θεοί γόροι εκκλησίων, εις ευρώ.

0: Δόξα τω Θεός αντί, δόξα τω εν εσχάτης της καιρής, λαμπρούσε Αγίος αντί.
1: Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων Παντήρη μορδιό νεκρά, Συ εν τάφο προσφώνης και όφινης χρυσούν μεντεβάλλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου εύχας, αγγελούς έσους υπητουργώντας ιερότατε. Δόξα τω σε δόξας αντί Χριστό, δόξα τω σε στεφανός αντί, δόξα τω ενεργούν τη διά σου.

0: Πρόσχομεν.
1: Οι ουρανοί δείγονται δόξα Θεού πίσω δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα.
0: Σοφία.
1: Προσχονηθείος πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομεν.
1: Αδελφοί, έγκαστος ενώ εκλήθη, εν τούτο μενέτο παρά το Θεό, περί των Παρθένων επιταγήν Κυρίου,

σαν ανάγκη ότι καλόν ανθρώπου το ούτως είναι. Δε δέσαι γυναίκη, μη ζητή λύση, λέλυνται από γυναίκος, μη ζητή γυναίκα, εάν δε και γύμεις, ουχήμαρτες, και αν γύμει η Παρθένος, ουχήμαρτε, θλίψην δε της αρκή έξου συνητιούτη, εγώ δε ημών φίδομε, τούτο δε φημί αδελφή. Ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστίν, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρεωμένοι εν το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τότου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι, ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας με ρημνάτα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναίκη. Με μέριστε και η γυνή και η Παρθένος, η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα με ρημνάτα του κόσμου, πώς αρέσει το ανδρύ. Τούτε δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ουχή να βρόχων ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσχυ μου και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστου.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Το καιρό εκείνο προσήλθον οι μαθητέ το Ιησού και είπαν αυτό. Είδας ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες των λόγων εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθείς είπε, πάσα φυτεία ειν ουκ εφύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος εκρυφζωθήσετε. Άθετε αυτούς οδηγεί.

ο δε Ιησούς είπεν, ακ μην και ημείς, ας είναι τι έστε, ούπο νοείται ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα εις την κοιλίαν χωρεί και εις τον αφεδρώνα εκβάλλεται. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κοινεί τον άνθρωπον. Εκάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μιχαίοι,

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν. Κύριε παντοκράτορος Θεός των Πατέρων ημών, διόμεθα.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων
1: χριστιανών. Διαλέησον, διαλέησον,
0: τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Τη δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ίδιμων κτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και περπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιέργουντων το Άγιο και πανσέπτο ναό του δοκοποιώντων ψαλώντων και υπέρ του περιέστοτος ναού το επεκδεχομένου το παρασουμέγα

Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κύριου Δέηθον. Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη,

0: Χριστόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός ψυχάριον, Σοφία, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω ίσον ο Θεόν, Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιητήνων αγνού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων και εισήν ο Κυρίων Ιησού Χριστών, τον Υιό του Θεού, το μονογενήτων του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως ή φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημόσιο ανθρώπου σχεδιέτων με την ανασωτηρία εγκατερθώντα εκ των ουρανών και εισακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών εποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τα σκαφάς. Και ενερθώντα στους ουρανούς των κατεζόμενων και δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενεχόμενοι με τα δόξης κνεζόντας και νεκρούς της Βασιλείας που καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Αυτοπατρός χορευόμενον, ο Συμπατρί και Υιός υποσχυνούμενον και ισοδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν ομολογώ ένα βάθρο μεσάβεσαν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Ερ πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμων χάρισε τες

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως δαλμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί ο όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σύμπλον και άφεση με το οφείλημα το ημών. Ως και ημείς αφήρεμεν της οφειλέτης ημών και μη εισενέκησε μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονημών.
0: Ότι σου έστειν η

0: Plini Πάση
1: και το Πνεύμα Σου.
0: Ας κεφαλάσιμον το Κυρία πλήνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρητη και εκπυρμής και φιλανθρωπία του μονογένου Σου Υιού μεθου ευλογητός. Συν το Παναγίο και

Θεός μας, Αγίου Κατοικητηρίους και Παθρών, δόξα μας Ελλήνες και Χριστού, αγιάσαι ημάς ο Άδωπο Πατρίς συγγραφήμενος και όδη ημίν αόρα του Συνόν και καταξίωσον και κρατεάσου και με το πνεύμα του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος και δήμων παντή του λόγου. Θεός ηλάστη τι με το μαρτωλό και λέγησον. Θεός ηλάστη τι με το μαρτωλό και λέγησον.

0: ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επ' ουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ή ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισκεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, τη πάσα δώσε αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστι καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και συνδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί μας, τη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

Ο Πεντοπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και την Θεία και Ιερά Μυσταγωγία να επετελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αθηνογένους Επισκόπου και των Μαθητών αυτού Αμμούν Αθηνογένους Αντιόχου Ισυχίου Θεοφράστου Κλεονίκου Μαξιμίνου Πατροφίλου Πέτρου και Ριγίνου Ετιδέ Φαύστου Αντιόχου Κυριακού Αθηνογένους και Ιουλίας όν και την μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού. Ενώ μενόταν σε όλη την αυτοκρατορία ο διωγμός κατά των χριστιανών που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός και συνέχισε ο Γαλέριος περί το 305, καλώντας τα παιδιά να καταγγέλουν τους γονείς τους και σκροπώντας παντού αίμα και τρόμο, ο διοικητής Φιλόμαχος εισήλθε στη Σεβάστια της μικρής Αρμενίας με προπομπή ιερέων, αυλητών και κυμβαλιστών. Μόλις εγκαταστάθηκε στο δικαστήριό του, ένας κήρυκας ανήγγειλε ότι όλος ο πληθυσμός έπρεπε να παρουσιαστεί για να θυσιάσει στους θεούς του αυτοκράτορα. Το πλήθος όμως απάντησε με μία φωνή: «Είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε στα είδωλα». Ακολούθησε μεγάλη σφαγή που έστειλε ενώπιον του Θεού στρατιά ολόκληρη γενναίων μαρτύρων. Κάποιος Νικόλαος ανέφερε τότε στον διοικητή ότι ο χορεπίσκοπος Αθηνογέννης που διέμενε σε μοναστήρι της Πυδαχθώης ενεθάρρυνε τον πληθυσμό να αντισταθεί στα διατάγματα του αυτοκράτορα. Στρατιωτικό απόσπασμα εστάλει τότε στη Μονή και μη βρίσκοντας εκεί τον Άγιο συνέλαβε τους 10 μαθητές του που οδηγήθηκαν σιδηροδέσμοι στη Σεβάστια. Ο διοικητής διέταξε να τους ρίξουν στη φυλακή και πρόσταξε να βρουν τον δάσκαλό τους. Επιστρέφοντας στο μοναστήρι την άλλη ημέρα, ο Άγιος Αθηνογέννης αναζήτησε παντού τους μαθητές του και με δάκρυα στα μάτια ανέπεμψε προσευχή στο Θεό. Το ελάφι που είχε αναθρέψει στο μοναστήρι πλησίασε τότε τον Άγιο, του φίλησε τα πόδια και με ανθρώπινη φωνή του φανέρωσε ότι είχαν συλληφθεί από στρατιώτες και οδηγήθηκαν στη Σεβάστια για να μαρτυρήσουν. Ο Άγιος ευλόγησε το πλάσμα του Θεού και έσπευσε στην πόλη. Φτάνοντας στο δικαστήριο, φώναξε στον τύρανο ότι θα επέσυρε πάνω του την οργή του Θεού για όλες τις δοκιμασίες τις οποίες υπέβαλε τους χριστιανούς. Φυλακίστηκε αμέσως και με χαρά μεγάλη βρήκε εκεί τους μαθητές του, που ενεθάρρυνε να μείνουν στέρεοι στην πίστη μέχρι το τέλος του αγώνα, για να λάβουν μέρος στην πανδεσία στην οποία τους είχε καλέσει ο Χριστός. Την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Φιλόμαχου, ο οποίος υποσχέθηκε να τους παραδώσει σε φρικτά βασανιστήρια, όπως και τους άλλους χριστιανούς που είχαν προηγηθεί αν αρνούνταν να θυσιάσουν. Ο Άγιος Επίσκοπος απάντησε ότι οι αείδημοι εκείνοι μάρτυρες συγχόρευαν με τους αγγέλους και ότι ένα πράγμα επιθυμούσαν οι ίδιοι τώρα, να πάνε να τους συναντήσουν. Ο διοικητής πρόσταξε να δέσουν στο τιμωρητικό ξύλο τους μαθητές του Αγίου και να τους ξεσχίσουν τα πλευρά. Καθώς αυτοί παρέμεναν ακλόνητοι και λιδωρούσαν τον τύρανο, την ώρα του μαρτυρίου, αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν στον παράδεισο. Έφεραν τότε και τον Αθηνογέννη και ο Φιλόμαχος του είπε: «Πού είναι ο Χριστός σου, γιατί δεν ήρθε να σώσει τους συντρόφους σου?» Ο Άγιος δέθηκε με τη σειρά του στο ξύλο και δάρθηκε στα πλευρά. Καθώς τον χτυπούσαν, ανέκραξε: «Σε σένα, Κύριε, να αποθέτω την ελπίδα μου, σώσε με εν τη ευσπλαχνία σου». Τότε ακούστηκε φωνή εξ ουρανού: «Έχε θάρρος, εκλεκτέ μου, και μη φοβάσαι, γιατί είμαι μαζί σου, φύλακά σου». Καθώς οι δήμοι είχαν παραλύσει, ο Φίλιππος, σύμβουλος του διοικητή, φώναξε: «Σου του είχα πει ότι είναι μάγος, απάλαξέ μας γρήγορα από αυτόν». Ο Φιλόμαχος τότε απήγγειλε τη θανατική ποινή, αλλά μετά από αίτημα του Αγίου συνένεσε να λάβει χώρα η εκτέλεση στο μοναστήρι του. Καθώς η πομπή έφτανε κοντά στο μοναστήρι, το ελάφι έτρεξε και γονάτισε στα πόδια του Αγίου. Ο Αθηνογέννης του είπε: «Στερήθηκε στα αδέλφια σου και σύντομα θα στερηθείς και αυτόν που σε ανέθρεψε. Ο Θεός να δώσει να μην πέσουν ποτέ σε χέρια κυνηγών τα νεογνά σου, υπό τον όρο να προσφέρεις κάθε χρόνο ένα από τα ελαφόπουλά σου για θυσία την ημέρα της μνήμης μας». Και το άφησε να φύγει εν ειρήνη ευλογώντας το. Ανέπεμψε κατόπιν προσευχή στο Θεό υπέρ εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη του και αφού έλαβε εξύψου την ανταπόκριση στο αίτημά του, έκλεινε τον αυχένα κάτω από το ξύφος για να υπάγει προς συνάντηση των μαθητών του και να γευθεί μαζί του στην ουράνια μακαριότητα των εκλεκτών. Η ευχή του Αγίου εισακούστηκε και κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου, τη στιγμή της ανάγνωσης του Ευαγγελίου κατά τη Θεία Λειτουργία, ένα ελάφι έμπαινε στην εκκλησία φέρνοντας ένα ελαφόπουλο που απέθετε στην βάση του θυσιαστηρίου και μετά έφευγε. Οι χριστιανοί θυσίαζαν το ζώο και έτρωγαν προς δόξαν Θεού και προς τιμήν του Αγίου Αθηνογένους.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους Πυρή Τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Συλληφθής κατά τον διωγμό του Δεκίου το 251, ο Άγιος Φαύστος ομολόγησε με ανδρεία τον Χριστό. Σταυρώθηκε και υπέμεινε το μαρτύριο επί 5 ημέρες προτού παραδώσει την ψυχή του ισχύρας Θεού τροφής από βέλη. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου. Ο Άγιος Αντίοχος καταγόταν από τη Σεβάστια και ήταν αδελφός του Αγίου Πλάτωνος. Ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα και διέτρεχε πόλεις και ύπαιθρο για να φροντίζει τους αρρώστους. Σε μία από τις περιοδίες του σε Γαλατεία και Καπαδοκία συνελήφθη από τον διοικητή Αδριανό. Αμέσως τον κρέμασαν σε ικρίωμα και του ξέσχισαν τα πλευρά καίγοντας τις πληγές του. Έμεινε ακλόνητος στα βασανιστήρια και αφού τον άφησαν μία νύχτα στη φυλακή, τον έριξαν το πρωί σε λέβητα με καυτό λάδι. Έμεινε εκεί 7 ολόκληρες ημέρες και βγήκε αυλαβής ακτινοβολώντας τη χάρη του Θεού. Τον έριξαν τότε στα θηρία, αλλά τα ζώα δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν. Λίγο αργότερα με την προσευχή του συνέδριψε όλα τα είδωλα και τα έκανε σκόνη. Αποκεφαλίστηκε τότε λαμβάνοντας τον στέφανο του μαρτυρίου. Όταν η κεφαλή του έπεσε κάτω από το ξύφος, από τον αυγένα του έτρεχε γάλα μαζί με το αίμα. Μπροστά στο θαύμα αυτό, ο Δήμιος Κυριακός ομολόγησε τον Χριστό και αναθεμάτισε τον Αδριανό και τα είδωλα. Αποκεφαλίστηκε και αυτός και ανήλθε στους ουρανούς για να συναγάλλεται με τον Αντίοχο στις αυλές των Αγίων.

Οι Άγιοι Μάρτυρες, η Ενπισιδία, όντες χιλιάδες 15 και γυναίκες πολέγουσε υπό της Αγίας Μαρίνης μεταστραφέντες, ξύφοι τελειούνται.

Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίας της εν Κορσική. Η Αγία Ιουλία καταγόταν από την Καρχιδόνα, συνελήφθη κατά τη διάρκεια περσικής εισβολής και πουλήθηκε δούλη σε Σύρο έμπορα, τον Ευσέβιο που ήταν ιδωρολάτρης. Προσπάθησε επανειλημμένα να την κάνει να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά η δούλη του Κυρίου, άψογη στις οικιακές υπηρεσίες της, παρέμενε ακλόνητη σε θέματα πίστεως. Μια ημέρα ο Ευσέβιος ναύλωσε πλοίο και απέπλευσε με την Ιουλία για την Γαλατεία. Φτάνοντας στον κάβο Κορσική, έπιασαν σκάλα και ο Ευσέβιος πήγε σε μια ιδωρολατρική εορτή, ενώ η Ιουλία έμεινε στο καράβι θρηνώντας για αυτές τις άλογες ακολασίες. Μαθαίνοντας για την παρουσία της χριστιανής δούλης, ο διοικητής του τόπου, Φίλιξ, πρότεινε στον Ευσέβιο να του την παραχωρήσει με αντάλλαγμα 4 από τους καλύτερους σκλάβους του. Ο τελευταίος αρνήθηκε και ο Φίλιξ τον μέθησε. Την ώρα που κοιμόταν έστειλε να βρουν την Ιουλία στο πλοίο και της πρότεινε να της δώσει την ελευθερία της αν θυσίαζε στους θεούς. Εκείνη όμως αποκρίθηκε. «Είμαι ελεύθερη, όσο υπηρετώ τον Ιησού Χριστό και ποτέ δεν θα εξαγόραζα την ελευθερία με τίμημα μια δειλή αποστασία». Ο διοικητής την παρέδωσε τότε στα βασανιστήρια, όπου με καρτερία υπέμεινε την αφαίρεση των μαστών της. Κατόπιν διέταξε να κρεμάσουν σε σταυρό το μολοπισμένο από τις μαστιγώσεις σώμα της. Η Ιουλία έδειξε τότε μεγάλη χαρά που αξιώθηκε να κοινωνήσει ακόμη βαθύτερα το πάθος του Χριστού, ενώ όταν εξέπνευσε, η ψυχή της πέταξε με τη μορφή λευκής περιστεράς. Άγγελοι εμφανίστηκαν τότε σε μοναχούς που ζούσαν στην ίσο Μαργαρίτα, Γοργόνα, λέγοντάς τους να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και να το θάψουν με τιμή. Έφεραν το τίμιο λείψενο στη μονή τους, από όπου μεταφέρθηκε στην Πρέσια, κατόπιν διαταγής του Λομβαρδού βασιλέα Ντεζιντέριους το 763. Τιμάται ως πολιούχος της Κορσικής και του Λιβόρνου.

0: Εις των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8, διωγμός κατά της Εκκλησίας, ο διάκονος Φίλιππος, κηρύττει στην Σαμάριαν, Σίμων ο Μάγος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης στην Σαμάριαν. Έγινε δε κατά εκείνη την ημέρα μεγάλο διωγμός κατά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και όλοι οι χριστιανοί διεσκορπίστησαν εις τα χωρία της Ιουδαίας και της Σαμαρίας εκτός των Αποστόλων οι οποίοι έμειναν εις τα Ιεροσόλυμα. Παρά των διωγμών όμως οι άνδρες ευλαβείς φοβούμενοι τον Θεό ενεταφίασαν τον Στέφανον και έκαμαν δι' αυτών μεγάλων θρήνων. Αντιθέτως ο Σαύλος εδημιούργη φθορά και καταστροφάς στην εκκλησία των Ιεροσολύμων εισερχόμενος από οικίας εις οικίαν και αφού έσυρε δια της βίας απ' εκεί άνδρας και γυναίκας αδυνάτους παρέδιδεν αυτούς εις τας Ιουδαϊκάς αρχάς δια να τους εγκλήσουν εις την φυλακήν. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι εγκαίρως έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα παρέμειναν ελεύθεροι και όσοι μεν διεσκορπίστησαν εις τα διάφορα χωρία περιόδευσαν κηρύττοντες το λόγο του Ευαγγελίου. Ο δε διάκονος Φίλιππος αφού κατέβει από τα Ιεροσόλυμα εις κάποια πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις τους κατοίκους της ότι ο Ιησούς ήτο ο υπό του Θεού χρισμένος Μεσσίας. Τα πλήθη δε του λαού επρόσεχαν εις εκείνα που έλεγε ο Φίλιππος και τα επρόσεχαν όλοι μαζί με μια καρδιά διότι ήκουαν το κήρυγμα αλλά και έβλεπον συγχρόνως τα θαύματα τα οποία έκαμεν ο Φίλιππος και τα οποία ήσαν σημάδια πείθοντα περί του ότι το κήρυγμά του ήτο εκ του Θεού. Ήσαν δε πραγματικώς τέτοια σημάδια τα θαύματα του Φιλίππου, διότι από πολλούς που είχαν πνεύματα ακάθαρτα έβγαιναν ταύτα, αφού εφώναζαν με δυνατή φωνή και έκαναν ταραχή μεγάλη. Πολλοί δε παράλυτοι και χολοί εθεραπεύθησαν και από τα υπερφυσικά εκείνας θεραπείας προεκλήθη μεγάλη χαρά εις την πόλη εκείνη. Υπήρχε όμως από πρωτήτερα εις την πόλη εκείνη κάποιος άνθρωπος που ελέγε το Σίμων, ο οποίος εργάζεται τας μαγικάς τέχνας και εξέπλητε με τας μαγείας του το έθνος της Σαμαρίας και έλεγε δια τον εαυτό του ότι ήτο κάποιος μεγάλος και πρόσεχαν εις αυτόν και τον ήκουαν με τεμπιστοσύνη όλοι ανεξαιρέτως από το μικρό έως τον μεγάλο και έλεγον εις αυτόν τον άνθρωπο έχει ενσαρκωθεί δύναμις του Θεού η μεγάλη. Επρόσεχαν δε και εις όλα όσα έλεγε και εις όσα ενήργη διότι από μακρόν χρόνων με τας μαγείας τους είχε καταπλήξει.

0: συνεχώς και επιμόνως πλησίον του Φιλίππου και επειδή έβλεπε εκ του πλησίον και επίθετο ότι εγίνοντος σημεία και θαύματα μεγάλα δια τα οποία αυτός με όλα στας μαγείας του ή το ανίσχυρος, τότε έμενε εκστατικός. Εν το μεταξύ δε, όταν ήκουσαν οι Απόστολοι, οι οποίοι παρέμεναν ακόμη σε Ιεροσόλυμα, ότι η Σαμάρια εδέχθη τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς τους Σαμαρίτας τον Πέτρο και τον Ιωάννη, δια να συμπληρώσουν το κήρυγμα του Φιλίππου και δια να μεταδώσουν εις τους βαπτισθέντας πνεύμα Άγιον. Ούτι δε, αφού κατέβησαν οι Σαμάρια, προσευχήθησαν υπέρ αυτών δια να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και έκαμαν την προσευχή αυτήν διότι δεν είχε ακόμη μεταδοθεί εις κανέναν από αυτούς το Άγιο Πνεύμα, μόνον δε ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έθετον οι δύο Απόστολοι τα σχήρας επ' αυτών και λάβαναν ούτι Πνεύμα Άγιον, όπως εφαίνεται και αισθητός με τα έκτακτα χαρίσματα τα οποία μετεδίδοντο εις αυτούς. Όταν δε είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων μετεδίδοντο και εις τους άλλους τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέφερε εις αυτούς χρήματα και είπε: «Δώσατε και εις εμέ την εξουσία και την δύναμη αυτή, ώστε εις οποιονδήποτε επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον». Ο Πέτρος όμως είπε προς αυτόν: «Να χαθεί το χρήμα σου μαζί με σε, και σου δίδω την απάντηση αυτή, διότι ενόμισες ότι το ανεκτίμητο αυτό δώρο του Θεού αποκτάται με χρήματα. Δεν υπάρχει δια σε κανένα μερίδιο, ούτε μικρό από μοιρασιά προερχόμενον, ούτε μεγαλύτερο δια λαχνού παραχωρούμενον εις τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, περί των οποίων γίνεται λόγος την στιγμή αυτή. Ποτέ και κατ' ουδέναν λόγον σύ δεν θα λάβεις ουδέ το παραμικρό δικαίωμα εις την μετάδοση των θείων χαρισμάτων, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία και ανιδιοτελής ενώπιον του Θεού». Μετανόησον λοιπόν και χωρίσου εντελώς από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε τον Θεόν δια το αμάρτημά σου αυτό, το οποίο δεικνύει τόσο μεγάλη διαστροφή των διαθέσεών σου, ώστε αφιβάλλω εάν θα μετανοήσεις ειλικρινώς, δια να σου συγχωρηθεί η επινόηση αυτή της καρδίας σου. Έχω δε τας αμφιβολίας αυτάς, διότι σε βλέπω να είσαι γεμάτος πικρά χολή και η κακία ως άλλο δηλητήριο επλημμύρισε την καρδία σου και σε κατέστησε επικίνδυνο και εις τους άλλους. Ακόμη δε βλέπω να είσαι σφιχτά δεμένος υπό της αδικίας». «Τρομοκρατηθείς δε ο Σίμων», απεκρίθηκε, είπε: «Παρακαλέσατε εσείς υπέρ εμού τον Κύριο δια να μη συμβεί σε με κανένα κακό από αυτά τα οποία είπατε». Αυτά λοιπόν συνέβησαν εις την Σαμάρια και οι μεν δύο Απόστολοι, αφού επεβεβαίωσαν και δια της μεταδόσεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος την μαρτυρίαν των περί του Ιησού και λάλησαν τον λόγον του Κυρίου, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ και κατά την διάρκεια του δαξιδιού των εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις πολλά χωρία των Σαμαριτών, τα οποία συνήντων εις των δρόμων των.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά,

0: μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
3: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
0: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
8: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
9: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
10: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Thank you.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Υποθήκες ζωής», από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου, που κυκλοφορεί το Ιερό Εισηγαστήριο και Χαριτωμένης Θεοτόκου. Έχετε παρατηρήσει κάτι ιδιαίτερο στα βιβλία των νεότερων θεολόγων συγγραφέων? Μας ρώτησε κάποτε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Όχι, απαντήσαμε. Ελάχιστες φορές αναφέρονται ή και δεν αναφέρονται καθόλου στην Παλαιά Διαθήκη. Τούτο σημαίνει ότι δεν τη διαβάζουν. Αντιθέτως, τα συγγράμματα των πατέρων έχουν πληθύν χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και κατέληξε: «Παιδιά μου, βάλτε πρόγραμμα να διαβάζετε καθημερινώς όχι μόνο την Καινή, αλλά και την Παλαιά Διαθήκη», διηγήθηκε κάποτε. Ένα παιδί του γυμνασίου, εξαιρετικά ανάγωγο, μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά από το μάθημα του κατηχητικού. Αμέσως άρχισε με πολλή αφθάδια να ειρωνεύεται τον κατηχητή του. «Για να καταλάβετε», έλεγε, «πόσο ηλίθιος είναι, μας είπε ότι το γαϊδούρι του Βαλάμ μίλησε σαν άνθρωπος». Η γιαγιά μάλωσε τον εγγονό για την ασέβειά του προς την Παλαιά Διαθήκη. Τότε ο εγγονός στράφηκε προς τη γιαγιά του και με αλαζονία και περιφρόνηση τη ρώτησε: «Μήπως και εσύ, γιαγιά, πιστεύεις αυτές τις βλακίες, ότι μπόρεσε να μιλήσει το γαϊδούρι σαν άνθρωπος?» Και η γιαγιά είπε: «Αφού, παιδί μου, εσύ που είσαι άνθρωπος μπορείς να μιλάς σαν γάιδαρος, γιατί να μην πιστέψω ότι και ο γάιδαρος μπόρεσε να μιλήσει σαν άνθρωπος?» Κάποιος εξομολογούμενος ζητούσε επιμόνως ευλογία να μην εκκλησιαστεί κάποια Κυριακή το πρωί, προκειμένου να ταξιδέψει. Του λέει λοιπόν ο γέροντας Επιφάνιος: «Άκουσε, παιδί μου, ο Θεός μου έχει δώσει την εξουσία να συγχωρώ τις αμαρτίες όσων μετανοούν. Δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα να παραχωρώ άδειες και ελευθέρας προς διάπραξη της αμαρτίας. Μη μου ζητάς λοιπόν κάτι τέτοιο, διότι δεν έχω το δικαίωμα να σου το δώσω».

παραπονείτος τον γέροντα κάποιος εξομολογούμενος. «Πάτερ, στενοχωρούμε που μου λείπουν χρήματα για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Συνεργάτες ικανοποιητικοί για να εργάζομαι επιτυχώς. Σύζυγος που να μου δίδει ευτυχία, τέκνα». Και ο γέροντας τον διέκοψε. «Έχεις υγεία?» «Έχω». «Εισόδημα?» «Καλό». «Σπίτι?» «Δικό μου». «Ασφάλιση?» «Πλήρης». «Εκαημένε, δεν δοξάζεις το Θεό για αυτά τα οποία έχεις, αντί να στεναχωριέσαι για αυτά που σου λείπουν». Ένα βράδυ τον επισκέφθηκε ένα ζευγάρι πνευματικών του τέκνων γιατρών. Η σύζυγος, κατάκοπη από την εργασία της ημέρας, λέει: «Γέροντα, ζωή είναι αυτή. Από τις 6 το πρωί στο πόδι και μόλις τώρα φύγαμε από το νοσοκομείο. Και το φαγητό, και αυτό όρθι, και αύριο πάλι τα ίδια. Πόσο να αντέξει κανείς?» «Το καλύτερο, παιδί μου, αυτή την ώρα θα ήταν να σκέπτεσαι αυτό το οποίο έχεις». Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, ότι έχεις υγεία. Δεύτερον, με το που είσαι γιατρός, έχεις πραγματοποιήσει μια επιδίωξή σου. Πολλές κοπέλες θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση σου. Προσπάθησαν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τρίτον, ότι έχεις κάνει έναν επιτυχημένο γάμο. Εκατοντάδες γυναίκες στην ηλικία σου θρηνούν πάνω σε ερείπια. Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι σκεπτόμαστε ό,τι μας λυπεί και ποτέ αυτό το οποίο έχουμε. Να, σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε «Δόξα τω Θεώ, γιατί μπορούμε και πίνουμε νερό»? Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να καταπιούν. Διηγείται κάποιο πνευματικό τέκνο του γέροντα: «Όταν ήμουν υποψήφιος στο πανεπιστήμιο, στο φροντιστήριο ο γεωμέτρης και ο φιλόλογος κάπου-κάπου βλασφημούσαν τα θεία όταν μερικοί σπουδαστές δεν ήταν καλά ετοιμασμένοι στο μάθημα. Πατέρ, τι μπορώ να κάνω για να σταματήσουν αυτοί οι δύο να βρίζουν τα θεία?» ρώτησα τον γέροντα. «Όταν τελειώσει το μάθημα και έχετε διάλειμμα, πιάσε ιδιαιτέρως τον καθένα, χωρίς να σας βλέπουν άλλοι, και πες του: ποιο δικαίωμα βρίζετε τις θρησκευτικές πεπιθήσεις ενός άλλου? Αυτό να το κάνεις ύστερα από προσευχή, στο αμέσως πρώτο μάθημα κατά το οποίο θα βρίσουν, και μετά βλέπουμε». Πράγματι, με την πρώτη αφορμή έπιασα το διάλειμμα τον γεωμέτρη και εφάρμοσα τη μέθοδο του γέροντα. Ο καθηγητής ευνηδιάστηκε, διότι περίμενε ερώτηση γεωμετρίας και όχι αν έχει το δικαίωμα να βρίζει. Άρχισε δε να μου λέει: «Βέβαια, δεν είναι γενικά σωστό να βρίζουμε, πολλό μάλλον τα θεία», και εν συνεχεία άρχισε να μου πλέκει το εγκόμιο του Αγίου, του οποίου το όνομα έφερε. Αποτέλεσμα, από τότε δεν τον ξανάκουσα να βρίζει για ένα έτος που έκανα στο φροντιστήριο. Το ίδιο και ο φιλόλογος. Δεν ξαναέβρισε, παρότι το έφερε κάπως βαρέως. Τόσο που αναγκαζόταν να συγκρατείται. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 636, οι Άραβες νικούν το στρατό του αυτοκράτορα Ηρακλείου του Πρώτου στον ποταμό Ιερομίακα. Σαν σήμερα, το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Με τον όρο σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία χριστιανικής εκκλησίας που συνέβη συμβατικά το 1054. Το σχίσμα επηρεάστηκε από πολιτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά η βασική του αιτία είναι θεολογική. Οι χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσης διαφωνούσαν για τις παπικές αξιώσεις και το φιλιόκβε. Σαν σήμερα, το 1872, γεννιέται ο Ροάλντ Αμούντσεν, Νορβηγός εξερευνητής του Νοτιού Πόλου. Σαν σήμερα, το 1906, ελληνικά ιδρύματα, εκκλησίες και σχολεία της Φιλιππούπολης καταστρέφονται από τους Βουλγάρους. Στις 16 Ιουλίου του 1907, ελληνικό ανταρτικό σώμα περικυκλώνεται από τουρκικό τμήμα στην περιοχή Γέρμας Καστοριάς και εξοντώνεται, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του, ανθιπολογαγού Νικολάου Τσοτάκου, Γέρμα. Στις 16 Ιουλίου 1919 υπογράφεται το Σύμφωνο Τιτώνη, Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Βενιζέλου. Προβλέπει την παραχώρηση των Δωδεκανήσων πλην της Ρόδου στην Ελλάδα και καθορίζει ότι η Ιταλία θα στηρίξει το ελληνικό αίτημα για τη Βόρεια Ήπειρο, ενώ η Ελλάδα θα υποστηρίξει την ανάθεση στην Ιταλία εντολής για την Αλβανία. Το σύμφωνο θα καταγγελθεί από την Ιταλία στις 9 Ιουλίου 1922. Σαν σήμερα, το 1926, η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. Σαν σήμερα, το 1945, αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Στάλιν, Τρούμαν, Τσόρτσιλ, που αντικαταστάθηκε από τον Κλέμεντ Άτλι όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Αποφασίζεται ο διαμελισμός της Γερμανίας και ρυθμίζονται τα θέματα των αποικιών της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας. Στις 16 Ιουλίου του 1989 πεθαίνει ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής Αυστριακός Διευθυντής Ορχήστρας.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε!
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για τυρόψωμο στην τοσχέρα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 160 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 120 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 100 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι τριμμένα, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μπολ βάζουμε το γιαούρτι, τα αυγά και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε τη φέτα, τη γραβιέρα, ελάχιστο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μία μαλακή εύπλαστη ζύμη. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε και 1 με 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι ακόμη και αφήνουμε τη ζύμη για 5 λεπτά να ξεκουραστεί, ενώ παράλληλα ζεσταίνουμε την τοσχέρα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 2 ή σε 4 ίσα κομμάτια ανάλογα την τοσχέρα. Με λαδωμένα χέρια ανοίγουμε σε αντικολλητικό χαρτί κάθε κομμάτι και δίνουμε σχήμα στρογγυλό ή ελαφρώς μακρόστενο, ώστε να χωρά εύκολα στην τοσχέρα. Βάζουμε στην τοσχέρα το τυρόψωμο με το αντικολλητικό χαρτί. Δεν πιέζουμε, απλά την κλείνουμε. Ψήνουμε για 12 με 15 λεπτά το κάθε τυρόψωμο και σερβίρουμε. Επίσης, φίλες και φίλοι ακροατές, μπορούμε να εμπλουτίσουμε, αν θέλουμε, τη ζύμη με ελιές ή και ρίγανη. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το τυρόψωμο στην τοσχέρα. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 160 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 120 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 100 γραμμάρια γραβιέρα ή κασέρι τριμμένα, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επί ούσιος άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2
10: έως 6 ετών.
11: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
11: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
10: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αυτή η έννοια της αδελφοσύνης είναι και πρέπει να είναι μια από τις σπουδαιότερες πηγές της χαράς που γεμίζει την καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Πρώτη πηγή της χαράς είναι η πίστη μας εις τον Θεό. Άλλη πηγή χαράς είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Αλλά και η αδελφοσύνη είναι εξίσου μεγάλη και σπουδαία πηγή της χαράς. Η αδελφοσύνη γεννά την ασφάλεια, την προστασία για τη ζωή, την παρούσα και την μέλουσα.

Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει τους γονείς να συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά τους στις ακολουθίες που τελούνται στον Ιερό Ναό και επιμένει να συνδέουν οι γονείς τα παιδιά τους με ανθρώπους αρετής. Είχα την ευλογία οι γονείς μου να με συνδέσουν από την παιδική μου ηλικία με ιερέα πνευματικό, τον μακαριστό πλέον, πατέρα Γεώργιο Κρητικό. Ένα παιδί μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τα όσα τελούνται μέσα στο ναό, αλλά είναι σίγουρο ότι πολλές όμορφες εικόνες εντυπώνονται στην καρδούλα του και μπορεί να αισθανθεί την θεϊκή χάρη. Το διαπιστώνω στον εαυτό μου. Αρκετές δεκαετίες μετά, ανακαλύπτω πως εκείνες οι πρώτες παιδικές εκκλησιαστικές εμπειρίες έμειναν ζωντανές. Σήμερα το πρωί παρακολουθούσα ένα βίντεο από την εξώδιο ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά για τον πατέρα Γεώργιο. Πράγμα παράξενο. Η οθόνη του υπολογιστή εξαφανίστηκε. Το μυαλό κατακλείστηκε από εικόνες παλιές, γεμάτες ζεστασιά και νοσταλγία. Είδα τον εαυτό μου, άγουρο έφηβο, να κάθεται συνεσταλμένα στο στασίδι δίπλα στο εξομολογητήριο. Μέσα, ο πατήρ Γεώργιος διακονούσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Υπομονετικά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Πόσο γλυκές ήταν εκείνες οι ώρες της αναμονής. Η ησυχία, το τρεμάμενο φως των κανδυλιών, η απαλή ευωδία του λιβανιού και μετά η εμπειρία του μυστηρίου, ο διακριτικός πνευματικός, γεμάτος αγάπη, ικανός να κουμαντάρει την ευμετάβλητη ψυχή ενός εφήβου. Η εικόνα με τον Παπαγιώργη να φορά το πετραχύλι του με δίδασκε. Με δίδαξε τι σημαίνει ενορία, τι σημαίνει η εκκλησιαστική ζωή, τι σημαίνει η χριστιανικός αγώνας, τι σημαίνει η ιεροσύνη. Ο Παπαγιώργης των παιδικών μου χρόνων δεν ήταν ο ιερέας βεντέτα. Δεν διαφήμιζε τα χαρίσματα και το καρποφόρο ποιμαντικό του έργο. Ήταν απλά ο πατέρας. Ο πατέρας που δεν εξουσιάζει, που δεν επιβάλλει, που δεν απαιτεί. Ο πατέρας που διδάσκει με το λόγο του και το παράδειγμα της ζωής του, που μιλά με ειλικρίνεια και χωρίς φιλολογικά φιασιδώματα, που οδηγεί τα παιδιά του στον Χριστό και μόνον σε Αυτόν. Χαμογελώ με κάποια χαρακτηριστικά περιστατικά που έμειναν χαραγμένα στην παιδική μου μνήμη. Απόγευμα Σαββάτου. Αναμένω για εξομολόγηση και παρακολουθώ και την τέλεση του Εσπερινού. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του εξομολογητηρίου και βλέπω τον Παπαγιώργη να κατευθύνεται σε μένα με φούρια. Πάγωσα. Ακούω να φωνάζει με την τραχιά, χαρακτηριστική φωνή του. «Για, πες μου εσύ, νηστεύεις?» «Ναι», τράβλησα. «Και Τετάρτη και Παρασκευή?» ρωτά και πάλι. «Ναι», απάντησα απορριμμένος. Και τότε βλέπω τον Παπαγιώργη να επιστρέφει στο εξομολογητήριο, να με δείχνει σε αυτόν που ήταν μέσα και να του λέγει: «Μπρε, αυτός γιατί νηστεύει?» Απόγευμα και πάλι. Η εξομολόγηση είχε τελειώσει και παρέμεινα για τον Εσπερινό. Ο ναός ήταν γεμάτος με σκαλοσιές. Ψηλά στους στόλους εργαζόταν ο αγιογράφος. Κάποια στιγμή βλέπω τον Παπαγιώργη να ξεπροβάλλει από το ιερό βήμα και να φωνάζει: «Μπρε, όλα τα κεφάλια ίδια τα κάμεις. Όλοι οι ίδιοι ήταν». Περιστατικό τρίτο. Στους Αγίους Αναργύρους τελείται η πανήγυρης του Αγίου Ταρσιζίου. Άγιος προστάτης
των κατηχητικών των ενωριών της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συνήθεια ήθελε να γεμίζει ο ναός από παιδιά και νέους από τα κατηχητικά των ενωριών. Η εντολή του Παπαγιώργη προς τους ενήλικους ενωρίτες και ειδικά προς τις γυναίκες ήταν σαφής. Στην εορτή του Αγίου Ταρσιζίου, όλοι οι μεγάλοι στον γυναικονίτη. Αφήστε το ναό για τα παιδιά. Είναι η ώρα του Εωθηνού Ευαγγελίου. Ένας ιερέας μας καλεί να ακούσουμε με προσοχή την ανάγνωση. Η δυνατή φωνή του Παπαγιώργη όμως διακόπτει την ακολουθία. Είδε κάποιες γυναίκες να έχουν φρονιαστεί στα πρώτα καθίσματα. Απευθύνεται σε αυτές. «Μπρε, δεν σας είπα σήμερα να πάτε στον γυναικονίτη?» Δεν κατάλαβα πως, εν ρηπεί οφθαλμού, οι συγκεκριμένες γυναίκες βρέθηκαν από το μέσον του ναού στον γυναικονίτη. Στο παιδικό μου μυαλό εντυπώθηκε η βεβαιότητα πως η διακτήνηση προσώπων, που θεωρείται υπόθεση των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, ήταν πραγματικό γεγονός και λάμβανε χώρα στους Αγίους Αναργύρους. Περίεργο είναι τι συγκρατεί το παιδικό μυαλό. Απορούσα για χρόνια γιατί η παιδική μνήμη συγκράτησε τέτοια απλοϊκά περιστατικά. Κάποια στιγμή κατάλαβα. Ο ναός των Αγίων Αναργύρων ήταν για τον Παπαγιώργη, αλλά και για όλους εμάς, μικρούς και μεγάλους, το πνευματικό μας σπίτι. Εκεί όπου πάντοτε ήταν παρόν ο πνευματικός πατέρας. Εκεί που λάμβανε χώρα η συνάντηση του πατέρα με τα παιδιά του. Μία συνάντηση που αποκάλυπτε όχι την θεωρία, αλλά την εμπειρία της χριστιανικής ζωής. Η σχέση των προσώπων μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα δεν ήταν τυπική, δομημένη πάνω σε στιγνούς θρησκευτικούς κανόνες. Ήταν σχέση ανθρώπινη, ζεστή, ειλικρινής, βασισμένη στην ελευθερία και την αγάπη του Χριστού. Σεβαστέ μου Παπαγιώργη, σε ευχαριστώ διότι ανήκεις στην χωρία εκείνη των αυθεντικών κληρικών που μου έδειξαν τι σημαίνει χριστιανική πίστη. Να υπομένεις και να αγωνίζεσαι στον τόπο που θέλεις ο Θεός. Σε ευχαριστώ διότι μου έδειξες τι σημαίνει η ιερατική διακονία. Να μένεις σταθερός και να υπομένεις στην σκοπιά που σε έταξε ο Χριστός. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τότε, ως έφηβος, ήξερα ότι όποτε σε είχα ανάγκη θα σε έβρισκα στους Αγίους Αναργύρους. Ήσουν πάντοτε εκεί, σταθερός και πιστός στη σκοπιά σου. Τώρα είμαι βέβαιος ότι θα συναντιόμαστε και πάλι κάθε φορά που θα τοποθετώ την μερίδα σου στο Ιερό Δισκάριο. Θα σε βρίσκω εκεί, στη νέα σου σκοπιά, δίπλα στο επουράνιο θυσιαστήριο. Καλό παράδεισο, Παπαγιώργη. Προσευχή σου και για όλους εμάς που συνεχίζουμε τον αγώνα επί της γης.

Μας τα είπε όλα στο κείμενό του ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ, κύριος Νεκτάριος. Όσα κράτησε η παιδική ψυχή τότε που γνώριζε τον Παπαγιώργη στο εξομολογητήριο. Η μέρα μας ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές, και συνεχίζουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην μνήμη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Κρητικού, που κοιμήθηκε στις 19 Ιουλίου 2015 και την επόμενη μέρα τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά. Ένα μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του Παπαγιώργη, που ήταν ένας από τους πρώτους συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας. Από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι πολύ η συγκίνησή σας και πολλά τα σχόλια, οι σκέψεις αλλά και οι μαρτυρίες που μας καταθέσατε, και σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν διαβάσαμε τίποτα από έρωση,

0: Για πάρα πολλά χρόνια ο μακαριστός Παπαγιώργης ερχόταν κάθε εβδομάδα για να μεταφέρει τον λόγο του πνευματικού στο ευρύ ακροατήριο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Η εκπομπή του κάτω από το πετραχύλι. Οι απορίες των ακροατών πολλές. Ο ίδιος κάθε εβδομάδα απευθείας απαντούσε στα ερωτήματα αυτά. Με μια χαρά για την επικοινωνία. Με μια χαρά που του έδινε ο λόγος του Κυρίου. Του Κυρίου που τόσο αγάπησε σε όλη του τη ζωή και που φρόντιζε όσο μπορούσε να μάθει την αγάπη αυτή και σε όλα τα πνευματικά του παιδιά. Την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, αυτά τα πνευματικά παιδιά ήταν που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά στον Πειραιά. Και εξ ονόματος όλων των ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, τον αποχαιρέτησε ο αρχιμανδρίτης Δανιήλ Ψωήνος. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς στο σημείο αυτό τα όσα είπε ο πατήρ Δανιήλ.
1: Με αισθήματα βαθιάς προθήνης, την κατάνθρωπο λύπη, αλλά και με βέβαιη την αναστάσιμη ελπίδα, η ιερατική οικογένεια του Πειραιός, όλοι εμείς η μελανοχή των εσκληρικοί, προπέμπουμε στην αιωνιότητα, στην αγκαλιά του Θεού, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε και τόσο πιστά υπηρέτησε, τον πλήρη ημερών πολιό γέροντα πατέρα Γεώργιο Κρητικό, τον σοφό διδάσκαλο, τον άξιο λειτουργό, τον πρίτανη της ιερατικής διακονίας, τον μέντορα και καθοδηγητή. Ο γέροντας Γεώργιος γεννήθηκε την 1η Πέμπτου 1922 στον Πέλεκα Κερκύρας. Εξαπαλών ήχων αγάπησε τον Χριστό και ανατράφηκε με τα Άγια και Ιερά Μάματα της Ορθοδοξίας, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μεγαλώνοντας όλο και περισσότερο ένιωθε μέσα του διαρκώς μου κλίση του Αγίου Θεού, την οποία επιμελώς καλλιεργούσε έως ότου πήρε την απόφαση να ενταχθεί στον Ιερό Κλήρο. Προς τούτο εμαθήτευσε τα Ιερά Γράμματα τόσο στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής, από όπου έλαβε το δίπλωμα το έτος 1950, όσο και στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, από την οποία αποφύτησε το έτος 1955. Τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, αυτόν του διακόνου, τον έλαβε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρας και Παξών Κυρό Μεθόδιο, στις 27 Ιανουαρίου του έτους 1951. Ιερέας χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Οδηγητρίας Πέλεκα, της γενέτειράς του, στις 4 Μαΐου του 1951, πάλι από τον Σεβασμιότατο Κυρό Μεθόδιο. Συγκυρινέως στην σταυροαναστάσιμη πορεία του ιερατικού του Γολγοθά, η εκλεκτή της καρδιάς του, πρεσβυτέρα Ελένη, η οποία προπορεύτηκε και σήμερα τον περιμένει στο κατόφλι του ουρανού. Με την πρεσβυτέρα Ελένη απέκτησε 3 ευλογημένους καρπούς, 2 κορίτσια, τη Μαρία και τη Μαρίνα, και ένα αγόρι, τον Επαμεινόντα, τον αξιοσέβαστο γέροντα

0: αδερφό και συλλειτουργό ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, πατέρα Μεθόδιο, ο οποίος ως ευλογημένος καρπός επάξια μαρτυρεί περί του καλή καρπουδέντρου ιερέα πατέρα του, και που ομού με την κατά πάντα τίμια και αξιοσέβαστη συνοδεία του τιμά και σε μνήμη την τοπική μας αλλά και την καθόλου Εκκλησία. Όλη η ιερατική προσφορά του αημνήστου πατρός Γεωργίου επί 65 συναπτά έτη απετέλεσε ένα ανεκτίμητο, πολυσχηδές και πολύπλευρο πνευματικό έργο, το οποίο κατά κύριο λόγο έλαβε χώρα μέσα στη Μητρόπολη μας, στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πειραιός και σε τούτο το ναό των Αγίων Αναργύρων, του οποίου ο πατήρ Γεώργιος είναι οκτήτορ. Η εμβέλεια όμως αυτού του έργου απέκτησε χωρίς υπερβολές καθολικό χαρακτήρα για όλη την Εκκλησία. Δεν τολμώ, ούτε βέβαια είναι της παρούσης, να επισέλθω διεξοδικά σε πτυχές του πολυδιάστατου έργου, διότι από τη μια επιλήψη με διηγούμενον ο χρόνος, από την άλλη ελοχεύει ο κίνδυνος να αδικήσω με τις περιχρές μου αναφορές το ποιματικό, πνευματικό, φιλανθρωπικό και γενικότερα ανεκτίμητο και ανεπανάληπτο εκκλησιαστικό του έργο. Ο πατήρ Γεώργιος ήταν εκείνη η ιερατική καρδιά, η πλημμυρισμένη από αγάπη, από αγνά συναισθήματα, από χριστιανικά βιώματα και θείες εμπειρίες, τις οποίες φρόντιζε κάθε φορά να μεταλαμπαδεύει στους οικείους του και όχι μόνο, αλλά και στην διευρυμένη εκκλησιαστική οικογένειά του. Φεύγει σήμερα από κοντά μας σωματικά και μας θλίβει τούτος ο πρόσχερος αποχωρισμός. Αφήνει όμως ανάμνηση αγαθή και γίνεται για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, ένα τρανό παράδειγμα προς μίμηση, υπόδειγμα ανθρώπου, πρότυπο οικογενειάρχου, ίνδαλμα ιερατικό, ποθητός πνευματικός και γέροντας, διαπλήσιος και φλογερός ιεροκήρυκας. Τόση ήταν η αγωνία του, η μέρημνα και η φροντίδα για την Εκκλησία και τον ευλογημένο λαό του Κυρίου, ώστε αποφάσισε να υπηρετήσει το έργο του Θεού και μέσα από έναν πρωτοποριακό τρόπο. Τα ερτζιανά κύματα του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Η εκπομπή του, γνωστή σε όλους μας, κάτω από το Πετραχύλι, απετέλεσε ως απόσταγμα της πολυετούς και πλούσιας εξομολογητικής του εμπειρίας δρόσο πνευματική και φωτεινό οδοδείκτη για κάθε ψυχή που διψά και ως έλαφος αναζητά να ξεδιψάσει και να αναπαυθεί. Ως Γεώργιος εγεώργησε καλώς το Γεώργιο του Κυρίου. Και αδιάψευστος μάρτυρας τούτου είναι το πλήθος των κληρικών και λαϊκών πνευματικών του τέγνων που αναπαύθηκαν κοντά του και που κυκλώνουν τούτη την ώρα της σεπτής ορότου. Θρηνεί λοιπόν σήμερα η ιερατική οικογένεια του Πειραιός. Θλίβεται η επιγής στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, διότι χάνει ένα μεγάλο και αληθινό Λεβίτη. Όμως, η εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία χαίρεται, διότι αποκτά άξιο λειτουργό του ουρανίου θυσιαστηρίου και εντάσσει τον πατέρα Γεώργιο Κρητικό στις λειτουργικές τάξεις των Αγίων Αγγέλων και όλων των λειτουργών του εν ουρανής θυσιαστηρίου. με δάκρυα χαρμονίτης φιλούμε γέροντα τα χέρια σου. Αυτά τα χέρια που πολλά χρόνια μας ευλόγησαν, άγγιξαν την αναστάσιμη θυσία, ψηλάφισαν τον ίδιο τον Κύριο της δόξης. Με ευλάβεια προσκυνούμε πάντα το Άγιο Πραχύλι σου, το οποίο ιδιαιτέρως ετοίμησες και με το οποίο ανέπαυσες πολλές ψυχές. Γεωργίου του Κρητικού, Πατρός και Γέροντος, η μνήμη η αιωνία.
1: Πώς μπορεί να γίνει ο λιγότερον βαριά η θλίψη και ο πόνος, πώς? Ανακουφίζεται ο πόνος και η θλίψη και οι δοκιμασίες, εύκολο είναι? Ανακουφίζεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος δεν είναι προσκολλημένος στα αγαθά της παρούσης ζωής. Όταν δεν έχει μοναδικό σκοπό της παρούσης ζωής τα διάφορα αγαθά αυτής της ζωής, τις επιτυχίες, την δόξα, τον πλούτο, την καλοπέραση, την υγεία, τα κτήματα, τις σπουδές, τις καλές γνωριμίες, τους καλούς φίλους, τον καλόν σύντροφο. Όλα αυτά καλά είναι. Όλα από αυτά και άλλα παρόμοια δεν είναι αμαρτωλά, μα δεν είναι αιώνια. Δεν είναι ο τελικός σκοπός της ζωής. Ακόμη είναι εφήμερα και πρόσκαιρα. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι πρόσκαιρα και όχι αιώνια και δεν αποθέτουμε όλη τη σκέψη μας και τη φροντίδα μας σε αυτά, αν στην πορεία της ζωής τύχει κάτι θλιβερό, έχει τη δύναμη ο άνθρωπος αυτός, ο πιστός, να αντιμετωπίσει την δοκιμασία, την θλίψη με περισσότερη δύναμη. Δεν αποκάμει, δεν απελπίζεται, δεν κυριεύεται από τον πόνο, σε σημείο μάλιστα να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια και κάθε δραστηριότητα στη ζωή. Έχει το νου του στον ουρανό, εις την δόξαν και την μακαριότητα του Χριστού. Δεν αφήνει να μεγαλώνουν στο νου του κάποιοι λογισμοί, κάποιες σκέψεις, κάποιες ενθυμίσεις που οδηγούν στο αδιέξοδο, στο σκοτάδι. Γι' αυτό τροφοδοτεί και ενδυναμώνει συνεχώς την πίστη εις τον Θεόν και εις εκείνα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν, τα αιώνια και τα άφθαρτα αγαθά. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς.

0: Ένα σύντομο απόσπασμα από κάποια από τις παλαιότερες εκπομπές του μακαριστού Παπαγιώργη, εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό στην Πυριακή Εκκλησία, ακούσαμε μόλις προλίγου, ενώ είχε προηγηθεί ο επικίδιος λόγος που εκφώνησε εκπροσωπώντας όλους τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Ψωήνος. Την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, στις 20 Ιουλίου 2015, την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τον προφήτη Ηλία, το πλήθος ήταν πολύ στο ναό των Αγίων Αργύρων, αλλά και τα όσα ακούστηκαν ήταν πολλά και συγκινητικά. Εκπροσωπώντας την θρησκευτική οργάνωση ΧΑΕΧΟΝ, την οποία πολύ αγάπησε και στήριξε ο μακαριστός Παπαγιώργης, μίλησε την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας ο Γιώργιος Ευαγγέλου, και θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Παππούλη μου, ούτε έγραψα, ούτε διάβασα ειδικά κάτι να πω, γιατί σκέφτηκα εσύ μας μίλαγες με την καρδιά σου και εγώ τούτη τη στιγμή εκ μέρους όλων των αδελφών της αδελφότητος της ΧΑΕΧΟΝ ανοίγω τη δική μου να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μας γιατί εσένα γνωρίσαμε από τα παιδικά μας βήματα, εσύ μας άνδρωσες, δίπλα σου ασπρίσαν τα μαλλιά μας, με τις συμβουλές σου κάναμε οικογένειες, φέραμε στον κόσμο παιδιά, εγγόνια, υπηρετήσαμε την Εκκλησία με τη δύναμη που ο Θεός μας έδινε και μέχρι την τελευταία στιγμή τη δική σου ευλογία είχαμε. Υπόθηκαν πολλά και θα ακουστούν κι άλλα και πόσα αλίμονο ο καθένας μας δεν έχει μέσα στην καρδιά του για σένα. Δεν θα ξεχάσουμε όμως εμείς τα παιδιά σου την πολύ σου την αγάπη, το ενδιαφέρον σου, τη στοργή σου, το χάδι σου, το άγγιγμα της κεφαλής αν ήθελες να μας πεις κάτι πολύ σοβαρό. Δεν θα ξεχάσω ακόμα και το θυμό σου όταν σε κάποια σφάλματά μας εσύ σαν πραγματικός πατέρας που αγαπούσες δεν κολάκευες. Έλεγες την αλήθεια και παρακολουθώντας σε επί 60 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ευλογημένο έργο της ΧΑΕΧΟΝ δεν σε είδαμε ποτέ να μας λες ούτε ψέματα ούτε υπερβολές, γιατί ήσουν αυθόρμητος, ήσουν αυθεντικός, ήσουν βιωτής των όσων έλεγες. Μας έλεγες φως Χριστού να είστε, πόλης επάνω όρους κειμένη να είστε, αλάτι της γης να είστε, αλλά ήσουν ο πρώτος και θέλαμε δε θέλαμε σε ακολουθούσαμε. Και αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλω να κουράσω ούτε εσένα, ούτε αυτούς που παρακολουθούν, τους εκλεκτούς αδελφούς, σεβασμιωτάτους και πατέρες, θα ήθελα να σου πω ταπεινά, δέξου το ευχαριστώ της ΧΑΕΧΟΝ, δέξου την ευγνωμοσύνη των παιδιών σου και μια παράκληση, γέροντα, εσύ τούτη τη στιγμή είσαι πανευτυχής κοντά στο Θεό. Και όχι τώρα μόνο, από πολλά χρόνια είχες εξασφαλίσει το εισιτήριο. Το μεγάλο πρόβλημα είμαστε εμείς, οι εναπομείναντες. Έχουμε την ανάγκη της ευλογίας του Θεού και της μεσητείας σου για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι σε αυτό τον κυκαιώνα των θλίψεων που μας περιβάλλει. Έχουμε παιδιά με προβλήματα, έχουμε εγγόνια που τα περιμένουν προβλήματα, έχουμε πατρίδα που οδυνάται αυτή τη στιγμή. Γέροντά μας, ας είναι η παρησία σου ενώπιον του Θεού εις βοήθειαν όλων των υπολείπων.

0: Ακούσαμε το όσα είπε κατά την ώρα της εξοδίου ακολουθίας, εκπροσωπώντας την οργάνωση ΧΑΕΧΟΝ, ο Γιώργος Ευαγγέλου, και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια άλλη γνώριμη φωνή της Πυριακής Εκκλησίας, τον αγαπητό μας πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη, στα όσα και εκείνος είχε από καρδίας να καταθέσει εκείνη την ημέρα για τον μακαριστό Παπαγιώργη τον Κρητικό.
1: «Εμείς επίσταστε από πρώτης ημέρας πως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην, δουλεύων το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη, ως ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων, του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους διαμαρτυρόμενος την εις των Θεών μετάνοιαν και πίστην εις των Κύριων ημών Ιησούν. Και νυν, ιδού, εγώ δεδεμένος το πνεύματι πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ. Αλουδενός λόγων ποιούμε, ουδέ έχω την ψυχή μου τιμίαν εμ αυτού, ως τελειώσε των δρόμων μου μεταχαράς και την διαπονίαν ενέλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιον της Χάριτος του Θεού. Και νυν ιδού, εγώ ο είδα ότι ουκέτι όψεστε το πρόσωπον μου ημείς πάντες, εν εις διήλθον κηρύσσον την Βασιλείαν του Θεού. Ουγαρ υπεστηλάμην του μη αναγγείλε ημίν πάνσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε ούνε εαυτής, γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι νύχτα και ημέραν ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθεμε ημάς, αδελφοί, το Θεό και το Λόγο της Χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε, και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τη σούσιν μετεμού υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω σκοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύεστε των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπεν «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει». Και ταύτα υπόν θείς τα γόνατα αυτού συν πάσιν αυτής προσήφξατο. Ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί των τράχυλων αυτού κατεφύλουν αυτόν. Οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ιρίκη ότι ουκέτι μέλουσιν το πρόσωπον αυτού θεωρήν, προέπεμπον δε αυτόν εις των ουρανών. Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, ο αποχαιρετισμός αυτός του Αποστόλου Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου αντυχεί στις καρδιές όλων μας ως ο απόϊχος της φωνής του αγαπημένου μας Γέροντα Γεωργίου. Όλοι όσοι με την χάρη του Κυρίου μας ευτυχήσαμε να τον γνωρίσουμε, τον ακούμε νοερά, αλλά και τόσο ζωντανά, να μας επιστεύεται από τα βάθη της πατρικής του καρδιάς αυτά τα λόγια σαν του Αποστόλου Παύλου. Εσείς, παιδιά μου, γνωρίζετε καλά ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στις ταπεινές γειτονιές της Κοκκινιάς, πριν από 60 και πλέον χρόνια, στάθηκα όλη μου τη ζωή κοντά σας, εργαζόμενος για τον Κύριό μας με ταπείνωση και απλότητα, με ειλικρινή πόθο και πολύ κόπο και δάκρυα. Δίδασκα συνεχώς δημόσια, αλλά και στον καθέναν από σας ξεχωριστά, χωρίς να κρύψω τίποτα, για να γευθείτε κι εσείς τον γλυκή καρπό της εν Χριστώ μετανοίας, διατρανώνοντας την σωτηρία πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τώρα, αδελφοί μου, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, οδεύω στην ποθινότατη πατρίδα μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας τον σκοπό της ζωής μου. Τίποτα δεν υπολογίζω σημαντικότερο από αυτή τη συνάντησή μου με τον Χριστό, ούτε θεωρώ την προσκόλληση σε αυτή τη ζωή πολύτιμη. Χαίρομαι που αξιώθηκα να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά, κηρύσσοντας μέχρι τελευταία στιγμή το χαρμόσυνο μήνυμα που ο Κύριος μου εμπιστεύτηκε, το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Και τώρα, αγαπημένα μου παιδιά, γνωρίζω καλά πως δεν θα δείτε ξανά με τα αισθητά μάτια σας το πρόσωπό μου. Δεν παρέλειψα να σας κηρύξω τη βουλή του Κυρίου για τη σωτηρία μας, ελευθερωμένος από την πλάνη της ανθρωπαρέσκειας. Γι' αυτό προσέχετε και γρηγορείτε, ενθυμούμενοι ότι νύχτα και ημέρα δεν έπαψα να σας νουθετώ με δάκρυα. Τώρα πλέον σας εμπιστεύομαι, αδέλφια μου, στο Θεό και στο λόγο της Θείας Χάρης Του, τον μόνο ικανό να σας οικοδομήσει και να σας χαρίσει τη Βασιλεία Του. Ασήμια, χρυσιάφια και τιμές δεν επεθύμησα. Με κάθε τρόπο σας έδειξα στην πράξη να νοιάζεστε ο ένας για τον άλλο, κατά την προτροπή του Ιησού που είπε ότι είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Με αυτές τις παρακαταθήκες μας αποχαιρέτησε και ο πατήρ Γεώργιος. Όλοι με κλαθμό πέσαμε στην αγκαλιά του, γνωρίζοντας ότι δεν θα τον ξαναδούμε. Αυτός ο πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι απογοήτευση, αλλά προϊόν πρόσκαιρου αποχωρισμού. Σήμερα ο γέροντας μας γίνεται προπομπός μας στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου μαζί με τον γέροντά του, τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που τόσο πολύ τον αγάπησε, και την Αγία Πρεσβυτέρα Ελένη, ζουν στον ημφώνα του Κυρίου, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων και η απέροντος ειδονή των καθαρόντων του προσώπου του το κάλος και εύχονται για όλους μας. Ευτυχίζαμε να γνωρίσουμε μία ακόμα αγιασμένη μορφή, έναν γνήσιο εργάτη του Ευαγγελίου, ο οποίος με τον δυναμικό και ενεχριστό, εκρηκτικό και ένθεο χαρακτήρα του, αποτελούσε μία διαρκώς ανοιχτή αγκαλιά που αγκάλιαζε τους πάντες, αδιακρίτως, προκρίνοντας την αγάπη στηριγμένη στην αλήθεια. Υπήρξε άνθρωπος βαθιάς ταπείνωσης που μετά την περάτωση των θεολογικών του σπουδών και επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε με ζήλο σε μια από τις δυσκολότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου και κατέστησε τους Αγίους Αναργύρους, τους οποίους και ανοικοδόμησε παγκόσμιο πνευματικό κέντρο. Μένοντας κάπου στα ταμπούρια και ερχόμενος πεζή στους Αγίους Αναργύρους, συνοδευόταν από πλήθος πιστών ανθρώπων που διδάσκονταν με το παράδειγμά του και το λόγο του. Στάθηκε πνευματικός οδηγός δεκάδων χιλιάδων πιστών, επισκόπων, ιερέων, μοναχών, καθηγητών πανεπιστημίου, αλλά και απλών ανθρώπων του κόπου και του μόχθου. Μας δίδαξε με το παράδειγμά του το δυσέβρετο εκκλησιαστικό ήθος, φροντίζοντας αόκνος για την ενότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας και για την εν Χριστώ οικοδομή των αδυνάτων. Με τον χαρισματικά δυναμικό και ζωντανό του λόγο κήρυτε σχεδόν καθημερινά μη φιδόμενος κόπων μέχρι πραγματικά την τελευταία στιγμή της ζωής του. Στο τελευταίο του κήρυγμα, την προηγούμενη μόλις Κυριακή, μας άφησε την πνευματική του παρακαταθήκη σχολιάζοντας το αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Ρωμαίου επιστολή, εμένοντας την προτεραιότητα της αγάπης, μιας αγάπης αδιάκριτης που δεν χωρίζει κανέναν και τίποτε, επισημένοντας πως το μοναδικό χρέος του χριστιανού είναι να ευχαριστεί και να ευλογεί τον Θεό για όλα, για τα καλά και τα άσχημα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε». Ο πατήρ Γεώργιος μέχρι το τέλος της ζωής του δεν έλειψε ούτε μία μέρα από την λειτουργική και ευχαριστιακή ζωή της ενορίας του. Ήταν πάντοτε παρόν σε ένα ναό που με την έμπνευσή του δεν ανέχθηκε ιερατικές εφημερίες. Μας έμαθε πως η Θεία Ευχαριστία είναι η μόνη ουσιαστική τροφή του χριστιανού, φάρμακο αθανασίας και όχι βραβείο αναμαρτησίας. Τώρα που βρίσκεται στην αγκαλιά του Κυρίου μας, μπορώ να πω ταπεινά και να καταθέσω το εξής. Όταν κάποια φορά ρώτησα τον Άγιο Πορφύριο πώς ο Παπαγιώργης καταφέρνει να έχει τέτοια πνευματική συνέπεια και τόσο ένθεορμο ζήλο Χριστού, εκείνος πολύ απλά, όπως το συνήθισε, μου είπε: «Μωρέ, ο Παπαγιώργης είναι Άγιος». Η λύπη μας κατά τον Ευαγγελικό Λόγο εις χαράν γεννήσεται. Χαρά για τα ευλογημένα σαρκικά παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα, και τα πολυάριθμα πνευματικά του τέκνα, και για όλους τους γνωστούς και φίλους και συγχωριανούς που βρίσκονται εδώ, τους μοναχούς και τις μοναχές. Χαρά, διότι ο γέροντάς μας αγάλεται εις την χαράν του Κυρίου του. Θανάτου εορτάζει νέκρωση, άδου την καθαίρεση, και μετέχει στην άλλη βιωτή, την απαρχή της αιωνιότητας. Υπενθυμίζει σε όλους μας να έχουμε θάρρος, γενναιότητα και εμπιστοσύνη στη μόνη πραγματικότητα της ζωής μας, την Ανάσταση, και μεγαλοφόνος μας μεταφέρει τον Κυριακό Λόγο: «Θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Ας έχουμε, αδελφοί μου, την ευχή του.
2: Όταν έχουμε την πίστη και την βεβαιότητα ότι είναι μαζί μας ο Κύριος, δεν μπορεί παρά να νιώθουμε χαρούμενοι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας. Αυτός που δια την πολλήν αγάπη Του δεν εδίστασε να δώσει και τη ζωή Του, επάνω μάλιστα στο Σταυρό, προς χάρη μας, για τη δική μας σωτηρία. Είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο πάνσοφος και παντοδύναμος προστάτης και σωτήρας μας. Είναι αυτός που μας εξασφαλίζει την αληθινή χαρά, την αληθινή ευτυχία.

Ένα σύντομο απόσπασμα από παλαιότερη εκπομπή του μακαρίστου Παπαγιώργη ακούσαμε και μόλις πριν τον πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη στα όσα είπε κατά την εξόδιο ακολουθία. Ακολουθία που εψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πειραιά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, παρουσία χιλιάδων πιστών, κληρικών και λαϊκών κάθε ηλικίας. Και ήταν μια πραγματική γιορτή, με ανάμεικτα συναισθήματα χαρμολύπης. Όλοι αποχαιρετούσαν τον Πατριάρχη, όπως τον αποκαλούσε ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιός Καλλίνικος. Μετά την ακολουθία και τους επικίδιους λόγους, ξεκινούσε ο δρόμος για την τελευταία κατοικία του Πατρός Γεωργίου, στο μοναστήρι του Αναστάντος Χριστού στον Βαρνάβα, που με τόσο κόπο και τόση υπομονή έχτισαν ο ηγούμενος και φυσικός ιός του Πατρός Γεωργίου, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, με τη συνοδεία των μοναχών, ιερομονάχων και τη συνδρομή πολλών πιστών. Πάνω από 600-700 πνευματικά παιδιά του Πατρός Γεωργίου Κρητικού κατέφτασαν στην Ιερά Μονή, στην τελευταία κατοικία του Αγίου Γέροντος, προκειμένου να πούν το ίστατο χαίρε στον πατέρα τους. Οι σημαίες και εκεί έπνεαν με σύστιες. Οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα. Ο κόσμος περίμενε υπομονετικά την άφιξη του σεπτού σκηνώματος του Πατρός Γεωργίου. Η ώρα έφτασε. Η σωρός του Πατρός Γεωργίου, συνοδευόμενη από την φυσική του οικογένεια και τον επί δεκαετίες συνεφημέριό του πατέρα Βασίλειο Τσιμούρη, κατέφτασε. Ο πατήρ Γεώργιος όσα να κοιμάται, ήρεμος, γαλήνιος, μεταφέρεται στις πλάτες των πνευματικών του παιδιών προς την τελευταία του κατοικία. Όλα είναι οργανωμένα στην εντέλεια από τη συνοδεία του Πατρός Μεθοδίου. Οι επίγειες λεπτομέρειες που όμως κάνουν τη διαφορά κάτι τέτοιες ώρες. Όλοι μαζί τον υποδέχονται, προσπαθώντας να ξεκλέψουν μια ματιά.

Και ο Παπαγιώργης να δίνει δύναμη, ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Θαύμα στην κυριολεξία. Ψάλλεται το Τρισάγιο και ο γέροντας Γεώργιος, αφού τον αποχαιρετήσει η πολυμελής φυσική και πνευματική του οικογένεια, οδεύει προς την τελευταία του κατοικία. Ο πατήρ Μεθόδιος έχει φροντίσει να πάρει τη θέση που του αρμόζει, κάτω από τα πεύκα, στην απόλυτη ησυχία, με θέα τον ξύλινο σταυρό που στέκει επιβλητικός στο μοναστήρι του Αναστάντος Χριστού. Στα δεξιά της κύριας εισόδου, ώστε να καλωσορίζει τους επισκέπτες. Ω, τι ευλογία για τους μοναχούς και τους επισκέπτες του μοναστηριού! Το διαδικαστικό ολοκληρώνεται. Δεν θα ξαναδούμε πια με τα επίγεια μάτια μας τον πατέρα Γεώργιο Κρητικό. Το συνειδητοποιούν όλοι όταν οι μαρμάρινες πλάκες τον σκεπάζουν και πέφτει το χώμα από πάνω. Εκείνη τη στιγμή όμως, κατά την οποία κορυφώνεται το δράμα της ανθρώπινης απώλειας, ψάλλεται το Χριστός Ανέστη και οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Το μήνυμα της Ανάστασης γεμίζει όλους πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα, διώχνει τη στενοχώρια και επαναφέρει το χαμόγελο. Ακολουθεί ο χαιρετισμός της οικογένειας κατά το παραδοσιακό τρόπο και το κέρασμα. Φεύγουν όλοι, έχοντας κρατήσει στη μνήμη τους για πάντα αυτές τις ξεχωριστές στιγμές που έζησαν ανήμερα του προφήτου Ηλίου. Και τολμούν να πούν ότι ήταν μια πραγματική ευλογία για όλους εκείνους που κατάφεραν να βρεθούν εκείνη την ημέρα στο πλάι του πατρός Γεωργίου. Είναι βέβαιο ότι δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό να προσεύχεται και να πρεσβεύει υπερ ημών από εκεί ψηλά.

0: Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος ο ραδιοφωνικός που είχαμε στη διάθεσή μας και σήμερα ολοκληρώνεται, ολοκληρώνουμε το δεύτερο μέρος αυτού του μικρού, σεμνού αφιερώματος στη μνήμη του πατρός Γεωργίου Κρητικού, του μακαριστού Παπαγιώργη, που κοιμήθηκε στις 19 Ιουλίου 2015. Ακούσαμε αποσπάσματα με τη φωνή του, διαβάσαμε το κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χονγκ Κονγκ κυρίου Νεκταρίου, ακούσαμε τους επικηδείους λόγους του πατρός Δανιήλ Ψωίνου, του εκπρόσωπου της ΧΑΕ Χον Γεωργίου Ευαγγέλου, του πατρός Βασιλείου Τσιμούρη, και κάπου εδώ, ευχαριστώντας όλους και όλες σας για όσα μας καταθέσατε και σήμερα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με την ευχή, να έχουμε την ευχή του μακαρίστου Παπαγιώργη και να είναι η μνήμη του αιώνια.
1: Ακούσετε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε ζήδωρος, δίνει τη ζωή και τα αγαθά όλα. Αδελφοί, και για την ομολογία σας αυτή, διότι έτσι είναι. Δεν ακούμε το Λόγο του Θεού για να ακούσουμε να περάσει η ώρα. Ή καλά τα είπε ο πατήρ Α ή ο Α αδελφός, καλά. Δεν έχει σημασία. Μέσα μας πόσο μίλησαν και πόσο αξιοποιήσαμε αυτή τη δωρεά που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ώρας μας περίπου. Δοξάζουμε τον Θεό που μας έδωσε πάλι την ευκαιρία, παρόλες τις δυσκολίες και τις ανυμπόριες της ζωής. Ευχαριστώ την αγάπη σας, ευχαριστώ όλους σας, αρκετούς από εσάς σας έχω συναντήσει και πολλές φορές φέρω αγαθά τη μνήμη σας στη σκέψη μου και παρακαλώ να συνεχίσετε προσευχόμενοι και αγωνιζόμενοι για την πειραϊκή μας εκκλησία, για την φωνή αυτή του ουρανού, έτσι ώστε και εμείς και οι άλλοι να ενισχυόμεθα, να φωτιζόμεθα και να προσπαθούμε να ζήσουμε περισσότερο Χριστό για να έχουμε τη χαρά και την ειρήνη Του πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε αδελφοί, ο Χριστός μαζί μας.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ακούτε, αγαπητοί αδελφοί, το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». Με πολύ μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε άλλη μια φορά εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να σας ευλογεί πάντοτε ο Θεός. Είναι υψίστη η χαρά που λαμβάνουμε κάθε φορά που με τη χάρη του Θεού επικοινωνούμε μαζί. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να ρωτήσετε, να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις, ακόμα και εκείνες τις ευλογημένες παρατηρήσεις σας, οι οποίες μας είναι πολύτιμες, αγαπητοί αδελφοί, διότι μας διορθώνουν. Δεν είμαστε κι εμείς αλάνθαστοι, ούτε τέλειοι. Και εσείς λοιπόν, κάνοντας τις παρατηρήσεις σας, μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι και να διακονούμε, να υπηρετούμε τούτο το ραδιοφωνικό άμβονα με περισσότερη έτσι δύναμη ψυχής και πιστότητα. Στέλνουμε την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού σε όλους. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε, σε όποιο μέρος της γης και αν είστε. Με την ευλογία των Αγίων Αποστόλων και πάνω απ' όλα με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, θα συνεχίσουμε τούτες τις όμορφες εκπομπές που αφορούν στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι στιγμής για 5 Αγίους Αποστόλους από τους 12. Σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για τους υπολείπους, όσους προλάβουμε στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας έχει ανατεθεί και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε πάλι τούτη την ενότητα και σε άλλες εκπομπές μας. Πιάνουμε λοιπόν πρώτο σήμερα σε τούτη την εκπομπή τον Άγιο Απόστολο Ναθαναήλ. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ είναι ο ίδιος με τον Βαρθολομαίο. Κάποιοι Άγιοι Απόστολοι έχουν 2 ονόματα. Πολλές φορές εμείς μπερδευόμαστε και προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι Άγιοι Απόστολοι, πώς ονομάζεται ο καθένας και μετράμε άλλοι λιγότερους και άλλοι περισσότερους. Γιατί δεν έχουμε εντοπίσει τούτο που λέμε αυτή τη στιγμή, πως κάποιοι Απόστολοι έχουν 2 ονόματα. Ο Ναθαναήλ λοιπόν και ο Βαρθολομαίος είναι το ίδιο πρόσωπο. Το κύριο όνομα του Αποστόλου αυτού είναι Ναθαναήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος ή Θεοδόρητος. Το Βαρθολομαίος είναι το πατρονυμικό επίθετο που φανερώνει το όνομα του πατέρα του. Η λέξη Βαρ σημαίνει γιος. Θολομαίος λεγόταν ο πατέρας του. Άρα Βαρθολομαίος είναι ο γιος του Θολομαίου. Παρόμοιο επίθετο έχουμε και αυτό του Αποστόλου Πέτρου που ήταν Βαριωνάς, δηλαδή γιος του Ιωνά. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μαθαίνουμε
τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί. Ξαναλέω λοιπόν για να το καταλάβουμε καλά. Η λέξη βαρ σημαίνει γιος και το άλλο που ακολουθεί, βαρ Ιωνάς ή βαρ Θολομαίος, είναι το όνομα του πατέρα. Δηλώνει δηλαδή ποιου ήταν γιος ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται έτσι. Άρα λοιπόν ο βαρ Θολομαίος είναι ο γιος του Θολομαίου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον αναφέρουν, τον Απόστολο Ναθαναήλ, στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου με το όνομα Βαρθολομαίος. Για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα επικράτησε και χρησιμοποιείται το όνομα αυτό, το όνομα Βαρθολομαίος δηλαδή, σαν χριστιανικό κύριο όνομα του Αποστόλου αυτού, ενώ το κύριο όνομά του, το πραγματικό, είναι Ναθαναήλ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως προτιμά το όνομα Ναθαναήλ και έτσι βλέπουμε να τον αναφέρει στο ιερό του Ευαγγέλιο. Σαν τόπο καταγωγής του Ναθαναήλ, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την Κανά της Γαλιλαίας. Τόπος όμως μόνιμης κατοικίας του φαίνεται ότι ήταν η Βηθσαϊδά, αφού βλέπουμε να συνεργάζεται με το φίλο του τον Φίλιππο στα ψαροκάικα και τις ελεύθερες ώρες να διαβάζουν μαζί τον νόμο και τους προφήτες. Όταν στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, μιλούσαμε για το ιερό πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου και το χαρακτήρα του, δώσαμε κάποιες πληροφορίες και για τον Απόστολο Ναθαναήλ. Εκεί για τον Απόστολο Φίλιππο αντλήσαμε πληροφορίες από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εδώ για τον Απόστολο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίο, όπως τον είπαμε, δεν έχουμε ανάγκη άλλων πληροφοριών, δεδομένου ότι έχουμε τη βαρισίμαντη μαρτυρία του Κυρίου που με τόσο θερμά λόγια χαρακτηρίζει τον Ναθαναήλ και λέει «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη». Δηλαδή, να, ένας αληθινός Ισραηλίτης, αγνώστην ψυχή που δεν γνωρίζει δόλο. Λίγους ανθρώπους έχει χαρακτηρίσει ο Κύριός μας, αγαπητοί αδελφοί. Μέσα σε αυτούς τους λίγους ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστεί από τον Χριστό είναι και ο Απόστολος Ναθαναήλ. Ο έπαινος αυτός του Χριστού μας είναι μεγάλος έπαινος για τον Απόστολο και Άγιο Ναθαναήλ, αφού προέρχεται από το αψευδές στόμα του Κυρίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση για τον χαρακτήρα του Ναθαναήλ εκτός από εκείνον που ετάζει καρδίας και νεφρούς? Είχε υπόψη του ο Κύριος τους παλαιούς αγνούς Ισραηλίτες της εποχής των Πατριαρχών και όχι τους συγχρόνους του,
που είχε διαφθείρει η δολιότητα, η τυπολατρία, η υποκρισία και τους οποίους ονόμασε γενεά άπιστο και διεστραμμένοι, αυτούς είχε υπόψη του ο Κύριος, γι' αυτό αποκάλεσε έτσι τον Ναθαναήλ. Ο Άγιος Απόστολος Ναθαναήλ, κατά το χαρακτηρισμό του Κυρίου μας, δεν μοιάζει με τους σύγχρονους Ισραηλίτες.

Μαζί με το Φίλιππο, καθισμένη ίσως σε κάποια βραχάκια της ακρογιαλιάς ή κάτω από κάποιο δέντρο ή στο φτωχικό σπιτάκι τους, διάβαζαν και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό το λόγο έτρεξε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ να του πει εκείνη τη σπουδαία είδηση «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Προσέξτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν του λέει «βρήκα», αλλά του λέει «βρήκαμε εκείνον που έγραψαν στα βιβλία τους ο Μωυσής και οι προφήτες και που γράφει ο νόμος». Ευρήκαμεν, τον βρήκαμε μαζί δηλαδή, και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, ενώ στην πραγματικότητα ο Φίλιππος είχε συναντήσει τον Χριστό. Και το λέει αυτό επειδή μαζί ερευνούσαν και μαζί λαχταρούσαν να συναντήσουν τον Χριστό. Αξιέπαινος λοιπόν και ο Ναθαναήλ, που είχε όπως και ο Φίλιππος τόσο πνευματικά και ιερά ενδιαφέροντα. Πόσο αξιοζήλευτος θα πρέπει να είναι για όλους μας ο Ναθαναήλ, αγαπητοί μου. Πόσοι χριστιανοί σήμερα και μάλιστα μορφωμένοι αδιαφορούν, παραμελούν τη μελέτη των γραφών και μάλιστα του Ευαγγελίου που έχουμε στη γλώσσα μας γραμμένο, ενώ γεμίζουν τα σπίτια τους με κάθε λογής ανώφελα επιβλαβή και ψυχοφθόρα βιβλία. Στην αρχή ο Ναθαναήλ αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Φιλίππου, πιστεύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κατάγεται από τη Ναζαρέτ, από αυτό το κακόφημο χωριό, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Δεν επέμενε όμως εγωιστικά στις απόψεις του. Είπε βέβαια το «εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Μπορεί από τη Ναζαρέτ να προέρχεται κάτι καλό. Βέβαια τίποτε πέραν αυτού. Μια σκέψη έκανε που έπειτα του έφυγε. Ούτε αποστόμωσε το φίλο του, το Φίλιππο, ούτε τον κατηγόρησε σαν ανίδιο ή επιπόλαιο ή εύπιστο. Έτσι ο Ναθαναήλ παρουσιάζει μια εικόνα σκεπτόμενου, ευγενικού και λογικού ανθρώπου, οπωσδήποτε δε ταπεινού, αφού βλέπουμε δεν επιχειρεί ούτε να υποστηρίξει τη γνώμη του, ούτε να προσβάλλει το συνομιλητή του. Δέχεται τώρα ο Ναθαναήλ την πρόσκληση του Φιλίππου και του λέει, που του λέει ο Φίλιππος, «έρχου και είδε» και έρχεται πρόθυμα να συναντήσει τον Ιησού. Αμέσως δέχτηκε την πρόσκληση του φίλου του. Αλλά πριν πλησιάσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, πέφτει επάνω του το φως του μεγάλου προβολέα της Θείας Γνώσης. Ο Χριστός του λέει «Να ένας Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο, δεν έχει πονηρία». Αυτό ήταν μία αλήθεια που επιβεβαίωνε ο Κύριος, αλλά και ένας τρόπος για να φωτιστεί η ψυχή του Ναθαναήλ, να δει την παγνωσία του Κυρίου, που χωρίς να τον γνωρίσει, χωρίς να τον ξέρει, είπε το όνομά του. Έτσι βοηθήθηκε ο Ναθαναήλ να διώξει τις όποιες αντιρρήσεις, σκέψεις ή δισταγμούς υπήρχαν στην ψυχή του και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, αυτόν που επιθυμήσε

0: επιθυμούσε, συγγνώμη, τόσα χρόνια να συναντήσει και να γνωρίσει εκ του σύνεγγης. Ξαφνιασμένος από τον αναπάντεχο λόγο, βλέπουμε τον Άγιο Απόστολο Ναθαναήλ να ρωτά δειλά τον Κύριο: «Κύριε, πόθεν με γινώσκεις, από πού με ξέρεις?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Πριν ακόμα σε συναντήσει ο Φίλιππος, του λέει ο Χριστός, και σου μιλήσει για μένα, όταν σύ ακόμα βρισκόσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Και τώρα που σου το λέω, ξέρω ότι με πιστεύεις και είσαι άξιος να δεις πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπεις. Από τώρα που ήλθες και με γνώρισες, πολύ περισσότερα θαύματα θα δεις και θα πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Θα δεις τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, συνοδεύοντες τον Υιόν του Θεού που εμφανίζεται σαν Υιός ανθρώπου. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Ναθαναήλ αξιώθηκε να δει όλα τα θαύματα του Κυρίου, τους αγγέλους να κηρύττουν την Ανάστασή του ή να τον συνοδεύουν μετά στην ανάληψή του. Και με τα μάτια της ψυχής αξιώθηκε ο Απόστολος Ναθαναήλ να βλέπει κατά τη Δευτέρα Παρουσία τον Κύριο ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού μετά των αγγέλων των Αγίων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, ο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αρμενία και στις Ινδίες και μάλιστα πριν έλθει εκεί ο Απόστολος Θωμάς. Πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην πόλη Νίσιβη της Αρμενίας. Εκεί διατηρούνται πολλές παραδόσεις που αναφέρονται στο πρόσωπο και το έργο του Αγίου Αποστόλου Ναθαναήλ. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ την 11η Ιουνίου και τη μετακομιδή των λειψάνων του την 25η Αυγούστου. Για να δούμε ποιο είναι το απολυτίκιο του. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφάντορες του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε Θεόπτε Απόστολοι. Βαρθολομαίε των 12 σύσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Έχει κοινό απολυτίκιο με αυτό του Αποστόλου Βαρνάβα. Έχουν το ίδιο. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Απόστολο, τον Απόστολο Θωμά. Στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου συναντούμε, αγαπητοί αδελφοί, ποικιλία χαρακτήρων που παρόλη τη διαφορά που παρουσιάζουν συνθέτουν την ενότητα στην πίστη και την αγάπη προς τον Κύριο. Όπως η ποικιλία πολλών λουλουδιών και η διαφορά των χρωμάτων τους και των αρωμάτων τους δίνουν ομορφιά στους κήπους, έτσι και εδώ την ομορφιά μέσα στη χωρία των 12 Αγίων Αποστόλων την δίδει η ποικιλία των χαρακτήρων των μαθητών. Μεταξύ των 12 Αποστόλων υπάρχει και ο Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος. Για πολλούς ανθρώπους ο Θωμάς είναι ο άπιστος Θωμάς, έτσι τον ονομάζουν, εξαιτίας του περιστατικού εκείνου που έγινε όταν ο Χριστός αναστήθηκε και οι Άγιοι Απόστολοι τον είδαν, έλειπε ο Θωμάς και του είπαν ότι είδαμε αναστημένο τον Κύριο. Ο Θωμάς είπε, εάν δεν δω και δεν βάλω το χέρι μου στις πληγές του, δεν θα πιστέψω. Εξαιτίας λοιπόν αυτού του περιστατικού, πολλοί ονομάζουν τον Απόστολο Θωμά άπιστο. Ήταν όμως πραγματικά άπιστος ο Θωμάς? Ή μήπως βρίσκουμε δικαιολογημένη την απέτησή του να δει τον Χριστό για να πιστέψει μετά στην Ανάστασή του? Αν ήταν δικαιολογημένη η απέτησή του αυτή, τότε γιατί τον ονομάζουμε Θωμά? Αν πάλι ήταν αδικαιολόγητη η απέτησή του, θα δεχόταν ο Κύριος με τόση αγάπη να προτείνει και να δεχθεί την ψηλάφιση από μέρους του Θωμά? Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Άπιστος ο Θωμάς ή πιστός? Και πώς τον λέμε άπιστο τη στιγμή που έδωσε την ίδια τη ζωή του για την πίστη και την αγάπη του Χριστού? Ας πάρουμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα από την αρχή. Οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, οι λεγόμενοι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, αναφέρουν το όνομα του Θωμά μεταξύ των υπολείπων Αποστόλων στον κατάλογο των 12 Αγίων Αποστόλων. Ο Ιωάννης, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, αναφέρει επίσης τον Απόστολο Θωμά σημειώνοντας «Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος». Δεν είναι βέβαιο αν ο Θωμάς ήταν πράγματι δίδυμος με άλλο παιδί που γεννήθηκε ταυτόχρονα, ή εάν η εβραϊκή λέξη Θωμάς μεταφράζεται στα ελληνικά με τη λέξη δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν για ποιο λόγο ο Ιωάννης γράφει Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος. Κάποιες άλλες παραδόσεις που υπάρχουν θέλουν να αναφέρει κάτι τέτοιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επειδή είχε κολλημένα τα δύο δάχτυλα του χεριού του. Γι' αυτό λέγεται, λένε οι παραδόσεις αυτές, ισχυρίζονται, δίδυμος. Σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία, αυτοί που τα έγραψαν δεν ήταν γνήσιοι Ευαγγελιστές και τα απέδωσαν στον Απόστολο Θωμά ή σε άλλους Αποστόλους, γι' αυτό λέγονται ψευδεπίγραφα ή νόθα βιβλία. Σε αυτά λοιπόν τα κείμενα ο Θωμάς αναφέρεται σαν Θωμάς, Ιούδας ή Δίδυμος. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Απόστολος Θωμάς δεν μας είναι γνωστός, ούτε πάλι και ο τρόπος με τον οποίο κάλεσε ο Κύριος τον Θωμά στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Πολύ λίγες πληροφορίες μας δίνουν τα Ευαγγέλια και οι πράξεις των Αποστόλων για τον Απόστολο Θωμά. Λίγα λόγια του Θωμά συγκράτησαν επίσης και έγραψαν και οι Ευαγγελιστές. Στη μια περίπτωση, όταν ο Κύριος λέει στους Αποστόλους και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε, δηλαδή εσείς οι μαθητές μου ξέρετε που πηγαίνω τώρα όταν τους έλεγε για το πάθος του, όπως ξέρετε και τον δρόμο που οδηγεί εκεί, απάντησε ο Απόστολος Θωμάς και είπε «Ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ειδένε». Δηλαδή δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και αφού δεν ξέρουμε τον τόπο στον οποίο πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο που οδηγεί εκεί. Και τότε είπε ο Κύριος «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι ο δρόμος από τον οποίο μπορείτε να φτάσετε στον ουράνιο πατέρα». Σε άλλη περίπτωση, μέσα στα ιερά κείμενα, βλέπουμε να παίρνει το λόγο ο Θωμάς όταν ο Κύριος και οι μαθητές του βρίσκονται στην πέρα του Ιορδάνου χώρα για να αποφύγουν τον πρόωρο διωγμό των Ιουδαίων. Τότε τους είπε ο Κύριος ότι πέθανε ο Λάζαρος στη Βηθανία και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί. Είπε νουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος «Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού». Πάμε και εμείς, λέει στους άλλους Αποστόλους, ο Θωμάς για να πεθάνουμε και εμείς μαζί με τον Χριστό, με τον διδάσκαλο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως και στην τρίτη που θα σας αναφέρω στη συνέχεια, φαίνεται, λίγο βέβαια, αλλά φαίνεται ο χαρακτήρας του Αποστόλου Θωμά. Είναι άνθρωπος που σκέπτεται και που ζυγίζει κάθε του λόγο. Δεν ακούει επιπόλαια τον καθένα. Και αυτό που σκέπτεται έχει το θάρρος να το εκφράσει με το δικό του τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση, πολύ λογικά, τον είδαμε να λέει «Κύριε, αφού δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο που οδηγεί εκεί». Στη δεύτερη περίπτωση ακούει τον Χριστό να μιλάει για το θάνατο του Λαζάρου και παίρνοντας πάλι το λόγο λέει έτσι αυθόρμητα «Ας πάμε να πεθάνουμε και εμείς εκεί». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φανεί ο λόγος τούτος του Θωμά προς τους Αποστόλους σαν ένα άκερο αστείο. Ο Θωμάς όμως, αγαπητοί μου, δεν αστειεύεται όταν λέει κάτι τέτοιο. Γνωρίζει ότι στην Ιουδαία κινδυνεύει ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να τον θανατώσουν και γι' αυτό ακριβώς έφυγε από την Ιουδαία ο Χριστός και ήλθε στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψει στην Ιουδαία. Με το λόγο του αυτό ο Θωμάς θέλει να επισημάνει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Από αγάπη στον Κύριό του σκέφτεται και λέει «Φύγαμε από εκεί για να αποφύγει τον κίνδυνο ο Κύριός μας. Τώρα πάλι αποφασίζει να επιστρέψουμε. Και αν δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την επιστροφή αυτή, να πάμε και εμείς μαζί του, να του συμπαρασταθούμε στον κίνδυνο και αν χρειαστεί να πεθάνουμε και εμείς μαζί του». Αυτή την έννοια είχε ο λόγος του Θωμά. Άλλωστε, αν επρόκειτο για αστείο, δεν θα ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτά τα λόγια του Θωμά, θα τα παρέλειπε. Πάμε όμως και στην τρίτη περίπτωση που είναι βαρισίμαντη περίπτωση. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια και σχετίζεται βεβαίως με το πρόσωπο του Αποστόλου Θωμά. Ποια είναι αυτή η τρίτη περίπτωση? Είναι η απέτηση να δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό. να δει και να αγγίξει τις πληγές των καρφιών στα χέρια και στα πόδια του Κυρίου, να ψηλαφίσει την πλευρά του και τότε να πιστέψει στην Ανάστασή του. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ξέρουμε όλοι, το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γράφει χαρακτηριστικά: «Όταν βράδιασε πια η πρώτη μέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και ενώ οι μαθητές του βρίσκονταν ακόμα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένοι μάλιστα δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθε ο Κύριος, στάθηκε στο μέσον του δωματίου και τους χαιρέτησε λέγοντας: «Ειρήνη ημίν». Και για να πιστέψουν ότι ήταν εκείνος ο ίδιος, ο αναστημένος Κύριος, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του με τις πληγές των καρφιών και την πλευρά του με την πληγή της λόγχης. Και χάρηκαν οι μαθητές του που τον είδαν αναστημένο. Την ίδια στιγμή φύσηξε σε αυτούς ο Κύριος και είπε: «Λάβετε πνεύμα Άγιον». Και συνέχεια τους έδωσε την εξουσία, το χάρισμα δηλαδή, να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων που θα ζητούν με ειλικρινή μετάνοια συγχώρηση. Τρία πολύτιμα δώρα έδωσε ο Κύριος εκείνη τη στιγμή στους μαθητές του: την ειρήνη, το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία της αφέσεως αμαρτιών. Ένας μόνο έλειπε αυτή την ώρα και αυτός ήταν ο Θωμάς. Όταν επέστρεψε, του έλεγαν με χαρά μεγάλοι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο αναστημένο, αναστήθηκε ο Κύριος και πριν λίγη ώρα ήταν εδώ μαζί μας». Κι όμως ο Θωμάς δεν το πίστεψε. «Δεν μπορώ», έλεγε, «να το πιστέψω. Εάν δεν δω κι εγώ και αν δεν βάλω, αν δεν αγγίξω με το δάχτυλό μου τις πληγές των καρφιών, δεν θα πιστέψω». Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι δεν είχε λόγο να δυσπιστεί ο Θωμάς. Απέναντίας είχε δει τόσα θαύματα που πιστοποιούσαν την παντοδυναμία και την θεότητα του Κυρίου, που του ήταν ικανά και αρκετά για να πιστέψει. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που είδε να ανασταίνει ο Κύριος τον Λάζαρο, προκαιρού δε την κόρη του Ιαΐρου και τον ιό της χείρας στην πόλη Ναΐν. Έπειτα τους είχε προειδοποιήσει ο ίδιος ο Κύριος ότι μετά το πάθημά μου, το πάθος μου, την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Εκτός από αυτά, την ίδια μέρα έφτασαν και οι μυροφόρες γυναίκες που είπαν στους Αποστόλους ότι το μνημείο του Κυρίου ήταν άδειο και ότι ο άγγελος τους είπε ότι ανέστη ο Κύριος. Όλα αυτά για το Θωμά, πιστεύετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είχαν καμία σημασία? Έπειτα δεν είχε λόγους ο Θωμάς να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των συμμαθητών του, που όλοι μαζί με μια ψυχή, με μια φωνή, τον βεβαίωσαν ότι ανέστη ο Κύριος και ήλθε ανάμεσά τους και τον είδαν όλοι τους. Τουλάχιστον αν δεν πίστευε στα λόγια τους, δεν έβλεπε τη χαρά που έλαμπε στα πρόσωπά τους. Τα Ευαγγέλια, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας λένε για ποιο λόγο απουσίαζε ο Θωμάς την ώρα που ήλθε ο Κύριος στους Αποστόλους. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μελετούσαν το κάθε ζήτημα, πιστεύουν ότι ο Θωμάς οικονομικός ουχε βρέθη με ταυτόν, ότι δηλαδή κατ' οικονομίαν Θεού, κατά το θέλημα του Θεού δε βρέθηκε μαζί τους. Και τούτο έγινε για να υπάρχει μία ακόμη μαρτυρία και πιστοποίηση της Αναστάσεως του Κυρίου και από άνθρωπο δύσπιστο που ερεύνησε, έψαξε και μετά πίστεψε. Ας μη λησμονούμε ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε μόνο από πιστούς αλλά και από απίστους και από πρώην διώκτες της Εκκλησίας που επίστευσαν σε αυτό όπως το Απόστολος Παύλος, όπως και από αμαρτωλούς που αναδείχθηκαν Άγιοι. Έτσι και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε τον Θωμά από την δυσπιστία και την αμφιβολία να έρχεται στην πίστη και να ομολογεί Ιησούν Κύριον και Θεόν του. Δεν ήταν λοιπόν ο Απόστολος Θωμάς σε αυτή την πρώτη επίσκεψη του Αναστημένου Κυρίου στην Δωδεκάδα των Αγίων Αποστόλων παρών, αγαπητοί αδελφοί. Προσέξτε όμως τι έγινε μετά. Έπειτα από 8 ημέρες έρχεται και πάλι ο Κύριος στους Αποστόλους, λένε οι ιεροί Ευαγγελιστές. Αυτή τη φορά είναι και ο Θωμάς μαζί τους. Και πάλι των θυρών και κλεισμένων ήρθε ο Κύριος και στάθηκε στο μέσον και είπε «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει στον Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και τότε ο Θωμάς επίστευσε και είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχουν, διαφορετικές είναι και οι απαντήσεις των ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί. Ο ένας πιστεύει αμέσως και αυθόρμητα. Ο άλλος θέλει να μελετήσει, να ερευνήσει για να πιστεί. Η Εκκλησία μας δεν εμποδίζει την ενέργεια, αφού όπως βλέπουμε ο ίδιος ο Κύριος έδειξε με το παράδειγμά του ότι κάλεσε τον Θωμά να ερευνήσει και να πιστεύσει. Είπε βέβαια ο Κύριος το μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Παρά τα αυτά, όχι μόνο δέχτηκε, αλλά και προέτρεψε τον Θωμά να ερευνήσει, να ψάξει, έτσι ώστε να πιστέψει. Την όλη ψυχολογία του Θωμά ζωγραφίζει κατά τρόπο θαυμάσιο σε έναν ωραίο του λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα θεωρούσα παράληψη αν δεν σας αναφέρω εδώ τώρα τούτη την ώρα που συζητούμε αγαπητοί φίλοι ακροατές λίγα αποσπάσματα του λόγου αυτού σε ελεύθερη βεβαίως απόδοση. Εάν ήτο παρόν ο Θωμάς στην πρώτη εκείνη επίσκεψη του Κυρίου δεν θα αμφέβαλε και αν δεν αμφέβαλε δεν θα ζητούσε αυτό που ζήτησε και αν δεν το ζητούσε δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψηλαφίσει τις πληγές και αν δεν ψηλάφιζε τις πληγές δεν θα ομολογούσε ότι είδε τον Αναστημένο Χριστό και δεν θα έλεγε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ώστε και με το να μην είναι παρόν ο Θωμάς εμάς μας οδήγησε στην αλήθεια και αφού έπειτα ήλθε μας στερέωσε περισσότερο στην πίστη. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο». Και τι απαντούσε ο Θωμάς? «Είδατε τον Κύριο λοιπόν, αφού τον είδατε περισσότερο να πιστεύσετε. Αυτόν που είδατε θα πάτε να κηρύξετε. Εγώ δε, εάν δεν δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και βάλω τα δάχτυλά μου στις πληγές των χεριών του και στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Και εσείς πιστέψατε αφού πρώτα τον είδατε, έτσι κι εγώ θέλω να τον δω για να πιστέψω». Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος τώρα στον Θωμά. «Επέμενε ο Θωμά να δει στο Χριστό. Επέμενε ώστε βλέποντας εσένα να στερεωθώ εγώ στην πίστη μου. Επέμενε να ζητάς αυτόν που είπε ζητείτε και ευρύσετε και μη σταματήσεις την έρευνά σου αν δεν βρεις τον θησαυρό που πόθησες. Επέμενε να χτυπάς την πόρτα της γνώσεως μέχρι να σου ανοίξει εκείνος ο ίδιος που είπε πως πρέπει να χτυπάμε για να μας ανοίξουν. Δέχομαι, Θωμά, την αμφιβολία της σκέψεώς σου. Αγαπώ τον τρόπο που με την πολυμάθεια ζητάς να κόψεις την αμφιβολία σου. Με χαρά ακούω να λες εάν μη είδω εν δεσχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ου μη πιστεύσω. Γιατί με τη δική σου απιστία εγώ διδάσκομαι να πιστεύω. Ενώ εσύ σκάβεις ερευνώντας με το λόγο σου το θείο σώμα του Κυρίου, εγώ θερίζω και μαζεύω χωρίς κόπο τους καρπούς και ωφελούμαι. Και συνεχίζει σαν να ομιλεί τώρα ο Θωμάς τους Αποστόλους. Πρόκειται, τους λέγει, να κηρύξω στους ανθρώπους του διδασκάλου μας την Ανάσταση. Πώς λοιπόν μπορώ να κηρύξω με το λόγο μου αυτό που δεν είδα με τα μάτια μου? Πώς θα πείσω τους απίστους να πιστεύσουν αυτά που δεν είδα εγώ ο ίδιος? Θα πω στους Ιουδαίους και στους Έλληνες ότι είδαμε ένα σταυρωμένο τον Κύριο, αλλά αστημένο δεν τον είδα, αλλά ό,τι άκουσα να λένε πως κάποτε αναστήθηκε. Και ποιος δεν θα ειρωνευθεί τα λόγια μου? Ποιος δεν θα απορρίψει το κήρυγμά μου? Γιατί άλλο είναι να ακούσεις και άλλο είναι να δεις. Άλλο είναι να σου πουν κάτι και άλλο είναι να το ακούσεις και άλλο είναι να δεις με τα μάτια σου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτά τα όμορφα ερωτήματα που ξεκίνησε να διατυπώνει σχετικά με την απιστία του Θωμά. Σε αυτή την κατάσταση, λέει, βρισκόταν ο Θωμάς όταν τον βρήκε ο Κύριος έπειτα από 8 μέρες. Τώρα στρέφει το λόγο σαν να μιλά ο Κύριος στον Θωμά. Και θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: «Ο απέραντο ύψος φιλανθρωπίας, ο αμέτρητο πέλαγος αγάπης». Δεν περιμένει ο Κύριος να τον αναζητήσει ο Θωμάς, αλλά αυτός ο Κύριος και Δεσπότης ζήτησε το χέρι του δούλου λέγοντάς του «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε, άκουσα αυτά που είπες στους αδελφούς μου και τώρα για σένα τον ένα ήλθα εδώ εγώ που για τον ένα των αμαρτωλών το πρόβατο το απολωλός κατέβηκα στη γη χωρίς να εγκαταλείψω τους ουρανούς. Μην τραπείς λοιπόν να ερευνήσεις αυτό που επιζητείς. Δέχομαι το δάχτυλό σου εγώ που και τα καρφιά δέχτηκα στα χέρια μου για σένα. υπομένω την δική σου περιέργεια που με αγαπάς, όπως υπέμεινα και τις πληγές από αυτούς που με μίσησαν και όταν με σταύρωσαν δεν αγανάκτησα και τώρα τη δική σου έρευνα δεν θα δεχτώ. Φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, στα χέρια μου που τρυπήθηκαν για σας, ώστε με τις δικές μου πληγές να θεραπευτούν και τα δικά σας τραύματα. Φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, για να μην νομίζεις φαντασία την αλήθεια της Αναστάσεώς σου. Κράτησε στα χέρια σου αυτά, τα χέρια σαν εγγύηση της δικής σου σωτηρίας. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν απόδειξη της από τα μνημεία Αναστάσεως. Κράτησε αυτά τα χέρια σαν άγκυρα στο ταξίδι της ζωής σου. Και πλέε και ταξίδευε κρατώντας την άγκυρα του πνεύματος. Πλέε προσέγοντας να φτάσεις στο λιμάνι των ουρανών. Πλέε φοβούμενος μόνο το ναυάγιο που φέρνει η άρνηση της πίστεως. Φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου για να αντλήσεις με το δικό σου χέρι από τη ζωηφόρο πηγή το νερό της σωτηρίας. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου για να πάρεις το φάρμακο της σωτηρίας. Δέχομαι να με εγγύσει το χέρι σου αφού δέχτηκα την πληγή της λόγχης. Φέρε την χείρα σου για να μπορείς να αγωνίζεσαι και να κηρύττεις στους απίστους την αλήθεια ότι με είδες μετά την Ανάσταση και ψηλάφισες τις πληγές μου. Φέρε την χείρα σου στις πληγές μου που τις άφησα ανοιχτές εγώ που θεράπευσα τόσους αρρώστους, γιατί πρόβλεψα ως Θεός ότι θα ζητούσες να δεις για να θεραπεύσεις της δικής σου ψυχής την δυσπιστία. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου που κράτησα ανοιχτή, ώστε όταν έλθω και πάλι να κρίνω ζώντας και νεκρούς, να δουν οι Ιουδαίοι τα έργα τους και να κατακρίνουν οι ίδιοι τον εαυτόν τους. Φέρε την χείρα σου και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Με αυτά τα όμορφα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιερός Χρυσόστομος φανερώνει δύο πράγματα. Την απιστία, παύλα δυσπιστία του Θωμά και από την άλλη τη συγκατάβαση του Θεού. Είδατε πόσο ωραίες στιχομηθείες έχει φτιάξει ο Ιερός Χρυσόστομος για να δείξει τούτα ακριβώς τα δύο και πόσο Θεός συγκαταβαίνει στην δική μας δυσπιστία ή ακόμα και στη δυστροπία μας. Είναι ίδιον του Ιερού Χρυσοστόμου να κάνει κάτι τέτοιο, το κάνει συχνά και μας βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Γεμάτος πίστη, ο Θωμάς μετά την ψηλάφισή του, αν και είναι ερώτημα μεγάλο αν τελικά ο Θωμάς ψηλάφισε τον Χριστό, γιατί ο Χριστός του είπε ότι εώρακάς με πεπίστευκας. Πίστεψες επειδή με είδες, δεν του είπε πίστεψες επειδή με ψηλάφισες. Εμείς βεβαίως εορτάζουμε την ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά την Κυριακή αμέσως μετά το Πάσχα. Γεμάτος λοιπόν πίστη ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στα μέρη της Συρίας και των Ινδιών, ίσως και της Αρμενίας, όπου εκεί ίδρυσε εκκλησίες, μετέδωσε το φως του Χριστού και την σωτηρία στους λαούς αυτούς. Κατά την παράδοση, ο Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Χριστό με μαρτυρικό θάνατο από χτυπήματα λόγχης στην πόλη Καλαμίνα των Ινδιών. Η Αγία Κάρα του Αποστόλου Θωμά βρίσκεται στην Ιερά Μονή της Πάτμου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του στις 6 Οκτωβρίου. Αυτός, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο άπιστος, το ρωτάμε αυτό, Θωμάς. Μακάρι όλοι να είχαμε απιστία σαν του Θωμά. Η απιστία του Θωμά οδηγήθηκε, μάλλον τον οδήγησε σε βεβαία πίστη. Η απιστία η δική μας, δυστυχώς, αγαπητοί αδελφοί, μας οδηγεί στην διάπραξη αμαρτίας και πολλών άλλων αμαρτιών. Εξάλλου, δεν ξέρω πόσο και ποιο είναι το ενδιαφέρον μας, αυτή μας την απιστία ή την δυσπιστία πολλές φορές, να την μετατρέψουμε και εμείς σε βεβαία πίστη. Έχουμε άραγε τέτοια ενδιαφέροντα, μας ενδιαφέρουν τόσα άλλα πολλά, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε ενδιαφέροντα τέτοια πνευματικά, ενδιαφέροντα που να αφορούν στην σωτηρία μας. Μακάρι ο Θεός να δώσει και ο Άγιος Απόστολος Θωμάς να φωτίσει, να του μοιάσουμε. Κατά τι του μοιάζουμε, στην δυσπιστία και στην απιστία. Να περάσουμε τώρα και στο άλλο, να του μοιάσουμε και στην πίστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Θεός να δώσει. Να γίνουμε και εμείς βεβαιόπιστοι, όπως ακριβώς ο Απόστολος Θωμάς. Για να δούμε τώρα και το απολυτίκιό του. Ως θείος Απόστολος θεολογίας κρουνούς, εν θέος εξίντλησας εκ λογχονίκ του πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της αληθείας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το θείον αγλάισμα. Την ευχή και την ευλογία του Αγίων Δόξου Αποστόλου Θωμά να έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, και επίσης να τον παρακαλούμε συχνά να μας βοηθάει στη δική μας απιστία, να μας φωτίζει ώστε και εμείς να οδηγηθούμε σε αυτή τη βέβαιη, σταθερή και ακλόνητη πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Μια πίστη που τόσο έχουμε ανάγκη και που τόσο λείπει από τη ζωή όλων μας. Αυτή η πίστη θα αλλάξει, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα και τις καταστάσεις και θα μας βγάλει από τις πολλές περιπέτειες που σήμερα έχουμε οδηγηθεί. Ο Άγιος Θεός, δια των πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίου και του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Θωμά να μας ευλογεί και να μας φωτίζει και να μας οδηγεί εις νομάς σωτηρίους. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εορτάζει αύριο ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου που θησαυρίζεται η Ιερόληψα Νότης. Απόψε στις 9 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας.
1: Πανηγυρίζουν επίσης επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης η Ιερή Ναή Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίας Μαρίνης Παιανίας και το παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδι Αμαρουσίου, όπου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας.
2: Οι Ιερές Αγρυπνίες εντελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα 5 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, θα πραγματοποιηθεί στα προπήλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως σήμερα 5η στις 7.30 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει η τέλεση Ιεράς Παρακλήσεως του Αγίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός στις 9.30.
1: Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερών Λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρουφ θα τελεστεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέα, στα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας θα πραγματοποιήσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μπρίντιζι, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πυραϊκής Εκκλησίας.
2: Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210.

0: Η χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ξέρετε, υπάρχουν εκδηλώσεις που ολοκληρώνονται όταν σβήσουν τα φώτα της αίθουσας. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες που συνεχίζουν να ζουν μέσα στις καρδιές όσων τις έζησαν. Μια τέτοια ξεχωριστή βραδιά ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Αντάμωμα ψυχών» του μοναχού πατρός Αλεξίου Κοβιλιάτη από το Ιερό Κάθισμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεσσηνιακή Μάνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης, χαράς και αληθινής κοινωνίας. Δεν υπήρχαν απλώς ομιλητές και ακροατές. Υπήρχε μια οικογένεια ανθρώπων, μεγάλη, που ενώθηκαν από την κοινή αναζήτηση της αλήθειας και της αγάπης. Ήταν πραγματικά ένα αντάμωμα ψυχών, όπως προαναγγέλει και ο τίτλος του βιβλίου. Την ευλογία της παρουσίας τους έδωσαν ο Σεβάσμιος Γέροντας Γαβρίλη Κοβιλιάτης, αγαπημένος όλων, καθώς και ο επίσης αγαπητός μας, πολύ αγαπημένος μας πατήρ Νεκτάριος Κοβιλιάτης, τον οποίον η διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη βραδιά. Στην εκπομπή μας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα από τις εξαιρετικές ομιλίες της κυρίας Χαράς Σαΐτη και του θεολόγου και ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Μπάρλα, οι οποίοι προσέγγισαν το βιβλίο με ευαισθησία, θεολογικό βάθος και λογοτεχνική ματιά, αναδεικνύοντας τον πνευματικό του πλούτο. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, για την πολύτιμη συμβολή του. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Σπασμένες μνήμες» της Μαρίνας Χαράς Χρυσοστόμου. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου τρυπώνουν στο δωμάτιό μου και παίζοντας με τα βλέφαρά μου με ξυπνούν. Μηχανικά σηκώνομαι και ανοίγω το παράθυρο. Απέναντί μου, στον ορίζοντα, πάνω από τις στέγες των σπιτιών, δεσπόζει ο πενταδάχτυλος. Όσο νισταγμένη και αν είμαι, κάθε φορά με πιάνει ο ίδιος πόνος αν βλέπω στην πλάτη του χαραγμένη την τουρκική σημαία, πληγή που αιμορραγεί επάνω του 50 χρόνια τώρα. Η συγγραφέας Κυπρία της νεότερης γενιάς, μέσα από το βιβλίο της «Σπασμένες μνήμες», κατορθώνει μέσα από μια σειρά από αληθινές ιστορίες, γραμμένες λιτά και απέριτα, να μας δώσει μια μαρτυρία της τραγωδίας που συντελείται 50 χρόνια τώρα στην πατρίδα της. «Σπασμένες μνήμες», βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Σταμούλη» στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.

0: Και εμείς συνεχίζουμε με την παρουσίαση του βιβλίου «Αντάμωμα ψυχών» του πατρός Αλεξίου Κοβιλιάτη, ένα καλό βιβλίο από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Και θα ακούσουμε τον ομιλητή, τον πρώτο ομιλητή, τον Γιώργο Μπάρλα, θεολόγο και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Προσέγγισε και αυτό το βιβλίο με μεγάλη ευαισθησία.
1: Το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» είναι η συνέχεια του πρώτου βιβλίου του πατρός Αλεξίου από τις ίδιες εκδόσεις με τίτλο «Ψίχουλα ψυχών». Η λέξη «ψυχή» υπάρχει λοιπόν στον τίτλο και των δύο βιβλίων, και πώς

0: Γινόταν διαφορετικά, αφού εδώ η λέξη ψυχή έχει την ευαγγελική ερμηνεία της ως ζωή, ως ύπαρξη, ως αλήθεια που περιλαμβάνει ολόκληρο τον άνθρωπο αλλά και όλη την κτήση. Δεν πρόκειται δηλαδή για τη γνωστή πλατωνική έννοια της ψυχής ως του ανώτερου συστατικού του ανθρώπου εν αντιθέσει με το κατώτερο σώμα. Εδώ η ψυχή είναι ο όλος άνθρωπος και μάλιστα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο και το Θεό. Ένα αληθινό αντάμωμα ψυχών, όπως αυτό που συμβαίνει ήδη εδώ. Αυτό το βιβλίο, όπως και το προηγούμενο, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και σε αναγνώστες που δεν γνωρίζουν τους γέροντες και τον τόπο όπου μονάζουν και που μάλλον διαβάζοντάς το θα θελήσουν να τον επισκεφτούν. Ωστόσο, για όσους γνωρίζουμε και τα πρόσωπα, αλλά έχουμε επισκεφτεί και το ιερό κάθισμα, η ανάγνωση έχει εξ αρχής ένα άλλο πολυεπίπεδο εκτόπισμα. Δεν διαβάζεις μόνο. Βλέπεις, ακούς, οσφραίνεσαι, γεύεσαι, αγγίζεις, εν τέλει αγκαλιάζεις αυτά και αυτούς για τα οποία και τους οποίους γράφει ο πατήρ Αλέξιος. Διαβάζω στο Οπισθόφυλλο αληθινές ιστορίες από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης μέσα στη σιωπή του μοναστηριού, φανερά αγγίγματα χάρης θεϊκής, ταπεινές φλογίτσες απειροελάχιστες, αλλά ικανές να διαλύσουν τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα, την τραγικότητα της χωικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους αντάμωση. Σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές, αληθινές ιστορίες τους, που ευωδιάζουν ανθρωπιά και μυρογολούν θεότητα. Στο βιβλίο διαβάζουμε αυτό που όλοι πιθανολογώ ότι ξέρουμε. Στο ιερό κάθισμα προσέρχονται άνθρωποι πονεμένοι, όπως είμαστε όλοι μας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και η θεραπεία τους, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, συντελείται όσο συντελείται, όχι με εύκολες ατάκες τύπου θρησκευτικού life coaching, ούτε με βαρύ γδουπή θεολογία. Δεν πρόκειται εξάλλου για καταγραφή αβασάνιστων σκέψεων ή γνώσεων στο βιβλίο. Και ό,τι λένε οι γέροντες εκεί. Η θεραπεία γίνεται ακριβώς μέσα από το σταδιακό, διακριτικό, απαλό αντάμωμα των ψυχών. Τα υπαρξιακά αδιέξοδα δεν ξεπερνούνται άλλωστε με μεγάλα λόγια, λόγια τα οποία βρήκε κανείς χωρίς πρώτα να κοπιάσει για αυτά. Οι γέροντες μέσα από τη ζωή τους, τα έργα τους και τα λόγια τους προσπορίζουν ένα συνεπές σύνολο απαντήσεων που έχουν να κάνουν με το νόημα της ζωής, την αγάπη, το αντάμωμα των ψυχών, των ανθρώπων, αλλά και του Θεού που έγινε άνθρωπος. Όταν μιλώ για θεραπεία μέσα από το αντάμωμα ψυχών, δεν εννοώ ότι πάβουν να υπάρχουν τα προβλήματα που απασχολούν τον καθένα. Αλλά αυτά δεν σε εμποδίζουν από το να προχωρήσεις. Όχι μόνο σου, όχι σαν κάποιον που δεν χρειάζεται κανέναν διαμεσολαβητή, όπως καμώνονται πολλοί σήμερα, αλλά με τους άλλους προς ένα κοινό μέλλον, το οποίο περιμένουμε και από το οποίο εμπνεόμαστε οι χριστιανοί. Το αντάμωμά μας με τον ερχόμενο Χριστό. Επομένως, αν και οι ζωές του καθενός μας είναι διαφορετικές, περπατάμε αντάμα προς ένα κοινό μέλλον. Έτσι και το διαφορετικό παρόν του καθενός μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή την πορεία. Ενώ λοιπόν οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα, περιμένουν συνήθως αργά ή γρήγορα τη διάψευση των ελπίδων τους, στις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε ότι παρά τα προβλήματα, ακόμη και ενώπιον του θανάτου, η ελπίδα δεν χάνεται. Αν μη τι άλλο, φεύγοντας μετά την Κυριακάτικη σύναξη από το μοναστήρι, ξέρεις ότι έχεις πάρει αρκετά εφόδια για την εβδομάδα που έχεις μπροστά σου και προσβλέπεις σε ένα ακόμη αντάμωμα την επόμενη Κυριακή. Έρχεσαι συχνά αποσαθρωμένος και φεύγεις πιο στέρεος, πιο συγκροτημένος. Το μικρό αυτό μοναστήρι χαρίζει μέλλον. Δεν θα δίσταζα μάλιστα να χαρακτηρίσω το μοναστήρι αυτό σαν ένα μικρό παράδεισο. Οι μοναχοί, ενώ εργάζονται συνεχώς και έχουν συχνή επικοινωνία με τον έξω κόσμο, και δεν αποσπώνται εντελώς σαν ερημίτες από τα τρέχοντα, ωστόσο έχουν αυτό που λέμε εσωτερική ζωή. Γιατί η κινητήρια δύναμη της εσωτερικής ζωής είναι η αγάπη και όχι απαραίτητα η διαρκής απομόνωση χάρη μιας αφηρημένης πνευματικής ζωής. Το μοναστηράκι αυτό είναι ένας παράδεισος, όπως οφείλει να είναι η Εκκλησία, όταν ανταμώνονται οι ψυχές μεταξύ τους και με το Θεό. Και σε αντίθεση ίσως, συγχωρέστε μου τη φαινομενική υπερβολή, με τον πρώτο παράδεισο, προ-Χριστού, εδώ, δηλαδή όπου πραγματώνεται η Εκκλησία, σε τούτο τον παράδεισο δεν θέλεις ούτε διακινδυνεύεις να φύγεις. Προφανώς είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Δεν θες να φύγεις όχι γιατί βρήκες κάτι που σε εντυπωσίασε ενδεχομένως, θαύματα παραδείγματος χάρη, αλλά δεν σε άγγιξε βαθύτερα και έτσι μετά το ξεχνάς. Βρίσκεις εκεί κάτι που έχεις μέσα σου και βλέπεις να φανερώνεται, να αυξάνει. Αυτό που έψαχνες δηλαδή ήταν ήδη μέσα σου. Η αγάπη μέσα από τη σχέση, μέσα από την πρόσκληση του Θεού, από το «εκ και καλό» της Εκκλησίας, όπως συνηθίζει να λέει ο γέροντας Γαβρίλ. Αυτό που είδες, δεν το είδες μόνος σου, ούτε αμέσως. Το είδες μέσα από τα μάτια αυτών που το είδαν πρώτοι. Γιατί δεν γίνεται να το δεις μόνος σου. Γίνεται μόνο όταν δεις το πρόσωπο του άλλου και σε δει και ο άλλος. Ο ένας να δει την όψη του άλλου, όπως πάλι λέει ο γέροντας Γαβρίλ. Οι άνθρωποι που αναφέρονται στο βιβλίο δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που πήγαν εκεί για να αναζητήσουν μια ψυχολογικού τύπου παρηγοριά, χωρίς αυτό να πάβει να είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. Ο καθένας από αυτούς είναι ο άλλος, ο οποίος ταυτίζεται με τον Χριστό. Γι' αυτό και ποτέ δεν είναι ασήμαντος, όποιο και αν είναι το επάγγελμά του, όποια και αν είναι η προσωπική του ιστορία ή αποτυχία του. Έτσι, οι ήρωες του βιβλίου νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτοί, ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά για αυτούς, ότι βρίσκουν εκεί το χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Εκεί όλοι γίνονται ένα. Στο σώμα του Χριστού, λέει ο πατήρ Παύλος Κουμαριανός, δεν υπάρχουν παροδικές σχέσεις, ματαιωμένες σχέσεις. Σχέσεις που έχουν λήξει, έχουν περάσει, είναι παρελθόν. Γιατί στο σώμα του Χριστού όλοι μας είμαστε αιώνιοι και αθάνατοι και αθάνατα ενωμένοι ο ένας με τον άλλο. Στο σώμα του Θεανθρώπου δεν είναι μόνο ο καθένας μας αιώνιος και αθάνατος, χωριστά από τους άλλους ή μακριά από τους άλλους, αλλά ο καθένας μας είναι αθάνατος και αιώνιος, πάντα ενωμένος με τους άλλους, με όλους τους άλλους, μαζί και με τον κάθε άλλο μοναδικά. Μέσα στο σώμα του Χριστού, ο αγαπημένος άλλος παραμένει πάντα ενωμένος μαζί μας. Όταν λέμε ότι μέσα στη Θεία Ευχαριστία ο άλλος αναδεικνύεται σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία, εννοούμε ότι η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα του κάθε άλλου αναδεικνύεται σε υπέρτατη ανθρώπινη αξία. Δεν αποκτά απόλυτη αξία ο αφηρημένος άλλος, αλλά ο κάθε άλλος, ο συγκεκριμένος άλλος. Αυτούς τους οποίους βλέπουμε και στο βιβλίο. Γι' αυτό και στο Ιερό Κάθισμα, ο κάθε άλλος αντιμετωπίζεται ως ο σημαντικός άλλος, δεν υποτιμάται, ανεξάρτητα από τις πληγές που φέρει, βλέπει ότι δεν περνά αδιάφορος, δεν προσπερνιέται, αντιμετωπίζεται σαν μοναδικός και αιώνιος και μπορεί να γίνει και ήρωα σε βιβλίο, όπως σε αυτά του πατρός Αλεξίου, που αποτυπώνουν με λέξεις αυτό το αντάμωμα ψυχών για το οποίο μιλάμε. Διαβάστε το βιβλίο και επισκεφτείτε και το Ιερό Κάθισμα όσοι δεν το έχετε κάνει και θα δείτε ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται σε γεγονότα που ο καθένας αναζητά με αγωνία, οι στιγμές δηλαδή της εμπειρίας που λέει και η διαφήμιση, αλλά στα πρόσωπα και στα τοπία τους, σε κόσμους βιώσιμους σαν αυτόν που λίγο σας περιέγραψα και όπου εκεί μπορούμε να περιμένουμε την ευτυχία. Μια ευτυχία ωστόσο όχι χωρίς αποδοχή του πόνου και του Σταυρού. Ευχαριστώ. Μέχρι να δούμε το φως του προσώπου του Κυρίου, προσπαθούμε να δούμε κάτι από το φως του στα πρόσωπα των αδελφών μας και δεν θα κουραστώ να λέω ότι στο Ιερό Κάθισμα εκεί βλέπεις κάτι από το φως αυτό, το οποίο σε ελκύει, σε ειρηνεύει και το αναζητάς εκ νέου όσο είναι δυνατό. αν και για μας που μένουμε στην Αθήνα είναι λίγο μακριά, ωστόσο δεν χάνουμε ευκαιρία να πηγαίνουμε. Λοιπόν, τώρα θα καλέσουμε την Χαρά Σαΐτη, εικαστικό και θεωρητικό τέχνης, η οποία θα μας μιλήσει για το βιβλίο. Και όπως βλέπετε δεν μιλάμε μόνο για το βιβλίο, μιλάμε για μια συνολική πραγματικότητα, τους γέροντες, το μοναστήρι, το τοπίο, τον πολιτισμό εκεί, το Θεό βέβαια και όλους εμάς.
1: Ήταν ο Γιώργος Μπάρλας, θεολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας. Επίσης να πούμε ότι την παρουσίαση πλαισίωσε μουσικό σχήμα με καλλιτέχνες τον Γιάννη το Μαθέ, τον Ηλία τον Ηλιόπουλο, τη Βασιλική την Πετρουλέα, η οποία έπαιξε το όμορφο Νάι, τον Βασίλη το Μωροσίδη, τη Σαβίνα Μωροσίδου και τον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Μπιλάλη. Στην συνέχεια θα ακούσουμε τη Χαρά τη Σαΐτη, η οποία είναι πολύ αγαπητή συνεργάτηδα των ανθρώπων του Ιερού Καθίσματος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Είναι εικαστικός, συγγραφέας και πολύ αγαπητή φίλη. Ας την ακούσουμε όμως και εκείνη τη ματιά της και τη βοήθεια που έδωσε στην ολοκλήρωση αυτού του όμορφου βιβλίου «Αντάμωμα ψυχών».
2: Καλησπέρα και από μένα, σεβαστέ γέροντα, σεβαστοί πατέρες, φίλοι και φίλες. Πραγματικά δεν ήμουν προετοιμασμένη για τόσο μεγαλειώδες αντάμωμα όπως είναι αυτό το σημερινό. Και να λοιπόν αυτό το αντάμωμα ψυχών που γράφουμε στο βιβλίο, πώς είναι όταν το βιώνει κανείς. Έτσι δεν είναι? Μέσα στα τόσα και τόσα διακονήματα που έχει μέσα στο 24ωρο ο πατήρ Αλέξιος, κάποια στιγμή κάτι που τον είχε συγκινήσει, του έκανε εντύπωση, που ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να ήταν ένα γαϊδουράγκαθο, το κελάδισμα ενός κοκκινολέμι, η επαφή με κάποιον προσκυνητή, ένα δάκρυ, ένα άγγιγμα, ένα προσκύνημα, μια ιστορία από τα παλιά, ένα τραγούδι. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα, τα καθημερινά, που τα προσπερνάμε, περιμένοντας, όπως είπε και ο Γιώργος, το θαύμα που θα κατέβει, το τρομερό που θα κάνει ένα μπαμ, θα έχει πυροτεχνήματα, δεν ξέρω τι άλλο περιμένει κανείς να έχει, για να στηρίξουμε την απιστία μας. Ενώ θα μπορούσαμε, αυτό μας λένε, αυτό μας λέει ο πατέρ Αλέξιος, και οι πατέρες και γενικά όλη η ζωή στο μοναστήρι αυτό. Ας σταματήσουμε τις φωνές, ας σιωπήσουμε, ας είμαστε λίγο πιο ταπεινοί και πιο παρατηρητικοί και πιο προσεκτικοί και πιο ανοιχτοί. Και με ανοιχτή καρδιά ας δούμε τα μικρά καθημερινά πράγματα που περνάνε δίπλα μας, που όλα αυτά εμπεριέχουν Θεό, που όλα αυτά είναι εκεί και μας περιμένουν με το φως τους. Αρκεί να τους δώσουμε σημασία, αρκεί να τα δεχτούμε και να τους δώσουμε την καρδιά μας για να ξεκινήσει μία σχέση πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μας έμαθε ο γέροντας Γαβρίλ.
0: Ο Θεός, λέει, η χαρά δεν είναι ένας πατέχτερος παπαγάλος που περιμένουμε.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που με συγκίνησε πάρα πολύ από την αρχή και δόθηκα έτσι με την ψυχή μου και εγώ στη συνεργασία για την επιμέλεια των κειμένων ήταν αυτή η αγάπη, η άδολη, που στον ελάχιστο χρόνο, τι χρόνος μπορεί να σας περισσεύει, πάτε λέξη σας, σε 24ωρο, μέσα σε όλο το 24ωρο, μου έστειλε λοιπόν κάποια κείμενα έτσι όπως τα είχε χύμα στο μυαλό του, όπως τα έζησε για να μην τα ξεχάσει, για να είναι ζωντανά, λόγια για να τα θυμάται, τραγούδια, στίχους να τα θυμάται. Ερχόντουσαν αυτά έτσι σε ένα χύμα, draft, ας πούμε, όπως το λέμε, κείμενο, με το email, με το Viber. Έκανε ένα γκλίν το κινητό μου. Εγώ μπορεί να ήταν 2 η ώρα τη νύχτα, γιατί κάνουμε παρέα μαζί σε αυτά τα 24 ώρα. 3 η ώρα, μεσημέρι, ανεξαρτήτως ώρας. Με πολύ μεγάλη μου αγωνία να το ανοίξω, να το δω, να το διαβάσω. Και κατευθείαν να γίνει προς ανάγνωση για το κοινό σιγά σιγά, αφαιρώντας, προσθέτοντας, συμμορφώνοντας λιγάκι, και αμέσως το δυνατόν συντομότερα επέστρεφε πίσω στους πατέρες το κείμενο έτοιμο, με αποτέλεσμα να μου βγάλουν το παρατσούκλι Σαΐτα. Γιατί Σαΐτη είναι το επώνυμό μου. Λοιπόν, εγώ αντιστοίχως τους έχω βγάλει το παρατσούκλι Μοναστήρι Πολιτιστικό Κέντρο, διότι η αγάπη τους για τον πολιτισμό, για τη μουσική, για την ομορφιά, για την τέχνη, για την ζωγραφική, για οτιδήποτε είναι όμορφο και κρύβει ομορφιά, γιατί όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και είναι κάτι που μας το έμαθε ο γέροντας Γαβρίλη αυτό, είναι τόσο μεγάλη που πραγματικά χωράει οτιδήποτε είναι όμορφο. Και αυτό είναι και η ομορφιά τους. Να ξεφυλίσουμε λίγο αυτό το βιβλίο μαζί, με τους τόσο πολλούς πρωταγωνιστές, σπουδαίους ανθρώπους, μέσα στην απλότητά τους, μέσα στον πόνο τους, μέσα στην πτώση τους, αν θέλετε, που είναι μέσα από μας, είναι σαν εμάς, και γι' αυτό μας, ίσως μας συγκινούν τόσο πολύ. Ζούνε δίπλα μας, στην πόρτα, τη διπλανή, απέναντι, στον δρόμο, περνάνε στην εκκλησία, πάμε μαζί, ανάβουμε κεράκια με αυτούς τους ανθρώπους. Και να δούμε λίγο, κάποιοι μπορεί να είναι και παρόντες εδώ, και τι ωραίο οι πρωταγωνιστές να είναι και ακροατές, να βρίσκονται στο κοινό. Δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους, γιατί είναι αδύνατον, είναι πολλοί. Θα πάρετε το βιβλίο, θα το διαβάσετε. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αναπαύσει ψυχικά και θα το έχετε εκεί δίπλα στο τραπεζάκι που πίνετε το καφεδάκι σας το πρωί, το τσαγάκι σας το απόγευμα, ή να διαβάζετε εδώ και εκεί τις ιστορίες και να τις θυμάστε και να τις ξαναθυμάστε. Να πούμε λοιπόν ότι στη σύναξη αυτή, σε αυτό το αντάμωμα, είναι η Θεία Αδαμαντία. Η Θεία Αδαμαντία που πέρασε στη ζωή της του Λιναριού τα πάθη, όπως μας είπε. Παρόλα αυτά έλεγε, όπου μπορείς να κάνεις το καλό, κάνε το. Έχουμε στην παρέα μας, στο αντάμωμα, το Θεμιστοκλή. Το Θεμιστοκλή, ένα νεαρό παιδί, με ευγένεια ψυχής, έμφυτη, με έμφυτη χαρά Θεού. Κάπου εδώ γύρω τριγυρίζει. Είναι πολύ φωτεινό παιδί, πολύ φωτεινό παιδί, μπράβο σου. Η χαρά που λέγαμε, που μοιράζεται και φωτοβολάει ο τόπος μες στη σύναξη, είναι ο Θεμιστοκλής. Αλλά να πούμε και για τη Φωτεινή. Τη Φωτεινή του Μιλτιάδη, του αείμνηστου αδερφού μας Μιλτιάδη, που χέρι-χέρι πέρασε το μαρτύριό του, αγόγγιστα, για να φύγει ανάλαφρος στα χέρια της αγαπημένης του Φωτεινής, στολισμένος με ελιά και με μυρτιά. Να πούμε για τις μανιάτισες, τις μυρολογίστρες και τραγουδίστρες. Τραγούδι και μυρολόι μαζί, χαρά και λύπη μαζί. Η λύπη μέσα από τη χαρά, η χαρά μέσα από τη λύπη. Την Αθηνά, τη Σταυρούλα, την Αγγελική και τη Μαρία. Και είναι και παρούσες, χαίρομαι πάρα πολύ, κάνοντας μέσα στο δωρικό τους μεγαλείο βίωμα αυτό που λέμε ελληνορθόδοξη χαρμολύπη. Να πούμε μετά για τη Θεία Λευκοθέα. Τη Θεία Λευκοθέα από τη Δρόπολη της Βορείου Υπήρου, που εδώ είναι ο εγγονός της, τι ωραία, που έστεγε μέχρι τέλους υπέργυρη, σαν και η Παρίσια γέροχη, έφυγε από τη ζωή, η οποία έζησε μια ζωή μυθιστορηματική. Ακούστε λοιπόν πώς διηγείται η ίδια, η Θεία Λευκοθέα. 2 χρονών έμεινα σχεδόν ορφανή από πατέρα. Είχε πάει στην Άγκυρα της Τουρκίας ως μάγειρας στην ελληνική πρεσβεία, μέχρι που το 45 έκλεισαν τα σύνορα της Αλβανίας με τον έξω κόσμο και έτσι χάθηκε για πάντα. Αργότερα έφυγε στη Νέα Υόρκη πάλι ως μάγειρας. Πώς το λέτε στην Αλβανία το μάγειρα, πείτε το.
3: Κουζινιέρ.
2: Μέχρι που από θαύμα το 64 του επέτρεψαν να έρθει μόνο για 8 μέρες. Αυτό ήταν. Ξαναέφυγε και δεν τον είδαμε πια. Η μάνα μας έγινε θυσία για όλους μας. Ύστερα παντρεύτηκα το Βασίλη και δεν μπορώ να πω, πέρασα καλά μαζί του. Στην αρχή είχαμε γίδια, γελάδια και άλλα ζώα. Αργότερα μας τα παγόρεψαν και έτσι έπρεπε να δουλέψουμε πολύ σκληρά στα χωράφια του κράτους. Κάθε τόσο μου έστελνε 50 δολάρια ο πατέρας μου, γράφοντας ότι 2 χρονών σε άφησα και δεν σε χάρηκα, γι' αυτό δεν θα σε αφήσω να πεινάσεις. Με τα πόδια πήγαινα μέχρι το αργυρόκαστρο να τα εξαργυρώσω με επιταγή και να αγοράσω τα απαραίτητα. Αργότερα γυροκόμισα μαζί με τον πεθερό και την πεθερά μου άλλους 8 συγγενείς. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πως στέκω όρθια. Αυτή ήταν η Θεία Λευκοθέα από τη Δρόπολη, η οποία εκτός των άλλων έδωσε το χρυσοκέντητο ζωνάρι της και την ποδιά της για τη συλλογή του μοναστηριού. Την ποδιά της έδωσε και άλλη μια κοπέλα, η Μόρφη Διακογεώργου, από την Κάρπαθο. Έδωσε την ποέα της, όπως τη λένε στην Κάρπαθο. Και μάλιστα, μαζί με την ποδιά της, άφησε και παρακαταθήκη τη βιογραφία της ποδιάς της. Γράφει κάπου: «Η ποδιά μου φορέθηκε και χόρεψε σε πανηγύρια και χαρές στην Όλυμπο, στο πλατή της Παναγίας, στο Μέγαρο, στη Βρουκούντα. Χόρεψε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με τον Λύκειο Ελληνίδων. Η ποδιά μου, ως μέρος της φορεσιάς μου, ταξίδεψε με τις φοιτητικές μου αποσκευές στην Αθήνα σε πολλές εκδηλώσεις των απανταχού Ολυμπητών Καρπάθου. Για να φτάσει στο τέλος, στο τελευταίο της ταξίδι, στο τελευταίο της λιμάνι που είναι το μοναστήρι μας. Να πάμε σε έναν άλλον στην παρέα μας, τον αδερφό μας τον Γιώργο, που είναι σταθερή αξία εκεί της περιοχής, ένας προσκυνητής της ζωής, αθλητής και γυμναστής στην πραγματική του ζωή, αλλά και αθλητής της πνευματικής ζωής. Σας διαβάζω τα λόγια του. Λέει ότι πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή του, μέχρι που έδωσε ο Θεός και μετά από μεγάλη πορεία και μεγάλα σκαμπανεβάσματα βρέθηκα σε αυτόν τον ιερό χώρο εδώ, στο ιερό κάθισμα, και είδα στην πράξη να εκφράζεται όλο αυτό που άκουγα από τα γεροντικά, από τους πατέρες, από τους αγίους ανθρώπους που γνώρισα. Ο γέροντας, συνεχίζει ο Γιώργος παρακάτω, κάθε φορά που τον ρωτάνε για τη λέξη αγάπη, τι λέει? «Η αγάπη είναι θυσία. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι ο άλλος. Γίνεσαι το παιδί σου, η σύζυγός σου, ο περαστικός, ο ζητιάνος. Εάν δεν βγεις από το πετσί σου για να γίνεις ο άλλος, όσο δύνασε να συναισθανθείς, γιατί όλα ξεκινάνε από ένα συν, να συναισθανθείς, ποτέ δεν θα νιώσεις την αγάπη». Αυτά μας μαθαίνει ο γέροντάς μας εκεί, όπως λέει και ο Γιώργος. Πάμε να δούμε τώρα μια ιστορία συγκλονιστική, να δούμε τη Μαρία, την αδερφή του Στάθη, που επικοινώνησε μαζί μας ένα οικογενειακό δράμα που έζησε η ίδια και διηγείται λοιπόν η Μαρία. Μεταξύ άλλων, μέσα στο σπίτι είχαμε έναν μεγάλο καημό, το Στάθη μας. Παράθυρα κλειστά στο δρόμο, κεφάλια χαμηλωμένα. Συμμετοχή στις χαρές του χωριού δεν είχαμε. Ένα αίσθημα κατωτερότητας, πίκρας και ντροπής μας πλημμύριζε. Είχαμε έναν αδερφό, εννοεί το Στάθη, πέρασε έτσι από διάφορα σκαμπανεβάσματα και εκείνη για να καταλήξει σε ένα πολύ ευχάριστο τέλος, σε ένα λυτρωτικό τέλος νομίζω, για να πει: «Επιτέλους γελάμε όλοι, είμαστε μαζί, οικογένεια ολόκληρη, δεν λείπει κανείς. Πια όταν μας ρωτάνε πόσα αδέρφια είμαστε, δεν λέμε 3, αλλά 4. Βλέπετε, κρύβαμε την ύπαρξή του από τους περίεργους. Ο μεγάλος Απών, που πάντα ήταν παρόν στη ζωή μας, ο Στάθης, ο αδερφός μας, είναι εδώ με σώμα και πρόσωπο, με τα γαλανά, μελαγχολικά μάτια του πατέρα μου». Από αυτά τα μάτια του πατέρα τον αναγνώρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια τον αδερφό της και τον περιέθαλψε όπως του άξιζε. Να πάμε τώρα και σε κάτι πιο χαρούμενο, στη γερόντισσα Φιλοθέη, που στη φωτογραφία, στο βιβλίο, βλέπουμε το γέροντα να της προσφέρει ένα μπουκέτο λουλούδια. Στη γερόντισσα, που είναι μια φωτεινή ασκήτρια στην ερημία της πόλης και επισκέφθηκε το ιερό κάθισμα για να γνωριστεί με τους πατέρες, και της είπε ο γέροντας, μεταξύ άλλων, όπως σημειώνω εδώ, Συχνά τα καλογέρια μου με ρωτάνε «Πώς θα αντέξουμε την απώλειά σας, γέροντα?» Και απαντάει «Εάν τηρήσετε τους κανόνες που προσπάθησα να σας μάθω και εάν πορευθείτε από το εγώ στο εμείς, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για μένα». Και αυτό είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ συντονισμένοι με τον πλησίον, με την ανάγκη, με την αγάπη του πλησίον. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, βασικότερο διακόνημά τους και που με πολύ μεγάλη επιτυχία υλοποιούν. Σε μια εποχή που για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια θέλουμε 2-3 ψυχολόγους, έναν τουλάχιστον ψυχίατρο και δεν ξέρω πόσο ας φαρμακοποιούσουμε φάρμακα, η ίδια μας λέει ότι παιδούλα ακόμα έμαθε το τελετουργικό του να ετοιμάζει τους κεκοιμημένους. Και μετά μέσα από τα μυρολόγια πώς να εκτονώνεται όλη αυτή η κατάσταση του πένθους. Και μια που λέμε για τα μυρολόγια και έχουμε εδώ και τις μυρολογίστρες και τραγουδίστρες, θα σας διαβάσω λίγο γιατί έχουν καταγραφεί και στίχη, να ξέρετε, που θα χάνονταν διαφορετικά, δεν είναι τόσο γνωστοί. Κάποιοι μάλιστα είναι πάρα πολύ σπάνιοι. Θα σας διαβάσω ένα τραγούδι που τραγούδησε το Αηδόνι του Μωριά, μια τσομπάνισσα από την Αρκαδία η Ανέτα. Και λέει «Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι, κάθονται όλοι αντάμα κάθονται. Μωρέ, όλοι να κάθονται, μωρέ, πίνουν και τραγουδάνε, τον Άγγελο φιλεύουνε, μωρέ, την Παναγία κερνάνε και τον Αφέντη το Χριστό, άιντε το Χριστό, μωρέ, και τον Αφέντη το Χριστό, μωρέ, δίπλα του προσκυνούνε, για να τους δώσει τα κλειδιά στον Άδη για να πάνε, να δουν εκεί τα μάτια τους πώς είναι αποθαμένοι, το πώς κερνάνε, το πώς δικάζουνε και πώς ζυγίζονται και πώς ξεχωρίζονται». Να σας διαβάσω από την Κυρανίτσα, που είναι από τις τελευταίες μυρολογίστρες της Μάνης. Λέει λοιπόν η Κυρανίτσα «Πάνω σε κυπαρίσι να πελεκίσω μάρμαρο, να πελεκίσω μάρμαρο, να φτιάξω την κασέλα σου, να φτιάξω την κασέλα σου χρυσή μαλαματένια και στη δεξιά σου τη μεριά να αφήσω παραθύρι, να μπαίνει ο ήλιος το πρωί, να μπαίνει ο ήλιος το πρωί δροσιά το μεσημέρι και με το λιοβασίλεμα να μπαίνει το πουλάκι για να σου φέρνει τον καφέ κτλ. Κτλ. Δείτε τι γλυκό, πόσο θάνατος κουβεντιάζεται, είναι μέσα στη ζωή, δεν είναι κάτι έξω που θέλουμε να το ξεχνάμε σαν να ζήσουμε εμείς για πάντα». Και η Μαρία θα μας πει «Σε αυτές τις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου, πού πάτε? Σας βλέπει ο Γεροτσέλιγκα, στα νιάτα του θυμάται. Τσέλιγκα, Γεροτσέλιγκα, του λένε δυο βλαχοπούλες. Πόσες φορές ανέβηκε σε εκείνες τις ραχούλες? Πολλές φορές ανέβηκα και σαν το λεοντάρι. Μα τώρα πια εγέρασα, ας ανεβούνε κι άλλοι», για να διασκεδάσει λίγο αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς. Ξέρετε, η Ξενιτιά ήταν ένα είδος θανάτου για τους ανθρώπους, γιατί χωρίζονταν και δεν ήξεραν ποτέ αν θα ξαναβρεθούνε. Η θεία Λευκοθέα λοιπόν είχε το γιο της τον Νίκο στην Ξενιτιά και αγωνιούσε για εκείνον πάρα πολύ. Τελικά αυτός ο Νίκος έφυγε στα μακρινά τα ξένα, δεν γύρισε στην πατρίδα του. Όταν τον θυμόταν λοιπόν, του τραγούδαγε και έλεγε «Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμνιούμαι και λυπιούμαι, θυμήθηκα την Ξενιτιά και θέλω να παένω, σήκω μάναμ και ζήμω σε καθάριο παξιμάδι. Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει και με πικρό παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο. Άργησε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γένεις, για να περάσει ο κερατζής και ο γιος μου να απομείνει», έλεγε καημένη μάνα. Τέτοια τραγούδια και μυρολόγια θα βρείτε πολλά διάσπαρτα μέσα στο βιβλίο και κάλαντα, κάποια πάρα πολύ σπάνια που είναι, έχει αξία που καταγράφηκαν. Αλλά άλλο ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα ενδύματα. Υπάρχει ένα υποέκδοση βιβλίο, πολύ σημαντικό, όπου ο πατήρ Αλέξιος καταγράφει την δική του πορεία που ψάχνει να βρει ένα-ένα τα κομμάτια της νηφιάτικης φορεσιάς της πατρίδας του και έχει σημασία και η ιστορία η δική του πώς τα βρίσκει, αλλά και η ιστορία των γυναικών που τα κατήχαν και τον τρόπο που του τα έδωσαν, που είναι πραγματικά, αν είναι κάποιος εδώ που κάνει ταινίες, είναι μυθιστορηματικά έτσι, κομμάτια, απίστευτα βιώματα. Λέει κανείς, είναι δυνατόν αναλήθεια όλα αυτά? Αυτό λοιπόν που είναι υποέκδοση στο βιβλίο, Πάτερ.
4: Μην τα πούμε όλα. Είναι και η πρώην διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου.
2: Μάλιστα.
4: Ένας κύριος από μακριά που είναι ειδικός της φορεσίας. Μην μας πιάσουν για τα καλά.
2: Δεν μας πιάνουν, όχι. Μέσα σε αυτό το κομμάτι που σας έλεγα και πριν για την αγάπη για τη λαογραφία και τις φορεσιές, η Θεία Λευκοθέα έδωσε το χρυσοκέτητο ζωνάρι της και την ποδιά της, η Μόρφη έδωσε την ποέα της, αλλά και η Κυριακή Δήμου έδωσε την υφιάτικη φορεσιά της μητέρας της, η οποία ήταν από την Ανατολική Ρωμιλία, και έδωσε και τα μαλλιά της μητέρας της, τις κοτσίδες της πλουμισμένες, τις οποίες αναγκάστηκε να τις κόψει για να μπορέσει να πάει μετανάστρια στη Γερμανία. Και της είπαν ότι δεν πρόκειται να σε πάρουν έτσι εκεί. Οι κοτσίδες δεν τις είχε κόψει ποτέ και ήταν παράδοση της περιοχής να είναι στολισμένες με διάφορες χάντρες και κοσμήματα και όλα αυτά. Και αποφάσισε η Κυριακή Δήμου ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο σημείο από το ιερό κάθισμα για να παραδώσει αυτά τα ιερά κομμάτια. Μάλιστα, λίγο πριν πεθάνει η μητέρα της, τη ρώτησε με τι ρούχα θέλει να τη θάψουν. Θέλεις με την υφιάτη και τη φορεσιά σου, την παραδοσιακή? Και της λέει, όχι, καλύτερα να μην τη φάει το χώμα, δώστε κάπου να πιάσει τόπο. Και να λοιπόν, σιγά σιγά οι ιστορίες αυτές που σας έλεγα, οι καθημερινές και πώς ξετυλίγονται, και δείτε και τι πλούσιο είναι το βιβλίο σε πάρα πολλά επίπεδα. Και για να μην πω για τα σκουλαρίκια της Αντιγόνης, που έχουν να κάνουν με την προσφυγιά από τη Μικρά Ασία, το 1921-22 μέσα στον ξεριζωμό, και πώς τελικά καταφέρανε και φτάσανε στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσανε. Λέει λοιπόν η Αντιγόνη, από εύπορη οικογένεια η γιαγιά μου, της οποίας πήρα και το όνομα, γεννήθηκε στην πόλη Ορντού, στα Κωτίωρα, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Έζησε τη φρίκη του 21. Άρων-άρων μαζί με άλλα γυναικόπαιδα προσπαθούσε να μπει σε ένα ξένο καράβι για να σωθεί. Κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της, τη μονάκριβή της κόρη, που έμελε να γίνει η μάνα μου. Είχε προνοήσει να ράψει στη ζώνη της χρυσές λίρες. Πριν μπει όμως, ήταν παραταγμένοι Τούρκοι τσέτες που έπαιρναν τις πιο ωραίες κοπέλες ή άρπαζαν από τις γυναίκες τα κοσμήματά τους. Κάποιος άπλωσε τα χέρια να τραβήξει τα σκουλαρίκια από το παιδί της, που ήταν μόλις ενός έτους. Η γιαγιά μου του λέει, «Μην το πλησιάζεις το παιδί, είναι άρρωστο. Έχει ευλογιά». Ο Τούρκος απομάκρυνε τα χέρια από τα αυτιά της μικρής, όπως και από το λαιμό της μάνας που κρεμόταν ο σταυρός της. Και έτσι αυτά τα σκουλαρίκια σήμερα βρίσκονται σε ιερό τόπο στο δικό μας το μοναστήρι. Στην εικόνα της Παναγίας. Γιατί είναι ιερά τα ίδια, έχουν καθαγιαστεί μέσα από την ιστορία τους. Ένα τελευταίο, αυτό που φαίνεται πάρα πολύ είναι η αγάπη για τη φύση. Άλλωστε ο γέροντας είναι βραβευμένος για το έργο του, για το οικολογικό του έργο, ο γέροντας Γαβρίλ. Η φύση μπορεί να φορά ένα κούτσουρο, όπως είδατε πριν, που είναι στα μάτια τους ένα έργο τέχνης, που αναγνωρίζουν την ομορφιά και το πάτημα, το άγγιγμα του Θεού σε όλα αυτά που μας περιβάλλουν γύρω μας τα φυσικά αντικείμενα. Με αφορμή λοιπόν ένα κούτσουρο, το οποίο το στόλισε με την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει ο πατήρ Αλέξιος, έγραψε δύο λόγια ο Ιωσήφ Βιβυλάκης, που νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά και περιγράφουν ακριβώς το ιερό κάθισμα. «Έχω γνωρίσει μοναχούς παντός καιρού και τρόπου. Έχω γνωρίσει κοινοβιάτες σαν μικρά παιδιά, παλαιούς ιδιορυθμίτες με σθένος, ψαλτάδες καλικέλαδους, αγιογράφους άπαιχτους, ποιητές και συγγραφείς απογειωτικούς, φωτογράφους υπερκόσμιους, αρχοντάριδες και σεφ αγαπησιάριδες, μανιακούς βιβλιοθηκάριους κτλ. Κτλ. Άλλοι περισσότερο κοινωνικοί, άλλοι περισσότερο εσωστρεφείς. Πολλοί δεν άντεξαν και εγκατέλειψαν τη μονή της μετανοίας. Σταυρόντιξαν και έκαναν restart στη ζωή τους. Μπράβο τους, γιατί ήθελαν να είναι γνήσιοι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που παρά τις δυσκολίες επιμένουν στον αγώνα τους, δίχως να καμώνονται κάτι. Και αυτοί είναι ο εαυτός τους. Προσφέρουν συχνά λίγα ξεραμένα αγκαθωτά λουλούδια στο πουθενά και λίγη έμπνευση Θεού. Και διακονούν με απλότητα και σεμνότητα τον συνάνθρωπο. Υπάρχουν και αυτοί. Και είναι πολλοί. Και είστε εσείς. Και είστε εσείς. Τι να πω, για την Άγρια Μέντα, που την Άγρια Μέντα την κάνατε πρωταγωνίστρια πρώτης γραμμής. Να πω για το μικρό πουλί του Παραδείσου. Να πω για τον Κοκκινολέμη, που θα δείτε στη φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο, το γέροντα Γαβρίλη με ένα κοκκινολέμη πιασμένο στη γενιάδα του. Μη φανταστείτε ότι είναι Photoshop, ότι το έχουμε φτιάξει. Είναι πάρα πολύ αληθινή στιγμή, όπως υπάρχει και με μία πεταλούδα επίσης, που και αυτό είναι σαν να είναι εξωπραγματικό, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητά σας και δείχνει και την αγάπη σας για τη φύση. Ίσα ίσα που τα χείλη μου ψιθυρίζουν. Μέσα μας όλη η δημιουργία του Θεού. Ο ουρανός με τον ήλιο στη δύση. Ο μεγαλοπρεπής τα ήγετος αιώνια σταθερός. Η θάλασσα στο συνεχές ταξίδι της σε μια αέναη κίνηση που μας υπενθυμίζει το ατέλειωτο ταξίδι της ζωής και του θανάτου. Τα πουλιά, μια ορχήστρα ανεπανάληπτη που ισοκρατεί στο φως ηλαρών της υμνοδίας. Οι ελιές υπερήφανες για τους χυμούς που θα ξεπετάξουν από μέσα τους. Τα κλαδιά τους, χορός αρχαίας τραγωδίας. Το λάδι τους, καντήλι στο εικόνισμα της Παναγιάς. Ο φράχτης, σαν πίνακα ζωγραφικής. Δεντρολίβανα, λεβάντες, δάφνες και χιλιάδες μέλισσες εργάζονται κατάπαυστα. Τα πρόβατα με τα νεογέννητά τους, βόσκοντας και πηδώντας από πεζούλα σε πεζούλα. Μια αληθινή ψαλμωδία. Τα άλογα επιστρέφουν αργά-αργά στο παχνί τους. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Αργά, ταπεινά η προσευχή κυλάει με το ρυθμό της καρδιάς. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μια ο ένας, μια ο άλλος. Ξαφνικά μπροστά μας μια ανεμόνη κατακόκκινη ανάμεσα σε ξεραμένα κοτσάνια ενός αγριόχορτου. Απόρρισα, ανεμόνη στο τέλος του Δεκέμβρη. Μα μη θέλοντας να διακόψω την προσευχή συνεχίσαμε. «Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και ο γέροντας ακόμα πιο γαλήνια. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Φίλοι μας, ακούσαμε σήμερα δύο ομιλίες που δεν περιορίστηκαν στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Άνοιξαν δρόμους σκέψης, κατέθεσαν προσωπικές μαρτυρίες και μας υπενθύμισαν ότι κάθε αληθινό βιβλίο γίνεται αφορμή συνάντησης ανθρώπων. Το «Αντάμωμα ψυχών», όπως καταλάβατε, δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Είναι μια πρόσκληση να βγούμε από τη μοναξιά της εποχής μας και να συναντήσουμε τον άλλον με ειλικρίνεια και αγάπη. Και αυτό ακριβώς ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε εκείνο το βράδυ. Μια αίσθηση οικογένειας όπου ο λόγος, η μουσική, η προσευχή, η αυθεντικότητα και η ανθρώπινη παρουσία έγιναν ένα. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον πατέρα Αλέξιο Κοβιλιάτη για την κατάθεση ψυχής που αποτελεί το βιβλίο του, καθώς και τον γέροντα Γαβριήλ και τον πατέρα Νεκτάριο Κοβιλιάτη, που με την παρουσία τους ευλόγησαν τη συνάντηση. Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Χαρά Σαΐτη, στον Γιώργο Μπάρλα, για τους τόσο ουσιαστικούς λόγους τους που μας βοήθησαν να προσεγγίσουμε βαθύτερα το περιεχόμενο και το πνεύμα του βιβλίου. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε ξανά τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη το Γιαννή, για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξή του, την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος». Ένα βιβλίο για τον Άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένα τόσα εκκλησάκια στις κορφές των βουνών σε όλη τη χώρα. Ο θαυματουργός προφήτης Ηλίας αφιέρωσε τη ζωή του ολοκληρωτικά στον Θεό. Στο βιβλίο αυτό της συγγραφέως Ντάσιου Αθηνάς, οι μικροί αναγνώστες θα μάθουν για το μεγάλο Άγιο που διέταξε με την προσευχή του τη βροχή και τα ποτάμια, ανέστησε νεκρό, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και αναλήφθηκε πάνω σε ένα πύρινο άρμα. θα γνωρίσουν επίσης τη βυζαντινή τέχνη μέσα από την όμορφη εικονογράφηση του Νίκου Πανάγου. Προφήτης Ηλίας, ο ένσαρκος άγγελος. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς φίλοι μας που μας συντροφεύσατε και σήμερα, και ευχόμαστε η σημερινή εκπομπή να μεταφέρει έστω και λίγο από το φως, τη ζεστασιά και τη χάρη εκείνης της ξεχωριστής βραδιάς. Γιατί όταν οι άνθρωποι συναντώνται με αγάπη, τότε κάθε συνάντηση γίνεται πραγματικά ένα αντάμωμα ψυχών. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Hora Helados, Mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νεκτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας την πορεία μας, την ιστορική πορεία του Ιησού, σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις, βλέπουμε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αφού κάνει αναφορά στην ανανθρώπιση του Λόγου και στη μαρτυρία του βαπτιστή για τον Ιησού, ακολουθούν τα σημεία του Ιησού στη Γαλιλαία και στα Ιεροσόλυμα, μαζί με τους λόγους που ερμηνεύουν το νόημα των σημείων. Σημεία στο κατά Ιωάννην, όπως έχουμε αναφέρει, είναι τα θαυμαστά γεγονότα που κάνει ο Κύριος, δηλαδή τα θαύματα τα οποία επιτελεί. Μετά τη συζήτηση που είχε με τον Νικόδημο, τον μετέπειτα νυκτερινό μαθητή, βλέπουμε ότι ο Ιησούς περνάει από την Σιχάρ και εκεί συναντά αυτή την γυναίκα τη Σαμαρίτιδα. Εκεί πέρασε ο Ιησούς 2 ημέρες με τους Σαμαρίτες και κατόπιν επέστρεψε στη Γαλιλαία. Ο λόγος αυτής της επιστροφής αναφέρεται από τον Ιωάννη με τα ακολούθα λόγια. Αυτός γαρ Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη δία πατρίδη τιμήν ουκ έχει. Ποια είναι η πατρίδα την οποίαν υπενίστε ο Ιωάννης? Οι συνοπτικοί αποδίδουν το ίδιο απόφθεγμα στον Ιησού, αλλά σε μεταγενέστερη περίσταση, όταν δηλαδή θα εκδιωχθεί άσχημα από την Ναζαρέτ, όπως βλέπουμε στο κατά Λουκάν στο 4ο κεφάλαιο και σε παράλληλα χωρία. Και τότε εννοούμε αμέσως ότι η πατρίδα του Ιησού είναι η Ναζαρέτ. Στον Ιωάννη αυτό το λόγιο δεν είναι τόσο σαφές, αλλά δεν είναι γι' αυτό που πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός υπενίστη την Ιουδαία από την οποία απομακρυνόταν εξαιτίας των ραδιουργιών των Φαρισαίων. Θα λέγαμε μάλλον ότι ο Ιωάννης, υποθέτοντας ότι το κείμενο των συνοπτικών είναι γνωστό, καθώς και το απόφθεγμα του Ιησού που αυτοί αναφέρουν, το αναφέρει από τώρα στην αρχή της δράσεώς του στη Γαλιλαία, σαν για να προειδοποιήσει για το τραγικό αποτέλεσμά του. Εν τούτης, στην αρχή οι Γαλιλαίοι δέχτηκαν τον Ιησού με χαρά. Πολλοί από αυτούς ήταν μάρτυρες των εξαιρετικών έργων που έκανε ο Ιησούς στην Ιουδαία και με την επιστροφή τους μίλησαν στη Γαλιλαία, ξυπνώντας την υπερηφάνεια των συμπατριωτών του προφήτη. Πηγαίνοντας και πάλι στην Κανά, τη χώρα του πρώτου θαύματος, σύμφωνα με την Ιωάννια παράδοση, ο Ιησούς αμέσως αναζητήθηκε για τη φήμη του ως θαυματουργού. Βρισκόταν σοβαρά άρρωστος στην Καπερναούμ, ο ιός ενός υπαλλήλου της βασιλικής αυλής. Ο πατέρας του, μόλις έμαθε τον ερχομό του Ιησού, έτρεξε αμέσως στην Κανά, παρακαλώντας του να έλθει αμέσως για να θεραπεύσει το άρρωστο παιδί που ήταν πια στα τελευταία του. Στην παράκληση αυτή ο Ιησούς δεν έδειξε προθυμία και ενδιαφερόμενος προπαντός για την αποστολή του απάντησε «Εάν μη σημεία και τέρατα είδετε, ου μη πιστεύστε». Ο πατέρας στην αγωνία του δεν ενδιαφερόταν παρά για το παιδί του που απέθνησκε και επέμενε «Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανεί το παιδί μου», δηλαδή «Έλα στην Καπερναούμ προτού φύγει από τη ζωή το παιδί μου». Για να είναι βέβαιος για τη θεραπεία, ο πατέρας απαιτούσε την προσωπική παρουσία του Ιησού, σαν ενός ιατρού. Ο Ιησούς του απάντησε «Πορεύου, ο Υιός σου ζει». Τα σταθερά αυτά λόγια ενέπνευσαν στον πατέρα τη σταθερότητα της πίστεως. Αν ο θαυματουργός είχε μιλήσει έτσι, δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ήταν η ώρα η 7η, δηλαδή η 1 μετά το μεσημέρι. Έπειτα από το εξαντλητικό πρωινό, ταξίδι στην Καπερναούμ, στην Κανά, που είναι περισσότερο από 30 χιλιόμετρα, δεν μπορούσε να επαναληφθεί αμέσως η αντίθετη διαδρομή, εξαντλώντας προφανώς τα ζώα και τους ανθρώπους της συνοδείας. Γι' αυτό ο πατέρας
αναχώρησε το επόμενο πρωί. Πλησιάζοντας την Καπερναούμ, οι υπηρέτες ήλθαν σε προϋπάντησή του για του να αναγγείλουν ότι το παιδί του ήταν καλά. Και στην ερώτησή του «Από πότε είχε αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα» απάντησαν «Χθες ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ως ακριβολόγος σημειώνει ότι αυτό υπήρξε το δεύτερο θαύμα του Ιησού έπειτα από εκείνος της Κανά, επίσης στη Γαλιλαία, αλλά μη συμπεριλαμβάνοντας την παραμονή του στην Ιουδαία. Και εδώ ακόμα φαίνεται η πρόθεση του Ευαγγελιστή Ιωάννη να συμπληρώσει τις διηγήσεις των συνοπτικών. Ας δούμε όμως σε νεοελληνική μετάφραση αυτή την θαυμαστή ενέργεια του Κυρίου μας στη Βηθεσδά. Ύστερα από αυτό, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη υπήρχε μια δεξαμενή με 5 στοές, εβραϊκά ονομαζόταν Βηθεσδά. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο θα γίνει κατόπιν, το οποίο θα ακολουθήσει. Γιατί πριν από τη Βηθεσδά, ο Ιησούς είχε φύγει από την Καπερναούμ για τη Γαλιλαία και εκεί είχε αποκτήσει ήδη μία φήμη, τη φήμη του προφήτη, και τον εκτιμούσαν όλοι για αυτή τη φήμη. Όταν ήρθε λοιπόν στη Γαλιλαία, τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν πάει και αυτοί στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή και είχαν δει όλα όσα είχε κάνει εκείνο τον καιρό εκεί. Ο Ιησούς ήλθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί, το πρώτο θαυμαστό γεγονός. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε ότι ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατεβεί ως την Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του, που ήταν ετοιμοθάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε «Εάν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδί μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς, «ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαινε πια, οι υπηρέτες του ήρθαν να τον προϋπαντήσουν και του ανακοίνωσαν «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο. «Χθες στη μία το μεσημέρι», του λένε, του πέσε ο πυρετός. Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Και αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Αυτή η θεραπεία του γιου ενός αξιωματούχου του βασιλιά. Το θαύμα το οποίο ακολουθεί τη μετατροπή του ύδατος σε κρασί στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Και εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο είναι η ακολουθία των λιγοστών σημείων που φαίνεται ο Ιησούς να επιτελεί στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Που όπως είπαμε, εδώ η πρόθεση του Ευαγγελιστή ως ακριβολόγου ήταν ακριβώς να συμπληρώσει τις διηγήσεις των συνοπτικών Ευαγγελιστών. Αφού επέστρεψε έτσι στη Γαλιλαία, ο Ιησούς εγκαινίασε αμέσως την αποστολή του, κηρύσσον το Ευαγγέλιο του Θεού και λέγον ότι πεπλήρωτο καιρός και ήγκυκνη η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Σε εκείνον τον καιρό έπρεπε να πάει με τη

ηλικίας και πιο συχνές γίνοντας στην Καπερναούμ, που ήδη έμπρακτα είχε αντικαταστήσει για αυτόν τη Ναζαρέτ. Τίποτα δεν εμποδίζει απέναντίας το κάθε τι μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι κατά το διάστημα αυτών των περιγυήσεων ο Ιησούς πήγε και στη Ναζαρέτ. Αλλά το επεισόδιο του κηρύγματός του στην συναγωγή της Ναζαρέτ, που τελείωσε με την εκδίωξή του από την πόλη, θα συνέβη στο τέλος και όχι στην αρχή της δημόσιας δράσεως στη Γαλιλαία. Γιατί σε αυτή την περίσταση αναφέρονται ρητά τα θαύματα που έκανε στην Καπερναούμ. Γι' αυτό, αν και ο Λουκάς τοποθετεί αυτό το επεισόδιο στην αρχή, πρέπει να προτιμήσουμε τη χρονολογική τάξη που ακολουθούν οι άλλοι δύο συνοπτικοί, Ματθαίος και Μάρκος, που το τοποθετούν στο τέλος αυτής της χρονολογικής περίοδου, δηλαδή όταν ο Ιησούς ήδη από πολύ καιρό ήταν στην Καπερναούμ. Στις διάφορες πόλεις όπου πήγαινε ο Ιησούς, μιλούσε προπαντός στη συναγωγή. Όπως ήδη γνωρίζουμε, και το πιο μικρό Παλαιστινιακό κέντρο είχε μια συναγωγή και εκεί πιστά οι κάτοικοι συναθρίζονταν το Σάββατο και άλλες ημέρες. Αλλά εκτός από το πάντα έτοιμο ακροατήριο, υπήρχε ακόμα και η ευκαιρία να ομιλήσει σε αυτό σύμφωνα πάντα με τους πατροπαράδοτους κανόνες, όταν δηλαδή ο αρχισυνάγωγος μετά την ανάγνωση βίβλου προσκαλούσε κάποιον από τους παρόντες να κάνει τη συνηθισμένη διδακτική ομιλία. Είναι φυσικό και ο Ιησούς να προσφέρθηκε συχνά για τέτοιο καθήκον, που αντιστοιχούσε έτσι καλά στους σκοπούς του. Άλλες φορές εν τούτης μιλούσε στο ύπαιθρο ή σε ιδιωτικά κτίρια, όταν παρουσιαζόταν η ευκαιρία ή είχε μαζευθεί γύρω του πλήθος. Οι ακροατές του πράγματι ύψαναν γρήγορα. Μεγάλον το ακροατήριο, γιατί είχαν παρευθείς παρατηρήσει ότι αυτό συνδιδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ούχος γραμματής. Ακόμα και ο όχλος με το απλό του αισθητήριο έβρισκε μια βαθιά διαφορά μεταξύ των διδασκαλιών του Ιησού και των διδασκαλιών των γραμματέων. Αυτοί προσέφευγαν πάντα στο κύρος των αρχαίων και το ιδανικό τους ήταν να μεταδώσουν ακέραια τα διδάγματα που παρέλαβαν χωρίς τίποτε να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν. Ο Ιησούς αντιθέτως άνοιγε μερικά θησαυροφυλάκια που κρατούσε το μοναδικό κλειδί και για τα οποία μόνον αυτός είχε εξουσία, μη αποφεύγοντας ακόμα να αντίπει στα διδάγματα των αρχαίων ότι ήταν αναγκαία η τελειοποίησή τους. Ερέθη της αρχαίης, τούτο, εγώ δεν λέγω ημίν ότι. Δηλαδή, μία αντίστοιξη του αρχαίου νόμου του Ιουδαϊκού με το νέο νόμο της χάριτος του Ιησού Χριστού. Η γραμματής τέλος, όταν η φωνή της ήταν η φωνή της παραδόσεως, ο Ιησούς αντιθέτως ήταν η φωνή του εαυτού του και απέδε σε αυτό το δικαίωμα τόσο να επιδοκιμάζει εκείνη την παράδοση όσο και να την απορρίπτει και να την διορθώνει. Αναμφίβολα, όποιος απέδειρε στον εαυτό του το δικαίωμα αυτό, αν λάβουμε υπόψη την πνευματική εντός αγωγικών δικτατορία των γραμματέων και των φαρισαίων, ενεργούσε ως εξουσίαν έχων. Βέβαια, σε κάθε στιγμή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η φωνή του Κυρίου, η φωνή του Ιησού φαίνεται σαν να είναι ακριβώς ο λόγος του Θεού Πατέρα. Τα ρήματα τα οποία λέγει, οι εκφράσεις τις οποίες διτυπώνει, τα λόγια του γενικότερα, είναι ακριβώς η έκφραση του Θεού Πατέρα. Αλλά ο Ιησούς ως νέος κήρυκας, αν ήταν ως εξουσίαν έχων στο πεδίο των διδασκαλιών, φαινόταν εφοδιασμένος με όχι μικρότερη εξουσία και στο πεδίο της φύσεως, κάνοντας εξαιρετικά σημεία, θαυμαστά γεγονότα. Και η δεύτερη αυτή εξουσία, ενώ επιβεβαίωνε την πρώτη, επέστρεψε πάντα περισσότερο την προσοχή του πλήθους, που σε αυτό το σημείο συλλογιζόταν όπως ο Νικόδημος. «Ουδείς δύναται ταύτα τα σημεία ποιήν, εάν μη ο Θεός μεταυτού».

0: και στα δύο σημεία στην περιοχή της Κανά, των οποίων η ενθύμηση ήταν πρόσφατη, ακολούθησαν και άλλα σε άλλα μέρη. Στην Καπερναούμ, ένα Σάββατο, αφού κήρυξε στη συναγωγή ο Ιησούς, θεράπευσε δημόσια έναν δαιμονισμένο, που στη διαταγή του ξέσπασε πρώτα σε σπασμωδικές φωνές και έπειτα απελευθερώθηκε από την κυριαρχία του δαιμονίου. Το πλήθος που είχε ακούσει το κήρυγμα και είδε την απελευθέρωση, συνδυάζοντας τα δύο γεγονότα, διερωτά το: «Τι εστιν τούτο? Διδαχή καινή κατ' εξουσίαν και της πνεύμαση της ακαθάρτης επιτάσσει και υπακούσουν αυτό». Ενώ ακόμα αντιχούν αυτές οι επιφωνήσεις που με το να διαδίδονται θα φέρουν αλλού τη φήμη του Ιησού, αυτός εξέρχεται από τη συναγωγή και αμέσως πηγαίνει στο σπίτι του Σίμωνα Πέτρου και του αδελφού του Ανδρέα, όπου βρίσκεται η πεθερά του Πέτρου άρρωστη, πυρέσουσα. Ο ιατρός Ευαγγελιστής, ο Λουκάς, σημειώνει ότι αυτή κατήχε το πυρετό μεγάλο, που σύμφωνα με την ιατρική ομολογία, ορολογία της εποχής εκείνης, ήταν διαφορετικό είδος από τον πυρετό το μικρό. Μαζί με τον Ιησού βρισκόταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα δύο παιδιά του Ζεβεδαίου, που ανακοινά αμφιβόλως, ακόμα και άλλα πρόσωπα που είχαν ελευθερωθεί και είχαν πλέον αφήσει μακριά την ασθένεια. Ο Ιησούς σκύβει στο προσκέφαλό της, την πιάνει από το χέρι και την ανασηκώνει. Η πεθερά του Πέτρου θεραπεύεται. Είναι τόσο καλά η γυναίκα που μόλις ορθώθηκε άρχισε αμέσως να ετοιμάζει κάτι στον εξαιρετικό φιλοξενούμενο και να τον υπηρετεί. Στην πόλη ομιλούν ακόμα για την θεραπεία του δαιμονισμένου, όταν φτάνει η είδηση ότι και η πεθερά του Πέτρου θεραπεύτηκε. Να υπάρχει ένας άνθρωπος αυτού είδους στην πόλη και να μην τον χρησιμοποιήσουν θα ήταν η μέγιστη ανοησία. Αρκεί να φέρουν μπρος τους αρρώστους που βρίσκονται στα σπίτια και θα θεραπευθούν. Αλλά είναι Σάββατο και δεν μπορούν τίποτα να μεταφέρουν ούτε να κάνουν περισσότερο από τον καθορισμένο αριθμό βημάτων. Λοιπόν, θα περιμένουν τη δύση του ηλίου, οπότε πάβει η αργία του Σαββάτου και μπορούν να μεταφέρουν έναν άρρωστο. Το βράδυ πράγματι, οι κάθε είδους ασθενείς και δαιμονισμένοι μαζεύτηκαν μπροστά στο σπίτι του Πέτρου και, όπως γράφει το κείμενο, και είναι όλη η πόλη επισυνηγμένη προς την θύραν. Ο Ιησούς, ενιαικά στο Αυτόν, τα σχήρας επιτηθείς εθεράπευεν αυτούς. Εξήρχεται δε και δαιμόνια από πολλών, κραυγάζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Υιός του Θεού, και επιτιμών ουκ ία αυταλαλήν, ότι είδησαν, γνώριζαν τον Χριστό. Αυτόν είναι. Ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος στη χώρα των Σαμαριτών είχε αυθόρμητα δηλώσει ότι είναι ο Μεσσίας, εδώ στη χώρα των Ιουδαίων δεν επέτρεπε η ίδια δήλωση να γίνει από ένα αυθεντικό μάρτυρα, τον διάβολο. Αλλά εδώ ακριβώς υπήρχε ο κίνδυνος που εκεί δεν υπήρχε, ότι δηλαδή οι παρόντες, ακολουθώντας το κοινό ρεύμα, θα θεωρούσαν τον Μεσσία ως πολιτικό αρχηγό. Ενώ, όπως λίγο πριν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι και τώρα ο Ιησούς δεν ασχολείται, ούτε αυτός κηρύττει μια βασιλεία του κόσμου τούτου ή του ανθρώπου, αλλά τη βασιλεία των ουρανών και του Θεού. Εν τούτης, ο Ιησούς ήταν αληθινά ο Μεσσίας και ήλθε για να αναγνωριστεί ως τέτοιος από τους ομοεθνείς του. Θα χρειαζόταν κάποτε να αναγγείλει φανερά σε αυτούς την ιδιότητά του, χωρίς αμφιβολία, και πράγματι η φανερή και έντονη αυτή αποκάλυψη θα γίνει εκ μέρους του Ιησού, αλλά μόνον αργότερα. Στην αρχή αντιθέτως, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πρώτης του δράσεως στη Γαλιλαία δεν κάνει παρά να επεκτείνει το κήρυγμα του προδρόμου Ιωάννου, αναγγέλλοντας μόνο ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μιλεί δηλαδή για τη Βασιλεία, αλλά όχι για τον αρχηγό της, για τον θεσμό, αλλά όχι για τον ιδρυτή. Όταν κοτόπιν θα είχε συγκεντρώσει γύρω του ένα μικρόν πυρήνα οπαδών, οι οποίοι θα είχαν καταλάβει καταρχάς ότι το βασίλειό του δεν είναι πολιτικός θεσμός και ότι έχει για ιδρυτή του ένα πνευματικό βασιλιά, τότε σε αυτούς που θα τον εννοήσουν καλύτερα θα εμπιστευθεί ότι είναι ο Μεσσίας, αν και ακόμα και σε αυτούς στην αρχή επιβάλλει να μην αποκαλύψουν σε άλλους το μυστικό αυτό. Είναι το λεγόμενο μεσιανικό μυστικό, το οποίο κατεξοχήν το διαπιστώνουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν ο Ιησούς μετά τις θεραπείες δεν επιτρέπει να αποκαλύψουν το θαύμα το οποίο έγινε. Η μεσιανική διαβεβαίωση λοιπόν έγινε πραγματικά και καθαρά εκ μέρους του Ιησού. Αλλά υπήρχε βαθμιαία. Πρώτα ανήγγειλε το μεσιανικό βασίλειο, έπειτα το Μεσσία σε μερικούς, πολύ λίγους, στα κρυφά και τέλος σε όλους φανερά. Η βαθμιαία αυτή η αγγελία έγινε προπαντός επειδή ήθελε να αποφευθούν πολιτικοί ενθουσιασμοί που θα ήταν πολύ αυθόρμητοι από πλήθους συνηθισμένο και από πολύ καιρό να φαντάζονται το μελλοντικό Μεσσία με τον εθνικό στρατιωτικό τρόπο που ήδη γνωρίζουμε. Σε εκείνη την αποθήκη εμπριστικών υλών που ήταν πολιτικός ο Ιουδαϊσμός εκείνης της εποχής, πολύ συχνά ερείπτοντο αναμένει δαυλή από διάφορους ψευδοπροφήτες με ενθουσιαστικές τάσεις, ενώ ο Ιησούς δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να έχει κάτι κοινό μαζί τους. Απέναντίας ο Κύριος στάθηκε και ακολούθησε σταθερά διαγωγή εντελώς διαφορετική της δικής τους, περιβάλλοντας στην αρχή με μυστικότητα την προσωπική του ιδιότητα με το σκοπό να κάνει να παραδεχθούν την ιδέα αυτή τη μεσιανική. Όταν έπειτα ο Ιησούς θα πρέπει αναγκαστικά να μιλήσει για το πρόσωπό του, τότε θα εφαρμόσει ακόμα ορισμένα μετριαστικά μέσα πολύ αποτελεσματικά για να καθησυχάσει τα πνεύματα των εμπίστων του που έβρασαν. Θα τους αναγγείλει λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, μάλιστα, αλλά ακόμα και ότι έχει προορίθηση για έναν βίαιο και ατιμωτικό θάνατο και ότι ακόμα οι μαθητές που αποτελούν την δική του, θα λέγαμε, ομάδα είναι προορισμένοι σε κάθε είδους ατιμώσεις και θλίψεις. Ήταν μια διάψευση ελπίδας πολύ πικρή και μια προσδοκία αρκετά σκοτεινή για τους ένθερμους Ιουδαίους μεσιανιστές. Αυτή ενός Μεσσία βασιλιά που αποθνίσκει, φωνευόμενος αντί να φωνεύσει τους εχθρούς του Ισραήλ και που έχει για αυλικούς μια ομάδα από ταπεινωμένους φτωχούς, αντί από ισχυρούς ικανούς να ταπεινώσουν τους εχθρούς. Αλλά ακριβώς αυτό ήταν το απαραίτητο μετριαστικό μέσο για να κάνουν και να εννοήσουν το χαρακτήρα του Ιησού ως Μεσσία και του βασιλείου του που αυτός κήρυτε. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου, που ήταν κουραστικό εκείνο, αλλά τέλος ο Ιησούς είχε κατορθώσει να αποσυρθεί στο σπίτι του Πέτρου. Το επόμενο πρωί, πολύ πριν από την αυγή, βγήκε κρυφά και πήγε σε ένα ερημικό μέρος για να προσευχηθεί. Λίγο αργότερα, κατόπιν, άρχισαν να καταφθάνουν επισκέπτες από την Κωμόπολη που είχαν κάτι να ζητήσουν από τον θαυματουργό και προπαντός να τον παρακαλέσουν να μην απομακρυνθεί πια ποτέ από κοντά τους. Ο Πέτρος και τα άλλα μέλη της οικογένειας, μη βρίσκοντας τον Ιησού στο σπίτι, άρχισαν να τον αναζητούν έξω. Τέλος, τον βρίσκουν και τον ακοινώνουν την αναμονή και την επιθυμία όλων. Ο Ιησούς απαντά ότι αλλού πρέπει να φέρει την καλή αγγελία της Βασιλείας του Θεού και που ακριβώς γι' αυτό εστάλει. Και ξανάρχισε να πηγαίνει εδώ και εκεί στη Γαλιλαία, πιθανόν χωρίς να έχει μαζί του κανέναν μαθητή. Έτσι βλέπουμε τον Ιησού να προχωράει την, θα λέγαμε, καθορισμένη οδό εκπλήρωσης του Θείου Θελήματος. Όπως διαπιστώνεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η αποστολή του Ιησού είναι πραγματοποίηση της βουλής του Θεού Πατέρα. Η καλύτερα εκπλήρωση της βουλής του Τριαδικού Θεού, ο οποίος αποκαλύπτεται πλέον στο πρόσωπο, στα λόγια και στα έργα του Ιησού Χριστού. Άλλωστε, είναι το Ευαγγέλιο στο οποίο θα πει ο ίδιος ο Ιησούς «Εγώ και ο Πατήρ ένεσμεν», για να δηλώσει ακριβώς την ταυτότητα, αλλά και ότι η αποστολή του στον κόσμο είναι θεϊκή αποστολή εκπορευμένη από την Τριαδική Θεότητα. Και οτιδήποτε πράττει και οτιδήποτε λέγει και οτιδήποτε θαυματουργεί είναι ακριβώς ανάκλασης της Θείας και θεραπευτικής πρόνοιας του Θεού για την ανθρωπότητα. Είναι εκείνος ο οποίος πραγματώνει και ενσαρκώνει τη Βασιλεία του Θεού μέσα στον κόσμο, η οποία και ταυτόχρονα είναι αναμενόμενη και προσδεκόμενη στα έσχατα. Κάθε λοιπόν περικοπή, κάθε θαύμα το οποίο επιτελεί ο Ιησούς είτε στην Καπερναούμ, είτε στην Κανά, είτε στην Ιουδαία, είτε σε άλλη περιοχή, έχει ακριβώς απότερο σκοπό να αναδείξει και να καταδείξει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, για τους ανθρώπους, αυτή τη σωτηρία η οποία έχει μια ολοκληρία, μια ολότητα και δεν είναι αποσπασματική ή μερική. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο άνθρωπος σώζεται ολάκερος και όχι κάποιο μέρος του εαυτού του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση θα προσπαθήσουμε να εισέλθουμε στον πλούτο ο οποίος υπάρχει στις ευχές της ακολουθίας του Εσπερινού. Σε αυτήν την πολύ όμορφη ακολουθία που τελείται κάθε απόγευμα σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, προκειμένου να μας εισαγάγει στη νέα μέρα που ο Θεός δημιουργεί για μας. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι εκκλησιαστικός και λατρευτικός η ημέρα για μας τους χριστιανούς ξεκινάει με τον Εσπερινό, δηλαδή το απόγευμα. Σύμφωνα με αυτήν την βιβλική διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία μας υπενθυμίζει ότι κάθε φορά που ο Θεός έφτιαχνε κάτι καινούριο, έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί, ημέρα πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πάντοτε δηλαδή εκκλησιαστικώς ξεκινούμε τις εορτές μας από τον Εσπερινό. Σε αυτήν λοιπόν την πολύ όμορφη ακολουθία η οποία στιγματίζει την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, ερχόμαστε να δούμε τις ευχές και τον θεολογικό πλούτο που υπάρχουν σε αυτές της ακολουθίας. Ήδη έχουμε διεξέλθει την πρώτη ευχή την οποία διαβάζει ο ιερέας μυστικός. Την ώρα δηλαδή που ο αναγνώστης ή ο ψάλτης διαβάζει τον πρώτο ψαλμό, τον λεγόμενο και προημιακό, ο οποίος αναφέρεται στην δημιουργία του κόσμου, ο ιερέας μυστικός ενώπιον της Αγίας Τραπέζης διαβάζει και αναπέμπει προς τον Θεό 7 πολύ όμορφες ευχές. Είναι ευχές οι οποίες προσπαθούν να κεντρήσουν εντός εισαγωγικό το έλεος του Θεού έναντι της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Είναι ευχές που παρακινούν τον Θεό να μας στείλει το έλεος του και την αγάπη του. Είναι ευχές που υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος υπάρχει επειδή ο Θεός το θέλει. Γι' αυτό ο Θεός υποχρεούται εντός εισαγωγικών να μας διατηρεί στη ζωή, να μας συντηρεί στην πίστη, να συνεχίσει να μας έχει κοντά του. Ερχόμαστε λοιπόν στην δεύτερη ευχή την οποία αναπέμπει ο ιερέας προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Η ευχή αρχίζει ως εξής. «Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς». Πολύ συχνά συναντούμε στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη τον Θεό να έχει ανθρωποπαθή συναισθήματα. Τον βλέπουμε δηλαδή τον Θεό να αγαπά, να μισεί, να οργίζεται, να εκλιπαρεί τον άνθρωπο πολλές φορές, δηλαδή καταστάσεις και συναισθήματα που περισσότερο αρμόζουν στον άνθρωπο παρά σε έναν απαθή Θεό. Ο Θεός βρίσκεται έξω από τα ανθρώπινα πάθη, γι' αυτό και δεν μπορεί να οργίζεται, να λυπάται, να μετανοεί, να μεταμελείται ή όλα όσα του αποδίδει η Αγία Γραφή. Μπορεί η σκέψη αυτή να μας φαίνεται ανορθόδοξη, όμως δεν είναι. Πολλές φορές οι άνθρωποι περιγράφουμε τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε από την δική μας οπτική πλευρά. Πολλές φορές περιγράφουμε κατά πώς νομίζουμε ότι συνέβησαν τα γεγονότα και όχι όπως συνέβησαν αλήθεια. Άλλοτε πάλι προσδίδουμε χαρακτηρισμούς σε ανθρώπους ή σε καταστάσεις που με τον καιρό καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν αληθείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό. Βλέπουμε μία δράση, μία ενέργεια του Θεού μέσα στην ιστορία και αμέσως η ανθρωπότητα την χαρακτηρίζει, χωρίς να κατανοεί το θείο σχέδιο. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα όσα λέμε. Εμφανίζεται λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός να οργίζεται με τον Ισραήλ, παραδείγματος χάρη όταν παραδίδει τον νόμο στον Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, ενώ οι υπόλοιποι Εβραίοι στους πρόποδες του όρους ειδωλολατρούν. Εκεί λοιπόν ο Θεός λέει στον Μωυσή να κατέβει γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ειδωλολατρία των ομοεθνών του. Και εν συνεχεία ο Θεός προσπαθεί και σε άλλες περιπτώσεις να χτυπήσει αυτήν την ειδωλολατρία, άλλοτε στέλνοντας πείνα και δίψα, άλλοτε πάλι και ασθένειες μέσα στον καταβλισμό των Εβραίων. Με μία πρώτη ανάγνωση της βιβλικής διηγήσεως, κατανοούμε ότι ο Θεός σε όλες αυτές τις περιστάσεις οργίζεται, εκνευρίζεται, θυμώνει με τον λαό των Εβραίων. Και εν συνεχεία, μέσα στον θυμό του και εξαιτίας της οργής του, τους πλήττει με διάφορες πληγές. Όποιος όμως δεν γνωρίζει την θεολογία της Εκκλησίας μας και την ερμηνεία που δίδουν οι πατέρες, θεωρεί ότι όλα αυτά είναι αισθήματα τα οποία τα έχει όχι μόνο ένας αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά και ο ίδιος ο Θεός. Τι όμως μπορεί να σημαίνει η οργή του Θεού ή ο θυμός του Θεού? Έχουμε μία πολύ ωραία ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου στον λόγο του ότι ο Θεός δεν είναι ο αίτιος των κακών. Εκεί ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει ότι αυτό το οποίο βλέπουμε οι άνθρωποι ως οργή ή θυμό του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δράση του Θεού μέσα στην ιστορία για να αναχαιτήσει το κακό. Ας έρθουμε στις περιπτώσεις τις οποίες μνημονεύσαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Τι προσπαθεί να κάνει ο Θεός όταν πλήττει το κακό μέσα στον καταβλισμό των Εβραίων? Προσπαθεί να δώσει το μάθημα στους Εβραίους να μην ειδωλολατρούν, να μην στρέφονται προς ξένους θεούς, να μην αναγνωρίζουν άλλο Θεό παρά μόνο εκείνον ο οποίος τους έσωσε από την δουλεία της Αιγύπτου. Ο θυμός λοιπόν του Θεού είναι η αναχέτηση του κακού μέσα στον κόσμο. Είναι ένα πραγματικό γεγονός το οποίο προσπαθεί να φέρει σε πνευματική συνέστηση τον άνθρωπο. Πάντοτε οι ενέργειες του Θεού προσπαθούν να ευεργετήσουν. Ένας γονιός, όταν συγκρατεί το παιδί του από το να μην κάνει διάφορες ζημίες ή από το να μην οδηγείται σε επισφαλή παιχνίδια ή ακόμα και μέσα στο σπίτι, όταν ο ίδιος ο γονιός βάζει προστατευτικά μέσα στις πρίζες, στις ηλεκτροφόρες, δεν το κάνει για το καλό του παιδιού του? Μήπως του στερεί την ελευθερία? Ή μήπως αυτό δείχνει τον θυμό και την οργή του πατέρα, του γονιού γενικότερα προς το παιδί? Η αναχέτηση λοιπόν του κακού είναι μια ευεργεσία του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι δείγμα της πρόνοιάς του έναντι της ανθρωπότητας. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ η ευχή του Εσπερινού μας λέγει ακριβώς το ίδιο. «Κύριε, μη μας ελέγξεις με τον θυμό σου, ούτε να μας διαπαιδαγωγήσεις με την οργή σου». Εδώ λοιπόν η ευχή χρησιμοποιεί αυτές τις βιβλικές έννοιες του θυμού και της οργής, όχι έναντι όμως του διαβόλου ή των κακών και των συμφορών, αλλά έναντι του ίδιου του ανθρώπου. Παρακαλεί δηλαδή ο ιερέας οργή και ο θυμός του Θεού να μην πλήξουν τον άνθρωπο, αλλά μόνο το κακό το οποίο περιβάλλει τη ζωή μας. Γι' αυτό και συνεχίζει η ευχή λέγοντας τα εξής: «Αλλά ποιήσον με θυμών κατά την επίοικιάν σου, αλλά δείξε τέτοια στάση απέναντί μας που να είναι επίοικης». Πολλές φορές οι φράσεις των ευχών ή της υμνολογίας της Εκκλησίας είναι παρμένες από την βιβλική γλώσσα. Γι' αυτό και προσιδιάζουν περισσότερο στο εβραϊκό ιδίωμα παρά στο ελληνικό. Ποτέ ένας Έλληνας δεν θα μπορούσε να διατυπώσει αυτήν την φράση «πίσον με θυμών κατά την επιείκειάν σου», δηλαδή «κάνε μαζί με μας σύμφωνα με την επιείκειά σου». Μια τέτοια φράση είναι βιβλική, την συναντάμε πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στους ψαλμούς του Δαβίδ ή στις παροιμίες ή στους προφήτες. Ένας Έλληνας συγγραφέας, επαναλαμβάνω, δεν θα εκφραζόταν με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα έλεγε «Κύριε, έναντί μας, ας είσαι επιείκης». Εν πάση περιπτώσει, και η μία έκφραση πιο ελληνική και η άλλη έκφραση που προσυδειάζει στα βιβλικά κείμενα μας οδηγούν στο ίδιο σημείο. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να δείξει επίοικια, να μην δείξει την οργή του και τον θυμό του που δείχνει προς το κακό προκειμένου να το αναχαιτήσει, αλλά να φανεί επίοικης, πολυέλεος, συμπαθής με την αμαρτωλότητα της ανθρωπότητας. Μία αμαρτωλότητα που δεν είναι η αρχική διάθεσή της, αλλά η νόσος της. Η συγκεκριμένη ευχή βλέπει ότι η αμαρτία είναι στον άνθρωπο νόσος. Είναι ένα κακό το οποίο ζει μέσα στον άνθρωπο παρασιτικά. Γι' αυτό και βλέπει την σωτηρία η συγκεκριμένη ευχή ως ιατρία, ως θεραπεία. Και τον Θεό τον αποκαλεί ιατρό και θεραπευτή των ψυχών. Πράγματι, ο Θεός φέρνει τη σωτηρία στον άνθρωπο, δηλαδή την θεραπεία του. Τον αποκαθιστά ολόκληρο, ως ψυχή και ως σώμα, ως ψυχοσωματική οντότητα. Δεν υπόσχεται ο Θεός μόνο τη σωτηρία της ψυχής σε ένα απότατο μέλλον, αλλά φέρνει τη σωτηρία και στο σώμα ήδη με το μυστήριο της βαπτίσεως και το μυστήριο του χρίσματος. Ήδη από την πρώτη μέρα της εισαγωγής μας στην Εκκλησία, ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε το κάνει πράξη σε ολόκληρο τον άνθρωπο, ως ψυχή και ως σώμα. Μπορεί πολλοί να μας κατηγορούν τους χριστιανούς ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την ψυχή. Κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές. Η μεγαλύτερη εορτή της χριστιανοσύνης είναι η Ανάσταση. Αυτή μας γεμίζει και μας πλημμυρίζει με χαρά, γιατί επιτέλους ο άνθρωπος βλέπει την προοπτική της Αναστάσεως και του δικού του σώματος. Ολόκληρη η ανθρωπότητα χαίρεται, γιατί ο Χριστός χαρίζει Ανάσταση όχι μόνο ψυχών, αλλά και σωμάτων. Αυτό εξάλλου διακηρύσουμε κάθε φορά όταν λέμε «το πιστεύω», το σύμβολο της πίστεως, «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», όχι νεκρών ψυχών, αλλά νεκρών σωμάτων. Ιατρεύει λοιπόν ο Χριστός ως ιατρός και θεραπευτής ολόκληρης της ανθρωπότητας, ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης, και του σώματος και της ψυχής. Και ζητάει η ευχή εν συνεχεία ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, ο Θεός δηλαδή, να μας οδηγήσει προς τον λιμένα του θελήματός του. Οδήγησον ημάς επί λιμένα θελήματός σου. Βλέπουμε λοιπόν πως η ανθρωπότητα, έχοντας εκστρατήσει λόγω της αμαρτίας, ζητά από τον Θεό να την θεραπεύσει κατά πρώτον και κατά δεύτερον να την οδηγήσει κοντά του. Είναι δύσκολη η πορεία προς τον Θεό, γιατί ο διάβολος και τα όργανα του προσπαθούν να μας απομακρύνουν από εκείνον. Το βλέπουμε όλοι όσοι προσπαθούμε να κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, πόσο πολύ λυσομανά ο διάβολος όταν προσπαθούμε να έχουμε συνειδητό και έντιμο πνευματικό αγώνα. Αν λοιπόν ο Θεός δεν μας πιάσει από το χέρι να μας οδηγήσει κοντά του, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Οδήγησον ημάς επιλυμένα θελήματός σου. Φέρε μας λοιπόν σιγά σιγά, πιάνοντάς μας από το χέρι, προς τον λιμένα, εκεί δηλαδή που μπορεί να καταπαύσει, να ηρεμήσει ο άνθρωπος επειδή επικρατεί το θέλημα του Θεού. Φώτισον τους οφθαλμούς των καρδιών ημών εις επίγνωσιν της εις αληθείας. Εφόσον είσαι ιατρός και θεραπευτής και φροντίζεις για το ανθρώπινο γένος, φώτισε, Κύριε, τους οφθαλμούς των καρδιών μας για να γνωρίζουμε την αλήθεια τη δική σου. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθεί εδώ η ευχή να μας πει με διαφορετικά λόγια το ίδιο μήνυμα. Το μήνυμα είναι ένα, η θεραπεία και η σωτηρία του ανθρώπου κοντά στον Χριστό. Χρειάζεται λοιπόν να αποκτήσουμε καινούριους οφθαλμούς. Οφθαλμοί που είναι φωτισμένοι και είναι ανοιχτοί για να γνωρίζουν την αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο από το ίδιο το θέλημά Του. Δεν είναι τίποτε άλλο από την διάθεση και την αγάπη του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό παρακαλεί εδώ η ευχή να ανοίξουν οι οφθαλμοί της καρδιάς του ανθρώπου. Ποιοι είναι αυτοί οι οφθαλμοί? Πόσους οφθαλμούς μπορεί να έχει ο άνθρωπος? Πόσα μάτια μπορεί να διαθέτει ο ίδιος? Σύμφωνα με την πατερική ερμηνεία και κυρίως την ησυχαστική και φιλοκαλική, δηλαδή σύμφωνα με τους πατέρες εκείνους που ασχολούνται με την άσκηση του ανθρώπου και βάσει αυτής της ασκήσεως ανοίγει η ψυχή τους προς τις θείες αλήθειες. Κατανοούμε ή μάλλον εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας έχει όλα του τα μέλη σκοτισμένα. Έχει όλα του τα μέλη πληγωμένα. Έχει όλα του τα μέλη μολυσμένα. Μπορεί κάποιος να έχει πολύ ισχυρή όραση και να μην χρειάζεται γυαλιά. Τα μάτια του λοιπόν να θεωρεί ότι λειτουργούν σωστά. Σύμφωνα όμως με την πατερική ερμηνεία και την ησυχαστική παράδοση, όσο καλή κι αν είναι η βιολογική όραση του ανθρώπου, του λείπει η πνευματική. Το γεγονός δηλαδή ότι ο άνθρωπος με τα μάτια του σώματος έβλεπε τον ίδιο τον Θεό. Τα μάτια αυτά, όταν τα μεταμορφώσει χάρις του Θεού, βλέπουν απευθείας την Θεία Δόξα. Το παράδειγμα μας το φέρνει η εορτή της μεταμορφώσεως, το γεγονός της μεταμορφώσεως, η μεταμόρφωση του Κυρίου που συνέβη ενώπιον των μαθητών των τριών Αποστόλων. Οι Απόστολοι είχαν τα μάτια τους, είχαν ισχυρή όραση, αλλά δεν μπορούσαν να δουν την Θεία Δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έπρεπε να κατέλθει η Θεία Χάρις, να τους επισκιάσει και να ανοίξει τους οφθαλμούς τους προς εκείνο το οποίο δεν έβλεπαν. Γι' αυτό λοιπόν εδώ η ευχή ομιλεί για οφθαλμούς των καρδιών. Η καρδιά μας δεν έχει μάτια. Παρ' όλα αυτά, ως καρδία εδώ ονομάζεται ο έσω άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πληγωμένος και περιμένει την Θεία Χάρη για να τον αποκαταστήσει σε υγεία πνευματική, έτσι ώστε να βλέπει ακόμα και αυτά τα πνευματικά που οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν ακόμα και αν έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς του σώματος. Τέτοιους οφθαλμούς πνευματικούς διαθέτουν οι Άγιοι. Τέτοιους οφθαλμούς πνευματικούς διαθέτει ο Μέγας Βασίλειος όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έβλεπε αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Το ίδιο συνέβαινε και με τον σύγχρονο Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, τον Ενεβία. Όταν δηλαδή κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας άνοιγαν τα μάτια του ανθρώπου τα πνευματικά και μπορούσε μέσω της Θείας Χάριτος να αντικρίσει τα μυστήρια του Θεού, να αντικρίσει την Θεία πραγματικότητα, να αντικρίσει με πνευματικούς οφθαλμούς όλα αυτά που δεν μπορούν να δουν τα σωματικά μας μάτια. Γι' αυτό εδώ η ευχή παρακαλεί να φωτίσει ο Θεός τους πνευματικούς μας οφθαλμούς, τους οφθαλμούς της καρδιάς μας, για να γνωρίζουμε καλύτερα τις θείες αλήθειες, τις αλήθειες της πίστεώς μας. Και συνεχίζει η ευχή ως εξής. «Και δώρησε ημίν το λοιπόν της παρούσης ημέρας, ειρηνικών και αναμάρτητων και πάντα των χρόνων της ζωής ημών». Και εφόσον ζητεί ο άνθρωπος την θεραπεία του, την θεραπεία ολόκληρου του ανθρώπου, ως ψυχοσωματικής οντότητας, ζητά από τον Θεό να του χαρίσει και τον χρόνο, την κάθε στιγμή, προκειμένου να μεταμορφώνεται και ο ίδιος, για να μπορεί αποκαταστημένος, υγιής, να πράττει το Θείο θέλημα. Γίνεται λοιπόν ο χρόνος, ο υπόλοιπος χρόνος, όσον μας δίνει ο Θεός για να ζήσουμε πάνω σε αυτή την γη, πολύτιμος σύμμαχος, προκειμένου να ευαρεστήσουμε στον Θεό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Θείο του θέλημα, προκειμένου να αποκαταστήσουμε και με τον δικό μας προσωπικό αγώνα και με την χάρη του Θεού ολόκληρη την ύπαρξή μας. Χάρισε λοιπόν σε μας τον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής ημέρας, ειρηνικό και αναμάρτητο. Πώς μπορεί ο χρόνος να είναι ειρηνικός και αναμάρτητος? Αναμάρτητος χωρίς αμαρτία. Να μην διαπράττουμε την αμαρτία, να μην πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου. Και ειρηνικός. Εάν ο άνθρωπος δεν διαπράττει την αμαρτία και έχει πόλεμο με τον διάβολο, τότε ειρηνεύει με τον Θεό. Έχει σύμμαχο τον Θεό. Τότε ο ίδιος ο Θεός ειρηνεύει την καρδιά του και την ύπαρξή του. Γίνεται ο άνθρωπος σύμμαχος του Θεού και πολέμιος του διαβόλου. Έτσι η υπόλοιπη μέρα έχει ειρήνη με τον Θεό και χωρίς να τελείται η αμαρτία στην ίδια του την ύπαρξη. Και τούτο το ζητά ο άνθρωπος όχι μόνο για το υπόλοιπον της σημερινής ημέρας, αλλά και πάντα των χρόνων της ζωής ημών, αλλά συνεχώς, όλος ο υπόλοιπος χρόνος, εάν είναι δυνατόν, όλη η υπόλοιπη ζωή που μας απομένει, και αυτή να είναι ειρηνική και αναμάρτητη. Ένας όμως άνθρωπος, ο οποίος ξεκινά τον πόλεμο με τον διάβολο και προσπαθεί να έχει σύμμαχό του τον Θεό, προφανώς χρειάζεται και άλλη μία συμμαχία. Χρειάζεται να συνάψει συμφωνία για να έρθει και κάποιος άλλος ως προστάτης και βοηθός. Αυτό το πρόσωπο που έρχεται να μας βοηθήσει στον πνευματικό μας αγώνα δεν είναι άλλο από την υπεραγία Θεοτόκο. Εκείνη επικαλούμαστε να μας συνδράμει. Εκείνη επικαλούμαστε να συμμαχήσει μαζί μας στον πόλεμο κατά του διαβόλου. Εκείνη παρακαλούμε να μας συμφιλιώσει, να μας ειρηνεύσει με τον ίδιο τον Θεό. Εκείνη ζητάμε να αναλάβει όλον τον πνευματικό αγώνα και να θριαμβεύσει ενάντια στο κακό. Σε εκείνη, ως υπέρμαχο στρατηγό, εναποθέτουμε τις δικές μας ελπίδες. Γι' αυτό και καταλήγει αυτή η όμορφη ευχή, λέγοντας ότι όλα αυτά τα ζητάμε, δηλαδή να μας φωτίσει ο Θεός, να μας χειραγωγήσει, να μας φέρει κοντά Του, να μας χαρίσει τον υπόλοιπο χρόνο ειρηνικό και αναμάρτητο, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Με τις πρεσβείες, με τις ευχές, με τις ευλογίες της υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των άλλων Αγίων. Αγαπητοί μου αδελφοί, και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση έφτασε προς το τέλος της. Γι' αυτό λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νεκτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Οσία Μακρίνα. Ένα σύμβολο, ένα πρότυπο μιμήσεως. Ελάχιστα αναστήματα του γυναικείου μοναχισμού αναφέρονται στο αγιολόγιο της Εκκλησίας με το ύψος και την αρετή της Οσίας Μακρίνας. Η Οσία Μακρίνα ευτύχησε να γεννηθεί από γονείς ευσεβείς, τον Βασίλειο και την Εμέλεια, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ανατροφή της, χριστιανική εξ ολοκλήρου, της έδωσε τις δυνατότητες να προετοιμάσει τον εαυτό της για μια ζωή αγγελική και ουράνια. Όταν γέννησε η Εμέλεια, είδε στον ύπνο της μεγαλοπρεπή νέο, ο οποίος αποκάλεσε το μωρό Θέκλα, γιατί, όπως της είπε ο ίδιος, θα έμοιαζε στη βούληση με την Αγία Θέκλα. Η Οσία Μακρίνα, από τα παιδικά της χρόνια, μελετούσε συνέχεια την Αγία Γραφή, προσευχόταν και είχε όλη τη σκέψη της στραμμένη προς τα ουράνια. Σε αυτήν τέριαζαν τα σοφά λόγια των μεγάλων ανδρών εαρχέ, πόροθεν προκαταβάλλονται, διότι από την παιδική της ηλικία έδειχνε ποια θα γίνει. Ο πατέρας της σκόπευε να την παντρέψει, αλλά ο νέος που προοριζόταν για αυτήν πέθανε λίγο μετά τον Αραβόνα και έτσι η Οσία αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην Αγγελική Παρθενία. Σε αυτό την βοήθησε πολύ ο ψυχικός δεσμός με τη μητέρα της, διότι η Εμέλεια, μετά το θάνατο του βασιλείου, επιδόθηκε ολόψυχα στην ανατροφή των παιδιών της, αλλά και στην ασκητική ζωή μαζί με τη Μακρίνα. Το ότι από την ευλογημένη αυτή οικογένεια προήλθαν 5 Άγιοι της Εκκλησίας του Χριστού, οφείλεται στην Εμέλεια και στην Οσία Μακρίνα, που αγωνίστηκαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη χριστιανική ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των άλλων μελών της εκλεκτής οικογενείας τους. Τόση επίδραση είχε η Οσία πάνω στα αδέλφια της, ώστε κατόρθωσε και αυτόν τον Μέγα Βασίλειο που είχε σπάνια μόρφωση να τον στρέψει από την φιλοσοφία των υλικών πραγμάτων σε αυτήν του εσωτερικού κόσμου και να τον θέσει στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Τον δε αδελφό της Πέτρο τον οδήγησε από μικρό παιδί στην ασκητική ζωή, ώστε να χειροτονηθεί αργότερα αρχιερέας Σεβαστίας από τον αδελφό του Μέγα Βασίλειο. Η Οσία Μακρίνα δεν δίδασκε μόνο με τα λόγια της, αλλά πολύ περισσότερο με την ενάρετη ζωή της που ήταν αφιερωμένη στον Θεό. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σε αυτά. Μέσα της αισθανόταν ακατανίκητη έλξη προς τη μοναχική ζωή, τη ζωή που περιφρονεί τη σάρκα, τη ζωή που αποτελεί τον προθάλαμο της αιωνιότητος. Για το σκοπό αυτό δημιούργησε μαζί με τη μητέρα της ησυχαστήριο εν γη ερήμο, αβάτο και ανίδρο, για να μπορούν να λατρεύουν τον Θεό απερίσπαστα και να ζουν ζωή αγγελική, μακριά από βιωτικές μέρημνες και θορύβους. Κοπίαζαν και οι δύο να κατορθώσουν ό,τι μπορούσε να γίνει. Ποθούσαν να μιμηθούν σωματικά τις αγγελικές δυνάμεις. Η υποδειγματική ζωή της Οσίας Μακρίνας βρήκε γρήγορα μιμητές. Ψυχές εκλεκτές που είχαν από το Θεό την κλίση για τη μοναχική πολιτεία προσέφευγαν στο ησυχαστήριο της Οσίας και εκείνη τις δεχόταν και τις νουθετούσε καταλήλως, δίδοντας τον εαυτό της ιδανικό πρότυπο για κάθε αρετή. Στην Οσία ωστόσο δεν κατέφευγαν μόνο ψυχές προορισμένες από το Θεό στην ασκητική ζωή, αλλά και νεαρές, πτωχές, ορφανές, άπορες, που ζητούσαν την προστασία και τη βοήθεια της Οσίας. Και εκείνη ποτέ δεν αρνήθηκε. Η καρδιά της, αμίμητη στην ευγένεια και τον πλούτο των συναισθημάτων, ήταν προθυμωτάτη κάθε στιγμή να ενισχύσει πνευματικά, να παρηγορήσει, να εμπνεύσει, να ενθαρρύνει, να τονώσει, να αναπτερώσει τις ψυχές των άλλων. Εκ του περισσεύματος της Αγίας Καρδίας της
ελάλη το Άγιον και μελισταγές στόμα της και διοχέτευε στις καρδιές των άλλων το φως, την παρηγορία, την πνευματική γλυκύτητα, την ευχάριστη διάθεση, την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Με τα θεόπνευστα και μελιστάλαχτα λόγια της, αυτοί που είχαν περιπέσει σε σφάλματα, επανορθώνονταν. Όσοι είχαν πλανηθεί επέστρεφαν στην ευσέβεια και την αρετή. Οι αμαρτωλοί μετανοούσαν, οι ενάρετοι στηρίζονταν, οι ασθενείς ενισχύονταν ψυχικά. Για όλους η Μακρίνα ήταν ο παρήγορος άγγελος, η έτοιμη βοήθεια, το ασφαλές καταφύγιο. Ποιος μπορούσε να αμφιβάλλει ότι ήταν προορισμένη από τον Θεό για μια τέτοια Αγία Αποστολή? Η Θεία Χάρις που τη σκέπαζε πλούσια, της έδινε τη δύναμη να γίνεται της πάση τα πάντα κατά Παύλον και να εξαντλείται στην υπηρεσία του Θεού. Μετά από τόσους αγώνες και ασκητικούς ιδρώτες, αλλά και θυσίες και μόχθους για τον πλησίον, η Οσία περίμενε με χαρά το τέλος, δηλαδή την απαλλαγή της εκ του γυραιού σκήνους. Με τα μάτια της ψυχής της οραματιζόταν την ατελείωτη χαρά της Βασιλείας του Θεού, την πανήγυρη των πρωτοτόκων, τα πάντερπνα και πανεφρόσινα σκηνώματα της Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά πόσο μεγάλη θεία προσφορά της δόθηκε πριν να φύγει από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Ο Θεός, οποιόν το θέλημα των φοβουμένων αυτών, έγνεψε στην ψυχή του αδελφού της, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, να την επισκεφθεί. Και την επισκέφθηκε όταν η Οσία, κατάκητη από την ασθένεια, περίμενε να φύγει από την πρόσκαιρη αυτή ζωή. Τα όσα ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο Αγίων αυτών ψυχών λίγο πριν την κοίμηση της Οσίας, δεν είναι δυνατόν να τα διαβάσει, να τα γράψει κάποιος χωρίς να κλάψει. Όλη η συζήτηση ήταν για την μέλουσα πόλη προς την οποία πορευόταν γρήγορα η Οσία, αγαλωμένη ψυχή. Η φιλοσοφία της για την αθανασία της ψυχής άφησαν κατάπληκτο τον Άγιο Γρηγόριο, ο οποίος ζούσε τις στιγμές αυτές με μια ασυγκράτητη συγκίνηση. Το μυαλό του δεν είχε συλλάβει το τρισμέγιστο πνευματικό ύψος της αρετής και της αγιότητος που είχε φτάσει η αδελφή του. Τα λόγια της, λόγια χάριτος και σοφίας, τον ανύψωναν στον ουρανό και τον έκαναν να ζει στιγμές μεγάλης εξάρσεως. Ο ασυγκράτητος θρήνος και ο βαθύς πόνος του Αγίου και των μοναχών, όταν η Οσία μετά από προσευχή παρέδιδε την ψυχή της στα χέρια του Θεού, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Η κοίμησή της δεν ήταν μόνο μια απώλεια για τη μονή της. Το πένθος ήταν παλαϊκό, αφού πλήθος λαού συγκεντρώθηκε στην κηδεία για να τιμήσουν εκείνη που θυσιαζόταν για κάθε άνθρωπο. Η Οσία αποτελούσε το ιδανικό κάθε ψυχής, διότι ήταν ευεργέτης και προστάτρια όλων. Έφυγε από τον κόσμο αυτό το 379 μετά Χριστόν, αλλά η Αγία Μορφή της παρέμεινε και θα παραμείνει στην ιστορία του γυναικείου μοναχισμού το σύμβολο, ο οδηγός, η πηξίδα και το πρότυπο μίμησης.

Ζούσε κάποτε στη Θηβαΐδα κάποιος που τον έλεγαν Παύλο και ήταν ευλαβής και φυλακόλουθος. Μέρα και νύχτα παρακολουθούσε την εκκλησία και έκανε με προθυμία τις υπόλοιπες διατεταγμένες ακολουθίες. Βλέποντάς τον έτσι, οι γνωστοί του ευλαβείς και φυλακόλουθοι του λένε «Κυρ Παύλε, αφού ούτε γονείς έχεις, ούτε γυναίκα θέλεις να πάρεις, γιατί δεν γίνεσαι μοναχός?» Και αυτός τους απάντησε «Καλά λέτε, θα πάω να γίνω μοναχός». Έφυγε λοιπόν και εισήγασε σε κελί μόνος του και δόθηκε στην άσκηση και τους λοιπούς κόπους και ήταν στο φρόνημα ακμεότερος. Βλέποντάς τον ο πονηρός δαίμονας έτσι αγωνιστεί, άρχισε να του παρουσιάζεται κατά φαντασίαν ως άγγελος, να του προλέγει κάποια πράγματα

Την επομένη λοιπόν βγαίνει από το κελί του και βλέπει μια παράταξη τάχα από αγγέλους λαμπαδιφόρους και ένα πύρινο τροχό και στο μέσο του τροχού να φαίνεται το σχήμα κάποιου τον οποίο υπέθεσε ότι είναι ο Χριστός. Και μόλις επρόκειτο να κλείνει τον αυχένα να τον προσκυνήσει, τότε ένα χέρι που φάνηκε μέχρι τον καρπό του δώσε ένα ράπισμα και τον έσπρωξε προς τα πίσω για να μην προσκυνήσει. Και πέφτοντας στη γη, κοιτάζει προσεκτικά και δεν βλέπει ούτε τους λαμπαδιφόρους αγγέλους, ούτε τον πύρινο τροχό. Κατάλαβε τότε τον εμπεγμό του δαίμονος και έμεινε σε εκείνη τη θέση κλαίγοντας επί δύο μερόνυχτα και λέγοντας ενώπιον του Θεού: «Αλίμονος εμένα τον αμαρτωλό, αμάρτησα και έχασα όλους τους σκόπους της ζωής μου και τι να κάνω δεν ξέρω». Είχε ακούσει λοιπόν ότι στην ανώτερη, νοτιότερη Θηβαΐδα ζούσε από πολλά χρόνια μόνος σε ένα αγρό ένας γέροντας αναχωρητής. Σκέφτηκε λοιπόν να πάει σε αυτόν και να το εμπιστευτεί αυτά που του συνέβησαν. Όταν λοιπόν έφτασε κοντά στον τόπο του Αγίου, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και έκλαιγε λέγοντας: «Αμάρτησα, συγχώρεσέ με και προσευχή σου για μένα». Ο γέροντας όμως του φώναζε: «Δεν μπορείς να έλθεις εδώ, χλεύη των δαιμόνων, μη πλησιάσεις προς τα δω». Και τον επέπλητε. Αυτός όμως παρέμενε πεσμένος στο έδαφος, κλαίγοντας. Τον συμπάθησε λοιπόν ο Άγιος και του λέει: «Αν είχες ξεκινήσει να μάθεις μια οποιαδήποτε τέχνη, δεν θα έπρεπε πρώτα να βρεις ένα τεχνίτη και να μάθεις από αυτόν τα μυστικά της? Εσύ όμως έφυγες και κατοίκησες μόνος σου, χωρίς να εμπιστευτείς τους λογισμούς σου σε κανέναν. Και αν δεν σε βοηθούσε ο Θεός και η δεξιά του Αγίου Αγγέλου, θα προσκυνούσες τον δαίμονα και θα χάνες τα λογικά σου και θα τριγύριζες τις πόλεις σαν τους δαιμονισμένους. Αλλά από εδώ και στο εξής, ευχαρίστησε το Θεό που σε βοήθησε και έλα να μπεις μέσα στο κοινόβιο». Και τον πήρε ο γέροντας ένα από τα κοινόβια της Θηβαΐδος και τον παρέδωσε στον ηγούμενο λέγοντας: «Δώσου το μαγειρίο για 7 χρόνια για να δουλεύσει στην εντολή του Χριστού και να υπηρετήσει τους αδελφούς». Στον δε Παύλο είπε: «Μετά από 7 χρόνια έρχομαι και σου λέω τι να κάνεις». Και όταν συμπλήρωσε τα 7 χρόνια, έρχεται ο γέροντας και λέγει στον αβά: «Δώσ' του ένα κελί έξω από το κοινόβιο, γιατί τα μοναστήρια της Θηβαΐδος έχουν μικρά αναχωρητικά κελιά, ώστε όταν γεράσουν κάποιοι στην άσκηση, να περνούν σε αυτά τις 5 μέρες της εβδομάδος. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχονται μέσα στο κοινόβιο με τους αδελφούς». Και του λέγει ο γέροντας: «Κάθισε 7 χρόνια στο αναχωρητικό κελί και μετά έρχομαι και σου λέω τι να κάνεις». Και όταν εξεπλήρωσε και αυτή την εντολή, ήλθε ο γέροντας και του λέει ο αβάς Παύλος: «Τι ορίζεις να κάμω?» Τότε του λέει ο γέροντας: «Δεν με χρειάζεσαι πια. Το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου θα σου τα διδάξει όλα». Επειδή λοιπόν τον τίμησαν πολύ εξαιτίας αυτού του λόγου, έφυγε στη Σκήτη και ήλθαν εκεί οι πατέρες του κοινοβίου και τον παρακάλεσαν και τον πήραν πίσω. Και αφού επέστρεψε και είδε ότι αυξάνεται πολύ η τιμή που του γίνεται από την αδελφότητα, έφυγε πάλι στη Σκήτη. Αφού λοιπόν έμεινε στην έρημο της Κήτεως, συνέβη να τον επισκεφθούμε εγώ και άλλοι 3 πατέρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γέροντάς μου, που ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Δεν είχε ούτε ψωμί, ούτε χύτρα, ούτε τίποτε άλλο για τις ανάγκες του σώματος. Αλλά καθώς μας επληροφόρησε ο γείτονάς του ασκητής, γιατί σε εκείνον διανυκτερεύσαμε λόγω του κόπου της οδηπορίας, ο αβάς Παύλος, όπου πήγαινε, δεν είχε τίποτε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ούτε εργόχειρο, ούτε βιβλίο, ούτε γευόταν τίποτα τις 5 μέρες της εβδομάδος, και ήταν και μεγαλός όμως. Είπαμε λοιπόν στον αδελφό: «Κάνε εσύ αγάπη και πάρε από το κελί σου ό,τι χρειαζόμαστε για να έχουμε κάτι να βάλουμε στο στόμα μας όταν φτάσουμε στο κελί του καλόγυρου».

Πήρε λοιπόν τα αναγκαία και ήλθε μαζί μας προς αυτόν. Μας έλεγε δε ότι ούτε νερό δεν είχε ποτέ στο κελί του, και όταν κάποτε τον επισκέφθηκαν σε καιρό καύσωνος κάποιοι που είχαν διασχίσει την Πανέρημο και διψούσαν πολύ, μη έχοντας νερό, τους πλαχνίστηκε και σηκώθηκε και προσευχήθηκε. Και ό του θαύματος, ο Θεός έδωσε νερό εκεί όπου προσευχόταν και ήπιαν και ξεδίψασαν. Πήγαμε λοιπόν και τον χαιρετήσαμε και χαρήκαμε με τις συμβουλές του και τα κατορθώματά του, και αφού πήραμε την ευχή του, επιστρέψαμε ευχαριστώντας τον Θεό που δοξάζει όσους τον λατρεύουν με καθαρότητα. Αυτός ας αξιώσει και εμάς να κερδίσουμε την αιώνια ζωή ακολουθώντας τα ίχνη εκείνων που τον ευηρέστησαν.

Οι δύναμεις της αληθούς μετανοίας. Ο Αββάς Ιωάννης που ζούσε στα κελιά διηγήθηκε κάποτε το εξής. Ζούσε στην Αίγυπτο μια πολύ ωραία και πολύ πλούσια πόρνη, την οποία λόγω της ομορφιάς της επισκέπτονται όλοι οι άρχοντες. Κάποια ημέρα, ασφαλώς από θεία πρόνοια, ευρέθη έξω από την εκκλησία και είχε την επιθυμία να μπει μέσα. Ο υποδιάκονος όμως που έστεκε στην πόρτα και ήλεγχε αυτούς που εισήρχοντο, την εμπόδισε, λέγοντάς της «Δεν είσαι άξια να εισέλθεις στον οίκο του Θεού, διότι είσαι ακάθαρτη». Εκείνη όμως δεν ήθελε να υπακούσει και προσπαθούσε να μπει, ενώ ο υποδιάκονος την αποθούσε συνεχώς. Ο επίσκοπος που ευρίσκεται μέσα στο ναό άκουσε το θόρυβο και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Του λέει λοιπόν η πόρνη «Δεν με αφήνει να μπω στην εκκλησία». «Πράγματι δεν επιτρέπεται να μπεις γιατί είσαι ακάθαρτη», της απαντά τότε ο επίσκοπος. Μόλις άκουσε εκείνη τα λόγια του επισκόπου ήρθε σε κατάνοιξη και του λέει «Δεν πορνεύω πια». «Τότε μόνον θα σε πιστέψω αν φέρεις όλα τα χρήματά σου εδώ», της είπε ο επίσκοπος. Τρέχει τότε η Μακαρία και χωρίς να χάσει χρόνο φέρνει όλα της τα πλούτη και τα εναποθέτει στα πόδια του επισκόπου και εκείνος τα έκαψε μπροστά στην εκκλησία. Μετά από αυτό το γεγονός της επετράπη είσοδο στο ναό. Εκείνη εισερχόμενη άρχισε να λέει κλαίγοντας «Αν εδώ στη γη είμαι τόσο μισητή από το Θεό και τους ανθρώπους, ώστε να μην μπορώ ούτε στην εκκλησία να μπω, ποιος ξέρει τι έχω να πάθω ή ταλέπορη εκεί στον ουρανό μετά το θάνατό μου». Μετενόησε τότε η Μακαρία από τα βάθη της καρδιάς της και έγινε σκεύος εκλογής ευάρεστον εις Θεόν και ανθρώπους.

υποταγή. «Υπακοή συνδυασμένη με εγκράτεια, υποτάσσει και θηρία», έλεγε ο Μέγας Αντώνιος. «Έλα, παιδί μου, να γευτείς τη μακαρία ζωή της υπακοής», έλεγε ο Αββάς Μωυσής σε ένα νέο που ήταν έτοιμος να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. «Σ' αυτή θα βρεις ταπείνωση, δύναμη, χαρά, υπομονή, μακροθυμία. Μ' αυτή γεννιέται η κατάνοιξη και ανθίζει η αγάπη. Αυτή βοηθά τον καλό υποτακτικό να τηρείς όλη του τη ζωή όλες τις θείες εντολές». «Τρία πράγματα αρέσουν ιδιαίτερα στον Θεό», έλεγε ο Αββάς Ιωσήφ ο Θηβαίος. «Αρρώστια με υπομονή, έργα χωρίς επίδειξη, μόνο για την αγάπη του, και υποταγή σε πνευματικό πατέρα με τέλεια αυταπάρνηση. Αυτό το τελευταίο έχει ένα στεφάνι περισσότερο».

0: Το πάθος του φθόνου. Τον καιρό που ο Αβάς Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης ήταν πρεσβύτερος στη Σκήτη, μεταξύ των αδελφών ήταν και κάποιος διάκονος, πολύ ενάρετος και ευλαβής. Ο Αβάς Ισίδωρος σκόπευε να τον κάνει πρεσβύτερο και να τον αφήσει διάδοχό του. Εκείνος όμως, από μεγάλη ταπεινοσύνη, δεν δεχόταν χειροτονία, λέγοντας πως ήταν ανάξιος να γίνει ιερεύς. Αυτόν τον ενάρετο αδελφό τον εμίσησε πολύ κάποιος άλλος μοναχός στη Σκήτη και ανικημένος από το πάθος του φθόνου γύρευε με κάθε τρόπο να τον βλάψει και να τον δυσφημίσει. Μια μέρα λοιπόν πήρε ένα από τα βιβλία του και το έβαλε κρυφά στο κελί του διακόνου χωρίς εκείνος να πάρει είδηση. Ύστερα πήγε στον Αβά Ισίδωρο και του παραπονέθηκε πως έχασε το βιβλίο και πως κάποιος από τους αδελφούς έπρεπε να το έχει κλέψει. Απαιτούσε λοιπόν να γίνει έρευνα σε όλα τα κελιά. «Τέτοιο πράγμα, παιδί μου», είπε έκπληκτος ο γέροντας, «δεν έχει ξαναγίνει στη Σκήτη. Αλλά για να βεβαιωθείς, πάρε δύο αδελφούς και ψάξε τα κελιά». Έτσι και έγινε. Αφού έψαξαν μερικά κελιά, έφτασαν και στο διακόνου όπου βρήκαν το βιβλίο. Το πήραν λοιπόν και το πήγαν στην εκκλησία την ώρα του εσπερινού και είπαν μεγαλοφόνο στον Αβά Ισίδωρο για να ακουστεί από όλους πού είχε βρεθεί το βιβλίο. Ο αθώος διάκονος δεν διαμαρτυρήθηκε για τη συκοφαντία, έπεσε ταπεινά στα γόνατα και ζήτησε από όλους συγχώρηση λέγοντας πως έσφαλε. Σαν πέρασαν 3 εβδομάδες και ο διάκονος τελείωσε το επιτίμιόν του και έγινε δεκτός το Άγιον Βήμα, ο συκοφάντης ομολόγησε με γοερές κραυγές την αμαρτία του. «Αδίκως κατηγόρησα τον δούλο του Θεού», φώναζε, για να ξελαφρώσει τη συνείδησή του. Οι αδελφοί στη Σκήτη έκαναν ολονύκτιο προσευχή για αυτόν, όμως εκείνος ο δυστυχής βασανιζόταν σκληρά. Τότε Όσιος Ισίδωρος είπε στον διάκονο: «Προσευχή σου γι' αυτόν, αδελφέ, γιατί μόνο εσύ που συκοφαντήθηκες, αν το ζητήσεις, θα τον ελεήσει ο Κύριος». Και πράγματι, όταν προσευχήθηκε ο συκοφαντηθής, ελευθερώθηκε από την τυραννία των τύψεων ο συκοφάντης.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Δι' επέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός, ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος, που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του, τα διαπεραστικά, και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιίας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μη δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξ ημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολή του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτισθέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω. Να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν με τα πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στο νόσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε, το παιδί σου διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε». «Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες? Δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγων Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός

πληράς. Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός. «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπα Εφραίμ. Τότε, όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του μίλησε και του είπε «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε «Το πετραχύλι μιλά». Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα. Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω «γέροντα, θα εξομολογηθείς εμένα» και μου απάντησε «δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος, του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκήνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκήνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκήνι σου. Πρέπει να αλλιώσει το κομποσκήνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». Και έκανες 3 κομποσκήνια. Και τι

προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή. Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν δυο άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουνα και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουνα με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού, μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις. Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ. Και επέμενε διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε «Δεν θα το πιστέψεις». Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά θυμάμαι σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ γέροντα, κάτι μυρίζει» του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού» μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφρέμ σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες προσευχόμενος έλεγα μέσα μου, «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα. Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα, με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρήκτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφρέμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας.
Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτο Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή. Μέρος 20. Παρηγοριά στους πενθούντες. Πόση δύναμη χρειάζονται γέροντα οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν τον ευνίδιο θάνατο. Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, βρίσκουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τον θάνατο, γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται, πόσα παλικάρια σκοτώνονται με τις μοτοσικλέτες. Σηκώνουν τη μοτοσικλέτα πίσω στη μία ρόδα, οπότε εύκολα του μπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώσει τη μοτοσικλέτα περισσότερο. Κρατούσα, λέει, Σούζα τη μοτοσικλέτα στην πίσω ρόδα και του μπάρισα. Ο διάβολος, βλέπεις, τι τους βάζει να κάνουν για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Γιατί αλλιώς, ακόμα και αν είχαν κάποιο ατύχημα, μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μην σακατεύονταν. Για να επιτρέψει όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου, σημαίνει ότι θα βγει κάτι καλό. Τότε, γέροντα, γιατί η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του διαφυλαχθήνε από ευνίδιο θάνατο? Εκείνο είναι άλλο. Ζητά από το Θεό να μην μας βρει ο θάνατος ανέτοιμος. Γέροντα, μια μητέρα είναι απαρηγόρητη γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στη δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πες της, από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου? Όχι. Εσύ για να σκοτωθεί το έστειλε στη δουλειά? Όχι. Να πεις λοιπόν, δόξασε ο Θεός, γιατί μπορεί να γινόταν ένα αλυτάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα. Τώρα είναι ασφαλισμένος στον ουρανό. Τι κλαις? Ξέρεις ότι βασανίζεις το παιδί σου με το κλάμα. Θέλεις να βασανίζεται το παιδί σου ή να χαίρεται? Φρόντισε να βοηθήσεις τα άλλα παιδιά που έχεις και είναι μακριά από το Θεό. Γι' αυτά να κλαις. Να, και χθες ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε: «Μου πήρε ο Θεός το μονάκριβο παιδί μου και τα έβαζε με το Θεό». Αν το καλοσκεφτείς, της είπα, σε τίμησε ο Θεός. Το πήρε κοντά του αγγελούδι, βαπτισμένο όπως ήταν. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με το Θεό. Αυτό θα βρεις μεθαύριο να πρεσβεύεις το Θεό για σένα. Μετά που μου μίλησε για τη ζωή της, είπε πως μπορούσε να έχει πολλά παιδιά, αλλά όταν ήταν νέα δεν ήθελε να έχει παιδιά. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στο Θεό? Δεν ξέρω, λένε, τι θα κάνεις Θεέ μου, θέλω να σωθεί το παιδί μου να είναι κοντά σου. Αν τυχόν όμως ο Θεός δει ότι το παιδί θα παραστρατήσει, ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί, το παίρνει με αυτόν τον τρόπο. Επιτρέπει λόγου χάρη ένα μεθυσμένο να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο και να τον σκοτώσει, και έτσι τον παίρνει κοντά του. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλύτερο, θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγει το ατύχημα. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί. Έρχεται σε συνέστηση και σε όλη του τη ζωή τον πειράζει η συνείδησή του. Εγκλημάτισα, λέει, και παρακαλεί συνέχεια το Θεό να τον συγχωρήσει. Σώζεται κι αυτός. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται, σκέφτεται το θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, οπότε σώζεται κι αυτή. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζονται ψυχές. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τα βάζουν με το Θεό. Τι τραβάει και ο Θεός με μας? Όταν κανείς πάβει να αντιμετωπίζει τα πράγματα κοσμικά, βρίσκει ανάπαυση. Γιατί, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατον, την αιώνια? Τον καιρό που ήμουν στο μοναστήρι του Στόμιο, ζούσε στην Κόνιτσα μια χείρα γυναίκα που πήγαινε συνέχεια στο κημητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες. Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Χτυπιόταν, χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου. Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Πήγαιναν, την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Αυτό γινόταν για χρόνια. Ο άντρας της είχε σκοτωθεί από τους Γερμανούς και η κόρη της, λίγα χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα, μόλις έγινε 19 χρονών, πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα.
Αν το δει κανείς αυτό εξωτερικά, θα πει «Γιατί να το επιτρέψει ο Θεός?» Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει, μου έλεγε «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Ο άντρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Είχα μια κόρη μου, την πήρε κι αυτή». Έλεγε, τα έβαζε με το Θεό. Αφού την άφησα να ξεσπάσει λίγο, της είπα «Να σου πω κι εγώ κάτι. Τον άντρα σου τον ήξερα, ήταν πολύ καλός. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την πατρίδα, πάνω στο ιερό καθήκον. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου, οπότε είχες μια παρηγοριά. Έπειτα όμως, επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα, την πήρε ο Θεός σε αυτή την καλή κατάσταση που βρισκόταν για να τη σώσει. Αυτή, ενώ ο άντρας της ήταν πολύ ήσυχος, ήταν πολύ κοσμική. Δεν της είπα φυσικά ότι εσύ ήσουν κοσμική, αλλά τη ρώτησα. Τώρα, εσύ τι σκέφτεσαι? Αγαπάς τον κόσμο? Δεν θέλω να δω τίποτα και κανέναν, μου λέει. Βλέπεις, της λέω, τώρα για σένα ο κόσμος πέθανε. Ο πόνος σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον παράδεισο. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει? Το καταλαβαίνεις? Μετά από αυτή τη συζήτηση σταμάτησε να πηγαίνει στο κημητήρι. Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, ησύχασε.

Γεροντά, άκουσα ότι όταν κάποιος δολοφονείται, εξιλεώνεται γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Έχει ελαφρυντικό κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να πει στο Θεό, εγώ θα μετανοούσα αλλά αυτός με σκότωσε. Έτσι θα πέσει το βάρος στο δολοφόνο. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε, αν υπήρχε Θεός δεν θα άφηνε να γίνονται συνέχεια εγκλήματα, θα τιμωρούσε τους εγκληματίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν για να είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως που δεν μετανόησαν, παρόλο που τους έδωσε χρόνια για να μετανοήσουν, ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από τη μία ζωή στην άλλη. Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. Όπως όταν πάει κάποιος, ας υποθέσουμε, στο εξωτερικό για ένα χρόνο, οι δικοί του στεναχωριούνται γιατί θα τον αποχωριστούν για ένα χρόνο, ή αν λείψει 10 χρόνια έχουν στεναχώρια για τον αποχωρισμό των 10 χρόνων, έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με το θάνατο. Αν πεθάνει, ας υποθέσουμε, κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι, να πούν, μετά από καμιά 15 χρόνια θα ανταμώσουμε. Αν είναι νεότεροι, να πούν, μετά από 50 χρόνια θα ανταμώσουμε. Πονάει φυσικά κανείς για το θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου, αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα». Πόσες φορές λόγου χάρη θα τον έβλεπε εδώ στη γη, κάθε μήνα? Να σκεφτεί ότι εκεί θα τον βλέπει συνέχεια. Μόνο όταν δεν έχει καλή ζωή αυτός που φεύγει, δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Αν λόγου χάρη ήταν σκληρός, τότε αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή για αυτόν.

0: Η μεταθάνατον ζωή. Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Ναι, συνέρχεται και λέει τι έκανα, αλλά φαϊντά γιόκ, δηλαδή δεν ωφελεί αυτό. Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λόγου χάρη τη μάνα του, γελάει, τραγουδάει επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει τι έκανα. Έτσι και όσοι σε αυτή τη ζωή κάνουν αταξίες είναι σαν μεθυσμένοι. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή όταν βγει από το σώμα κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει, γίνεται κατά κάποιο τρόπο η Δευτέρα Παρουσία, γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση αυτή στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος.
0: Γέροντα, πώς είναι τώρα οι κολασμένοι?
1: Είναι υπόδικοι, φυλακισμένοι που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνει η τελική δίκη, η μέλουσα κρίση. Υπάρχουν βαροί ποινίτες, υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές.
0: Και οι Άγιοι και ο ληστής?
1: Οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα, όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση, αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια καταδίκη. Ο Θεός, ενώ έχει πει «εδώ και τόσους αιώνες το μετανοείται, οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών», παρατείνει το χρόνο, επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. Αλλά εμείς, παραμένοντας στις κακομοιριές μας, αδικούμε τους Αγίους, γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα την οποία θα λάβουν μετά την μέλουσα κρίση.
0: Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται?
1: Έρχονται σε συνέστηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι καημένοι και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν τη θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνο το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση, και εκεί που είναι βρίζουν το Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως υπόδικοι, που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μια ευκαιρία, τώρα που είναι υπόδικοι, να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με το βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με το Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από τη μία φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο, ή ακόμα να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει τελική κρίση. Μετά τη δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει «πώς τον σώζεις αυτόν ενώ εμείς δεν κοπιάσαμε». Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους και κοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των και κοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς, σε κάθε Θεία Λειτουργία, να διαβάζετε κόλυβο για τους και κοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. «Σπήρετε εν φθορά, εγείρετε εν αυθαρσία», λέει η Γραφή. Στον κόσμο, μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα βάζουν οι ιερείς. Και βλέπεις, εκεί στο Άγιον Όρος, κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους και κοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει, γιατί έχουν την ευλογία του. Γεροντά, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή στην αρχή, δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους και κοιμημένους που δεν ευαρέστησαν στο Θεό, για να κάνει κάτι για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός, θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν. Και είχε και αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, 40 λίτουργα για την ψυχή του και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί να αγιάσουν τα κόκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς για αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμη κι αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιο γνωστό μου και κοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες», μου είπε, «έχεις να με βοηθήσεις, με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Όταν, γέροντα, πεθάνει κάποιος και μας ζητήσουν να προσευχηθούμε για αυτόν, είναι καλό να κάνουμε κάθε μέρα ένα κομποσκήνι μέχρι τα 40. Άμα κάνεις κομποσκήνι για αυτόν, βάλε κι άλλους και κοιμημένους. Γιατί να πάει μια αμαξοστοιχεία στον προορισμό της με ένα μόνο επιβάτη, ενώ χωράει κι άλλους? Πόσοι και κοιμημένοι έχουν ανάγκη καημένοι και ζητούν βοήθεια και δεν έχουν κανένα να προσευχηθεί για αυτούς? Μερικοί κάθε τόσο κάνουν μνημόσυνο μόνο για κάποιον δικό τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθιέται ούτε ο δικός τους, γιατί η προσευχή τους δεν είναι τόσο ευάρεση στο Θεό. Αφού τόσα μνημόσυνα έκαναν για αυτόν, ας κάνουν συγχρόνως και για τους ξένους. Γέροντα, με απασχολεί μερικές φορές η σωτηρία του πατέρα μου, γιατί δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Δεν ξέρεις την κρίση του Θεού την τελευταία στιγμή. Πότε σε απασχολεί αυτό? Κάθε Σάββατο? Δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά γιατί το Σάββατο? Γιατί αυτή την ημέρα την δικαιούνται οι κοιμημένοι. Γέροντα, οι νεκροί που δεν έχουν ανθρώπους να προσεύχονται για αυτούς βοηθούνται από τις προσευχές εκείνων που προσεύχονται γενικά για τους και κοιμημένους? Και βέβαια βοηθούνται. Εγώ όταν προσεύχομαι για όλους τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου, γιατί αναπαύονται από την προσευχή που κάνω. Κάθε φορά που έχω Θεία Λειτουργία, κάνω και γενικό μνημόσυνο για όλους τους και κοιμημένους. Και εύχομαι για τους βασιλείς, για τους αρχιερείς κλπ. Και στο τέλος λέω υπέρον τα ονόματα ουκ εμνημονεύθησαν. Αν καμιά φορά δεν κάνω ευχή για τους και κοιμημένους, παρουσιάζονται γνωστοί και κοιμημένοι μπροστά μου. Ένα συγγενή μου που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο, τον είδα ολόκληρο μπροστά μου μετά τη Θεία Λειτουργία, την ώρα του μνημοσύνου. Γιατί αυτόν δεν τον είχα γραμμένο με τα ονόματα των κεκοιμημένων, επειδή μνημονευόταν στην προσκομιδή με τους ηρωικούς πεσόντες. Και εσείς στην Αγία Πρόθεση να μην δίνετε να μνημονευθούν μόνο ονόματα ασθενών, αλλά και ονόματα κεκοιμημένων, γιατί μεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι κεκοιμημένοι. Το καλύτερο από όλα τα μνημόσυνα που μπορούμε να κάνουμε για τους κεκοιμημένους είναι η προσεκτική ζωή μας, ο αγώνας που θα κάνουμε για να κόψουμε τα ελαττώματά μας και να λαμπικάρουμε την ψυχή μας. Γιατί η δική μας ελευθερία από τα υλικά πράγματα και από τα ψυχικά πάθη, εκτός από τη δική μας ανακούφιση, έχει ως αποτέλεσμα και την ανακούφιση των κεκοιμημένων προπάπων όλης της γενιάς μας. Οι κεκοιμημένοι νιώθουν χαρά όταν ένας απόγονός τους είναι κοντά στο Θεό. Αν εμείς δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, τότε υποφέρουν οι κεκοιμημένοι γονείς μας, ο παππούς μας, ο προπάππους μας, όλες οι γενιές. «Δες τι απογόνους κάναμε», λένε και στεναχωριούνται. Αν όμως είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, εφραίνονται, γιατί και αυτοί έγιναν συνεργοί να γεννηθούμε και ο Θεός κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνεται να τους βοηθήσει. Αυτό δηλαδή που θα δώσει χαρά στους κεκοιμημένους είναι να αγωνιστούμε, να ευαρεστήσουμε στο Θεό με την ζωή μας, ώστε να τους συναντήσουμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε όλοι μαζί στην αιώνια ζωή. Επομένως, αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για να γίνει κενός και να μην βλάπτει πια ούτε τον εαυτό του ούτε άλλους ανθρώπους, αλλά να βοηθάει και τον εαυτό του και τους άλλους, είτε ζώντες είναι είτε και κοιμημένοι. Γέροντα, στην προσαρχαρίους επιστολή σας γράφεται: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότεροι, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Γράψε ακόμα: «Θέλουν να ζήσουν επί της γης για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή». Στην άλλη όμως ζωή, γέροντα, ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάει με την προσευχή του τους ανθρώπους? Και στην άλλη ζωή θα βοηθάει με την προσευχή του, αλλά δεν θα υποφέρει, ενώ τώρα συμπάσχει. Δεν περνάει χαρούμενα εδώ, με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό. Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. Δηλαδή, γέροντα, οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας? Εκεί δεν έχει πόνο, βρε παιδάκι μου. Στον Παράδεισο υποφέρουν. Ένθα, ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, δε λέει. Ύστερα, οι Άγιοι έχουν υπόψη τους τη θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σε αυτή τη ζωή, και αυτό τους κάνει να χαίρονται. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη, τόση ευσπλαχνία, πώς αντέχει αυτό το μεγάλο πόνο των ανθρώπων? Αντέχει γιατί έχει υπόψη του τη θεία ανταμοιβή που τους περιμένει. Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι, τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. Γι' αυτό όταν κάποιος τα βλέπει λίγο αυτά και έχει υπόψη του την ανταμοιβή που θα λάβουν, δεν υποφέρει τόσο πολύ. Όταν, γέροντα, παρακαλούμε το Θεό να βοηθήσει κάποιον και κοιμημένο που δεν έχει ανάγκη, πάει χαμένη αυτή η προσευχή? Πώς να πάει χαμένη? Όταν λέμε «ανάπαυσον τον τάδε» και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή, δεν παρεξηγείται, ίσα ίσα συγκινείται. Για δες, λέει, εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν. Οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ, πρεσβεύοντας το Θεό για μας. Αλλά πού να ξέρεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος? Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα για αυτούς που γνωρίζεις ότι με τη ζωή τους λύπησαν το Θεό, και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις, και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κεκοιμημένους.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει αύριο ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος στο Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νίφωνος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η θεαλειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος στο Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χατζικυριακίου που θησαυρίζεται η Ιερόληψα Νότης. Απόψε στις 9 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας.
1: Πανηγυρίζουν επίσης επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης η Ιερή Ναή Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίας Μαρίνης Παιανίας και το παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο ψαλίδια Μαρουσίου, όπου σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας.
2: Οι Ιερές Αγρυπνίες δελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας.
1: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα 5η στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός.
2: Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 9.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας.
1: Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, θα πραγματοποιηθεί στα προπήλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως σήμερα 5η στις 7.30 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει η τέλεση Ιεράς Παρακλήσεως του Αγίου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
2: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός στις 9.30.
1: Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή Ιερών Λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάρου θα τελεστεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο. Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως.
1: Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι Ιεροί Ναοί Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας, τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
2: Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας θα πραγματοποιήσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν ζωντανά ακόμη και σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μπρίντιζι, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πυραϊκής Εκκλησίας.
2: Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πυραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, 5η 16 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, ερμηνεία κατά κάποιο τρόπο, έτσι όχι φιλολογική, θεολογική. Πρόκειται για ένα θεατρικό, για ένα ποίημα, για μια νουβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα, σε ένα βιβλίο, όχι μικρό αλλά ούτε και πολύ μεγάλο, με πολλά νοήματα θεολογικά, με απαιτήσεις, χρειάζεται δηλαδή προσοχή για να εμβαθύνει κάποιος στο νόημα, και έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Είδαμε σε κάποιες εκπομπές άλλωστε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτό. Και εμείς θα συνεχίσουμε πάλι με τον μοναχό Αλέξιο Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, και το βιβλίο του «Αντάμωμα ψυχών», με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις «Εν Πλώ». Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

μείνει στο κείμενο, το οποίο είχε τίτλο «Η εξομολόγηση ενός προσκυνητού», ο οποίος είχε γνωρίσει και τη γερό της αγαπητή Ηλία και θυμάται κάποια πράγματα από τη συζήτησή τους. Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι θέλοντας να μου δώσει κουράγιο και δύναμη, και ποιος δεν θέλει, φίλοι ακροατές, κουράγιο και δύναμη, μου είπε «Τρεις συμβουλές θα σου δώσω, παιδί μου. Η πρώτη είναι πίστης, η δεύτερη είναι πίστης και η τρίτη είναι πίστης. Τίποτε άλλο». Σε κάποιες άλλες επισκέψεις ξετύλιξα το κουβάρι του εαυτού μου. Με ρώτησε με τι ασχολούμαι, της είπα ότι γυρνάω από εδώ και από εκεί, ότι μου στέλνει η μάνα μου χρήματα, πάω σε νησιά, έχω σχέσεις. Ήρθε κεραυνός να με κατακεραυνώσει όταν μου είπε «Εσύ, παιδί μου, είσαι παράσιτο. Ζεις εις βάρος άλλων ανθρώπων». Σοκαρίστηκα. «Αν δεν πας να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ». Πολύ αυστηρό, αλλά ίσως για μένα δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Στενοχωρήθηκα

ένιωθα την αγάπη της γερόντισσας. Αυτά λοιπόν τα χαστούκάκια της γερόντισσας ήταν τόσο αναπαυτικά. Η ίδια μου είπε κάποια στιγμή σε άλλη επίσκεψη, «Παιδί μου, σε μάλωσα με πολύ πόνο, αλλά και με πολύ αγάπη, όμως έτσι έπρεπε να γίνει». Εκείνη τη στιγμή η αδελφή μας Μαρία τον ρώτησε, «Έτσι κάνουν οι Άγιοι με εμάς τους άτακτους». «Ναι, πραγματικά. Έβρεχε ο Θεός τη χάρη του για ένα διάστημα. Αισθανόμουν πράγματα που δεν είχα αισθανθεί έως τότε. Έβλεπα πράγματα που δεν είχα δει ποτέ μου. Οι αισθήσεις μου ήταν σε άλλη διάσταση. Για κάθε τι έλεγα, «Θεέ μου, γεννηθείτε το θέλημά σου». Η γερόντισσα δεν γελούσε, αλλά γελούσαν τα μάτια της. Έβλεπες μια χαρά, αλλά μια χαρά υπερκόσμια, που δεν μπορεί να τη συλλάβει νους. Ήταν μια χαρά αλλιώτικη, που για να την καταλάβει κάποιος, θα πρέπει να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, να πλησιάσει στο Χριστό. Αυτή είναι η χαρά του Χριστού, που δυστυχώς ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Όταν θέλεις τη χαρά του κόσμου, βλέπεις μονάχα τη χαρά του κόσμου. Όταν θέλεις τη χαρά του Θεού, πρέπει να είσαι στη χάρη του Θεού για να τη δεις. Αλλιώς δεν μπορείς να την καταλάβεις. Όταν λοιπόν πήγα στη γερόντισσα, για πρώτη φορά είπα στον εαυτό μου, «Είσαι σε καλά χέρια τώρα, Γιώργη, μη φοβάσαι». Δηλαδή, ένιωσα έναν άγγελο του Θεού. Ένιωσα ότι εκεί που μπήκα ήταν κάτι που θα με στήριζε στη ζωή μου και ξέρω ότι ακριβώς αυτό έγινε. Αυτό που έγινε είναι ότι αυτή η γυναίκα με αγάπησε, γιατί είχε αγάπη μέσα της, αγάπη Χριστού. Από τη στιγμή που με αγάπησε, με κατέθεσε στα πόδια του Χριστού και είπε, «Γεννηθείτο το θέλημά σου». Δεν μπορώ λοιπόν να μην την έχω πάντα στο μυαλό μου, να μην τη σκέφτομαι. Θα ήμουν αγνώμων προς το Θεό που στέλνει τους αγγέλους στη ζωή μας. Κάποια στιγμή μετά από 30 χρόνια ήμουν στη Νίκη, στη Μάνη, αναστατωμένος, ψάχνοντας κάπου να αναπαυθώ. Την ώρα εκείνη χτύπησε το τηλέφωνο. Είμαι ο πατήρ Νεκτάριος με τον γέροντα. Είμαστε κάτω από το σπίτι σου, Νίκη. Αυτό ήταν. Μετά από λίγο καιρό πέρασε το κατόφλι εδώ στη μεταμόρφωση του Σωτήρος στους Δολούς να συναντήσω το γέροντα, μοναχό πλέον, και την αδελφότητα για να ζήσω πάλι αυτό που έζησα με τη γερόντισσα. Ήταν σαν να μου είπε, «Παιδί μου, δεν σε ξεχνάω. Εγώ θα σου στέλνω πάντα οδηγό». Εδώ είδα την πίστη και την αγάπη να γίνονται πράξεις. Τα λόγια δεν μπορούν να σε χορτάσουν. Όπως ερχόμουν στο δρόμο, μου ήρθε στο μυαλό μου κάτι. Τι να τον κάνεις στο Χριστό αν τον κρατάς για σένα. Όταν πέρασα το κατόφλι, είδα τον πατέρα Νεκτάριο και του είπα, «Πατέρα Νεκτάριο, ξέρετε, θέλω να...» Εκείνος με κοίταξε στα μάτια και μου είπε, «Κατευθείαν, παιδί μου, στο Άγιον Ποτήριο, στη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε πόση δύναμη μου έδωσε αυτό? Με τον πνευματικό μου, τον πατέρα Νεκτάριο, πολλές φορές μιλάμε με τα μάτια. Αν είναι κάτι που δεν κάνω καλά ή που δεν λέω καλά, με το που με κοιτάξει θα καταλάβω αμέσως. Τόσο πολύ δηλαδή νιώθω ότι με καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος και έχουμε μιλήσει ελάχιστα. «Έλα εδώ, παιδί μου», μου είπε ο Χριστός, «έλα εδώ». Και λέω εγώ, «Πώς να έρθω, πώς θα κοινωνήσω», δίσταζα. «Επουδενή», μου είπε ο πατέρας Νεκτάριος, «εδώ, στο Άγιον Ποτήριον». Και μετέφρασα μετά εγώ με το μυαλό μου ότι ήθελε να μου πει ο Θεός, «Μη με φοβάσαι, έλα εδώ και σιγά σιγά θα καταλάβεις. Θα κάνουμε μια σχέση οι δυο μας, θα μιλήσουμε σιγά σιγά». Και κάθε φορά που έρχομαι, δεν έρχομαι γιατί κάτι δεν έκανα καλά, επειδή δεν έκανα την τέλεια νηστεία, ούτε είπα τα ωραία λόγια. Έρχομαι γιατί κάθε φορά πιστεύω ότι ο Χριστός μεγαλώνει αυτή τη σχέση και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Όχι όμως γιατί η Θεία Κοινωνία είναι κανένα μαγικό που θα μου αλλάξει τα πάντα, όχι. Εδώ γινόμαστε ένα σώμα.
εκφράζομαι το ίδιο πράγμα.

Εγώ βλέπω, ας πούμε, κάθε φορά που φεύγουμε, κάθε Κυριακή, ότι όλοι όσοι παρευρίσκονται εισπράττουν και εκφράζουν μετά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται σε αυτό το χώρο, το παίρνουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας και το βγάζουμε μετά και προς τα έξω. Δεν λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Νομίζω είναι σπάνιο. Είναι σώμα εκκλησίας, καταλάβατε. Είναι κάτι που γίνεται συνολικά. Δεν υπάρχει διάσπαση. Κοινωνία προσώπων, Γιώργο, του αποκρίθηκε ο γέροντας. Και κάτι άλλο. Χαίρομαι γιατί βλέπω στην κατάθεση ψυχή σου σήμερα άφθονους πνευματικούς καρπούς. Ας είσαι ευλογημένος. Τρομάζομαι αυτή τη σκέψη, γέροντά μου. Γιατί? Τώρα που ερχόμουν στο δρόμο είπα στον εαυτό μου, τι ευλογημένος είσαι, αφού οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς δεν ευλογούν το Θεό, παρότι έχουν την υγεία τους, τα παιδιά τους, ένα σπίτι να κοιμηθούν, τους έχει δώσει ο Θεός τόσα πράγματα. Και άνθρωποι που είναι στο πουθενά και είναι λες και τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, τον δοξολογούν νύχτα μέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι ένας ευλογημένος, αχάριστος άνθρωπος. Και εύχομαι να μπορώ να συλλάβω κάποια στιγμή αυτή την ευλογία μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, όχι για τίποτε άλλο, απλά γι' αυτό το ευχαριστώ. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά μου, όπως βέβαια και την αγάπη. Θα σας παραπέμψω στο γέροντά μας εδώ, για να σας πω πώς βλέπω την αγάπη. Γιατί όσες φορές προσπαθώ να τη μεταφράσω σαν έννοια, σαν λέξη, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο γέροντας κάθε φορά που τον ρωτάνε για τη λέξη αγάπη, τι λέει? Η αγάπη είναι θυσία. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι ο άλλος. Γίνεσαι το παιδί σου, η σύζυγό σου, ο περαστικός σου, ο ζητιάνος. Εάν δεν βγεις από το πετσί σου για να γίνεις ο άλλος, όσο δύνασαι να συναισθανθείς, γιατί όλα ξεκινάνε από ένα συν, ποτέ δεν θα νιώσεις την αγάπη. Και το λέω για μένα, που έχω υπηρετήσει τον εαυτό μου πάρα πολύ δυνατά. Τον έχω κανακέψει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τον εαυτό μου και κάνω κάτι για κάποιον, όσο λίγο κι αν είναι, μεγαλώνω, πλουτίζω, αισθάνομαι αυτό που λέγεται αγάπη. Γιατί και ο Χριστός μας αγάπη είναι, και ότι έκανε για ποιον το έκανε, για μας. Και με τι κόστος, με τι θυσία, με τι σιωπή, με τι... Το πρώτο παράδειγμα, η θυσία του Χριστού μας. Είναι η θυσία τελικά η αγάπη, μας λέει ο γέροντας. Και ο εγωισμός μας στερεί όλο αυτό το πράγμα, καταλάβατε? Γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα του εαυτού μας. Και χρειάζονται και τα χαστούκια, όπως χρειάστηκε και τότε σε μένα το χαστούκι της γερόντισσας. Αυτά και πολλά άλλα μας είπε τότε σε αυτή τη δημόσια εξομολόγηση ο αδελφός Γιώργος, για να δούμε και εμείς τα δικά μας καμπανεβάσματα, για να δούμε την εμπειρία και την πνευματικότητα που απέκτησε κοντά σε άλλους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, και την πάλη του αυτήν που τη συνεχίζει μέχρι σήμερα με ένα μοναδικό σκοπό, την πορεία προς την πατρίδα του και την πατρίδα όλων μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πατρίδα του κάθε χριστιανού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς.

Η ευχή της μάνας. Οκτώβριος του 2018 ήταν όταν ο ακριτικός βοράς αντάμωσε τον νότο, εδώ στο ιερό κάθισμα στη Μάνη. Αφορμή η ημερίδα για την παρουσίαση του βιβλίου της Κυριακής Δήμου με τίτλο «Χρώματα μνήμης, φορεσιά Ορμενίου Φτελιάς» που αναφέρεται στις περιοχές Κόζολτσιά, Ουρούμπιοι, Ανατολικής Ρωμιλίας, και οργανώσαμε με την ευχή του γέροντος στη μνήμη της μάνας της, της Θείας Καλλιόπης, μια από τις τελευταίες μαϊστόρισες του τόπου της. Με αφορμή την όμορφη και ηλιόλουστη μέρα, σκεφτήκαμε να γίνει η παρουσίαση στη στοά της εκκλησίας μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Σιωπηλή δίπλα στο γέροντα, με ένα μικρό λευκό και ντυμένο μαντίλι στο χέρι, η Κυριακή κρατούσε ό,τι πολυτιμότερο είχε, την ηφιάτικη παραδοσιακή φορεσιά που η ίδια η Καλλιόπη είχε φτιάξει με τα χεράκια της, τα κοσμήματα αλλά και τα μαλλιά της, τις μακριές πλουμισμένες κοτσίδες των νεανικών της χρόνων. Βλέποντας τη μεγάλη συναισθηματική της φόρτιση, ο πατήρ Νεκτάριος πήρε πρώτος το λόγο και άρχισε να διαβάζει από το βιβλίο της ένα μικρό απόσπασμα το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα της. Γεννήθηκε στο Κόζουρτζιά της Ανατολικής Ρωμιλίας, σημερινή Νότια Βουλγαρία. Έζησε ξεριζωμό, προσφυγιά, φτώχεια, θάνατο, πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο, μετανάστευση και τον αποχωρισμό από το γιο της που έμεινε για πάντα στην ξενιτιά για μια καλύτερη ζωή. Γνώρισε τη μοναξιά και την απόρριψη με μοναδικό καταφύγιο τον αργαλιό της. Κοριτσάκι 6 χρονών άφησε το μεγάλο αλόνι του σπιτιού της, όπου έπαιζε ξένιαστα και πήρε το δρόμο της προσφυγιάς, φέρνοντας μαζί της το μαντιλάκι της χαράς, αλλά όχι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τη δεχτούν στο σχολείο. Έτσι έφτιαξε χρωματιστές μελάνες με πολύχρωμες κλωστές και ο πατέρας της άρχιζε να τις μαθαίνει να υφαίνει και να κεντάει στον αργαλιό και στο τελάρο. «Αχ, αυτό το μαντίλι», είπε η Κυριακή και σκουπίζοντας τα δάκρυα που σαν ποτάμι κυλούσαν στο πρόσωπό της, πήρε θάρρος και άρχισε να μας διηγείται. 5 χρονών κοριτσάκι ήταν η μάνα μου όταν η νύφη της την ημέρα του γάμου της δώρισε ένα μαντίλι, το μαντίλι της χαράς όπως το έλεγαν. Όταν τους έδιωξαν από το χωριό που ζούσαν τότε στη σημερινή Νότια Βουλγαρία, το πήρε μαζί της στην Ελλάδα. Ο πατέρας της έφτιαξε ένα τελάρο. Τόσο πολύ χαιρόταν που σήκωσε το σχέδιο από το μαντίλι της νύφης και άρχισε να το κεντάει. Και από τότε μέχρι το θάνατό της δεν σταμάτησε να το κεντάει και να το χαρίζει σε όποιον της το γύρευε. Καθώς τα βλέμματά μας είχαν καρφωθεί στα κομμάτια της φορεσιάς, μαζί με τις κοτσίδες που κρατούσε στα χέρια της και μας τα έδειχνε, εξέφραζε την επιθυμία της λέγοντας: «Το μοναστήρι σας, ως κυβωτός ιστορικής μνήμης, είναι το μόνο σημείο που θα μπορούσα να εμπιστευτώ την υφιάτικη φορεσιά της μάνας μου, αλλά και τα μαλλιά της πλεγμένα σε πλεξούδες που τα έκοψε για πρώτη φορά όταν έφυγε μετανάστρια στη Γερμανία. Έτσι η ψυχή μου θα γλυκάνει από τον πόνο της απώλειας, αλλά και η ψυχή εκείνης θα αναπαύεται». Έτσι, καρδιακά συνδεδεμένοι μαζί της, ετοιμάσαμε το απόγευμα τα κόλυβα για τη Θεία Καλλιόπη. Ο γέροντας, συλλογιζόμενος, μας είπε: «Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε». Τα λόγια αυτά χύθηκαν σαν βάλσαμο στην ψυχή της Κυριακής. Έδειξε να τη βοήθησαν και θέλησε να μας περιγράψει τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής της μητέρας της. Άνοιξη ήταν όταν πήρα τη μάνα μου από το νοσοκομείο για το ταξίδι της επιστροφής στο σπίτι μας, στο Ορμένιο, που έμελε να είναι και το τελευταίο της. Βάλσαμο για την ψυχή μας τα ανθισμένα δέντρα και τα λουλούδια που είχαν κατακλείσει στην κυριολεξία τα πάντα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Με το που πατήσαμε το πόδι μας στην αυλή, της είπα να κάνουμε μια βόλτα γύρω από το σπίτι, να χαρεί για λίγο τις τριανταφυλλιές, τις γαρδένιες, τις βιολέτες και άλλα μύρια φυτά που μια ζωή φύτευε και του είχε κάνει παράδεισο. «Πάμε γρήγορα μέσα», μου είπε και συνέχισε: «Να στολίσεις το σπίτι με τα καλύτερα ύφαντα που έχω. Ετοίμασε τα κεντυμένα μου σεντόνια μαζί με τα ρούχα που θα με ντύσεις». «Τη φορεσιά σου, μάνα?» Πήρε βαθιά ανάσα και μου είπε: «Όχι τη φορεσιά, να μη σαπίσεις το χώμα, τα ευρωπαϊκά καλύτερα». Ξαφνικά φώναξε: «Κράτα με, Κυριακή». Τα χάσα για λίγο, αλλά συνήλθα και με όση δύναμη μου είχε μείνει την έσφιξα στην αγκαλιά μου και ηρέμησε. Ήταν τόσο όμορφη που δεν την είχα ξαναδεί ποτέ έτσι στη ζωή μου. Ξημέρωνε. Κατάλαβα ότι σιγά σιγά έσβηνε. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», της είπα. Την ιερή στιγμή διέκοψε ένα ειδόνι που άρχισε να κελαϊδεί δίπλα στο παραθύρι της. Τόσο ηρέμησε η καρδούλα της που άρχισε να τραγουδάει κάτι που αγαπούσε πολύ. Με γέλασαν τα πουλιά της άνοιξης στα ειδόνια. Με γέλασαν
και μου είπανε «Πουτές δεν θα πιθάνω» και έχτισα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα, με 7-8 πατώματα και 60 παραθύρια. Στο παραθύρι κάθομαι, τους κάμπους αγναντεύω. Βλέπω τους κάμπους πράσινους και τα βουνά γαλάζια. Βλέπω το χάρο να έρχεται καβάλα στα λογό του. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», της είπα ξανά. «Κι εγώ, παιδί μου, μόνο κάνε κάτι να μην χαθούν. Κάνε, κόρη μου», και ξεψύχησε. Πού να φανταστώ ότι ο κόπος για την έρευνα και τη μελέτη μου αυτή θα άλλαζε καθοριστικά τη ζωή μου. «Έτσι είναι, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και να σου πω και κάτι άλλο. Η ευχή της μανούλας σου έπιασε τόπο. Να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα έχεις και πατέρα και αδέλφια. Ας είναι αναπαυμένη».

Έχει και ένα κείμενο χριστουγεννιάτικο, θα το διαβάσουμε. Δεν πειράζει. Επηγής ειρήνη και εν ανθρώπης ευδοκία. Παραμονή Χριστουγέννων, το αρχοντορίκι ζεστό και όμορφο, στολισμένο με την πρέπουσα ατμόσφαιρα των ημερών. Σε ένα μικρό τραπεζάκι, το όμορφο, ξεθοριασμένο ξύλινο καραβάκι, προσφορά της αδελφής μας Δήμητρας. Στα πανιά του, μια κάρτα της γέννησης από τη σερβική μονή του χιλανδαρίου του Αγίου Όρους και στη βάση του ένα κλαδάκι κουμαριάς με τους κατακόκκινους καρπούς να μοιάζουν με φωτάκια. Σε ένα παλιό κιούπι, προσφορά της κυρίας Κατερίνας από τον Κάμπο, κληρονομιά από το αρχοντικό της γιαγιάς της, κλάρες γεμάτες από κυπαρισόμυλα, στολισμένα με τα μικρά λεπτά μελισσοκέρια της Κορνέλιας από τη Γερμανία, που κοιμήθηκε εν κυρίω πριν λίγο καιρό. Αφιερωμένα στη μνήμη της, γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ με την επάρατο νόσο τόσα χρόνια, η παλιά μαντεμένια σόμπα έτοιμη να ζεστάνει τις καρδίες των ανθρώπων που ξεκίνησαν από μακριά να βιώσουν την Αγία και Μεγάλη Νύχτα των Χριστουγέννων. Έξω τα διάφορα φαναράκια που έχει ανάψει ο εκκλησιαστικός μας ο πατήρ Σιλουανός από νωρίς καλωσορίζουν τους πιστούς και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κάπως αλλιώτικη από τα συνηθισμένα. Πάνω στην πόρτα του ναού μια σύνθεση που φτιάξαμε μαζί με τον γέροντα από κέδρο και κλάρες λεμονιάς. Έτσι απλά, όπως μας λέει ο αδελφός μας ο Γιάννης ο μουσικός. Μετράω τις μέρες για να έρθω κι εγώ κοντά σας για αυτά τα όμορφα και τα απλά. Τα ασημένια καντήλια, ο πολυέλαιος και οι λαμπάδες φέγγουν τις εικόνες του τέμπλου και τις αγιογραφίες του τείχου και μαζί και το σκότος μας που δεν ησυχάζει από κάθε λογισμό ακόμα και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έτσι, στις 4 το πρωί, σαν σκιές περνάνε την πύλη του μοναστηριού οι πιστοί και με γρήγορους ρυθμούς μπαίνουν στο ναό. Με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα που στέκεται στο χειροποίητο σιδερένιο αναλόγιο, κληρονομιά από το Δημήτρη τον Αρχιτέκτονα, που έφυγε ειρηνικά πρόσφατα από τη ζωή, παίρνουν ευχή από τον γέροντα και επιστρέφουν στη θέση τους. Χαμηλά, ταπεινά ψάλουν και εκείνοι μαζί μας τα κατανυκτικά τροπάρια της ακολουθίας, όπως το πρώτο κάθισμα του όρθρου. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσομεν λοιπόν, ένθα οδεύει ο Αστήρ, μετά τον μάγων Ανατολής των Βασιλέων. Άγγελοι υμνούσιν, ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραβλούσιν, οδύν επάξιον. Δόξα εν υψίστης λέγοντες, το σήμερον εν εισπλέον τεχθέντη, εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βιθλέμ της Ιουδαίας. Μετά το ιδιόμελον, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, σήμερον δέχεται η Βιθλεέμ των καθήμενων διαπαντός ειν πατρί, σήμερον άγγελοι το βρέφος το τεχθέν θεοπρεπός δοξολογούσι, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Την πρώτη οδή της καταβασίας που την ξέρουν σχεδόν όλοι απ' έξω. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανεμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Κι έτσι μία η εκφώνηση του ιερέως, μία το χτύπημα του σήμαντρου και της καμπάνας, χωρίς να το καταλάβουμε φτάνουμε με λαχτάρα στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Κάποιος από τους πιστούς έχει ζητήσει μια συγχωρητική ευχή και έτσι μαζί με αυτόν βλέπει σε μετανία και φόβο Θεού να προσέρχονται και άλλοι για να μπορέσουν να κοινωνήσουν και αυτοί. Μετάξει και η ιεροπρέπεια λαμβάνουν από τη λαβίδα του ιερέως σχεδόν όλοι οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού και πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μόλις βγαίνει το πρώτο φως του Αυγερινού, με ένα σώμα και μια ψυχή ψάλλουμε ξανά όλοι μαζί το απολυτίκιο της μεγάλης δεσποτικής εορτής. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γάρη τις άστρες λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γνώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξαση. Σε λίγο ο αρχοντάρης με τον μπρούτζινο καμπανάκι καλεί τους πιστούς να μπουν στο αρχονταρίκι για καφέ και κέρασμα, που είχαν ετοιμάσει λίγο πριν η διακόνηση του μοναστηριού, η Ελευθερία και η Κλεονίκη. Κι έτσι η συντροφιά με τα μανιάτικα κάλαντα που είχαν ετοιμάσει η κυρία Ρουμπίνη και η Αθηνά από το απέναντι χωριό του Σταυροπηγίου, όλοι οι πιστοί απολαμβάνουν τη θαλπορή του χώρου και την αγάπη μεταξύ τους με μια υπόσχεση και του χρόνου και πάλι μαζί. Καλήνες πέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στο αρχοντικό σας. Χριστός γεννάτε σήμερα, να είναι Βιθλέμ τη πόλη, οι ουρανοί αγάλλονται χέρι εκτίσεις όλοι. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα, άστρο λαμπρόντος οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα. Φθάσατε εσείς Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει, που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, αμέσως εταράχθηκε και έγινε θηριώδης, διότι πολύ φοβήθηκε δια την βασιλεία, μη του την πάρει ο Χριστός και χάσει την αξίαν,
Κράζει τους μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται. Εμείς και δεν εξεύρωμε ότι η γραφή διηγάται. Τους είπε να υπάγωσει και όταν τον ευρώσει, να τον επροσκυνήσουσι, να πάντων του το υπόσει. Όπως υπάγει και αυτός για να τον προσκυνήσει. Με δόλο ο μισόθεος για να τον αφανίσει. Βγαίνουν οι μάγοι τρέχοντας και τον αστέρα βλέπουν, φως θεϊκό κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν. Φτάσσοντες εις το σπήλαιον βρίσκουν την Θεοτόκον και βάστα στα σαγκάλα στις των Αγιών της Τόκων. Γονατιστή τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν, Σμύρνα χρυσών και Λίβανων θεών τον εφημίζουν. Και τον Ηρώδη μελετούν απάναν του το υπόσει. Βγαίνει άγγελος εξ ουρανού, βγαίνει τους εμποδίζει. Άλλην οδόν απάρουση αυτός τους διορίζει. Και πάλι άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζει, εις Αίγυπτο να πορευθεί και εκεί να ησυχάζει. Να πάρει και τη Μαριά μαζί με τον Υιόν της, διότι ο Ηρώδης εξητεί των τόκων των δικών της. Μη βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίζουν, εις Βηθλεέμ, επρόσταξε παιδί να μην αφήσουν. Όσα παιδεία έβρωση 2 ετών και κάτω, όλα να τα περάσω σε ευθύς απ' τον σπαθιά των. Κι αν είστε από τους πλούσιους φλουριά μη λυπηθείτε, κι αν είστε από τους πάμπτουγους ένα ζευγάρι κότες. Πήγαμε και λίγο στα Χριστούγεννα, έτσι με ένα μαγικό θα λέγαμε τρόπο. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» του Πατρός Αλεξίου σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο αδελφός μου ο Στάθης. Πνίγομαι, πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ μαζί σου, μου είπε κλαίγοντας μια μέρα στο τηλέφωνο η αδελφή μας εν Χριστώ Μαρία. Αφήνω κάτω το σκαλιστήρι και πέφτω χάμω στο χώμα, όπως κάνουμε στις γονικλησίες, και καθώς εκείνη άφηνε την ψυχή της να γίνει λόγος, εγώ την άκουγα με προσοχή και προσευχή. Οι μόνες λέξεις που της είπα στο τέλος, αφού ηρέμησε η ψυχούλα της για λίγο, ήταν ότι θα μοιραστούμε τον πόνο της όλοι μαζί, μήπως και ελαφρύνει. Και έτσι έμεινε για πάντα στην έγνοια μας. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ένα συγκλονιστικό γράμμα έφτασε στο γραμματοκιβώτιο του καθίσματος. Ήταν κατάθεση ψυχής σε γραπτό λόγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ελάχιστο που κάναμε εμείς οι ανάξιοι για εκείνη. Το γράμμα της εξιστορούσε. 20 Ιουλίου 2010 του προφήτη Ηλία, ο Διαγόρας φάνηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Το ταξίδι που έκανα τόσα χρόνια στην καρδιά του Σκότους πλησίασε στο τέλος του. Χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το υποψιάζομαι και κυρίως χωρίς να ξέρω για το φως που υπήρχε μετά από αυτό. Έχω μια θλίψη στην καρδιά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πορεύτηκα μαζί της ακόμη και την ημέρα του γάμου μου. Πάντα εκεί, πάντα τεράστια, να μου βαραίνει το βλέμμα, την καρδιά, να μου ζητάει μερίδιο λέοντος από τη χαρά της καθημερινότητας. Μόνο στις γένες μου την νίκησα, λες και πήρα θάρρος από τον πόνο και τη γλύκα των πλασμάτων που αξιώθηκα να φέρω στον κόσμο. Είμαι το δεύτερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας που σχεδόν πάντα έλεγα πως είμαι το πρώτο. Γεννήθηκα σε ένα χωριό της Μεσσηνίας το 1960. Η μάνα μου, άξια νοικοκυρά, γλυκιά, ευγενική και απόμακρη, βίωνε τον πόνο της βουβή και στεκότανε πάντα όρθια στην εκκλησία Σαλαμπάδα. Ο πατέρας μου λιγομίλητος, δυνατός, σήκωνε τα βάρη που του φέρνε η ζωή με χέρια ροζιασμένα από το αλέτρι και την αξίνα. Το βλέμμα του σαν το συννεφιασμένο ουρανό. Μέσα στο σπίτι είχαμε έναν μεγάλο καημό το στάθι μας. Παράθυρα κλειστά στο δρόμο, κεφάλια χαμηλωμένα. Συμμετοχή στις χαρές του χωριού δεν είχαμε. Ένα αίσθημα κατωτερότητας, πίκρας και ντροπής μας πλημμύριζε. Είχαμε έναν αδελφό. Έτσι λοιπόν ξεμύτησα στη ζωή. Από την κοιλιά της μάνας μου ένιωθα το βάρος της ευθύνης για το αδέλφι μου που διαμόρφωσε άθελά του τη ζωή μου. Μεγαλώνοντας έβλεπα τα γράμματα που ερχόντουσαν από τη Λέρο και πριν αρχίσω να διαβάζω ήξερα τα καρποστάλ με το τεράστιο κτίριο και τα πολλά παράθυρα που έκρυβε το μυστικό μας. Η μάνα μου μας έλεγε πως κάποιος γιατρός της είπε «Σκέψου, κυρά μου, τα τρία σου γερά κορίτσια. Τι είναι καλύτερο να κάνεις, να σώσεις το ένα που δεν σώζεται ή τα άλλα τρία». Τεράστιο δίλημα για μια μάνα, αβάσταχτο για γονιούς. Κι όμως διάλεξαν, απομάκρυναν το γιο τους για το χατήρι μας, για να τα βγάλουν πέρα. Την πρώτη φορά στον Ταού Πεντέλης, να είναι κοντά, να πηγαίνουν να τον βλέπουν. Τον πρώτο μήνα δεν αντέξανε, όταν τον είδανε δεμένο στο κρεβάτι, τον πήρανε πίσω. Γυρνώντας όμως το χωριό πάλι τα ίδια, έφευγε, τον χάναμε και εκείνοι έπρεπε να δουλεύουν στα χωράφια. Έπρεπε πάλι να αποφασίσουν και αυτή τη φορά τους είπαν για τη Λέρο, για να είναι μακριά, για να μην μπορούν να πάνε να τον ξεχάσουν, αν είναι δυνατόν. Η κοινωνία αμήλικτη. Πετάξανε το παιδί, το βάλανε σε ίδρυμα και άλλα παρόμοια ευκόλως υπομένα συμπεράσματα και εμείς με το βάρος της επιλογής τους να πορευόμαστε. Από εκείνη τη μέρα κανείς μας δεν ήταν καλά. Πάντα μας έλειπε. Ιδίως τις γιορτινές μέρες πενθούσαμε την απουσία του. Ο Διαγόρας πλησιάζει, σε λίγο θα δέσει στο λιμάνι. Μετά από πολλά χρόνια θα είμαστε και πάλι οι τέσσερις μας. Οι τέσσερις μας, γιατί οι γονείς μας πέθαναν και οι δύο μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Αλλά δεν ήμασταν μόνες. Οι άνθρωποι που με βοήθησαν νιώθω ότι είναι κοντά μου. Η Αναστασία, η Μαριέτα, η Χριστίνα, η κυρία Κατερίνα, η Ελένη, η Εφροσύνη, η Έλλη, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Θανάσης, η Μέρη, οι προσευχές των πατέρων του Ιερού Καθίσματος της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και άλλοι που δεν έμαθα τα ονόματά τους αλλά τους συνάντησα στην πορεία της προσπάθειάς μου στις υπηρεσίες που απευθύνθηκα. Τα παιδιά μου είχαν πια μεγαλώσει.
Εκείνο το καλοκαίρι πήρα την απόφαση να πάω να αντιμετωπίσω το σκοτάδι μου. Δεν πήγα μόνη, πήγαμε και οι τρεις μαζί. Εγώ σαν μεγαλύτερη είχα μνήμες. Οι αδελφές μου δεν είχαν. Αλλά αυτός ο αδελφός, ο Απών, ήταν παρόν και στη δική του ζωή με μεγάλο εκτόπισμα. Ξημερώματα, στο λιμάνι της Λέρου, αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε για τη μεγάλη συνάντηση. Είχε ξημερώσει για τα καλά. Απέναντί μας είδαμε τον εφιάλτη των παιδικών μας χρόνων. Το κτίριο με τα πολλά παράθυρα που ερχόταν με τα κάρτ ποστάλ και μεταμόρφωνε τους γονείς μας σε σκιές για πολλές μέρες. Ρωτήσαμε και φτάσαμε στην πύλη. Όσο καιρό προετοιμαζόμασταν για το ταξίδι, η ερώτηση που κάναμε η μία στην άλλη ήταν η ίδια. Πώς θα τον γνωρίσουμε? Εγώ, αν και μεγαλύτερη, ούτε τα μάτια του δεν θυμόμουν. Μόνο κάποιες παιδικές κουβεντούλες, λίγες κι αυτές, ψηλαφούσαν τις άκρες της μνήμης μου. Και αν μας δείξουν άλλον, τόσα έχουν γραφτεί για τη Λέρο. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Τέτοιες και άλλες σκέψεις γέμιζαν τρέμουλο τις ψυχές μας, αλλά και τα βήματά μας. Χέρι-χέρι και οι τρεις ανεβήκαμε μια πέτρινη εξωτερική σκάλα και φτάσαμε στον όροφο που ήταν. Όλοι μας κοιτούσαν περίεργα, ασυνήθιστοι μάλλον σε επισκέψεις. Πέντε παιδιά κάθονταν στο σαλονάκι. Ρωτήσαμε ποιος ήταν. Δεν χρειάστηκε να μας απαντήσουν, γιατί είδαμε τα μάτια του πατέρα μας, τον αναγνωρίσαμε αμέσως. Το λεπτό αγουράκι με το κατουρημένο εσώρουχο που κρεμόταν από το παντελονάκι του, που έτρεχε πάνω κάτω στο ξύλινο πάτωμα, ήταν τώρα ένας μεγάλος άνθρωπος με τη μορφή του πατέρα μου, τα δάχτυλα της μάνας μου, το χαμογελό της. Είχε ακόμη και τη χρειά της φωνής του πατέρα μου στις άναρθρες κραυγές που αντί για λογάκια έβγαζε. Δεν φαντάζεστε τη χαρά μας, τη συγκίνησή μας, την άβρα της συνάντησής μας. Δειλά-δειλά τον αγγίξαμε, θέλαμε τόσα να του πούμε, μα δεν αρθρώσαμε λέξη, μόνο δάκρυα για αυτά τα χρόνια που χάσαμε και δάκρυα χαράς, γιατί ο χωρισμός μας τελείωσε. Ένα μουσικό κουτάκι που για δώρο η αδελφή μου του είχε φέρει ακουγόταν και έσπαγε τη σιωπή τη συντριβή μας. Τον πήραμε με την άδειά τους και πήγαμε βόλτα στην πόλη. Πρώτη φορά όλα τα αδέλφια μαζί περπατήσαμε στην πρώτη μας βόλτα, φάγαμε το πρώτο μας παγωτό, θυμηθήκαμε τους γονείς μας, του μιλούσαμε. Του μιλούσαμε και αυτός έβγαζε κραυγούλες που άρχιζαν να έχουν χρειά. Μας δέχτηκε αμέσως, σαν να μας περίμενε, χωρίς λόγια, χωρίς καθόλου λόγια, αλλά με ένα μίλημα αφής καρδιακής, μια επαφή βλεμματική που ξεπερνούσε κάθε άλλη επικοινωνία. Έτσι πέρασαν δύο ημέρες, με βόλτες, με κουβέντες, με ανασκάλεμα βαθύ στη μνήμη για να ανασύρουμε στιγμές που είχαν θαυτεί, ώσπου έφτασε η ώρα του γυρισμού. Πώς να γυρίσουμε πίσω? Πώς να τον αποχωριστούμε πάλι? Τώρα τον ξέραμε. Τον είχαμε κοιτάξει στα μάτια, είχαμε πιάσει τα χέρια του. Πώς να φύγουμε χωρίς αυτόν? Πώς να τον αφήσουμε πάλι μόνο? Κλαίγοντας πρακτικά τον αποχωριστήκαμε. Δύσκολη επιστροφή. Οι μνήμες των γονιών μας, όταν γύριζαν από τη Λέρο, επέστρεψαν. Μα πώς κατάφερναν άραγε να γυρίζουν με θλίψη ανίποτη πίσω στα τρία παιδιά που τους περίμεναν για να τα μεγαλώσουν? Έβλεπα το λακί να ξεμακραίνει. Κοιτούσα πίσω μέχρι που τα φώτα του χάθηκαν στο σκοτάδι της νύχτας και έμεινα όρθια εκεί μέχρι που το καράβι έπιασε στο λιμάνι της Ήρου. Τα φώτα της γλύκαναν το κλάμα μου και η αρχή είχε γίνει. Θα γύριζα πίσω για να τον πάρω. Τώρα, αύριο, άμεσα. Φτάνω στην Καλαμάτα, πνίγομαι, πρέπει να μιλήσω, να το μοιραστώ. Τηλεφωνώ στο μοναστήρι και απαντά ο πατέρας Αλέξιος. Αφήνω την ψυχή μου να γίνει λόγος και εκείνος μ' ακούει με προσοχή. Η αδελφότητα δίπλα μου με στηρίζει με προσευχή, με συζήτηση, με πολλούς τρόπους. Και αρχίζει η υλοποίηση της επιστροφής του. Τα ερωτήματα πολλά για το αν θα αντέξει την αλλαγή ή μήπως του κάνω κακό, παρακαλώ. Κανείς δεν απαντούσε. Οι περισσότεροι γιατροί ψυχολόγοι που ρωτούσα ήταν διστακτικοί λέγοντάς μου πως θα είναι μεγάλο το σοκ της αλλαγής και αυτό ίσως τον σκότωνε. Ρωτούσα όποιον μπορούσα να μου απαντήσει.
Ρώτησα εμένα που είχα δουλέψει και δούλευα τόσα χρόνια με άτομα με αναπηρία, τι είχα νιώσει με τα παιδάκια μου. Αγάπη, αγάπη μόνο πήρα και έδωσα, και η πιο δύσκολη μέρα με μια αγκαλιά γινότανε πούπουλο. Μου είπαν για κάποιον διευθυντή στο ψυχιατρίο Τρίπολης, πήρα και εκεί. Με άκουσε και ήταν ο πρώτος από τους γιατρούς που μου είπε ανθρώπινα: «Δεν ξέρω να σου πω τι θα γίνει, αλλά η αγάπη αγγίζει και τα πιο σκληρά πετρώματα του ιδρυματισμού. Το έχω νιώσει αυτό». Η απόφαση πάρθηκε. Θα τον έπαιρνα κοντά μου. Άρχισα να στοιχειοθετώ την επιστροφή του. Πού όμως, πώς. Πώς θα ανταποκριθώ στη φροντίδα του. Η αδελφότητα πάλι πλάι μου. Σκεφτήκαμε τη στέγη της εκκλησίας που ήταν κοντά μου. Έκανα την αίτηση και περίμενα. Άρχισαν οι διαδικασίες, χαρτιά, αιτήσεις, εκθέσεις από κοινωνικούς λειτουργούς, ερωτήσεις περιέργειας, βλέμματα, απορίες, και μια γυναίκα από τη Ρόδο που ήρθε στο δρόμο μου και με στήριξε, με ενθάρρυνε χωρίς καν να τη γνωρίζω. Η αίτηση απορρίπτεται και πάλι από την αρχή. Τελικά, μετά από αποφασιστική παρέμβαση του γέροντα Γαβριήλ, παίρνουμε την έγκριση να τον φέρουμε πίσω, ένα χρόνο μετά την πρώτη μας συνάντηση. Ο Διαγόρας πλησιάζει, η μεγάλη πόρτα του πλοίου ακουμπά το τσιμέντο του λιμανιού, ο κρότος της επαφής, καμπάνα γιορτινή. Και νάτος, κατεβαίνει με το συνοδό του, έναν ψηλό και ευγενικό νοσηλευτή. Του δίνουν προτεραιότητα. «Αχ, Θεέ μου, μήπως φοβηθεί, μήπως τρομάξει». Τον σηκώνω από το αμαξίδιο και τον κλείνω στην αγκαλιά μου. Εγώ, η αδύναμη, η δειλή, που φοβάμαι με το παραμικρό, γίνομαι γίγαντας και τον προστατεύω στην αγκαλιά μου. Κλαίμε και οι τρεις και τον έχουμε αγκαλιά. Σμίξαμε πάλι, μπορεί με άσπρα τα μαλλιά, αλλά κάνουμε σαν παιδάκια που τα έχουν χωρίσει.

0: σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας και αυτή την ιστορία να την ολοκληρώσουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη «Αντάμωμα ψυχών» εκδόσεις «Εν Πλο». Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι και σήμερα στα ομιλήματα και τις εκδόσεις Γρηγόρη που είναι πάντοτε κοντά μας. Προτείνουμε και ένα βιβλίο «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού του βασιλείου» Γούλα. Η σκιά που αφήνει, η ιστορική εκδοχή της πτώσης, δεν συμπίπτει ως φαίνεται με την αλήθεια των σημενώντων. Η αλήθεια βρίσκεται σε άλλο πεδίο, έξω από την εμφάνεια της ιστορικότητας. Βρίσκεται στην ουσία της αλληγορίας, στο πεδίο εκείνο της γνώσης, που τα σημαίνοντα είναι προϊόν μιας περιραίουσας πολιτισμικής ατμόσφαιρας και η αλήθεια βρίσκεται στα σημενόμενα. Αξίζει να παρατεθεί αυτούσια η θέση του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος αποτυπώνει με ενάργεια το νόημα του κόσμου και της ύπαρξης ως εξής. Κάθε άνθρωπος φτάνει ή δεν φτάνει στο νόημα του κόσμου και στο νόημα του κακού, αλλά μάλλον ποτέ οριστικά, ποτέ με τελεσίδικες βεβαιότητες, εκτός αν αλωτριώνει το νόημα σε ιδεολογία ατομοκεντρικής ψυχολογικής κατανάλωσης. Πολιορκεί εμπειρικά το ζητούμενο ο κάθε άνθρωπος με τρόπο μοναδικό, ανώμιο, ανεπανάληπτο ή παρετείται από το άθλημα. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως και με τον έρωτα και όπως και με το κάλος. Αν υπήρχε μια επιστημονικά ορθή απάντηση στο πρόβλημα του κακού, ένας επιστημονικά ορθός τρόπος να ερωτεύεται ο άνθρωπος και να θαυμάζει το κάλος, το ανθρώπινο λογικό υποκείμενο δεν θα ήταν αυτό που γνωρίζουμε. Βασίλειος Γούλας, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Εκδόσεις Γρηγόρη, φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Στην ευλογημένη γη των Ιεροσολύμων, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γη, πολύ αγιασμένη, πολύ ευλογημένη. Πρώτα και κύρια από την παρουσία του ίδιου του Θεού μας, που έζησε ως άνθρωπος στη γη πριν από 2000 χρόνια. Αλλά και πρόχριστου αγιασμένη, από όλα τα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τους βασιλείς, τους κριτές, τους δικαίους, τους προφήτες, και από την έλευση του Κυρίου μας και μετά, πολλαπλώς αγιασμένη μέχρι σήμερα, με την παρουσία της Παναγίας μας, των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων, μαρτύρων, ασκητών, ομολογητών, που έζησαν από τότε μέχρι και σήμερα στα μέρη αυτά. Πόθος εκατομμυρίων να μπορούν να βρεθούν εκεί χριστιανών ανά τους αιώνας. Η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα ραδιοφωνικά να μπορούμε να πραγματοποιούμε ένα νοερό προσκύνημα στην Αγία Γη. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, βρισκόμαστε στο ιστορικό μοναστήρι του Χοζεβά.

Ένας από τους Αγίους που ίσως οι περισσότεροι να αγνοούν πλήρως είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ένας από τους δύο κτήτορες της Μονής του Χοζεβά. Αφού βρισκόμαστε λοιπόν στο βάθος της Χαράδρας, στο μοναστήρι που κυριολεκτικά είναι γαντζωμένο στην πλαγιά της Χαράδρας αυτής, ήδη από την προηγούμενη ιερή μας αποδημία, διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Σήμερα λοιπόν, εκεί, νοερός, σε αυτό το μοναστήρι που βρισκόμαστε τούτη την ώρα, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες» των ασκητών που οδηγέται, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά.

Είχαν συνήθεια οι κελιώτες να έρχονται στο κοινόβιο την Κυριακή. Όταν λοιπόν ερχόταν και ο γέροντας, οι διακονητές τον περιέφεραν το απόγευμα της Κυριακής στους τόπους των διακονημάτων τους για να τα ευλογήσει και να ευχηθεί και για εκείνους. Κάποιοι μάλιστα του εξομολογούνταν και τους λογισμούς τους. Έτυχε μια Κυριακή να καθυστερήσει μέχρι τη Δευτέρα ή και την Τρίτη ώρα της νύχτας, διότι συμβούλευε έναν αδελφό. Επειδή είχε ως τάξη να μην κοιμάται εκτός του κελιού του όταν ερχόταν η Δευτέρα, πήγε στο θυρωρείο και παρακαλούσε τον θυρωρό να του ανοίξει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνος όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: «Πέρασε η ώρα, τιμίε πάτερ, και πού θα πας τώρα? Μείνε εδώ καλύτερα. Ξεκουράσου και το πρωί φεύγεις». Ο γέροντας όμως του λέει: «Όχι, παιδί μου. Τώρα, άσε με να φύγω». «Φοβάμαι, τιμίε πάτερ, μήπως με κατηγορήσουν που σε άφησα να φύγεις τέτοια ώρα, αν σου συμβεί τίποτα στο δρόμο». «Υπάρχει Θεός, παιδί μου, και βοηθεί». Αφού πολύ τον πίεσε ο πορτάρης να μην φύγει, στο τέλος τον άφησε να φύγει. Καθώς ο γέροντας προχωρούσε στο μονοπάτι προς το κελί του, εμφανίστηκε πονηρό πνεύμα και επιχειρούσε να τον ρίξει στον γκρεμό. Εκείνος το αντιλήφθηκε και επιτιμώντας το έλεγε: «Φύγε από εδώ». Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές και επειδή τελικά δεν υποχωρούσε, λέει ο γέροντας: «Επειδή είσαι ανεδής και δεν θέλεις να φύγεις, ευλογητός ο Κύριος, εσύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πνεύμα κατέβηκε, τον σήκωσε στην πλάτη του και τον μετέφερε στο κελί του. Και λέει ο γέροντας: «Φύγε τώρα και μην είσαι ανέσχυντος και φιλονικής με μας, τους ταπεινούς και αμαρτωλούς». Όταν το γεγονός αυτό έγινε γνωστό, λέει μια μέρα ένας αδελφός του γέροντα: «Τι θα γινόταν, πάτερ, αν πάθαινες κανένα κακό από καμιά λεοπάρδαλη ή φίδι ή από κανένα άλλο θηρίο?» Λέει ο γέρον: «Μα παιδί, τα πονηρά πνεύματα δεν φοβόμαστε και πώς θα φοβηθούμε τα θηρία? Αλλά να ξέρεις, αγαπητό μου παιδί, ότι ποτέ δεν ακούστηκε να πάθει κακό κανείς από τους εδώ πατέρες από λεοπάρδαλη. Μόνο ένας, και μάλιστα ως εξής. Περπατώντας κάποιος αδελφός στο μονοπάτι των κελιών, έφτασε σε κρυμνώδη τόπο. Ήταν και η πέτρα ψηλή από πάνω. Εκεί συνάντησε ο αδελφός τη λεοπάρδαλη. Όταν την είδε, φοβήθηκε να επιστρέψει. Μα ούτε το θηρίο ήθελε να κάνει πίσω. Στέκονταν λοιπόν και κοιτούσαν ο ένας τον άλλο. Βλέποντας ο αδελφός ότι δεν παραμερίζει το θηρίο, του λέει: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κάνε τόπο να περάσω». Εκείνο, μόλις άκουσε το όνομα του Κυρίου, έπεσε μόνο του στον γκρεμό που είχε ύψος έως δύο ανδρών. Ο αδελφός τότε δεν φοβήθηκε τον Θεό, τον οποίο έφρυξε το θηρίο, αλλά πήρε μεγάλες πέτρες και το λιθοβολούσε. Εκείνο τότε ανέβηκε τρέχοντας με μανία από άλλο μέρος, τον έφτασε και του κατάφερε 2-3 χτυπήματα στο πρόσωπο. Τον άφησε πληγωμένο και έφυγε χωρίς καθόλου να τον αγγίξει με το στόμα. Εκεί τον βρήκαμε εμείς και τον πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου και θεραπεύθηκε σε λίγες μέρες. Στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, εντός και εκτός, υπήρχαν τότε παντεία τεχνών εργαστήρια, πτωχοκομεία, ξενοδοχεία, γυροκομεία, νοσοκομεία. Οι διακονητές ήταν μοναχοί και αυτό έδινε στη Μονή τη δομή μιας ιεράς πόλεως, όπου οι άνθρωποι αγωνίζονταν όχι μόνο για την πνευματική τους τελείωση, αλλά και για τη φροντίδα του πλησίον. Σχετικά με τα φίδια, ότι είναι φοβερά και θανατηφόρα στην περιοχή αυτή, ξέρω ότι κάποιος κυπουρός σκότωσε ένα φίδι στον κήπο και το κρέμασε στη στοά. Έμεινε κρεμασμένο 2 εβδομάδες και δεν τόλμησε να το αγγίξει ούτε θηρίο
ούτε όρνεο, παρά μόνο τα μυρμήγκια, τα οποία μπήκαν από το στόμα και τα μάτια του και το κατέφαγαν. Και κάποτε όταν πάλι κόβαμε τα χαμόκλαδα, ένας αδελφός σήκωσε μία πέτρα για να την βάλει πάνω στο φορτίο. Κάτω από την πέτρα υπήρχε φίδι, το οποίο τεινάχτηκε να τον δαγκώσει. Δεν τον πέτυχε και δάγκωσε, σαν να ήταν ο αδελφός, ρίζα μεγάλου ξύλου που βρισκόταν παραπλεύρος, διότι τα φίδια ήταν τυφλά και κοφά από το πολύ δηλητήριο. Το ξύλο αυτό, μάλιστα, ξεράθηκε σαν να είχε καεί στη φωτιά. Ενώ λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους φίδια στο Χοζεβά και φοβερότερα ακόμη, ποτέ δεν ακούστηκε να δαγκώσει φίδι κανέναν στον Άγιο Τόπο της Αγίας Δεσπίνης ημών, της ευλογημένης Θεοτόκου, η οποία με ποικίλους τρόπους φυλάσσει τους δούλους της. Ο γέροντας παρακαλούσε τους κατά καιρούς κελαρίτες να μην ζυμώνουν τα ψωμιά χωρίς να είναι και ο ίδιος παρόν. Διότι έλεγε ότι είναι εξαιρετικά μεγάλος ο μισθός της εργασίας αυτής στον Άγιο αυτού τόπο, επειδή το περισσότερο ξοδεύεται στους ξένους. Πήρε επίσης και το διακόνημα των ποτιστηρίων στον δρόμο της Ιεριχούς. Βοηθούσε εξάλλου και συνεργαζόταν και με τους κυπουρούς, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διακονία με προθυμία. Έσπευδε να βοηθάει ιδιαιτέρως στην εργασία της φιλοξενίας, όχι μόνο για τον μισθό τον πνευματικό, μα και θέλοντας να γίνεται στους αδελφούς παράδειγμα προθυμίας. Στο αρτοποιείο της Μονής, εκτός των άλλων εργασιών, έκαιε και τον φούρνο. Κι όλοι ξέρετε τι ανάγκη και στεναχωρία έχει ο τόπος την εποχή του καλοκαιριού. Διότι πολλές φορές βρήκαμε τα κεριά να έχουν διαλυθεί και πέσει στη γη από τα μανουάλια της εκκλησίας εξαιτίας της φλόγας του αέρα. Και με την τόση ζέστη, συχνά ο γέροντας άναβε το φούρνο 2 και 3 φορές την ημέρα όταν είχαν εργασία ζυμώματος, το οποίο διακόνημα βέβαια και άλλοι αδελφοί δοκίμασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να φέρουν εις πέρας χωρίς να αλλάξουν βάρδια. Γι' αυτό και έλεγαν οι αδελφοί «Σιδερένιος είναι αυτός ο γέροντας». Μια μέρα λοιπόν, μετά το γεύμα, πήγε ο καθένας όπου ήθελε για ανάπαυση. Ο γέροντας ξάπλωσε για λίγο, μακρύτερα από τους υπόλοιπους. Δεν κοιμήθηκε ωστόσο, αλλά έλεγε το ψαλτήρι απ' έξω. Ξαφνικά, ξεπήδησε φωτιά από το παραφούρνι, το οποίο ήταν ανοιχτό από ενέργεια του εχθρού. Διαδόθηκε στα πυκνά χορτάρια που ήταν τριγύρω και ανέβηκε η φλόγα ως τη στέγη. Το παραφούρνι είναι ένας μικρός χώρος με επικουρική χρήση πλάι στον φούρνο που χρησιμεύε για την τοποθέτηση του ψωμιού ώστε να ανέβει. Καθώς λοιπόν η φλόγα ανέβαινε ως τη στέγη, βλέπει τότε την Αγία Ευλογημένη Θεοτόκο να στέκεται επάνω από τη γη και αγγίζοντας τη στέγη με την παρέμβασή της να σβήνει τη φωτιά. Με το θέαμα αυτό έμεινε ο γέροντας εκστατικός. Αφού σηκώθηκαν οι λοιποί αδελφοί, τους το διηγήθηκε και θαυμάζοντας την ανυμνούσαν. Και απόδειξη πραγματική του θαύματος ήταν τα καμένα κλαδιά. Και άλλα πολλά θαύματα τέλεσε η ευλογημένη Δέσποινα στον Άγιο αυτόν τόπο, τα οποία, αν γράφονταν, δεν θα μας έφτανε ούτε ένα μεγάλο βιβλίο. Αφού διηγηθώ λίγα προς τέρψην των αναγνωστών και προς δόξαν αυτής, θα στρέψω και πάλι τον λόγο στη διήγηση της πολιτείας του Αγίου Πατρός ημών Γεωργίου.

Ο τοπικός έμπορος ήρθε από την Αραβία και ζήτησε από τον ηγουμένο χρήματα για την αγορά σίτου. Εκείνη τη στιγμή ο προϊστός όμως δεν είχε το απαιτούμενο ποσό και σκεπτόταν να στείλει την επόμενη μέρα είτε στην Ιεριχώ είτε στην Αγία Πόλη να τα φέρουν. Μετά τον Ισπερινό, αφού είχε ήδη βραδιάσει, ήρθε μια γυναίκα η οποία φαινόταν φτωχή και λέει στον πορτάρι: «Κάνε αγάπη και κάλεσέ μου τον ηγούμενο. Είναι ανάγκη να του μιλήσω». Ο αδελφός ήρθε και ανήγγειλε αυτά στον ηγούμενο, αλλά εκείνος του απάντησε: «Πήγαινε και αν ζητήσει κάτι δώσε της. Αν θέλει να φάει, ετοίμασέ της. Τώρα δεν έχω χρόνο να βγω λόγω της παρουσίας αυτών των ξένων». Ο πορτάρης ενημέρωσε τη γυναίκα, μα εκείνη είπε: «Θέλω οπωσδήποτε να του μιλήσω για να φύγω πριν την

γι' αυτό και δικαιολογημένα βρίσκεστε σε οικονομική στέρηση. Ωστόσο πάρε αυτή την ευλογία και δώσε τούτην. Και του έδωσε ένα πουγγί με 60 νομίσματα. Τρέχοντας ήρθε και τα έδωσε στον ηγούμενο, μεταφέροντας και τα λόγια της γυναικός. Όταν το έλαβε ο ηγούμενος του είπε, «Γρήγορα, πήγαινε να την περιποιηθείς και δικαιολόγησέ με. Εγώ θα τακτοποιήσω αυτούς και έρχομαι να τη συναντήσω». Κατέβηκε γρήγορα ο πορτάρης και αν και πήγε σε όλους τους χώρους έξωθεν του θυρωρίου, δεν την βρήκε. Αν και έτρεξε και σε όλους τους δρόμους, δεν την είδε. Διότι ήταν η ευλογημένη δέσποινα, η οποία ήθελε να διορθώσει τον τρόπο της συμπεριφοράς τους, διότι ο Άγιος αυτός τόπος είναι τόπος αναπαύσεως των φτωχών και των ξένων και όχι τόπος επισκέψεως μόνο των πλουσίων. Κάποιοι πατέρες μετέφεραν ασβέστη από το καμίνι στα δοχεία όπου το έσβηναν. Ένας από αυτούς, όταν έφτασε στο μέρος όπου οι βουρδουνάριοι χτυπούν με ρυθμό σε μια πέτρα ώστε να έρθουν οι πατέρες να ξεφορτώσουν, θέλησε να διορθώσει το κοφίνι που έγερνε από τη μια πλευρά. Τότε κλώτσισε το γαϊδούρι και από ενέργεια του εχθρού το κοφίνι αναποδογύρισε και έπεσαν και οι δύο, ζώο και άνθρωπο, στον γκρεμό σε βάθος περίπου 10 οριές. Πρόκειται για μονάδα μέτρησης η οριά του βάθους που ισούται με 1,9 μέτρα. Το μεν κοφίνι εκτοξεύτηκε και παρασύρθηκε από τον χήμαρο που έρεε τότε. Ο δε αδελφός, μαζί με το υποζύγιο, ανέβηκε στο μοναστήρι μέσω του κήπου, σώος και αυλαβής, ευχαριστώντας τον Θεό μαζί με όλους τους άλλους. Κάποιος άλλος αδελφός, ενώ φόρτωνε μαζί με τους βουρδουνάριους έξω από το παραπόρτι, έβαλε το γόνατό του για να σφίξει το σκοινί το οποίο είχαν πλέξει με λωρίδες δερμάτων. Αυτό όμως κόπηκε και ο αδελφός εξακοντίστηκε στον γκρεμό, φτάνοντας έως κάτω στον κήπο. Στο σημείο αυτό το βάθος είναι έως 20 οριές. Εν τούτης σηκώθηκε υγιής, μόνο λίγο ξαφνιασμένος από τον φόβο, και ανέβηκε στο μοναστήρι περπατώντας και δοξολογώντας τον Θεό μαζί με τους αδελφούς. Ένα βράδυ ο πορτάρης νύσταξε. Ξάπλωσε στο χορτάρινο στρώμα, στο μέσα από την πόρτα τοποθετημένο, και αποκοιμήθηκε πριν κλείσει. Καθώς η πόρτα ήταν ανοιχτή, μπήκαν ληστές με σκοπό να ληστέψουν το μοναστήρι. Φτάνοντας όμως στην εσωτερική δεύτερη θύρα, ξαφνικά ακούνε ήχο πλήθους εφήπων ενόπλων που έρχονταν εναντίον τους. Οι ληστές, επειδή νόμισαν ότι επρόκειτο περί στρατιωτών του άρχοντος, τράπηκαν σε φυγή. Έκαναν μάλιστα τόσο θόρυβο από τον φόβο και την ταραχή τους, ώστε ξύπνησε ο πορτάρης και έκλεισε την πόρτα. Όταν ξημέρωσε, επέστρεψαν στο μοναστήρι ντυμένοι σαν γεωργοί για να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί ακριβώς και ρωτούσαν τον θυρωρό αν είχαν διανυκτερεύσει εδώ στρατιώτες του άρχοντος. Εκείνος είπε όχι. Τότε αυτοβούλος ομολόγησαν τα διατρέξαντα τη νύχτα. Όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν η χάρη της δεσποίνης ημών Θεοτόκου και των Αγίων και δόξασαν τον Θεό. Άλλοτε πάλι, ληστές κάθισαν τρεις μέρες απέναντι από το μοναστήρι παρατηρώντας για να μάθουν από πού θα μπουν να το ληστέψουν. Και έβλεπαν όλη τη νύχτα να το κυκλώνει φωτιά και απορούσαν μόνοι τους πώς γίνεται τη νύχτα να κυκλώνει φωτιά το μοναστήρι ενώ την ημέρα τίποτα τέτοιο δεν έβλεπαν. Και αυτό επίσης από μόνοι τους το γνωστοποίησαν εις δόξαν Θεού και της Αγίας Αχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Όταν εξάλλου οι Πέρσες κυρίευσαν την Αγία Πόλη του Χριστού, του Θεού ημών,

την Ιερουσαλήμ και κατέβαιναν στην Ιεριχώ με προορισμό τη Δαμασκό, έφεραν μαζί αχμαλό τους. Ένας από τους γέροντες είδε τη Δέσποινα να παρακινεί τους Αγίους λέγοντας «Βιαστείτε, ας πάμε να συναντήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και τιμητικώς να τον συνοδεύσουμε». Και όπως προαναφέραμε, πολλά, αλλά και πέλαγος ανεξάντλητον είναι τα μεγαλεία και τα θαύματα της Αγίας Δεσποίνης ημών στον Άγιο αυτό τόπο, τα σχετικά με πνεύματα, ληστές, θηρία και φίδια. Επίσης και αναφορικώς με πέτρες που αποκολλώνται από τον γκρεμό και πέφτουν πάνω στο μοναστήρι. Από όλα αυλαβέστο φυλάσσει η ένδοξος και χαριτωμένη Θεοτόκος. Αλλά σε επαναφέρουμε τον λόγο εκεί, από που βγήκαμε, στη διήγηση του γέροντος.

Όταν έφτασαν οι Πέρσες στη Δαμασκό, έγινε μεγάλη ταραχή στη χώρα αυτή. Μια μέρα λοιπόν, ο Όσιος Πατηριμών Γεώργιος καθόταν στην πέτρα και θερμενόμενος μεν στον ήλιο, διότι ήταν αδύνατος εξαιτίας της υπερβολικής εγκράτειας και όμενος δε ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος με σκοπό την πραγματοποίηση του θείου θελήματος. Και με συνεχή δάκρυα παρακαλούσε τον φιλάνθρωπο Θεό να λυπηθεί τον λαό του. Άκουσε τότε φωνή να του λέει «Κατέβα στην Ιεριχώ και δες τα έργα των ανθρώπων». Σηκώθηκε και αφού βρήκε κάποιους του κοινοβίου να κατεβαίνουν στην Ιεριχώ, πήγε μαζί τους. Όταν έφτασαν στους κήπους πρώτης πόλεως, ξαφνικά ακούει στον αέρα πολύ δυνατό ήχο πλήθους ανθρώπων που πολεμούσαν μεταξύ τους και κτυπιούνταν και κράβγαζαν όπως στη μάχη. Σηκώνοντας τα μάτια, βλέπει τον αέρα γεμάτο Ινδούς να συγκρούονται όπως στον πόλεμο. Η γη μάλιστα κινούνταν και έτρεμε κάτω από τα πόδια του. Του λένε οι αδελφοί «Έλα πάτερ να μπούμε στην πόλη. Τι στέκεσαι τόση ώρα και κοιτάς τον αέρα». Εκείνος όμως με δάκρυα και θλίψη τους λέει «Ας φύγουμε αδελφοί, ας γυρίσουμε πίσω». «Ή δεν βλέπετε και δεν αισθάνεστε τη γη που κινείται». Και μόλις είπε αυτά, είδου ξαφνικά βγήκαν από την πόλη κάποιοι έφηποι οπλισμένοι και κάποιοι άλλοι νέοι πεζοί και παλικάρια με ξύφι κρεμασμένα και λόγχες στα χέρια, τρέχοντας εδώ και εκεί. Και κατάλαβαν οι αδελφοί ότι αυτός ήταν ο σεισμός της γης που έλεγε ο γέροντας. Γύρισαν λοιπόν στο μοναστήρι με μεγάλο φόβο, διότι τους διηγήθηκε και το όραμα του αέρα. Αφού ανέβηκε ο γέροντας στο κελί του, θρηνούσε και έκλαιγε για τη χειδαιότητα του λαού ή καλύτερα για την αφροσύνη και την ασέβεια. Την επόμενη μέρα βγήκε από το κελί του και αφού κάθισε στην πέτρα κάτω από τον ήλιο, έτσι έκανε πάντα εξαιτίας της αδυναμίας του σώματός του, παρακαλούσε και οικέτευε τον Θεό λέγοντας «Δέσποτα ο Θεός των νυκτηρμών και Κύριε του Ελέους, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, άρων την ράβδον σου και παιδαγώγησον των λαών σου, ότι εν αγνωσία πορεύεται». Και ξαφνικά βλέπει ράβδο φωτιά στον αέρα να εκτείνεται από την Αγία Πόλη μέχρι τα βόστρα. Και κατάλαβε ο Άγιος ότι θα παιδευτεί βαριά ο λαός και πάντα θρηνούσε και οδυρόταν. Όταν λοιπόν έφτασε η έφοδος των Περσών και κύκλωσαν την Αγία Πόλη, τότε βγήκαν και οι αδελφοί του κοινοβίου και οι κελιώτες. Οι μεν έφυγαν στην Αραβία μαζί με τον ηγούμενο. Οι δε μπήκαν στα σπήλαια και άλλοι κρύβονταν στις καλαμιές. Μαζί με αυτούς ήταν και ο Όσιος, διότι αφού τον παρακάλεσαν πολλοί οι αδελφοί, βγήκε από το κελί του και κρυβόταν μαζί τους. Οι Σαρακινοί, ψάχνοντας τον Χήμαρο και ερευνώντας και τα ορεινά μέρη, αν υπήρχε κανείς εκεί, βρήκαν τον γέροντα και πολλούς άλλους από τους πατέρες και τους μετέφεραν σε άλλο Χήμαρο. Μεταξύ αυτών τον Αβά Στέφανο, τον Σύρο, ηλικιωμένο περίπου 100 και πλέον ετών, άγιο και περιβόητο πατέρα. Εκεί τον σκότωσαν, ενώ τους υπόλοιπους τους έσυραν στην αιχμαλωσία. Τον Άγιο Γεώργιο όμως, βλέποντάς τον ακτίμονα και πολύ αδύνατο και ευλαβή, επειδή σεβάστηκαν τον τρόπο ζωής του, μάλλον δε και εκ Θεού ορμόμενοι, αφού του έδωσαν ζεμπίλι γεμάτο ψωμιά και στάμνα με νερό, τον άφησαν να φύγει λέγοντάς του «Όπου θέλεις πήγαινε, σώσε τον εαυτό σου». Εκείνος, κατεβαίνοντας νύχτα στον Ιορδάνη, τριγύριζε εκεί, μέχρι που έφυγαν οι Πέρσες στη Δαμασκό μέσω Ιεριχούς. Μαζί τους είχαν και τους εχμαλώτους της Αγίας Πόλης. Από εκεί ανέβηκε στην Αγία Πόλη, μέχρι ότου κατέβηκε πάλι στον Χοζεβά. Η τοπογραφία της περιοχής
μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι ο βιογράφος ακριβολογεί στο σημείο αυτό. Πράγματι τα Ιεροσόλυμα είναι ψηλότερα από τον Χοζεβά. Και σήμερα ακόμη βρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα λέμε «θα κατεβούμε στο μοναστήρι».

Με είναι καιρός να πω και τα σχετικά με εμένα και πώς προσκολήθηκα στον γέροντα. Επειδή στη ζωή μου ήμουν γεμάτος από αναρρύθμιτες αμαρτίες και τραυματισμένος από αισχρά και ακάθαρτα πάθη, ευδόκησε ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός, ο θέλων πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν, και σε μένα τον αχρίο και αμαρτωλό, να επεκτείνει την χάριν και τους εκτιρμούς του με έλεος, δια την άφατον αυτού αγαθότητα. Και εγκαταλείποντας το πατρικό μου, έφυγα κρυφά, δίχως να με αντιληφθεί κανείς από τους δικούς μου. Είχα μαζί και έναν από τους φίλους μου. Αποφασίσαμε να πάμε στη Ραϊθό, αλλά δεν μπορέσαμε, επειδή οι σαρακινοί λίστευαν και λαφυραγωγούσαν τους δρόμους. Μερικοί Άγιοι Πατέρες μας παρακίνησαν και ήρθαμε στο Χοζεβά. Και αφού γίναμε δεκτοί από τον τότε ηγούμενο και εκάριμεν μοναχοί, μετά από λίγο, δεν ξέρω πώς του ήρθε του φίλου μου και ανεβαίνοντας στην Αγία Πόλη μαζί με τον ηγούμενο, μπήκε κρυφά από αυτόν στην κατεύθυνση προς Ραϊθό. Εγώ πενθούσα και έκλαιγα για τη στέρηση του φίλου μου και σκεπτόμουν να πάω να τον βρω. Επειδή όμως πολύ μας αγαπούσε ο Αββάς Δωρόθεος, με εμπόδιζε να το κάνω. Επειδή ωστόσο δεν κατόρθωνε να με πείσει με νουθεσίες και παρακάλια, όταν ήρθε την Κυριακή ο γέροντας στο κοινόβιο, του εμπιστεύτηκε τα σχετικά με εμένα. Και αφού με πήρε ο Άγιος κατηδίαν, άρχισε να με νουθετεί και να λέει: «Παιδί μου, μη νομίζεις ότι το ζητούμενο από τον μοναχό είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος. Ούτε πάλι πατέρας ή μάνα ή συγγενής ή φίλοι, αλλά η πρόθεση. Κανείς δεν θα μας συμπαρασταθεί εκείνη την ημέρα τη μεγάλη και φοβερά, αλλά μόνο οι πράξεις καθενός. Ιδού», λέγει η Αγία Γραφή, «άνθρωπος και το έργο αυτού». Και πάλι λέει ότι θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα έργα του. Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, «Εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και την μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού, σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος ενώ εκλήθη, αδελφοί εν τούτο μενέτο παρά Θεό». Αν ο Θεός ήθελε να ήσασταν στη Ραϊθό, όπως σας έβγαλε από τον κόσμο, από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, κατά την αγαθότητά Του, έτσι πολύ περισσότερο και εκεί μπορούσε να σας οδηγήσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και να ξέρεις τούτο, παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Διότι εκείνον τον οποίο περιφρονεί τον ίδιο του τον πατέρα και την ίδια του τη μάνα, τον τόπο εννοώ στον οποίο γεννήθηκε πνευματικός, πώς θα τον σώσει μία ξένη? Μάνα και πατέρας
θεωρείται και είναι πνευματικός η μονή της μετανοίας κάθε μοναχού. Δηλαδή εκεί όπου ο καθένας έβαλε μετάνοια, υπετάχθη και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Και ξένοι, στο παράδειγμα που διηγείται ο Άγιος, είναι ο κόσμος και τα του κόσμου. «Είμαι μόνον», συνεχίζει ο Άγιος, «εάν με την πρόοδο των ετών προκόψει την αρετή και γνωρίζει να ρυθμίζει την είσοδο και την έξοδο του κατά Θεόν. Γι' αυτό, παιδί μου, άκου την ταπεινότητά μου και μείνε πια στο μέρος τούτο και θα έχεις και μένα στο εξής να φροντίζω για όσα σε αφορούν». Αφού άκουσα αυτά και ακόμη περισσότερα, έβαλα μετάνοια λέγοντας «Ιδότι μη επάτερ, στον Θεό, στη δέσποινα Θεοτόκο και σε σένα παραδίδω τον εαυτό μου. Όπως θέλεις, κάνε ελεημοσύνη με μένα τον αμαρτωλό και εμπαθή και σώσε την ταπεινή ψυχή μου». Από εκείνη λοιπόν την ημέρα σχεδόν τίποτα δεν έκανα χωρίς εκείνον. Ανέλαβα μάλιστα και το διακόνημα του Κανδυλανάπτου και όταν ο γέροντας ερχόταν την Κυριακή και παρέμενε συνεχώς στην εκκλησία νύχτα και μέρα, ήμουν αχώριστος από εκείνον. Και αφού υπέμεινε ο γέροντας πολλούς πολέμους και ασθένειες και πειρασμούς και ανάγκες, με ανακούφιζε και με θεράπευε και ψυχικός και σωματικός. Όταν έφτασαν οι Πέρσες στα πέριξ της Αγίας Πόλεως, του φανέρασα τον λογισμό μου. «Να, ο ηγούμενος φεύγει στην Αραβία και με παρακαλεί να πάω μαζί του, μαζί και με άλλους αδελφούς που θέλουν να φύγουν». Και μου λέει, «Παιδί μου, μας συμφέρει εκεί όπου γίναμε μοναχοί να υπομείνουμε και στη ζωή και στον θάνατο και καλύτερα σε αυτή τη χώρα να πεθάνουμε. Γιατί ο Κύριος μας, αν και μας παιδεύει για τις αμαρτίες μας ως έσπλαχνος και φιλόστοργος πατέρας, όμως δεν θα εγκαταλείψει την Αγία του πόλη. Τα μάτια του επιτηρούν πάντα την πόλη και τη γη αυτή ως γη της επαγγελίας μέχρι της συντελείας του αιώνος, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του». Εγώ τον άκουσα και έμεινα και βγήκαμε με τους αδελφούς στα σπήλαια. Πολλές φορές κινδύνευσα να έρθω πρόσωπο με πρόσωπο με σαρακινούς και Εβραίους, αλλά ποτέ δεν συνελήφθην, φυλατώμενος από τις ευχές του γέροντος, επειδή του έκανα υπακοή. Μετά την εισβολή των Περσών και ενώ μέναμε στην Ιεριχώ στο ξενοδοχείο, με έκαναν κελαρίτη και με τον περισπασμό, με τη συναναστροφή με κοσμικούς και γυναίκες, είχα ισχυρό πόλεμο. Είπα λοιπόν στον ηγούμενο, «Αν μεν θέλεις να ανεβούμε στο μοναστήρι, να μείνουμε, ευχαρίστως θα μείνω εκεί. Διαφορετικά, εγώ δεν μπορώ πλέον να μείνω εδώ». Επειδή ωστόσο εκείνος δεν πίστηκε, διότι τον είχαν πείσει οι αδελφοί εκεί να μην φύγουν, τότε έφυγα κρυφά. Ανέβηκα στην Αγία Πόλη στον γέροντα και του ανέφερα τον πόλεμό μου. Αφού προσευχήθηκε υπέρ εμού, με θεράπευσε λόγο και έργο και με κράτησε κοντά του. Εγώ, αισθανόμενος την τόσο άμεση ανακούφιση, του λέω, «Αν θέλεις, κατεβαίνω πάλι». «Μείνε, παιδί μου. Αύριο έρχονται στο κατόπι σου». Έτσι και έγινε. Την επομένη ήρθαν δύο ιερείς και ένας διάκονος και παρακαλούσαν τον γέροντα να με πείσει να κατέβω μαζί του στο μοναστήρι του Χοζεβά, διότι αφού επίστη ο ηγούμενος, είχαν ήδη ανέβει οι πατέρες στο μοναστήρι από την Ιεριχώ. Εγώ πανευτυχής κατέβηκα με αυτού στο μοναστήρι και αφού ανέλαβα πάλι το διακόνημά μου, έστειλα και παρακάλεσα τον γέροντα να κατεβεί σε μας στο μοναστήρι. Και αφού κατέβηκε μετά από λίγες μέρες,
με έβαλε να τους τρώσω το χιλιομπαλωμένο ράσο τους στο έδαφος, στο κοινόβιο, κατά την ανατολική πόρτα. Το προσκέφαλό του κατά τη δύση. Και μου λέει, «Παιδί, μη φοβηθείς, μη μου μιλήσεις και μην αφήσεις κανέναν άλλον να με πλησιάσει». Και αφού ξάπλωσε με την πλάτη στο έδαφος, σκεπάστηκε με το σεντόνι και έμεινε εκεί 3 μέρες, χωρίς να κουνιέται, χωρίς να αλλάζει πλευρό, χωρίς καθόλου να σηκωθεί. Και μου λένε οι αδελφοί, «Να βγάλουμε έξω το γέροντα, να τον θάψουμε, μήπως μυρίσει και είναι επικίνδυνο να τον θάψουμε αργότερα». Εγώ όμως, όταν έπιασα τα πόδια του, τα βρήκα ζεστά και παρηγορώντας τους αδελφούς, τους είπα να φύγουν. Διότι με αυτόν τον τρόπο τήρησα και την παραγγελία του να μην αφήσω να τον αγγίξει κανείς. Κάθισα λοιπόν δίπλα του, κλαίοντας και θρηνώντας πικρά. Ξαφνικά, ενώ καθόμουν στο πλευρό του, την 3η μέρα κουνήθηκε, ξεσκεπάστηκε και ανακάθισε. Συνέχεια φυσούσε και αναστέναζε λέγοντας, «Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι». Έβαλα μετάνοια τότε και λέω, «Γιατί, Πατέρα Άγιε, με στενοχώρησες τόσο?» «Μα δεν σου είπα, παιδί μου, να μην ταραχθείς και να μην μου μιλήσεις?» Ξαναβάζοντας μετάνοια, τον παρακαλούσα να μου πει το όραμα. «Παιδί μου, ούτε με τα αυτιά σου, ούτε με το νου σου θα αντέξεις τώρα να ακούσεις». «Όταν έρθει η ώρα, θα σου πω». Αυτό το είπε για να μου ξεγλιστρήσει, να μην τον πιέσω να μου πει. Και πράγματι, ήταν φρικτός ο μορφασμός που έκανε και η έκφραση του προσώπου του, καθώς παρατηρούσε με έκπληξη το όραμα. Εγώ ο ανόητος, από αφέλεια, δεν τον πίεσα. Και τώρα το μετανιώνω.

Κάποτε, ενώ έτρωγε μαζί μου στη διακονία μου, του έβαλα μετάνοια λέγοντας: «Ευλόγησε τη διακονία του δούλου σου, τίμιε Πάτερ, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα». Εκείνος είπε: «Ο Θεός να ευλογήσει και να πληθύνει τη διακονία σου, παιδί μου». Και έκανε ώστε το λάδι στο πιθάρι να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο και να μην τελειώνει επί 3 εβδομάδες, αν και έπαιρνε από αυτό όλο το κοινόβιο. Μέχρι που κάποιος από τους μάγειρες, έχοντας πειρασμό, μου είπε: «Κάνε αγάπη, Αβά και Λαρίτα, και πες μου, εσύ έβαλες λάδι στο πιθάρι?» Εγώ του είπα: «Ναι». Αυτός λέει: «Πότε?» Του λέω: «Προ 2 ημερών». Αντιλέγει: «Μα εγώ αντλώ 3 εβδομάδες και δεν το είδα ούτε να ανέβει, ούτε να κατέβει». «Ο Θεός να σε συγχωρήσει, Κύριε και αδελφέ μου, γιατί έπεσε σε πειρασμό». Και από τότε το λάδι ξοδεύτηκε. Το ίδιο και με το κρασί και το ψωμί. Όταν ξαφνικά ήρθε πλήθος ξένων και υπήρξε στέρηση, είδα την ευλογία που έγινε διευχών αυτού του Αγίου.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένας βίος συγκινητικός, καθώς περιγράφει τις περιπέτειες των ασκητών στην έρημο. Μας δίνει πολλά και χρήσιμα στοιχεία για το μοναστήρι, τα διακονήματα, την καταστροφή των Περσών, τη διδασκαλία του Αγίου. Στη συνέχεια υπάρχει η διδαχή του Αγίου περί κατακρίσεως του αδελφού, οι διδαχές περί πλεονεξίας, υπερηφανίας και μοναχικής πολιτείας, για να ολοκληρώσει ο βιογράφος του, που ήταν και υποτακτικός του, τον βίο του Αγίου με το οσιακό του τέλος. Εμείς όμως δεν θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάγνωση της διδαχής περί κατακρίσεως του αδελφού, γιατί είναι αρκετά εκτενής και θα έπρεπε να τη διακόψουμε στη μέση. Όμως, αναλογιζόμαστε κι εμείς τον ευλογημένο αυτόν τόπο, στον οποίο τώρα νοερός βρισκόμαστε. Είναι η Ιερά Μονή του Χοζεβά, στο βάθος της Χαράδρας, εκεί στην έρημο της Ιουδαίας, που μπορεί μεν ο μικρός χήμαρος να έχει ροή νερού, αλλά δεν πάβει ο τόπος να είναι δύσβατος, δύσκολος, ιδιαίτερα καυτός τους περισσότερους μήνες του χρόνου και να υπάρχει και αρκετή ψύχρα κατά τους χειμερινούς μήνες την ώρα της νύχτας. Σε αυτόν λοιπόν τον σκληρό και αφιλόξενο τόπο υπάρχει το σπουδαίο μοναστήρι, η ιστορική λαύρα του Χοζεβά. Και όπως είχαμε σήμερα την ευκαιρία να διαβάσουμε από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, αυτό το μοναστήρι το προστατεύει η έφορος της Μονής, η μόνη προστάτηδα, η υπεραγία Θεοτόκος, στο γενέσιο της οποίας είναι αφιερωμένο και το καθολικό της Μονής. Μέχρι σήμερα λοιπόν η παρουσία της Θεοτόκου είναι ολοζώντανη και τα θαύματα της Παναγίας μας και των Αγίων Χοζεβιτών Πατέρων αναρρύθμιτα.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ολοκληρώνεται ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας και για σήμερα, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βρισκόμαστε στα βάθη της Χαράδρας του Χόζεβα, στο φιλόξενο μοναστήρι της Παναγιάς του Χόζεβα. Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής. Θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ανάγνωση του βίου και των νουθεσιών διδασκαλιών του Αγίου Γεωργίου. Πολύτιμο συμπαραστάτη είχαμε και θα έχουμε το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες, των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Αφού σας ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό και σήμερα, μόλον ότι νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις AIR.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
11: Ώρα Ελλάδος 6. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε με την χάρη του Θεού, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το μικρό αλλά όμορφο, πιστεύω, αγιογραφικό οδηπορικό μας μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και προσπαθώντας να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, βλέποντας τη μεγάλη σημασία και την αξία που έχουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής για τον κάθε πιστό, κάνοντας, λέγω, ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και την περίοδο αυτή προσεγγίζουμε, χάρη τη Θεού, τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου και ιδιαίτερα μπαίνουμε στο πέμπτο ζεύγος από τα 7 ζεύγη αναγνωσμάτων, στο πέμπτο, δηλαδή αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Θυμίζω λίγο στην αγάπη σας πως το μυστήριο του Ευχελαίου ανήκει σε εκείνα τα μυστήρια της Εκκλησίας που χαρακτηρίζονται προαιρετικά και επαναλαμβανόμενα. Και όπως όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι και το μυστήριο του Ευχελαίου ανήκει στις θεοσύστατες τελετές της Εκκλησίας μας που ως αγωγή μεταφέρουν και μεταδίδουν στα μέλη του σώματος του Χριστού την αόρατη, καθαρτική, αγιαστική και θεραπευτική Θεία Χάρη. Είναι ένα μυστήριο το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τα μυστήρια της μετανοίας και της Θείας Ευχαριστίας και είναι μια συνέχιση, θα λέγαμε, των θαυματουργικών θεραπείων του Κυρίου. Είναι το μυστήριο του πόνου και της αρρώστιας, αλλά και της υγείας και της παρακλήσεως, όπως εύστοχα σημειώνεται από τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη. Και είναι το μυστήριο που αναφέρεται στον πόνο και στην υγεία, στην αρρώστια και στην παράκληση, διότι ακριβώς δια του μυστηρίου του Ευχελαίου αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Και μετά την πτώση και την παρακοή των πρωτοπλάστων και την έξοδο από την τρυφή του παραδείσου και επομένως την διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό, γεύεται ως αποτέλεσμα της αυτονόμησης του αυτής, της εωσφορικής αυτονόμησης αυτής του ανθρώπου, γεύεται ως αποτέλεσμα την φθορά και τον θάνατο μέσα στο πλαίσιο της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν εισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια. Αλλά ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αφού ήδη εξ αρχής θέτει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας περί της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, πώς? Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και την σταυρική του θυσία και την τριήμερη Ανάστασή του. Και το λέγει ο Κύριος αρχής εξ αρχής, ακριβώς μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων, ότι θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα εκείνος που θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως, και αυτός το μόνο που θα επιτύχει είναι να τον τρυπήσει την φτέρνα. Και βλέπουν εδώ ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας προφητικό το τρόπο και να προφητεύεται η σταυρική θυσία του Κυρίου και η νίκη επί του θανάτου. Η πορεία όμως αυτή του ανθρώπου διαρχώς επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία και ο άνθρωπος πολλάκης επαναστατεί εναντίον του Θεού, απομακρύνεται από αυτόν και διακόπτει την κοινωνία του με αυτόν. Και τα αποτελέσματα αυτής της παρακοής, αυτής της μετανοησίας, είναι παρόντα και τα γεύεται ο άνθρωπος στην επίγεια ζωή του, τον πόνο και την αρρώστια, τη θλίψη, τη δυσκολία. Όταν όμως ο άνθρωπος βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό μέσα από την αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την εν Χριστώ ζωή, μέσα δηλαδή από τον πνευματικό αγώνα, ο άνθρωπος βιώνει την χάρη του Θεού στη ζωή του, χαριτώνεται, αγιάζεται και έρχεται η χάρις εκεί ακριβώς που δεν μπορεί η ανθρώπινη δύναμη να συμπληρώσει τα ελείποντα και να θεραπεύσει τα ασθενή. Έτσι λοιπόν το μυστήριο του Ευχελαίου μας υπενθυμίζει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Και πολλάκις ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και αισθάνεται την ανάγκη ο άνθρωπος να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει, να κοινωνήσει με τον Θεό, να παρακαλέσει για την σωματική αλλά και την πνευματική ψυχική υγεία του. Και έρχεται η χάρις του Θεού. Όταν είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου να δώσει την σωματική υγεία και βέβαια να δώσει και την πνευματική και την ψυχική, υπάρχει μία συνέργεια μεταξύ Θεού δηλαδή και ανθρώπου. Ο άνθρωπος παρακαλεί, καταθέτει ενώπιον του Θεού τα αμαρτήματά του, εκείνα τα οποία τον βαραίνουν, εκείνα τα οποία τον δυσκολεύουν, εκείνα που οδηγούν στη πνευματική ασθένεια και πολλές φορές και στη σωματική, και παρακαλεί τον Θεό. Και ο Κύριος βλέπει την παράκληση, εισακούει την παράκληση, βλέπει τον πόνο των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, όταν είναι προς το συμφέρον μας, η χάρις ενεργεί και θεραπεύει. Με το πέμπτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο προέρχεται από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από το πρώτο κεφάλαιο, η στίχη 8 έως 11, εισάγεται στην πνευματική ατμόσφαιρα της ακολουθίας η βίωση της άχρη θανάτου έσχατης εγκατάλειψης από κάθε ανθρώπινη βοήθεια και ταυτόχρονα της θαυματουργικής παρέμβασης του Θεού του εγείροντος νεκρούς που δοκίμασε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος κατά τις ιεραποστολικές του περιοδίες. Η διαβεβαίωσή του προς τους αποδέκτες της επιστολής ότι και πάλι ο Θεός θα τον σώσει με την συμβολή και των δικών τους προσευχών αποτελεί βάλσαμο παρηγορίας και θεμέλιο ελπίδας για κάθε δοκιμαζόμενο άνθρωπο που εναποθέτει την ελπίδα του στον Θεό και εξητεί τις προσευχές της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν θα δούμε μέσα από αυτό το πέμπτο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου της Ευχελαίου, του Ευχελαίου, ακριβώς την αξία και την σημασία που έχει η προσευχή μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Η προσευχή και η λειτουργική πράξη, μέσα δηλαδή από την μυστηριακή ζωή, τονίζεται η προσευχή του άλλου προς τον πλησίον. Παρακαλούμε δηλαδή τον Θεό να σωθεί ο αδελφός μας και εμείς βέβαια. Και βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος βιώνει την πλήρη εγκατάλειψη από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, αντιλαμβάνεται ότι μόνη του ελπίδα είναι ο Θεός και βιώνει αυτή τη θαυματουργική παρέμβαση στην ζωή του. Έτσι λοιπόν η προσευχή, η δική μας προσευχή για τον αδελφό μας που πάσχει, αποτελεί όπως είπαμε βάλσαμο παρηγορίας και ελπίδα για κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς στο ίδιο μήκος, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πέμπτη ευαγγελική περικοπή που προέρχεται από το 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Και αναφέρονται οι πρώτοι 33 στίχοι που είναι η γνωστή μας παραβολή των 10 παρθένων, η οποία αποτελεί η εικόνα της ερχόμενης Θείας Βασιλείας και θέτει τον κάθε πιστό ενώπιον του ενδεχομένου του ευνηδίου θανάτου και της μελούσης κρίσεως. Επειδή δεν είναι γνωστή η μέρα και η ώρα ενή ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Με τον τρόπο αυτό το έλαιο του Ευχελαίου προσλαμβάνει έναν ακόμα συμβολικό χαρακτήρα, αφού παραλληλίζεται προς τις λαμπάδες των πέντε φρονίμων Παρθένων και γίνεται σύμβολο της ψυχικής νύψεως και της πνευματικής εγρηγόρσεως, στην οποία πρέπει να διατελεί πάντοτε ο πιστός άνθρωπος. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν δοκιμάζεται από αρρώστιες και άλλες δοκιμασίες. Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό τι μας λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Εισαγωγικά, αρχικά βέβαια να αναφέρουμε δύο σκέψεις επάνω στην επιστολή που προσεγγίζουμε, στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από όπου προέρχεται και το Αποστολικό Ανάγνωσμα.

Η δεύτερη επιστολή του Παύλου προς τους Κορίνθιους είναι από τις πλέον θα λέγαμε συναισθηματικές επιστολές, στην οποία εναλλάσσονται συχνά η οδύνη και η θλίψη με τον θερμό ζήλο και την αγάπη προς τους πιστούς. Απεικονίζει τη μεγάλη αγωνία του Παύλου για μια κοινότητα που συγκλονίζεται από εσωτερικά προβλήματα, που είναι εκτεθειμένη στις επιβουλές ξένων εισβολέων και κινδυνεύει να χάσει την αυτοσυνειδησία της. Πέραν τούτου, ο Απόστολος Παύλος μας πληροφορεί για τις προσωπικές περιπέτειές του. Το κεντρικό θέμα της επιστολής είναι λοιπόν η εδραίωση της πίστεως των Κορινθίων και η προάσπιση του αποστολικού του αξιώματος εναντίον παρησάκτων και δόλιων ψευδαδελφών. Και για την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως ο Απόστολος Παύλος επικαλείται τη φιλανθρωπία του Θεού, την δύναμη του Ιησού Χριστού και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την πρώτη επιστολή έφεραν στην Κόρινθο ο Τίτος μαζί με κάποιον αδελφόν, του οποίου το όνομα δεν μας το αναφέρει ο Θείος Παύλος. Αφού ο Τίτος λοιπόν οργάνωσε στην Κόρινθο τη λογία, δηλαδή τη συνεισφορά για τους φτωχούς χριστιανούς των Ιερουσαλήμων, επέστρεψε στην Έφεσο. Στο μεταξύ ήλθε και ο Τιμόθεος στην Κόρινθο και αντιλήθηκε μια κατάσταση πραγμάτων όχι ευχάριστη, διότι το κύρος του Αποστόλου Παύλου αμφισβητούταν και πάλι σοβαρά και το σχίσμα που είχε διαιρέσει την εκκλησία της Κορίνθου εξακολουθούσε να υφίσταται. Αναγκάζεται λοιπόν ο Παύλος να στείλει αυτήν την δευτέρα και μάλιστα αυστηρή επιστολή του, την οποία μετέφερε σε αυτούς τους Κορίνθιους, δηλαδή ο Τίτος, και η οποία χάθηκε. Στο μεταξύ η παραμονή του Παύλου στην Έφεσο γίνεται πολύ επικίνδυνη και γι' αυτό ο Απόστολος αναχωρεί και έρχεται στην Τροάδα, ελπίζοντας ότι θα συναντούσε εκεί τον Τίτο, ο οποίος θα του μετέφερε ειδήσεις για τους χριστιανούς της Κορίνθου. Αλλά επειδή δεν τον βρήκε εκεί, γεμάτος ανησυχία, φεύγει από την Τροάδα σπέβδοντας να συναντήσει τον Τίτο. Η συνάντηση αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε στη Μακεδονία. Οι ειδήσεις που του μετέδωσε ο Τίτος για την κατάσταση της Κορίνθου ήταν ενθαρρυντικές και ευχάριστες. Γράφει λοιπόν ο Παύλος τότε την δεύτερη αυτή επιστολή του και την αποστέλει στους Κορίνθους πάλι με τον Τίτο, ο οποίος για τρίτη φορά επισκέπτεται τώρα την Κόρινθο. Ο χρόνος που στάλθηκε η επιστολή αυτή δεν απέχει πολύ από τον χρόνο που γράφηκε η πρώτη, διότι τα γεγονότα τα οποία υπενήσεται η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή θα μπορούσαν να σημειωθούν σε χρονικό διάστημα 7 έως 8 πιθανών μηνών. Εάν λοιπόν η πρώτη επιστολή γράφτηκε περί τα τέλη του 54, αρχές του 55 μετά Χριστόν, η δεύτερη αυτή επιστολή γράφτηκε γύρω στο φθινόπωρο του 55 μετά Χριστόν. Αναφορικά τώρα με το ανάγνωσμα το οποίο προσεγγίζουμε ερμηνευτικά, που προέρχεται όπως είπαμε από το πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι στην ενότητα αυτή του πρώτου κεφαλαίου ο Θείος Παύλος εκφράζει μια ευχαριστία περί Θεού βοηθείας, εκφράζει μια ευχαριστία προς τον Θεό για το γεγονός ότι η χάρις του Θεού

ίδιο και δι' αυτού σε όλες τις εκκλησίες. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή του, είτε παθήματα είτε παράκληση, τα δέχεται από τον Χριστό για χάρη των πιστών. Τέτοια παθήματα άλλωστε δοκίμασε στην Ασία, στην Έφεσο, από τα οποία τον λύτρωσε ο Κύριος χάρη στις προσευχές των Κορινθίων. Συνεπώς, η συνείδησή του του επιτρέπει να καυχάται, αφού μόνο η χάρη του Θεού του επέτρεψε να οικοδομεί την κοινότητά τους. Και στη συνέχεια πια του πρώτου κεφαλαίου εκθέτει την πρόθεση που είχε να επισκεφθεί πάλι την Κόρινθο με σκοπό να μιλήσει σε αυτούς, στους Κορίνθιους δηλαδή, μόνο την γλώσσα της αλήθειας, χωρίς συμβιβασμός, για να τους προστατέψει, όπως και ο Χριστός που κήρυξε εκεί, είναι μόνο το ναι, δηλαδή η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Ας διαβάσουμε όμως, όπως κάνουμε κάθε φορά, σε αυτό το σημείο, το ίδιο το αποστολικό ανάγνωσμα και να ακούσουμε τον λόγο του Θείου Παύλου και στη συνέχεια να δούμε και την ερμηνευτική του απόδοση, όπως κάνουμε πάντοτε, για να είναι πλήρες και κατανοητό το κείμενο στον καθένα από εμάς. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Ουγαρ θέλομεν ημάς αγνοήν αδελφοί υπέρ της θλίψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύθημεν υπερδύναμην, ώστε εξαπορηθήν ημάς και του ζήν. Αλλά αυτή είναι αυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτες όμεν εφ' αυτής, αλλά επί το Θεό το εγχείροντι τους νεκρούς. Ως εκ τυλικού του θανάτου ερίσατο ημάς και ρίεται, εις όν ηλπήκαμεν ότι και έτη ρίσεται. Συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήση, ή να εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπερ ημών. Και σας μιλώ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «για παθήματα και παρηγορίες μας, διότι δεν θέλω να έχετε άγνοια, αδελφοί, για την θλίψη που μας βρήκε στην Ασία. Διότι έπεσε πάνω μας μεγάλο βάρος υπερβολικών δοκιμασιών και πειρασμών, που ήταν πάνω από την δύναμή μας, τόσο πολύ ώστε να απελπιστούμε και για αυτήν ακόμη τη ζωή μας. Και ήταν τέτοια τα γεγονότα, ώστε από τους φοβερούς κινδύνους που διατρέχαμε γινόταν φανερό και μας δινόταν η εντύπωση, η οποία έχει γίνει βέβαιη μέσα μας, ότι ο θάνατός μας ήταν πλέον αναπόφευκτος. Και επέτρεπε ο Θεός να μας προκαλούν τη βεβαιότητα αυτή, η πρωτοφανής αυτή κίνδυνη, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας γλίτωσε από ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο που μας απειλούσε με βέβαιο θάνατο και εξακολουθεί να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας και ότι ακόμη και στο μέλλον θα μας γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Ναι, θα μας γλιτώσει αφού και εσείς θα συνεργείτε με τις προσευχές και τις δεήσεις σας για μας, ώστε η ζωή που θα μας χαρίσει ο Κύριος να αναγνωριστεί ως δωρεά του από πολλά πρόσωπα και από εμάς δηλαδή και από σας, και έτσι με πολλές ευχαριστίες να εκφραστεί στον Θεό η ευγνωμοσύνη όλων για τη σωτηρία μας». Εάν θα θέλαμε εισαγωγικά να δούμε το περιεχόμενο του αποστολικού αυτού αναγνώσματος, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι το αυτό αποστολικό ανάγνωσμα δύναται να χωριστεί σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην αρχή του αναγνώσματος, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στις μεγάλες θλίψεις και στους αβάσταχτους πειρασμούς. Στην συνέχεια, σε μια δεύτερη ενότητα, αναφέρεται στην εμπειρία της Αναστάσεως στην καθημερινή ζωή.
Βλέπουμε δηλαδή πως εκδηλώνεται στη ζωή του ανθρώπου η δύναμη της Αναστάσεως.

0: αφού στην πρώτη ενότητα μας μίλησε για τις μεγάλες θλίψεις και τις δοκιμασίες που μόνο με τη δύναμη του Θεού άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει, έχοντας πάντοτε την προοπτική και την ελπίδα της Αναστάσεως, τη δύναμη της οποίας βιώνει όμως και εκδηλώνεται από αυτήν εδώ την επίγεια ζωή. Και ολοκληρώνεται το αποστολικό ανάγνωσμα με μια τρίτη ενότητα, στην οποία βλέπουμε ακριβώς τον Θείο Παύλο να αναφέρεται στην προσευχή της Εκκλησίας και στις πρεσβείες των Αγίων προς τον Κύριο. Τονίζεται δηλαδή εδώ από τον Απόστολο Παύλο η σημασία και η αξία της προσευχής, τόσο της ατομικής, αυτής που πραγματώνει ο καθένας κατά μόνας, στον οίκο του, στο κελί του, στον δρόμο όπως πορεύεται, αλλά και της λογικής προσευχής μέσα από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και έτσι ανοιγόμαστε από την ατομική προσευχή στην προσευχή της Εκκλησίας, όπου βιώνουμε την εν Αγίω Πνεύματι κοινωνία, καθώς στη ζωή της Εκκλησίας είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλον με αυτή την χρυσή κλωστή της προσευχής. Επιτρέψτε μου την έκφραση να πω ότι πρόκειται για ένα κύκλωμα αγάπης, που είναι ο κύκλος της ζωής του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την αποστολική περικοπή μας δίνει την ευκαιρία και την δυνατότητα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να αναφερθούμε σε τρία σημαντικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο σήμερα, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλες δοκιμασίες, πειρασμούς, θλίψεις, αγωνίες και δυστυχώς μη έχοντας πίστη στον Θεό, αλλά θέλοντας να στηριχθεί στις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις, γρήγορα απελπίζεται, γρήγορα καταποντίζεται, γρήγορα γκρεμίζεται, και η απελπισία φέρνει πρόωρα τον πνευματικό θάνατο, φέρνει το σκοτάδι στη ζωή του ανθρώπου, και τότε έρχεται το φως, έρχεται το φως του Χριστού που καίει ακίμητο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ακριβώς για να δώσει και πάλι στον άνθρωπο την δυνατότητα της προοπτικής, για να δώσει και πάλι τη δυνατότητα στον άνθρωπο της ελπίδας και της πίστης, ότι τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις δυνατά παρά τον Θεό, ότι μπορεί ο άνθρωπος με πίστη στο Θεό να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες, να υπερκεράσει όλα τα εμπόδια και να μεταβάλει την θλίψη και τον πόνο σε χαρά και ανάπαυση μέσα από την ελπίδα της Αναστάσεως, μέσα από την προοπτική δηλαδή της εν Χριστώ ζωής, καθώς η πνευματική ζωή είναι μια καθημερινή εμπειρία της Αναστάσεως. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο εισαγωγικά αναφέραμε περί του πνευματικού και βιολογικού θανάτου. Πνευματική ζωή μέσα σε ένα περιβάλλον νέκρωσης και θανάτου είναι ανάσταση, είναι ανάταση πνευματική, την οποία μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει καθημερινά, ώστε αγωνιζόμενος και βιώνοντας την χάρη του Θεού στη ζωή του να πορευθεί προς τον επερχόμενο οποιαδήποτε στιγμή βιολογικό θάνατο, αλλά έτοιμος ώστε να μπορέσει να σταθεί ενώπιον του Θεού και να λάβει τον στέφανο, να λάβει την αγιότητα, την επιβεβαίωση ότι ο αγώνας του δεν ήταν άσκοπος, αλλά είχε μεγάλο όφελος πνευματικό, ποιο, την Βασιλεία του Θεού. Και επειδή ακριβώς μέσα στον αγώνα αυτό, μέσα σε αυτήν την πνευματική ζωή, έχουμε ανάγκη κοινωνίας με τον αδελφό μας και βέβαια κοινωνίας με τον Θεό, έρχεται η προσευχή να γίνει ακριβώς ο σύνδεσμος μεταξύ ημών, μεταξύ των αδελφών, και στη συνέχεια ο σύνδεσμος ημών με τον ουράνιο πατέρα. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησής μας έφτασε στο τέλος του. Δεν βάζουμε όμως τελεία, αλλά αφήνουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε όσα εισαγωγικώς αναφέραμε σήμερα την επόμενη φορά, όπου θα δούμε ερμηνευτικά αυτό καθεαυτό το κείμενο του πέμπτου αποστολικού αναγνώσματος του μυστηρίου του Ευχελαίου. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του, στη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τις δικές σας απορίες, σημειώσεις, παρατηρήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Ο πατήρ Ελπίδιος, ακόμη και στο Άγιον Όρος, όντας ακτήμων μοναχός, συνέχισε να ασκεί την αρετή της ελεημοσύνης, όπως είχε διδαχθεί από παιδί. Πολλοί ήταν αυτοί που περνούσαν από το ταπεινό κελί του στη Νέα Σκήτη για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Ο γέροντας έδινε σε όλους ανεξαιρέτως από τα ελάχιστα που είχε, χωρίς να εξετάζει ποιος ήταν και από πού ερχόταν αυτός που του ζητούσε τα χρήματα. «Όταν πρωτοπήγαμε στη Νέα Σκήτη», αναφέρει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, «τα έσοδά μας ήταν πάρα πολύ λίγα. Ο πατήρ Ελπίδιος είχε μια μικρή σύνταξη λόγω της εν το κόσμο ιερατικής του διακονίας. Και με αυτά τα λίγα λεφτά, μόλις που καλύπταμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Μια μέρα ήρθε στη Σκήτη ένας λαϊκός, ο οποίος ζήτησε από τον γέροντα να του δώσει 1000 δραχμές, ποσό πάρα πολύ μεγάλο για μας. Ο γέροντας τον άκουσε και πήγε να του φέρει το ποσό που ζητούσε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγώ τότε έτρεξα να τον προλάβω, διότι γνώριζα ότι ο λαϊκός αυτός ζητούσε και έπαιρνε λεφτά από τους ασκητές και τους μοναχούς, χωρίς να έχει πραγματική ανάγκη. Μπήκα στο κελί του γέροντα και προσπάθησα να τον πείσω να μην του δώσει 1000 δραχμές. «Γέροντα», του είπα, «αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει επάγγελμά του την επετία. Γνωρίζεις πόσο λίγα είναι τα δικά μας έσοδα. Δώσε του 200, 300, ακόμα και 500 δραχμές αν θέλεις, αλλά μην του δώσεις 1000. Ο γέροντας έκανε υπακοή και μου έδωσε 500 δραχμές για να δώσω στον επέτη. Έδωσα τις δραχμές, έφυγε ο άνθρωπος και θεωρήσαμε ότι το όλο θέμα έληξε. Τι έγινε όμως μετά? Το απόγευμα, μετά το πέρας του αποδείπνου, με φώναξε ο γέροντας στο κελί του και μου είπε: «Αυτό που έκανε σήμερα το πρωί δεν μου άρεσε». «Και τι έκανα, γέροντα?» ρώτησα με απορία, χωρίς να φανταστώ για ποιο θέμα μιλούσε. «Επιτρέπεται να έρθεις στο κελί μου και να μην με αφήσεις να δώσω στον άνθρωπο όση ελεημοσύνη ζητούσε?» «Μα του δώσαμε 500 δραχμές, γέροντα. Λίγες είναι, αφού δεν έχουμε χρήματα», αντέτεινα. Τότε ο γέροντας μου μίλησε πιο αυστηρά. «Αυτά λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει να δίνουμε διπλάσια από όσα μας ζητούν. Εγώ δεν αναπαύομαι. Και πώς θα λειτουργήσεις εσύ αύριο? Και πώς θα κοινωνήσουμε? Πάρε λοιπόν άλλες 500 δραχμές και τρέξε να βρεις τον άνθρωπο και να του τις δώσεις». «Μα γέροντα, τώρα αυτός θα έχει φύγει, πού να τον βρω?» απάντησα. Ο γέροντας όμως επέμενε σταθερά στη θέση του. «Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Να ξέρεις ότι αν δεν τον βρεις και να του δώσεις τα χρήματα, δεν θα κάνουμε θεία λειτουργία αύριο. Δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουμε, διότι παραβήκαμε το Ευαγγέλιο». Έτσι, μη έχοντας άλλη επιλογή, πήγαμε τα πόδια στη Μονή Διονυσίου μια ώρα δρόμο, έψαξα, βρήκα τον άνθρωπο και έδωσα τα χρήματα. Τι να έκανα? Αν δεν έκανα υπακοή, θα στερούμασταν όλοι οι πατέρες στη Θεία Λειτουργία την επόμενη μέρα. Επιπλέον, ο γέροντας δεν θα ησύχαζε αν δεν βρίσκαμε τον άνθρωπο, έστω και αν χρειαζόταν να τον ψάχνουμε για ώρες.

Ο πατήρ Ελπίδιος ευλαβεί το πάρα πολύ τους Αγίους, στους ναούς των οποίων είχε υπηρετήσει κατά τη διάρκεια της ανά των κόσμων διακονίας του, και του άρεσε να διηγείται στα νέα καλογέρια τον βίο τους. Ήξερε μάλιστα από στήθους όχι μόνο τα απολυτικία, αλλά και τα κοντάκια τους, τα οποία έψελνε συχνά μέσα στην ημέρα. Αλλά και κατά την διάρκεια των ακολουθιών ζητούσε από τους ψάλτες του να ψέλνουν τα απολυτικιά τους, 30-40 απολυτικιά, με αποτέλεσμα οι ακολουθίες να μακραίνουν κατά πολύ. Έτσι, ενώ μια παράκληση διαρκούσε κανονικά μισή ώρα, με το γέροντα διαρκούσε μέχρι και 2 ώρες. Όταν διάβαζε τον βίο κάποιου Αγίου που τον εντυπωσίαζε, από την επόμενη Θεία Λειτουργία τον προσέθετε στους Αγίους που μνημόνευε. Κατά τη μνημόνευση μάλιστα, του άρεσε να λέει μαζί με τα ονόματα των Αγίων και κάποια επίθετα που τους χαρακτήριζαν. Για τους αρχαγγέλους, για παράδειγμα, έλεγε «των φωτοειδών αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ», ενώ για τον Άγιο Νίφωνα, τον οποίο επίσης ευλαβήτο και μνημόνευε σε κάθε απόλυση, έλεγε «του Αγίου Νίφωνος του ασκητού και επισκόπου», τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το «ασκητού». Μετά την κοίμηση του γέροντα, συνέβη και το εξής χαριτωμένο περιστατικό, από το οποίο φαίνεται η ιδιαίτερη σχέση που είχε με τους Αγίους. Το Νοέμβριο του 1983 διηγείται ο πατήρ Νίφων. Ο πατήρ Ελπίδιος αρρώστησε και θα κατέβαινε στην Αθήνα για να πάει στους γιατρούς. Πριν φύγει από τη Σκήτη, γνωρίζοντας τη μεγάλη ευλάβειά του και τον Άγιο Νίφωνα, του είπα «Γέροντα, στις 23 Δεκεμβρίου είναι η εορτή του αγαπημένου σου Αγίου. Όταν θα γυρίσεις από την Αθήνα, να θυμηθείς να φέρεις γλυκά για να κεράσουμε τους αδελφούς». «Μην στενοχωριέσαι», μου απάντησε αυτός με νόημα, «και τον Άγιο Νίφωνα θα γιορτάσουμε και γλυκά θα φέρουμε». Πέρασαν ημέρες και ο γέροντας κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου και βεβαίως δεν επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Το βράδυ της 22ης Δεκεμβρίου, μετά τον εσπερινό της εορτής του Αγίου, θυμήθηκα την υπόσχεση του γέροντα και του είπα με παράπονο «Γέροντά μου, μου είπες να μην ανησυχώ, διότι θα έχουμε κεραστικά για την εορτή, αλλά εσύ έφυγες για τον ουρανό. Τι θα γίνει τώρα?» Πέρασε λοιπόν το βράδυ και το επόμενο πρωί, όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πήγαμε όλοι οι πατέρες για φαγητό. Τότε είδα έκπληκτο στο τραπέζι πολλά κεραστικά. «Πού βρέθηκαν αυτά εδώ?» ρώτησα απορριμμένος τους πατέρες. «Ξέρεις», μου είπαν, «χθες το βράδυ ήλθαν 2 πνευματικά παιδιά του πατρός Ελπιδίου και τα έφεραν». «Γεροντά μου», είπα τότε με συγκίνηση, «πραγματικά αγαπάς πολύ τον Άγιο Νίφωνα και σίγουρα έχεις βρει παρησία στον ουρανό». Ο πατήρ Ελπίδιος ευλαβεί το επίσης και τον όσιο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και καθημερινά κατέβαινε 4 αναβαθμίδες κάτω για να ανάψει το καντιλάκι στον τάφο του. Έλεγε ότι όταν είχε θλίψεις ή κάτι τον προβλημάτιζε έντονα, πήγαινε στον τάφο του γέροντος, προσευχόταν και παρηγορεί το.

Ο γέροντας αγαπούσε όλους τους Αγίους, αλλά εξαιρέτως αγαπούσε την Παναγία μας. Πάντοτε στην απόλυση που έκανε στις ακολουθίες, ανέφερε το όνομά της με έναν δικό του ιδιαίτερο χαρακτηρισμό. Έλεγε «Πρεσβείες της παν υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου», τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση το «παν». Προσευχόταν εκτενώς προς αυτήν, παρακαλώντας την να μεσητεύει υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Η Θεή μεγαλόχαρη να φυλάτει όλους εν ομονία και συνεργασία με την κορονίδα των αρετών, την αγάπη. Ευχόταν συχνά. Του άρεσε να ψάλει τακτικά και τον παρακλητικό της κανόνα, τον οποίον στο Άγιον Όρος ψάλουν όλη την εβδομάδα εκτός της Κυριακής πριν από τη μεσημεριανή τράπεζα. Όταν όμως πέρασε λίγος καιρός, ζήτησε από τα καλογέρια της καλύβης του να ψάλουν την παράκληση και την Κυριακή. Μα γέροντα, τις Κυριακές δεν έχει παράκληση, αντέτειναν αυτοί. Γιατί, τους είπε αυτός αυστηρά, τις Κυριακές δεν έχουμε ανάγκη την Παναγία, μόνο τις καθημερινές τη χρειαζόμαστε. Έτσι, άρχισαν να ψάλουν και τις Κυριακές την παράκληση. Η αγάπη του προς την Παναγία ήταν εμφανής ακόμα και στις τελευταίες ημέρες της επίγειας βιωτής του, κατά τις οποίες ήταν σε κομματώδη κατάσταση και κατά τους ιατρούς δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον του. Μια από τις μέρες αυτές τον επισκέφθηκε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κυρός Γρηγόριος. Όταν ο επίσκοπος έσκυψε πάνω από τον γέροντα για να τον ασπαστεί, τότε η νοσηλεύτρια που βρισκόταν εκεί είδε έκπληκτη τον γέροντα να προσπαθεί να ανασηκώσει το κεφάλι για να προσκυνήσει το εγκόλπιο του αρχιεπισκόπου, στο οποίο εικονιζόταν η Υπεραγία Θεοτόκος. Οι ελάχιστες σωματικές δυνάμεις που είχε όμως δεν του επέτρεψαν να εκπληρώσει την επιθυμία του. Έτσι, ακούμπησε πίσω το κεφάλι του και παρέμεινε στην κατάσταση που βρισκόταν πριν. Σε μια επίσκεψή του στην Ιερά Μονή Ιβύρων, συνέβη και το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό, στο οποίο φαίνεται ότι και η κυρία Θεοτόκος αγαπούσε ιδιαιτέρως το πνευματικό της τέκνο. Όταν ο γέροντας εισήλθε στη Μονή, τον υποδέχθηκε ο πατήρ Μάξιμος, μοναχός της Ιεράς Μονής Ιβύρων, ο οποίος τον πήγε στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα ιερά λείψανα της Μονής. Τον πήγε εκεί για να προσκυνήσει. Τα λείψανα βρίσκονταν σε γυάλινες προθήκες, ενώ από πάνω τους υπήρχε σειρά από αρχαίες εικόνες. Την ώρα που προσκυνούσε ο πατήρ Ελπίδιος, μία εικόνα της Παναγίας που ήταν κρεμασμένη ψηλά στον τοίχο έπεσε με δύναμη πάνω στη γυάλινη προθήκη ακριβώς μπροστά του. Η εικόνα στάθηκε όρθια χωρίς να κάνει την παραμικρή ζημιά στο γυαλί. Ο πατήρ Ελπίδιος με απλότητα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα το παράξενο, έκανε αργά και με ευλάβεια το σημείο του σταυρού, την προσκύνησε και προχώρησε παρακάτω. Ο πατήρ Μάξιμος που τον συνόδευε παρακολούθησε έκπληκτος το συμβάν και αφού κρέμασε την εικόνα πάλι στη θέση της, συνέχισε συγκινημένος την ξενάγηση του γέροντα.

Ο γέροντας Ευστάθιος, νέος Κιτιώτης, Παπαγεωργίος του επώνυμο, υπήρξε υποτακτικός του πατρός Ελπιδίου όταν έφτασε στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Ευστάθιος γεννήθηκε στο Παλεχώρι, χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στις 11 Νοεμβρίου του 1922. Η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή και έτσι οι γονείς του, μετά την αποφύτισή του από το δημοτικό σχολείο, τον έστειλαν να εργαστεί σε κάποιο καρεκλοποιείο στη Λευκωσία για να μάθει την τέχνη του. Τα πρωινά εργαζόταν φιλότιμα στο εργαστήριο του καρεκλοποιού και τα απογεύματα παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής μουσικής, διότι ήθελε πολύ να μάθει να ψέλνει. Τις Κυριακές εκκλησιαζόταν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου σιγά σιγά άρχισε να βοηθά και στο ψαλτήρι. Εκεί τον γνώρισε και ο τότε έξαρχος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο οποίος τον προέτρεψε να συνεχίσει τη σχολική του εκπαίδευση. Έτσι ο μικρός Ευστάθιος ενεγράφει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, από το οποίο αποφύτησε το 1949. Μετά την αποφύτισή του με υποτροφία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, μετέβη στην Αθήνα για να φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή. Εν τω μεταξύ, το Νοέμβριο του ιδίου έτους, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έλαβε και τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τον χορεπίσκοπο Σαλαμίνος Γενάδιο. Ο πατήρ Ευστάθιος ολοκλήρωσε τις θεολογικές σπουδές του το 1954 και επέστρεψε στην Κύπρο, όπου προσελήφθη ως ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Στις 15 Αυγούστου του 1958 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Κητίου Άνθιμο, ενώ ταυτόχρονα έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, εργάστηκε ως υπεύθυνος του εκκλησιαστικού περιοδικού Απόστολος Βαρνάβας και ασχολήθηκε με τη συγγραφή εκκλησιαστικών μελετών. Παράλληλα, υπηρέτησε ως καθηγητής θρησκευτικών στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Γιαλούσας. Το 1960 διορίστηκε αρχιερατικός επίτροπος αμοχός του και πρόεδρος του εκεί εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Η θέση του ήταν κέρια και με πάρα πολλές διοικητικές ευθύνες. Λόγω του ότι ο αρχιεπίσκοπος δεν μπορούσε να επισκέπτεται συχνά την επαρχία αμοχός του, ο πατήρ Ευστάθιος εκτελούσε εκεί χρέη επισκόπου. Είχε ευθύνη για όλα τα εκκλησιαστικά θέματα της περιοχής. Επιλαμβανόταν όλων των προβλημάτων που αναφύονταν, τα οποία επέλυε πάντοτε με αξιοθαύμαστη διάκριση και υπομονή. Καθοδηγούσε πνευματικά τους ιερείς, κήρυτε, εξομολογούσε, μετείχε των τοπικών εορτών και πανηγύριων. Αγαπούσε πολύ τους τοπικούς Αγίους, ιδιαιτέρως τους Αγίους 13 μάρτυρας της Καντάρας, και επιδίωκε να τελείται θεία λειτουργία την ημέρα της μνήμης τους.

0: Ο πατήρ Ευστάθιος έχερε εκτιμήσεως από όλους, ακόμη και από ανθρώπους που ζούσαν μακριά από την Εκκλησία. Η ασκητική του βιωτία αλλά και η πραότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη που τον χαρακτήριζαν, τον ανέδειξαν πολύ σύντομα στη συνείδηση του λαού ως τον ποιμένα των καλών, ο οποίος την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Πολλές φορές του πρότειναν να αναλάβει υψηλότερες εκκλησιαστικές θέσεις, αλλά ο ίδιος αρνεί το επίμονα, επικαλούμενος λόγους υγείας. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι οι διοικητικές ευθύνες και οι τιμές που του απονέμονταν λόγω της θέσης του ως αρχιερατικού επιτρόπου δεν τον ανέπαυαν. Αυτό που ποθούσε ήταν να ζήσει την ησυχαστική και αμέριμνη ζωή του μοναχού. Ο πατήρ Ευστάθιος σκόπευε εν καιρό να παραιτηθεί από τη θέση του και να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο όμως του άλλαξε τα σχέδια και τον έφερε πρόσφυγα στη Λάρνακα. Έτσι, συνέχισε για κάποια χρόνια ακόμη το πνευματικό του έργο στην Ιερά Μητρόπολη Κητίου, αυτή τη φορά, έως ότου βρει νέο τόπο καταπαύσεως. Το 1978, μετά από μια περιήγηση σε διάφορες ιερές μονές, πήρε την απόφαση να αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Προορισμός του ήταν η καλύβη του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, όπου είχε ήδη εγκαταβιώσει ο Κύπριος Γέροντας Ελπίδιος με τον υποτακτικό του πατέρα Εμμανουήλ. Στο Άγιον Όρος φάνηκε ακόμα πιο έντονα η μεγάλη του απλότητα, αλλά και η βαθιά ταπείνωση που είχε. Έζησε στη Νέα Σκήτη ως ο τελευταίος των μοναχών, κάνοντας απόλυτη υπακοή σε όλους, ακόμη και σε αυτούς που ήταν κατά πολύ μικρότεροι του σε ηλικία. Πολύ συχνά μάλιστα ζητούσε να του συμβουλευτεί για πνευματικά θέματα που τον απασχολούσαν και ιδιαιτέρως για το θέμα της νοεράς προσευχής. Είχε αγαπήσει πολύ την προσευχή και πίστευε ακράδαντα ότι αυτή είναι η μόνη οδός που πρέπει να ακολουθεί ο μοναχός για να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες και τα τυχόν πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονταν. Όλα λύνονται με την ευχή. Άμα λέμε την ευχή, θα λυθούν τα προβλήματά μας, έλεγε συχνά. Ο πατήρ Ευστάθιος έζησε στο περιβόλι της Παναγίας μόνο για 3 χρόνια. Αλλά αυτά ήταν αρκετά για να διαλυθεί με σθένος, παρά την ηλικία του και τα προβλήματα υγείας που είχε, τη στενή και τεθλιμμένη οδό του μοναχισμού, και να λάβει παρά του δωρεοδό του Κυρίου άφθονη τη Θεία Χάρη και πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ουδέποτε όμως θεώρησε ότι αυτά που βίωνε ήταν κάτι το σημαντικό. Πάντοτε ταπεινωνόταν ενώπιον όλων, θεωρώντας τον εαυτό του ως αρχάριο και τον έσκατο των μοναχών. Κάποτε ρώτησε τον Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, ο οποίος ήταν τότε νεαρός μοναχός του Άγιον Όρος. «Τελευταία, όταν προσεύχομαι στο κελί μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να μου πεις κι εσύ. Γεμίζει μια ευωδία όλος ο τόπος και πολλές φορές ένα απαλό και ήσυχο φως φωτίζει όλο το κελί. Εγώ όμως φοβάμαι μήπως είναι πλάνη. Να ρωτήσεις σε παρακαλώ το γέροντά σου, το γέροντα Ιωσήφ, να μου πει μήπως πλανώμαι». Και όταν ρωτήθηκε, ο γέροντας Ιωσήφ απάντησε χαριτολογώντας: «Μακάρι να είχαμε όλοι τέτοιες πλάνες». Το 1981 η ασθένεια του Σακχαροδιαβήτη, από την οποία έπασχε, επιδεινώθηκε ξαφνικά και ο πατήρ Ευστάθιος έπεσε σε υπογλυκαιμικό κόμμα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά η κατάσταση της υγείας του ήταν ήδη κρίσιμη. Στις 7 Αυγούστου του ιδίου έτους, του 1981 δηλαδή, η αγιασμένη ψυχή του αναχώρησε ειρηνικά για τον Κύριο. Το σεπτό του σκήνομα μεταφέρθηκε και ετάφη στη Νέα Σκήτη, στον τόπο όπου αποδίθηκε τις τιμές και τα αξιώματα του κόσμου τούτου και ενδύθηκε το ταπεινό μοναχικό τριβώνιο για να ασκηθεί με αξιοθαύμαστο ζήλο στην υπακοή, την ταπείνωση και την προσευχή. Thank you.
1: το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλη της Ύλης.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των Φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή τους, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Να περιμένει από εμάς αυτή την προσπάθεια.
0: Βοήθησε και εσύ.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ». Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
13: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
11: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
13: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
11: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
13: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
14: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

0: εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε απευθείας με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Καραβά, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ, και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νύφωνος.

0: Γυναίκα αμβρίαν τι σε βρίσει, τη μειωτέρα δε στη λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θάση επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, ητι αύτη καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστον τε σχερσίν αυτής. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγιδε αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών, και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τεσσεραπένες. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσεν κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρό στην οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατε ότι καλόν εστί το εργάζεστε, κι ουκ αποσβαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Ους παχής αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τα δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής δίνει ξεπένητη, καρπών δε εξε την εκτοχό. Φροντίζει τον εν οίκο ανήραυτής, όταν που χρονίζει πάντες γάρ, η παραυτής ενδεδημένη εσύ. Δυσάς πλένε σε ποίησε το ανδρή αυτής, εκδεύει σου και πορφύρασε αυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήραυτής εν πύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των καιρών των κατοίκων της γης. Συνδώνα σε ποίησε και απέδωτο της φύνεξη, περιζώματα δε της χανανέης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά εν αυτής, είτε εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσι μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν. Και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πες όν εξελεξάμιν. Ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος Θεέ μου, ου και γένετο άλλος Θεός και μετε με ου και έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ου και έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ου κιν εν ημίν αλότριος. Εμείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός ότι απ' αρχής εγώ είμαι, κι ουκ έστειν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, που το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, κι ουμοι άψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών, και αφημών πορεία σύνδρυμα, η δέης είναι εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδεθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς, και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν, εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτός αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειεν, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού, και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της

και του συγχωροστατούντος αυτό αγιωτά του αρχιερέως Νύφωνος, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάση εις της εν Χριστώ.

ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημάτων.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήναι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

Και πάσαν πόλη και χώρα να φοργήσει μουλή μου, σεισμού καταπονισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου και υπερβήλων εκμένη και διάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, στην καθημών κινουμένων.

Δέσποτα πολιέρε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, της επικεκριμένης Σιλιβριανής, τη δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, και του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυγίας, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εις την Ιερά Μνήμην χαρμοσύνος εορτάζομαι και γηθοσύνος πανηγυρίζομαι, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαπητοί.

Θεοφιλέστατε, Άγια και Λόγω Κύριε Νύφων, Πανοσιολογιότατε, Άγιε Καθηγούμενε, Ελεσιμολογιότατε, Άγιε Γενικέ Αρχιερατικέ Επίτροπε, αδελφοί συμπρεσβύτεροι, αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, τιμόσα η Αγία μας Εκκλησία την εόρτιον μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρίνης, της Αθληφόρου και Ιαματικής, εις αυτόν τον καλλιεπέστατον και περίκοσμων ναών της, εδώ στην Παναγιοσκέπαστην Αύλοχον πόλη του Πειραιά μας, τιμά μία μάρτυρα της πίστεως, μία νύμφη του Κυρίου, ένα θεοειδές πρόσωπο που κατενίκησε τη φθορά και το θάνατο. Έζησε τον 3ο αιώνα, το 270 μετά Χριστόν, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στη Μικρά Ασία. Και ήταν θυγατέρα του ιερέως των ειδώλων Εδεσίου. Και σε ηλικία μόλις 12 ετών έμεινε ορφανή από τη μητέρα της και ο πατήρ της συνανέθεσε εις μία ευσεβή γυναίκα να την βοηθήσει και να την ποδηγετήσει και εκείνη την οδήγησε εις Χριστό. Και μόλις 15 ετών η νεάνης Μαρίνα εγνώρισε εις τον πατέρα της την πίστη της και την ένθεη αγάπη της. Και εκείνος επλήστη θυμού και οργής και την απειρνήθη από θυγατέρα του και την παρέδωσε στον έπαρχο της περιοχής των Ολύβριο, όπως ελέγεται, και εκείνος όταν την είδε την ηράστη περιπαθώς δια την υπέροχη σωματική της ωραιότητα και το

άφησε με μία καταπλήσουσα στερότητα, με μία ανεπανάληπτη και ανθρωπρεπεστάτη δύναμη ψυχής και καρδίας. Είμαι και θα είμαι χριστιανή. Αυτός ήταν ο λόγος της και η μόνιμος έποδος στις προκλήσεις και προτάσεις του κόσμου της θωράς. Πολιώδυνα βάσανα επεφυλάχθησαν για την τρυφερά αυτήν άνιδα των 15 μόλις ετών. Πληγές, τρομακτικές και ανεπανάληπτες καταστάσεις πόνου και οδύνης. Αλλά εκείνη έμεινε αμετακίνητη στην κοινωνία της με τον ζωντανό Θεό. Έμεινε πιστή άχρη τέλους. Κι όταν ο έπαρχος ο Λίβριος απεγοητεύθη από τις επελάσεις της κακίας του απέναντι στην απαλή νεάνιδα Μαρίνα, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Και έτσι η Μαρίνα, η 15 έτης,

Κι όταν ο έπαρχος Ολύβριος απεγοητεύθη από τις επελάσεις της κακίας του απέναντι στην απαλή νεάνιδα Μαρίνα, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Και έτσι η Μαρίνα, η 15 ετής κόρη

την αιότητά της, την πατρική σχέση με τον ιερέα των ειδώλων πατέρα της και την πρόσκληση και πρόταση να αποδεί η πρώτη κυρία της επαρχίας της Πισιδίας, να είναι η σύζυγος του ηγεμόνος, να έχει πλούτο, δόξα, τιμή, ανθρώπινη καταξίωση. Όλα αυτά λοιπόν τα κατέλειπε, γιατί ήταν επίγεια, φθαρτά, ρέοντα, πρόσκαιρα, μικρά. Και συνεχίζει ο Ιερός Ιμνωδός. Και ενέπλησας λαμπρός και ενή

0: έθλισσας λαμπρός ως καλυπάθενος. Ενέθλισε στο στάδιο του ιερού αγώνος της πίστεως και έλαβε ως καλυπάθενος το στεφάνι της νίκης και έγινε κατά μίμηση χαριτόβρητος με τον Κύριο της δόξης. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι στα παιδιά του Θεού έχει χαριστεί όχι μόνο το να δοξάζονται μαζί με τον Χριστό, αλλά και να παθαίνουν, να υποφέρουν μαζί με Εκείνον. Και μάλιστα μας έχει δοθεί το μεγάλο αυτό δώρο να αντανακληρούμε τα υστερήματα των θλίψεων του Κυρίου. Δηλαδή στη δική μας ζωή να αξιούμεθα να αποβαίνουμε εμείς οι ταπεινοί, οι ελάχιστοι, κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού και να συμπληρώνουμε με τα δικά μας παθήματα τα παθήματα του Κυρίου της δόξης. Να ταυτιζόμεθα δηλαδή πνευματικά και οντολογικά με τον σταυρωμένο Χριστό, γιατί μόνο έτσι θα συναναστηθούμε με Εκείνον. Και ο ιερός ημνογράφος συνεχίζει. «Τον γάρ αόρατον εχθρόν κατεπάτησας στερός οφθέντασι αθληφόρε». Αναφέρεται σε εκείνη την φοβερά σκηνή που περιγράφει ο ιερός συναξαριστής όταν ευρισκομένη στη φυλακή του Ολιβρίου του Επάρχου ενεφανίστηκε ενώπιόν της ο διάβολος υπομορφήν δράκοντος και εκείνη δια της δυνάμεις του σταυρού και της προσευχής τον κατέβαλε και τον αφόπλησε πνευματικά και καταλήγει ο ιερός ημνογράφος «Διό και πηγάζει στο κόσμο των ιαμάτων τα δωρήματα». Γι' αυτό λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών των ιερών αγώνων της πίστεως της ακαταβλήτου και της πιστότητας της ζωής σου, Μαρίνα πανένδοχε και καλυπάθαινε, είσαι η πηγή των δωρημάτων και των ιαμάτων. Αδελφοί μου, και αυτή την αλήθεια του ιερού ημνογράφου την επιμαρτυρεί όχι κάποια ιδεοληψία ή ένας ευσεβής λόγος, αλλά η έμπρακτος και αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Και αναφέρομαι, Θεοφιλέστατε, Πανεσολογιότατε και Δεσιμολογιότατε και πατέρες και αδελφοί, αναφέρομαι στο φρικόδες θαύμα που είναι γνωστό, είναι η σπάση εγνωσμένων, έχει καταγραφεί στας δέντους της ιστορίας και αναφέρομαι στο θαύμα που επετέλεσε πριν λίγα χρόνια η Αγία αυτή Παρθενομάρτης το 2000 στο απαλό πεδάριο τον Ανδρέα Βασιλείου από την Κύπρο που έπασχε από φρικόδη λευχαιμία και επρόκειτο να μεταβεί εις ειδική κλινική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο πατήρ του Βασίλη, ο πατήρ του Ανδρέα Βασιλείου, ο Σπύρος Βασιλείου ετηλεφώνησε και ζήτησε τις ευχές του Οικουμένου της Μονής της Αγίας στην Άνδρο, του πατρός και καθηγουμένου εκεί, για να προσευχηθεί υπέρ της υγείας του νεαρού Ανδρέου, ο οποίος επρόκειτο να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ευχή του γέροντος Παρθενίου ήταν «Πορεύεστε και η Αγία Μαρίνα θα συμπορεύεται μαζί σας». Έφτασαν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επρόκειτο να γίνει η εγχείρηση και είχε βρεθεί το μόσχευμα του Μυαλού των Οστέων και προσήφχοντο οι γονείς για την επιτυχή έκβαση της εγχειρήσεως. Και τότε συνέβη αυτό το μεγαλειώδες θαύμα. Το ιατρικό team που επρόκειτο να προβεί στην εγχείρηση είδε ξαφνικά ενώπιον του μία νεαρά γυναίκα, απαστράπτουσα, η οποία και δήλωσε ότι είναι η προσωπική ιατρός του Ανδρέου, του παιδός Ανδρέου, η οποία έπρεπε να συμμετάσχει κατά την εγχείρηση που θα επισυνέβαινε. Ο θεράπων ιατρός της ομάδος των χειρουργών καταρχάς αντέστη, λέγον ότι δεν είναι δυνατό βάσει του πρωτοκόλου του ιατρικού να επιτραπεί εις μη ανάγνωστον ιατρών να συμμετάσχει στην διαδικασία. Αλλά κατόπιν της επιμονής της νεαράς εκείνης γυναικός, την απεδέχθη μέσα στη χειρουργική ομάδα. Και έμεινε έκπληκτος ο μεγάλος εκείνος ιατρός από τις εξαίρετες γνώσεις της αγνώστου ιατρού και από τις τρομερές επισημάνσεις με τις οποίες κατήφθηνε την όλη εγχείρηση. Όταν τελείωσε επιτυχώς η διαδικασία, βγήκε λοιπόν και δήλωσε στους γονείς που ανέμεναν εν αγωνίως να πληροφορηθούν τι συνέβη, ότι όλα πήγαν κατευχήν και ιδιαιτέρως συνέβαλε πολύ δυναμικά η ιατρός σας, η οποία είχε έρθει από την Ελλάδα μαζί σας και η οποία μας βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όταν εκείνη έκπληκτη απήντησε ότι καμία ιατρός δεν τους είχε συνοδεύσει, ο προϊστάμενος της ιατρικής ομάδος ζήτησε το βιβλίο που είχαν υπογράψει όλοι οι συμμετέχοντες στην εγχείρηση και διάβασαν τότε με θαυμασμό, δέος και ευγνωμοσύνη απέραντη ότι εκείνη η νεαρά ιατρός, η αστραποφορούσα, είχε υπογράψει με το όνομα Μαρίνα from Άνδρος, η Μαρίνα από την Άνδρο. Αυτό το θαύμα λοιπόν που είναι γνωσμένο, καταγράφεται στον τύπο, μπορείτε να το διακριβώσετε από το διαδίκτυο, επετέλεσε η Αγία στον 20ο αιώνα, δηλαδή τόσους αιώνες μετά, αδερφοί και αδερφές μου, από την μακαρία της άθληση. Γιατί απέβη νύμφη Χριστού και έλαβε τον Στέφανον της ζωής, όχι για κάποια γήινα χρόνια, αλλά για την ατελέσθητη αιωνιότητα. Γι' αυτό και σήμερα εμείς εδώ δεν τιμούμε ένα πρόσωπο του παρελθόντος, αλλά μία ζώσα προσωπικότητα του παρόντος και του μέλλοντος, που επέτυχε των Επαγγελιών της Διαθήκης, που ενίκησε το διάβολο και το θάνατο και έγινε αυτό το πρόσωπο που εμπνέει, φωτίζει, αγιάζει και οδηγεί. Ευχηθείτε Θεοφιλέστατε να μας εμπνέει πάντοτε αυτή η δύναμη των Αγίων και ηρώων της πίστεώς μας σε έναν κόσμο βαθιά πνευματικά αποπροσανατολισμένο που χυμάζεται από το ψέμα, την επιδερμικότητα, την ακαθαρσία, την ασέλγεια, τον εγκλωβισμό στον χώρο χρόνο του τώρα, του σήμερα, του μηδενός. Ευχηθείτε να μας εμπνέει το ηρωικό φρόνημα της Αγίας Μαρίνης, αυτή η αιώνια φωτεινή προσωπικότητα που χαριτώθηκε από τον Θεό δια της πιστότητός της, που αρνήθηκε τον κόσμο και την φθορά του κόσμου και γέννησε από την αγάπη και τη χάρη και την ευλογία του Παναγίου Θεού. Εύχομαι, αδελφοί και αδελφές, η Αγία Μαρίνα να σας χαριτώνει και να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν.
1: Αισθανόμαστε ευλογημένοι και δοξάζουμε τον Θεό, διότι μέσα στην Εκκλησία αισθανόμαστε τη δύναμη του Λόγου του Θεού να μας στηρίζει και να με δυναμώνει τον αγώνα μας. όπως ο Λόγος του Θεού εκφράζεται με κάθε τρόπο μέσα στις ιερές ακολουθίες μας, μέσα από τα τροπάρια, μέσα από την Αγία Γραφή και μέσα από τους βίους των Αγίων, όπως στην πραγματικότητα είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αισθανόμαστε όμως διπλά ευλογημένοι εδώ, στην Ιερά Μητρόπολη μας, διότι αυτός ο Λόγος του Θεού εκφράζεται μέσα από τα ερδιανά κύματα, με το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, σε όλο τον κόσμο. Οι ανάγκες είναι πολλές για να μπορέσει το έργο αυτό να συνεχιστεί. Για τούτο τον λόγο θα περιεχθεί δίσκος. Χρειαζόμαστε την συνεισφορά όλων, ώστε αυτό το έργο να συνεχίζει να υπάρχει. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε για τη συνεισφορά και την κατανόηση. Χρόνια πολλά.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί απευθείας με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Καραβά, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
8: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου, εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου καπελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη εν διαφθρά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτσαν οι αμαρτωλοί στον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού, ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ο μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιται εν έδρα μεταπλουσίων, εν αποκρύφης το αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου, κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
9: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδία, θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση, αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνη το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών. Τους σύλλεξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησε άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του Κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν, ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθου σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση, ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δε μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαροί και βρωμεροί οι δρόμοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι οι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δε ζητεί λογαριασμό και δε μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του πτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός, ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
10: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
11: Ώρα Ελλάδος, 9.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
7: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα Πάνω σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Κάνουμε μία παρέκβαση στην ροή των τελευταίων ομιλιών μας και διαβάζουμε μία έκτακτη ομιλία του Γέροντα, η οποία εκδόθηκε από το Ιερό Γυναικείο Συγκαστήριο το Γενέσιο της Θεοτόκου, που έχει τίτλο «Τη γνωστή μας φράση να είναι ευλογημένο». Και θα το μεταδώσουμε σε δύο συνέχειες. Την πρώτη, την αρχή, την κάναμε την περασμένη φορά. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται αυτό που λέμε να είναι ευλογημένο? Πολλές φορές το λέμε με τα χείλη το να είναι ευλογημένο, αλλά ούτε ο νους μας συμμετέχει στην ομορφιά αυτού που λέμε, αλλά ούτε και η καρδιά μας συμμετέχει. Λέμε να είναι ευλογημένο και δεν ξέρουμε γιατί το λέμε. Πολλές φορές βέβαια από τη δεκαετία του 80 και μετά το ευλογείται και το να είναι ευλογημένο έχουν γίνει μηχανικές φράσεις, τις οποίες χρησιμοποιούμε πολύ εκ των χριστιανών, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το ειδικό βάρος που έχουν αυτές οι φράσεις. Και το ευλογείται δηλαδή και το να είναι ευλογημένο. Όταν ο Θεός, τι γίνεται, και επιτρέψει αυτό που δεν περίμενες ποτέ. Πολλές φορές έρχονται μερικές εκπλήξεις τόσο δυσάρεστες στη ζωή μας που λέμε, κοίταξε, αυτό ποτέ δεν το περίμενα στη ζωή μου. Θα μάθουμε να περιμένουμε τα πάντα. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο για να δείξουμε ότι όντως, όχι να δείξουμε, εάν όντως βιώνουμε τη θεολογία. Είμαστε ανοιχτοί δηλαδή σε αυτό που λένε οι νεότεροι θεολογοί, ανοιχτοί στις εκπλήξεις, λοιπόν, του Θεού. Ανοιχτοί σε κάθε έκπληξη που μας επιφυλάσσει ο Θεός, είτε αυτή είναι δυσάρεστη είτε είναι ευχάριστη. Και αυτή η ετοιμότητα είναι εκείνη η οποία με τη σιγουριά την οποία έμπαινε, είναι εκείνη η οποία ομορφαίνει και τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Λοιπόν, και λαμπρύνει βέβαια και τις ευχάριστες εκπλήξεις του Θεού στη ζωή μας. Στους μάρτυρες και γενικά στους Αγίους δεν βλέπουμε καθόλου το πνεύμα αυτό το δικό μας. Τη δική μας νοοτροπία, αν θέλετε. Να πιστεύουν στο Θεό, να ελπίζουν σε Αυτόν, να προσεύχονται, να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά για να βολευτούν. Ό,τι κάνουν να τους βολέψει, κοιτούν. Όχι, πρέπει να είμαστε παραδομένοι στο Θεό, στο θέλημά Του, στη χάρη Του, στην όλη εμπιστοσύνη που έχουν στο Θεό οι μάρτυρες, να αφήνουμε και εμείς το Θεό έτσι, ομότροπα με τους μάρτυρες, να ενεργήσει όπως Εκείνος θέλει. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν δεν μας φτιάξει ο Θεός όπως θέλει Αυτός να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί. Ασχέτως από το πώς συμπεριφερόμαστε εξωτερικά, ασχέτως αν έχουμε βαπτιστεί, ασχέτως αν έχουμε χριστεί, ασχέτως αν κοινωνάμε, ασχέτως αν εξομολογούμαστε, αν δεν αφήσουμε το Θεό να μας κάνει όπως και να μας φτιάξει, έτσι να μας πλάσει όπως Αυτός θέλει να μας φτιάξει, δεν μπορούμε να λεγόμαστε χριστιανοί. Ασχέτως τι λένε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα γίνουμε χριστιανοί απλώς με το να προσπαθήσουμε εμείς να φτιάξουμε τον εαυτό μας, όσο και αν πιστεύουμε στο Θεό, όσο και αν έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και κάνουμε ένα κάποιον αγώνα, και καλά κάνουμε και έχουμε ορισμένα πράγματα υπόψη μας και καλά κάνουμε και κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά δεν πρέπει να ασφαλιζόμαστε από αυτά, έλεγε κάποτε ένας πνευματικός. Μην προσπαθείς να ασφαλιστείς από τον αριθμό των κουμποσκηνιών που κάνεις, από τον αριθμό των ημερών της νηστείας που κάνεις, και να προσπαθείς να ασφαλιστείς μέσα από αριθμούς. Δεν είναι η μετρήσιμη ευσέβεια που διακρίνει πολλούς από εμάς, έτσι, δεν μπορεί να αποτελεί ασφάλεια για την ψυχή μας. Γιατί τότε βγαίνουμε από το σωστό, από τον ορθόδοξο δρόμο. Να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στις εκπλήξεις του Θεού. Δεν γίνεται λοιπόν έτσι να τα μετράμε όλα. Αν σωζόταν ο άνθρωπος απλώς με τις δικές του προσπάθειες, αν αγιαζόταν με τις δικές του δυνάμεις, αν τακτοποιούνταν το όλο θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου απλώς με την καλή διάθεση του ιδίου του ανθρώπου, δεν θα έρχονταν ο Χριστός στη γη, σου λέει φτάνει η διάθεση σου, εντάξει. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ναι, και θα λέγαμε ότι με τη διδασκαλία του έχτισε πάνω στις διαθέσεις των καλοπροαιρέτων ανθρώπων, το οικοδόμημα της σωτηρίας τους, ας μας επιτραπεί. Αλλιώς, αν έφτανε μόνο η διάθεση, δεν θα ίδρυε την Εκκλησία ο Χριστός. Δεν θα έδιδε το Άγιο του Πνεύμα να πνέει σε αυτήν από την ανάληψή του και μετά, που δεν το βλέπουμε σωματικός όπως πριν την ανάληψη. Να πνέει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, ούτε θα μας άφηνε τα μυστήρια που εκεί μέσα βρίσκουμε τη χάρη. Θα λέγει, αυτά είναι η διάθεσή σας. Άρα έδωσε και τα υπόλοιπα. Όχι πάλι όμως τα έδωσε για να τακτοποιήσουμε τα θέματά μας ή απλώς για να είμαστε συνεπείς προς τα πνευματικά μας καθήκοντα, όπως λέμε, δηλαδή τα πνευματικά σου καθήκοντα, έτσι, να προσέχεις τα πνευματικά σου καθήκοντα, έκανες τα πνευματικά σου καθήκοντα. Αυτό κάπου, ξέρετε, είναι και λίγο αιρετικό, σαν να λες ότι υπάρχεις μόνο όταν κάνεις τα πνευματικά σου καθήκοντα και μετά είσαι αμαρτωλός. Ενώ πρέπει όλη μας η ζωή να εμπνέεται από τον Χριστό. Να μην χωρίζεται η ζωή μας. Να μην τεμαχίζεται. Ώστε για να ανοίξει, για να ανοίξει η ψυχή μας, να παραδοθεί στο Θεό και να έρθει χάρη μέσα μας, να μας αναλάβει, όχι να εμποδίζεται ή να δυσκολεύεται από εμάς. Πόσοι θα μπορούσαμε πράγματι αυτή την ώρα ειλικρινά, τίμια, να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε: Κύριέ μου, εσύ γνωρίζεις ότι δεν θέλω τίποτε άλλο. Το μόνο που θέλω, ανάλαβε με εσύ και κάνε με ό,τι θέλεις, ό,τι και αν μου στοιχήσει. Δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε. Αλλά και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο να λεχθεί. Το λέμε χωρίς να καταλαβαίνουμε πολλές φορές το ειδικό βάρος αυτών που λέμε. Ναι, και πολλές φορές αυτά που λέμε, έτσι μας τα φέρνει ο Θεός στη ζωή μας και μας φαίνονται αχώνευτα. Ίσως γιατί και την ώρα που τα λέγαμε δεν τα πιστεύαμε. Το δύσκολο είναι όταν έρθει η ώρα που σε ταρακουνήσει ο Θεός και επιτρέψει διάφορα, δεν ξέρω τι θα επιτρέψει στον καθένα, αυτό που δεν περίμενες ποτέ, τότε να πεις να είναι ευλογημένο. Θα το πεις τότε? Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πιστεύω ότι και εσείς το έχετε καταλάβει, για τον καθένα μας ο Θεός θα επιτρέψει εκείνο που δεν το περιμέναμε. Γιατί καμιά φορά λέμε, όποτε είμαι με το Θεό και όλα θα μου έρθουν καλά και τα λοιπά, δεν σου έρχονται καλά, κακά ψυχρά και ανάποδα θα σου έρθουν. Για να καταλάβει, για να φανεί αν είσαι όντως του Θεού ή αν είσαι του εαυτούλη σου. Από το πάρε δώσε που έχουμε τους ανθρώπους, λέει ο πατήρ Σιμεών, διαπιστώνω ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι λένε, αν ήταν μόνο αυτό, αν ήταν μόνο εκείνο, αλλά είναι και τούτο. Δηλαδή σκαλώνουν κάπου. Σκαλώνουν και δείχνουν ότι δεν χωνεύουν, δηλαδή δεν χωνεύουν πνευματικά αυτό που οικονομεί ο Θεός για αυτούς. Δεν το χωνεύουν πνευματικά, γιατί αν χώνευαν πνευματικά θα ήσαν πανευτυχείς οι άνθρωποι. Αυτό που λέμε μικρά παιδιά, χαρά γεμάτα. Αυτό το αλλά που βάζουμε, εντάξει και αυτό, εντάξει και το άλλο, το άντεξα, το αλλά αυτό σου λέει είναι, αυτό το αλλά που βάζει κανείς εκεί τα χαλάει. Και το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν ο Θεός είχε επιτρέψει να σηκώσουμε τούτο, εκείνο, το άλλο, θα μπορούσαμε να τα σηκώσουμε. Αλλά να, επέτρεψε και κάτι ακόμη και αυτό είναι ασήκωτο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ναι, όλα τα αντέχω, αλλά αυτό όχι, Χριστέ μου. Εκείνο λοιπόν το ασήκωτο, εκείνο απέναντι στο οποίο επαναστατούμε, εκείνο απέναντι στο οποίο δυσανασχετούμε και λέμε όλα τα άλλα τα αντέχω, αυτό δεν το αντέχω. Εκείνο λοιπόν που νομίζεις εσύ ότι δεν το αντέχεις, εκείνο ακριβώς θα κληθείς να σηκώσεις. Έτσι μας φέρνει ο Θεός ενωπίους στον εαυτό μας, απέναντι στον εαυτό μας. Για να φανεί τι είμαστε, του Θεού είμαστε ή του εαυτούλη μας. Θέλουμε να έχουμε κατά βάθος καλά με τον Θεό ή με τον εαυτό μας. Μην τυχόν θυγεί, ας πούμε, ο εσωτερικός πυρήνας της ύπαρξής μας και χαθούμε. Μα έλα που πρέπει να χαθεί ο εσωτερικός πυρήνας. Αυτό ο εγωισμός ο μπερδές του σατανά να ξεσκιστεί, που λέει και ο ησυχαστής, ο ανώνυμος, ο οποίος μιλάει για την στην υπτική θεωρία, για την νοερά προσευχή, πως πρέπει να ξεσκίσουμε φωνάζοντας νοερά τον μπερδέ του σατανά που πάει να καλύψει την καρδιά μας. Δεν μας ρωτάει ο Θεός. Αν μας ρωτούσε, δεν θα σηκώναμε τίποτε. Θα του λέγαμε, να αυτό θέλω, εκείνο θέλω, αυτό μπορώ, εκείνο δεν μπορώ. Εμείς θα λέγαμε στο Θεό τι και πώς. Όχι. Εδώ είναι αυτό που λέμε, να το αφήσουμε στο Θεό, ώστε ο Θεός να αφήσει να πέσει επάνω μας ό,τι αυτός κρίνει, ξέρει ο Θεός. Και σε μας εκείνο που μένει είναι να πούμε, «Αχ Θεέ μου, βλέπεις εσύ καλύτερα πόσο με ζορίζει αυτό, πόσο με πιέζει, πόσο με πονάει, πόσο με καταθλίβει, πόσο με συντρίβει, πόσο μου φαίνεται ασήκωτο. Βλέπεις, Θεέ μου, ότι δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό», που είπε και εκείνος στον πατέρα του πριν το πάθος. Λοιπόν, δυσκολεύομαι να το πιω το ποτήρι αυτό. Ο καθένας θα έρθει η ώρα που θα το πει αυτό. Αποκλείεται στη ζωή του ανθρώπου να μην έρθει έτσι η ώρα της σταύρωσης. Όλοι θα περάσουμε αυτό το σταυροδρόμι. Αλλά ο δρόμος είναι ο σταυρός. Το λέει και η λέξη, σταυροδρόμι. Αλλά να είναι ευλογημένο να πεις. Να είναι ευλογημένο. Αφού εσύ το θέλεις έτσι, αφού εσύ το ζητάς έτσι, να είναι ευλογημένο. Να γίνει όπως θέλεις εσύ. Εκεί φαίνεται ότι ο λόγος να είναι ευλογημένο σταματάει, είναι μια απλή συνήθεια και γίνεται ουσία της ύπαρξής μας. Το α και το ω, δηλαδή της σχέσης μας, της ουσιαστικής με το Θεό.

Ανευλογημένου λοιπόν, αναλύουμε αυτή τη φράση σε αυτές τις ομιλίες εδώ. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, λέει ο πατήρ Σιμεών, να αρχίσουμε να ζούμε έτσι. Λέγοντας δηλαδή να είναι ευλογημένο με την καρδιά μας ή και αν δεν το νιώθουμε, να το προσπαθήσουμε. Αν ο άνθρωπος την πιο κρίσιμη ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, τότε που νομίζει ότι του συνέβη κάτι που δεν το περίμενε, που δεν θα συμβεί, αν εκείνη την ώρα πει «Θεέ μου, να είναι ευλογημένο» και το πει με διάθεση ταπεινώσεως, με διάθεση υπακοής, με αγάπη όπως οι μάρτυρες, τον επισκέπτεται η χάρη του Θεού. Οι μάρτυρες δεν σήκωναν το μαρτύριο μυρολατρικά

την νηστεία τώρα, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, και το παιδάκι μέσα του, ξέρεις τι λέει, δεν είναι καλό να νηστεύει κανείς. Γιατί κοίτα πώς το λέει ο μπαμπάς, η μαμά. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο λοιπόν. Δεν σηκώνω το μαρτύριο μυρολατρία. Αυτή είναι η μυρολατρία, έτσι, που μας διακρίνει στην πνευματική ζωή. Έχουμε τις αποτυχίες μας, είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε όπου είμαστε, αλλά τουλάχιστον όχι μυρολατρικά. Με κέφι, με μεράκι, με φιλότιμο να αγωνιζόμαστε. Να χαιρόμαστε, λέει ο Παπασίμειον σε άλλη του ομιλία. Να χαιρόμαστε όχι για τα δικά μας, τα δικά μας είναι για λύπη. Να χαιρόμαστε για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, για τη Θεία Λειτουργία, για τις ακολουθίες, για το ότι υπάρχει το σώμα της Εκκλησίας και μπαίνουμε μέσα και σωζόμαστε. Μη έχοντας κανένα προσόν παρά μόνο τις αμαρτίες μας. Κάνουμε αγώνα να μετανοήσουμε και αυτά να μας χαροποιούν. Να φεύγει αυτή η μυρολατρία από τη ζωή μας. Όχι λοιπόν μυρολατρικά. Είχε φτάσει το πράγμα σε τέτοιο σημείο στους μάρτυρες που όλοι τους ποθούσαν το μαρτύριο. Όλοι τους έλεγαν πότε θα έρθει η ώρα να μαρτυρήσουμε, πότε θα έρθει η ώρα να πέσουμε μέσα στη φωτιά, πότε θα έρθει η ώρα να πέσουν όλα τα φοβερά πράγματα πάνω μας. Και αυτό διότι ο άνθρωπος μεθάει από τη χάρη του Θεού. Το πιάνει μια τρέλα εντός εισαγωγικών, αν επιτρέπετε να πω, από την επίσκεψη της αγάπης του Θεού, από την επίσκεψη της έλξεως αυτής του Θεού και νιώθει ότι όλα είναι ένα τίποτε. Μόνο ο Θεός μένει και η ορμή αυτή του ανθρώπου προς τον Θεό. Να, και αν χαθούν ξαφνικά όλα γύρω μας, τι θα μείνουμε? Εμείς και ο Θεός απέναντί μας. Ο καθένας από εμάς, πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Θεό. Αν χαθούν όλα. Όταν θα μάθει λοιπόν κανείς να παίρνει μια τέτοια στάση, όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο να παίρνει μια τέτοια στάση, όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή του είναι συνεχώς προσευχόμενη ενώπιον του Θεού και κάνει αληθινή προσευχή κανείς. Αυτή η ψυχή αγαπά τον Θεό, πιστεύει στον Θεό, ελπίζει στον Θεό, πορεύεται προς τον Θεό. Αυτή η ψυχή θα κάνει πέρα και τούτο και το άλλο και το άλλο. Όλα. Τα περιτά θα τα πετάξει πέρα. Μέσα σε αυτό, στη διάθεση που έχει κανείς να λέει με αυτή την έννοια τον ανευλογημένο, είναι όλα. Όλες οι προσπάθειες για αρετή. Όποιος λοιπόν θα μάθει αυτό το μάθημα, νομίζω είναι λίγο να πούμε ότι έλυσε τα προβλήματά του, ότι λυτρώθηκε. Γιατί όλα αυτά είναι λέξεις. Εκείνο που θα είναι πιο σωστό να πω και το οποίο όσο και αν το πούμε, όσο και αν το φανταστούμε, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, μόνο όταν έρθει αυτή η ώρα, είναι ότι αισθάνεται κανείς πως μπαίνει πλέον σε αυτή την άλλη ζωή που φανέρωσε ο Χριστός. Αισθάνεται κανείς ότι όντως είναι κοινωνός με τον Κύριο, με το Σταυρωθέντα και Αναστάντα Κύριο. Όντως κανείς αισθάνεται ότι τον ανέλαβε ο Θεός. Η χάρη λοιπόν του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όντως αισθάνεται ότι είναι μεν στη γη, αλλά κάτι ουράνιο ως φρένεται. Πώς έλεγε ο μακαριστός Νίκος Γαβλή Πετσίκης, ότι ο αληθινός χριστιανός αισθάνεται, λέει, υποψίες ως φραντικές τον επέκεινα. Αυτό το ουράνιο που λέει εδώ. Αυτά, όσο και αν τα πούμε, επαναλαμβάνω, δεν αρκούν, δεν μπορούν να μας πούν πολλά πράγματα, αλλά έρχεται ώρα που ο καθένας το ζει αυτό. Γι' αυτό αν έγινα κατανοητός, αν όλα αυτά που είπαμε ως εδώ βρίσκουν απήχηση στην ψυχή σας, θα παρακαλούσα την αγάπη σας από τώρα, από αυτή τη στιγμή κιόλας, να αρχίσουμε έτσι να σκεπτόμαστε, έτσι να ενεργούμε, έτσι να ζούμε. Μπορεί να μην λέει κανείς τις λέξεις αυτές, να είναι ευλογημένο και να λέει δόξα σε ο Θεός, ή να λέει όπως θέλεις Θεέ μου, ή άλλοι που λένε γεννηθεί το θέλημά σου και προσπαθούν να το εννοούν αυτό το σου, να μην έχει από πίσω το μου, ή όπως λένε οι μοναχοί ευλόγησον. Αλλά το να είναι ευλογημένο είναι πολύ ζωντανό και μπορεί να το πει ο καθένας. Και θα έλεγα ότι μπορούμε αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να το χρησιμοποιούμε και να το λέμε

και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο τον εαυτό μας και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, μέσα στην οικογένεια κτλ. Και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους και στον γενικότερο αγώνα που κάνουμε. «Για μένα δεν ανοίγουν οι πόρτες», λένε κάποιοι. Υποθέτω ότι λίγο πολύ κάθε αγωνιζόμενος έχει έναν καημό μέσα του. Έχει μια λαχτάρα, έναν πόθο μέσα του. «Αχ, Θεέ μου, πότε θα φύγουν από πάνω μου οι αδυναμίες, τα ελαττώματά μου, οι αμαρτίες μου, όλα αυτά τα πράγματα που με κάνουν να ασχημίζω ενώπιόν σου. Πότε θα έρθει στην ψυχή μου η ταπείνωση, η μετάνοια η αληθινή, η αγάπη? Πότε θα έρθει η αγάπη? Πότε θα μάθω να προσεύχομαι? Πότε θα έρθει η πίστη? Πότε θα έρθει η ελπίδα?» Έχει καημό ο καθένας μέσα του. Και εκεί που κάνει μια προσπάθεια, δεν πάει λίγο και σκοντάφτει, δεν πάει λίγο και πέφτει. Έβαλε αρχή σήμερα το πρωί και το βράδυ διαπιστώνει ότι τι έκανε, πάλι στα ίδια είναι. Την άλλη μέρα τα ίδια πάλι. Και κοντράρεται ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό του, συμπιέζεται από τον ίδιο τον εαυτό του και σαν να κυριεύεται. Εκείνος, επαναλαμβάνω, που αγωνίζεται τίμια από μια απογοήτευση, από μια απελπισία, από μια ολιγοπιστία, από μια δειλία. Είναι και αυτό το φοβερό πνεύμα της δειλίας καμιά φορά. Υπάρχει και ειδικό πνεύμα δειλίας, δαιμονικό πνεύμα δειλίας. Διαβάζουμε εκεί το επεισόδιο με τον Ελιφάζ. Τον Ελιφάζ στην Παλαιά Διαθήκη που τον πλησίασε, λέει, δαιμόνιο δειλίας και σηκωθήκαν τρίχες της κεφαλής του όρθιες από τον τρόμο, λέει, που του μετέδωσε. Διότι μεταδίδει τρόμο το δαιμόνιο της δειλίας αυτό στην ψυχή και μετά από την ψυχή ο τρόμος μεταδίδεται και στο σώμα. Λοιπόν, έτσι πολλές φορές πολλοί συνανθρωποί μας τα περνούν αυτά. «Κάθε μέρα λοιπόν το διαπιστώνω όλο και πιο πολύ», λέει ο πατήρ Σημαίων. «Ναι, μεν διαβάζουν οι άνθρωποι τα πατερικά βιβλία, τους βίους των Αγίων, βλέπουν εκείνα τα ωραία πράγματα που είναι γραμμένα εκεί, τα λυμπίζονται, τα ποθούν, τα θέλουν τόσο πολύ, αλλά στην πράξη βλέπουν ότι είναι μακριά από αυτές τις καταστάσεις. Και αρχίζουν λίγο πολύ να αμφιβάλλουν. Άραγε είναι έτσι τα πράγματα? Άραγε έγιναν έτσι τα πράγματα? Ή το λιγότερο μπορεί να πούν, κάποτε μπορεί να ήταν έτσι. Κάποτε μπορεί ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, να ενεργούσε έτσι μέσα στους ανθρώπους. Αλλά τώρα φαίνεται, μας άφησε ο Θεός, μας εγκατέλειψε. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Και ο άνθρωπος παγιδεύεται λίγο-λίγο, όχι απλώς από μια απογοήτευση, από μια αίσθηση αποτυχίας. Όχι, γίνεται μια πεποίθηση μέσα του ότι δεν θα γίνει τίποτε με αυτόν. Έχω υπόψη μου στην Ελλάδα ψυχές οι οποίες είναι πνευματικότατες, έτσι όπως φαίνονται, αλλά έχουν μέσα τους αυτή την ολιγοπιστία. Είχα πάρει προημερών ένα σημείωμα από κάποια ψυχή που έλεγε: «Κατάλαβα πια ότι όλα αυτά είναι για ορισμένους. Εμείς, κάποιοι άλλοι ορισμένοι, δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν γίνονται σε εμάς αυτά». Αυτό είναι το πνεύμα της απελπισίας που περιγράφει τώρα ο πατήρ Σημαίων. Θυμάμαι κάτι παρόμοιο μου έλεγε ένας Άγγλος, ο Μπάλφουρ, που είχε παίξει και κάποιο ρόλο στην Ελλάδα τότε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγραψαν πολλά εις βάρος του. Εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν Αγγλικανός και έγινε Ορθόδοξος. Κάποια φορά που μας επισκέφτηκε έλεγε: «Δεν είμαστε εμείς όπως είναι ο γέρον Σιλουανός», τώρα Άγιος Σιλουανός, τότε ακόμη δεν είχε αναγνωριστεί, «ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο πατήρ Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, τώρα είναι Άγιος Σοφρόνιος, στην Αγγλία. Σε αυτούς μόλις πρόξουν την πόρτα ανοίγει και προχωρούν. Για μένα και για άλλους δεν ανοίγουν οι πόρτες». Και αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος να πιστεύει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πέρα για πέρα πλάνη και πέρα για πέρα εσφαλμένο.

έχεις τη γενναιότητα να ταπεινωθείς. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Καθώς ζορίζεται κανείς και κυριεύεται από ένα πνεύμα απογοητεύσεως, διότι το φέρει βαρέως για το τι είναι ο εαυτός του, με ποιος είμαι εγώ, που κατήντησα δηλαδή, μέσα δουλεύει η φαντασίωση. Δηλαδή εκτίθεται στον ίδιο τον εαυτό του, στα μάτια του. Άλλη ιδέα είχε για τον εαυτό του και τώρα είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ότι ο εαυτός του είναι κάτι αλλιώτικο και όχι εκείνο που νόμιζε. Και του στοιχίζει αυτό το πράγμα, αν θα πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, ότι είμαι». Να είναι ευλογημένο, αρχίζει να λυτρώνεται, οπότε δεν θίγεται, δεν το φέρει βαρέως, δεν χωλώνεται μέσα του, δεν πικραίνεται. Μερικές ψυχές είναι φαρμακωμένες μέσα τους και έχουν πολύ χολή. Και τι νομίζετε για αυτές τις φαρμακωμένες ψυχές που έχουν πολύ χολή μέσα τους? Το παράπονο τελικά στρέφεται στο Θεό, ότι τάχα ο Θεός δεν τις προσέχει αυτές τις ψυχές, τάχα δεν τις χαριτώνει, τάχα δεν τις βοηθάει, τάχα τις κάνει πέρα, ενώ προσέχει κάποιες άλλες. Και χωλώνεται κανείς. Και αυτά όλα είναι λάθος. Αν κανείς έχει τη γενναιότητα να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, πέταξέ με μένα» και να το παραδεχθεί «Το σκύβαλο είμαι εγώ». Εδώ ένας Απόστολος Παύλος έλεγε ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ονόμαζε τον εαυτό του έκτρωμα. Πρώτος των αμαρτωλών. Τελευταίος πάνω στη γη. Αυτομάτως πένα. Αυτό είναι η σαρκωμένη σκατολογία που λέμε. Είναι τα έσχατα υπερήφανα να φλιαρούμε περί 666 και 777. Έτσι. Εδώ είναι σαρκωμένη σκατολογία. Μπορεί και να μας χειροκροτάνε. Εδώ παίρνει αυτομάτως την τελευταία θέση. Αυτομάτως ταπεινώνεται πλήρως. Αυτομάτως, όπως είπαμε, λυτρώνεται, ελευθερώνεται. Δεν τον δαγκάνουν πια τέτοιες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δάκνεται, τον δαγκάνουν αυτές οι καταστάσεις. Δάκνεται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και καθώς ο άνθρωπος λέει να είναι ευλογημένο Θεέ μου και πάλι να είναι ευλογημένο, βλέπει ότι μέρα με την ημέρα ανοίγει ο δρόμος. Μέρα με την ημέρα ανοίγει η πόρτα. Μέρα με την ημέρα κάτι σπρώχνει την ψυχή και προχωράει. Διότι μέχρι τώρα δεν εμπόδιζαν την ψυχή ούτε, αν θέλετε, τα πάθη, προσέξτε, ούτε οι αμαρτίες. Αυτά τα τακτοποιεί ο Θεός. Όσες αμαρτίες κι αν έχεις, όσα πάθη κι αν έχεις, θα τα πάρει ο Θεός, θα τα αρπάξει, θα σε καθαρίσει τελείως. Ούτε από πολλά πράγματα εμποδίζεται κανείς, από άλλα. Εμποδίζεται από την άσχημη στάση. Η στάση είναι πασχαντακόνη. Από τη λαθεμένη στάση του. Από την υπερήφανη στάση του. Από το ότι δεν θέλει να υποταχθεί στο Θεό και να τα αφήσει όλα στο Θεό, λέγοντας «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ». Με αυτή την απλή φράση ανασταίνεις την ύπαρξή σου. Έχετε να κάνετε, ας πούμε, με δικούς σας ανθρώπους μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Έχετε να κάνετε με ένα παιδί που δεν σας ακούει, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς και σας δημιουργεί προβλήματα, ή με ένα παιδί που είναι άρρωστο. Έχετε να κάνετε με το σύζυγό σας ή τη σύζυγο, με τους γονείς σας, κουνιάδα, κουνιάδο, νύφη, γαμπρό κτλ. Και κάθε τόσο επιτρέπει ο Θεός πότε το ένα, πότε το άλλο, και μάλιστα μερικές φορές επιτρέπει ο Θεός κατά τέτοιον τρόπο να έρχονται τα βάσανα, οι θλίψεις, τα εμπόδια, οι σουβλιές, ας πούμε, από τον ένα και από τον άλλο, σαν να το κάνει επίτηδες. Και δεν θα δυσκολευόμουν να πω ότι επίτηδες το κάνει. Όχι γιατί θέλει να σε παιδεύσει, να σε βασανίσει, αλλά γιατί αυτό χρειάζεται για την ψυχή σου. Έχεις το κουράγιο να πεις «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου»? Είναι δύσκολο, διότι αισθάνεσαι ότι αν το πεις, δηλαδή αν παραδεχθείς ότι σου χρειάζεται και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο, όλα αυτά που επιτρέπει ο Θεός, τότε σημαίνει πως παραδέχεσαι
ότι είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Ο Μέγας Αντώνιος τι έλεγε προτού πεθάνει. Θυμάστε όταν μαζεύτηκαν γύρω του πολύ καλόγεροι από τις γειτονικές κήτες και τα μοναστήρια και του λέγανε «Γέροντα, πες μας κάτι χρήσιμο τώρα που ετοιμάζεσαι να φύγεις για να συναντήσεις τον Χριστό». Και τι έλεγε? «Όλοι πάνω στη γη σώζονται εκτός από μένα». Να, σαρκωμένη σκατολογία. Ναι. Η κόλαση είναι μόνο για μένα, Χριστέ μου, για κανέναν άλλο άνθρωπο πάνω στη γη. Ακούτε τώρα. Αυτό δεν το λέει ψυχολογικό το τρόπο, γιατί τότε θα έχει καταλήξει στο Δαφνί κανείς. Το λέει πνευματικό το τρόπο και το ζει. Και αυτό τον γεμίζει και χαρά. Γιατί αυτόματα τότε τον πληροφορεί ο Θεός ότι ετοιμάζεται αυτό τόπος αναπαύσεως, καταπαύσεως και σαβατισμού. Εάν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πει κανείς να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να είναι ευλογημένο, ταπεινώνει το άνθρωπο όπως είπαμε, σαν να πεθαίνει ενώπιον του Θεού. Αλλά αυτομάτως ανασταίνεται, ακριβώς όπως είπε ο Κύριος. Ως τη ταπεινώσει αυτόν υψωθήσεται. Αυτομάτως λυτρώνεται. Μπαίνει στη σφαίρα εκείνη την άλλη και νιώθει κανείς πλέον ότι είναι με το Θεό. Ο μάρτης ήταν πάνω στη φωτιά και ψινόταν, αλλά ήταν με το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ψινόταν ή δεν ψινόταν. Δεν έχει σημασία αν τον έβαζαν στον τροχό ή αν τον έκτερναν. Τα λέμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά πιο πολύ σαν ιστορίες τα διαβάζουμε ή τα ακούμε ενώ είναι αλήθειες. Δεν τον απασχολούσε αυτό πόσο παιδεύεται, πόσο δεν παιδεύεται, πόσο θα μαρτυρήσει, πόσο δεν θα μαρτυρήσει. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να μην χάσει τον Χριστό. Εκείνο ήταν όλο το θέμα. Και παρέδιδε τον εαυτό του με όλη την καρδιά στον Χριστό, λέγοντας να είναι ευλογημένο. Το ίδιο λοιπόν να πούμε κι εμείς, και όταν μας πειράζει ο διάβολος, και όταν μας πειράζουν οι άλλοι άνθρωποι, και όταν πέφτουν επάνω μας όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να συναντήσουμε στη ζωή μας, να είναι ευλογημένο. Δεν ξέρω εσείς πόσο το έχετε δοκιμάσει. Ας πούμε είσαι κάποια ώρα έτοιμος να εκραγείς. Έρχονται το ένα κατόπιν του άλλου. Τούτο εκείνο το άλλο. Όπως είπαμε, σαν κάποιος επίτηδες να τα βάζει επάνω σου. Και σαν να μην φτάνουν αυτά, έρχεται και το τελευταίο καρφί. Κάτι παρουσιάζεται πάλι. Όπως λένε οι άνθρωποι, ακόμη αυτό μας έλειπε. Και είναι κανείς έτοιμος να εκραγεί. Εσύ λοιπόν εκείνη την ώρα, όσο πιο ζόρικα είναι τα πράγματα, όσο βλέπεις ότι σαν επίτηδες κάποιος να τα φέρνει το ένα κατόπιν του άλλου και να τα βάζει επάνω σου, τόσο πιο έτοιμος να είσαι μέσα σου και τόσο πιο πολύ διάθεση να έχεις να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου, αλλά να το εφαρμόζεις στην πράξη. Με αυτή την απλή φράση, ούτε λίγο ούτε πολύ, ανασταίνεις την ψυχή σου, ανασταίνεις την ύπαρξή σου. Με αυτή την απλή φράση πεθαίνεις. Δεν το κάνεις εσύ. Εσύ απλώς λες τη φράση και τοποθετείσαι ανάλογα. Το όλο έργο το κάνει ο Χριστός. Όντως πεθαίνεις με τον Χριστό και όντως ανασταίνεσαι. Με το να μην λες να είναι ευλογημένο, με το να σηκώνεις αυτό που επιτρέπει ο Θεός, είτε με αντίδραση, είτε με να μην θες καθόλου να το σηκώσεις, με το να μην παραδείσεις το Θεό, είναι σαν να θέλεις να μην πεθάνεις, σαν να θέλεις να ζήσεις. Και είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσαν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Εκείνος που θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όλος ο καημός και όλη η φροντίδα όλων των ανθρώπων είναι να μην πάθουν τίποτε, είτε πνευματικά το πάρουμε είτε σωματικά, και τελικά χάνεις την ψυχή σου. Ώστε να απολέσει την ψυχή να αυτού είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Λέει, τα πράγματα δεν είναι αστεία. Από εδώ και από εκεί, περιθωριακά, μπορεί να είμαστε χριστιανοί με το να κάνουμε καμιά ψευτοπροσευχή. Θεέ μου, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, διόρθωσε αυτό, διόρθωσε εκείνο, δώσε μας τούτο, δώσε μας το άλλο. Δεν είναι αυτά σωστή σχέση με τον Θεό. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να φτάσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Για την αγάπη σου, Χριστέ μου, πρόθυμα να πεθάνω. Για την αγάπη σου να είναι ευλογημένο. Έτσι να γίνει. Και να δεχτούμε το θάνατο αυτό που ξέρει ο Κύριος να φέρει μέσα μας. Πεθαίνουμε δηλαδή με τον Χριστό. Και ότου θαύματος, την ώρα ακριβώς που πεθαίνει κανείς, εκείνη την ώρα και ανασταίνεται.

0: Αυτά που σας είπα, λέει ο πατήρ Σημεών, τα είπα με πάρα πολύ αγάπη. Κι αν τυχόν φάνηκα σκληρός, πιο πολύ με τον εαυτό μου ήμουν. Αυτά όλα μόνο αν αγαπά κανείς τα λέει. Αλλιώς δεν λέγονται. Δεν έχεις το κουράγιο να τα πεις έτσι και να ζωρίσεις τόσο πολύ τον συνάνθρωπό σου. Τον φέρνει δηλαδή στο αμήν. Δεν έχει άλλο. Για να ακούσουμε παρακαλώ τις ερωτήσεις. Γίνεται η πρώτη ερώτηση λοιπόν, η οποία δεν ακούγεται. Απαντάει όμως ο πατήρ Σημεών. Καλά κάνετε και υποβάλλετε μια τέτοια ερώτηση. Συνήθως μπερδεύονται εδώ οι χριστιανοί. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάθε φορά που μια σκέψη μας, μια ενεργειά μας, μας ρίχνει σε αδράνεια, κάποιο λάθος κάνουμε. Οπωσδήποτε κάνουμε κάποιο λάθος και επομένως να μην επαναπαυθούμε, διότι όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο περισσότερο ζωντανεύω, δραστηριοποιούμε. Όσο περισσότερο αφήνουμε στον Θεό, τόσο δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία αυτό που λέγεται ακεφιά, ακιδεία, τεμπελιά, αδιαφορία. Όχι, αυτά εξαφανίζονται. Εάν μας κυριεύουν κάτι τέτοια, σημαίνει ότι κάπου δεν ενεργούμε σωστά. Και ήθελα τώρα, επειδή πήρατε λίγο την αρνητική πλευρά, να πω ότι με τα λόγια έτσι είναι, όπως τα είπαμε, αλλά στην πράξη τα κάνουμε θάλασσα. Και τότε όμως μπορούμε να πούμε να είναι ευλογημένο. Με ποια έννοια? Καθώς εμείς ακούσαμε αυτά τα πράγματα, ενθουσιαστήκαμε και παίρνουμε την απόφαση. Τώρα θα βάλω μπρος. Κάπως έτσι. Και αύριο το πρωί ή απόψε ακόμη πριν κοιμηθούμε μπορεί να διαπιστώσουμε. Θάλασσα τα έκανα. Αυτό μας μειώνει, μας ταπεινώνει με την κακή έννοια. Μας εκθέτει στα μάτια μας. Όταν όμως πούμε να είναι ευλογημένο Θεέ μου, καλά να παθώ, έτσι είμαι εγώ. Εγώ τα πήρα τα πράγματα εγωιστικά και νόμισα αμέσως κιόλας που θα τα κάνω. Καλά με ταπείνωσες, καλά άφησες και απέτυχα. Να είναι ευλογημένο. Τότε δεν χάνουμε το στόχο. Είναι δηλαδή όπως όταν πηγαίνουμε σε κάποιο λόφο, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα σημάδι. Από που και αν πάμε, ακόμη και αν χαθούμε, αυτό το σημάδι το βλέπουμε συνέχεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα φόβο, ό,τι για να μας συμβεί. Προχωράμε προς τα εκεί. Είναι πολύ ασφαλή αυτό το οποίο λέμε και πολύ ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Θα το δει κανείς στην πράξη. Να πούμε και κάτι ακόμη. Βλέπετε, όλος ο κόσμος κάνει λόγο για Θεό. Θεός υπάρχει μόνο στο πρόσωπο του Χριστού. Όχι έξω από τον Χριστό. Δηλαδή εν σχέση με εμάς και εμείς εν σχέση με τον Θεό, αν ψάξουμε τον Θεό ή αν κινηθούμε προς τον Θεό ή έξω από τον Χριστό, να ξέρουμε ότι θα φτιάξουμε ένα Θεό δικό μας. Δεν υπάρχει Θεός έξω από τον Χριστό. Και αυτό είναι που κάνουν όλοι οι λαοί, οι μουσουλμάνοι, τούτοι, άλλοι. Ο Θεός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Θέλεις να βρεις τον Θεό, θα πιστέψεις τον Χριστό. Έξω από τον Χριστό δεν έχεις Θεό. Έχεις ένα κατασκεύασμα δικό σου. Ένα είδωλο δηλαδή. Ένα αυτό. Ξέρουμε όμως εμείς τώρα στην πράξη, δηλαδή μέσα από την πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι και αυτό δεν φτάνει. Όλοι μιλούν για τον Χριστό. Έτσι όπως έγινε σήμερα, όλοι μιλούν για τον Χριστό. Προτεστάντες, Καθολικοί, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Με τον τρόπο τους βέβαια. Οι δε Προτεστάντες, που είναι 300 με 400 παραφιάδες, όλοι για τον Χριστό μιλούν και διαβάζουν όλοι το Ευαγγέλιο. Όπως λοιπόν Θεός είναι αυτός που μας φανέρωσε ο Χριστός, έτσι Χριστός είναι αυτός που μας φανερώνει την Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία δεν έχεις αληθινό Χριστό και επομένως δεν έχεις αληθινό Θεό. Και τώρα θα τολμούσα να πάω λίγο πιο πέρα. Μέσα στην Εκκλησία χρειάζεται κανείς να γεννηθεί πνευματικά από κάποιον που έχει μέσα του τη ζωή του Χριστού. Αυτό δεν είναι δική μου γνώμη. Άμα σκύψουμε εκεί στους πατέρες, στους Αγίους, θα τα βρούμε αυτά. Όπως έλεγε ο Παστέρ, καθώς έκανε τα πειράματά του, παν ζών εκ του ζώντος. Έχετε υπόψη σας ότι παλιά οι άνθρωποι είχαν τη γνώμη πως παρουσιάζεται αυτομάτως η ζωή. Όταν δηλαδή έβλεπαν το κρέας έβγαζε σκουλίκια, να την η ζωή έλεγαν, βγήκε μόνη της. Και ο Παστέρ έκανε πειράματα. Πήρε ένα κομμάτι κρέας, το έβαλε μέσα σε μια γυάλα, από την οποία έβγαλε τον αέρα, οπότε μαζί με τον αέρα βγήκαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στον αέρα και περίμεναν μετά στο κρέας να εμφανιστούν σκουλίκια, αλλά δεν έπιανε σκουλίκια το κρέας. Και ο λόγος ήταν ότι καθώς δεν υπήρχε αέρας, δεν υπήρχαν και οι διάφοροι μικροοργανισμοί οι οποίοι κάθονται πάνω στο κρέας και βγαίνουν μετά από αυτούς τα σκουλίκια. Και έβγαλε το συμπέρασμα ο Παστέρ «παν ζών εκ του ζώντος». «Όμνες μπίβουμ εξ μπίβουμ». Κάθε ζωντανό από ζωντανό γεννιέται. Δεν βγαίνει τίποτε μόνο του. Αυτό ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Δεν φτάνει απλώς να είναι κανείς στην Εκκλησία και να πηγαίνει. Μπορεί να εκκλησιάζεται τακτικά, να ακούει κηρύγματα. Όλοι εσείς τώρα ακούσατε αυτά που είπαμε απόψε. Καθένας όμως μόνος του θα τα πάρει μαζί του και θα πάρει όσα θέλει, θα καταλάβει όσα θέλει, θα τα εφαρμόσει όπως θέλει. Και τελικά τι κάνουμε? Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος έδωκε όχι απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, Ευαγγελιστάς, ποιμένας, διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Δεν είναι δηλαδή όπως εμείς το βλέπουμε, οι εφημέριοι, ο κλήρος, απλώς για να κάνουν τις ακολουθίες, να λειτουργήσουν και εμείς να πάμε να λειτουργηθούμε. Καλό και Άγιο αυτό, αλλά δεν αρκεί. Ούτε είναι ο ιερέας απλώς για να μας κάνει τη βάφτιση ή τα άλλα μυστήρια. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι εμείς ως ποίμνιο να έχουμε τη διάθεση και ο ιερέας ως ποιμήν αληθινός να μας καταρτίζει. Και αυτό όχι με την έννοια ότι ξέρει μερικά πράγματα και να μας τα πει. Οι Απόστολοι είχαν ακούσει πολλά πράγματα από τον Χριστό και είχαν δει κιόλας πολλά, αλλά μια φορά μόνο δοκιμαστικά τους έστειλε ο Χριστός να κηρύξουν. Άλλη φορά δεν τους έστειλε, ενώ σου ήταν μαζί τους. Και αν ήμασταν εμείς τότε, θα του κάναμε και παρατηρήσεις. Ο κόσμος χάνεται. Και εσύ τους κρατάς αυτούς τους 12 κοντά σου, πας και έρχεσαι μαζί τους. Στείλε τους επιτέλους να κηρύξουν. Όχι, θα έρθουν όλα στην ώρα τους. Και αφού ήρθε η Πεντηκοστή, και έλαβαν οι Απόστολοι το Πνεύμα το Άγιο, και δεν ήταν απλώς αυτοί με την καλή διάθεση ή αυτοί που απλώς έμαθαν και ήξεραν μερικά πράγματα, αλλά ήταν φορείς πλέον της ζωής του Χριστού. Τότε πήγαν και κήρυξαν. Και δεν κήρυταν απλώς το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό ήταν στη ζωή τους μέσα. Ήταν η ίδια η ζωή τους Ευαγγέλιο. Και οι λέξεις έβγαιναν μαζί με αυτό που είχαν μέσα τους. Αυτό που κρύβουν οι λέξεις έβγαινε μαζί με αυτά που έλεγαν. Ναι, μεν το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, χωρίς κήρυγμα δεν γίνεται. Είναι αλήθειες, αλλά συγχρόνως οι Απόστολοι παρέδιδαν τη ζωή του Ευαγγελίου, τη ζωή αυτής της Αποκαλύψεως. Και οι διάδοχοι αυτών στους άλλους, και οι διάδοχοι εκείνων στους άλλους, και μέχρι σήμερα. Και σήμερα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αυτό πρέπει να γίνεται. Και να μην αρκούμαστε μόνο σε κάποια τυπικά πράγματα, και τελικά ο καθένας να γίνεται αφεντικός στον εαυτό του. Στον εαυτό του. Οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Όπως σας είπα, δεν έχω διάθεση να στενοχωρήσω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας τώρα θα γυρίσετε στο σπίτι σας. Καλά τι είπε ο Πάτερ, θα λέτε. Αλλά από αυτά όσα θέλετε θα κρατήσετε και να δούμε πώς θα τα καταλάβετε και πώς θα τα εφαρμόσετε. Αν όμως κανείς το πάρει ζεστά και αρχίσει να μαθητεύει, τότε γίνεται εργασία στην ψυχή. Άλλο είναι να είσαι ακροατής μέσα σε ένα σχολείο. Πάει κανείς, ακούει απλώς όσα έμαθε, έμαθε, όσα κατάλαβε, κατάλαβε και τελείωσε. Κάτι θα γίνει βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει μαθητής, να καθίσει σπίτι, να διαβάσει το μάθημα, να πάει την άλλη μέρα να τον εξετάσει ο καθηγητής, να ελέγξει την εργασία του και μπορεί να του πει: «Παιδί μου, δεν το κατάλαβες καλά αυτό». Και σιγά σιγά σιγά σιγά μαθαίνει. Είναι μαθητής όμως, όχι απλώς ακροατής. Όποιος έχει διάθεση, όποιος έχει και μερικά δεδομένα, γιατί δεν μπορούν όλοι να μάθουν γράμματα, μαθαίνει. Αλλά όλοι μπορούν να γίνουν άγιοι. Δεν εξαιρείται κανείς. Καθένας όμως πρέπει να μαθητεύσει. Δεν είναι τυχαίο που οι μαθητές του Χριστού λέγονταν μαθητέ. Μαθήτευσαν. Και οι πάντες οφείλουμε να μαθητεύσουμε μέσα στην Εκκλησία. Να μαθητεύσουμε όχι απλώς με την έννοια να ακούσουμε μερικά πράγματα, να μάθουμε μερικά πράγματα, αλλά για να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Χριστού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίζει μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα αισθέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία σε τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Καταργία του Θεοτόκου σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Καταργία του Θεοτόκου σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Καταργία του Θεοτόκου
0: Και
1: σώσον
0: συν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωνεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαιρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαιρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαιρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαιρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαιρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαιρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσου σε ψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυτηρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε.

0: ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη θες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιείαστες ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρήτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υφτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Εγώ συνειν δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων

0: αχρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε εμάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν του Υιός σου και Θεού ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως το γνώθης αυτόν. Απόδοση στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Περιθείου έρωτα, συνέχεια. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θεό έχει για μελέτη της τα λόγια Του και κατοικία της τα σκηνώματα Αυτού. Όταν βγαίνει λόγος από το στόμα της, είναι για να διηγηθεί τα θαυμάσια του Θεού. Και όταν συζητάει, μιλάει για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά Του. Ακατάπαυστα ενεί και υμνεί το Θεό και Τον λατρεύει με θείο πόθο. Έτσι, ο θείος έρωτας ολόκληρη την ψυχή την αλίωσε, τη μεταμόρφωσε και την έκανε να εξοικειωθεί με το Θεό. Η ψυχή που έχει ερωτευτεί το Θεό γνωρίζει το Θεό. Αυτή η επίγνωση του Θεού της αναζωπήρωσε το θείο έρωτα. Η ψυχή που κατά αυτόν τον τρόπο έχει ελκυστεί από το Θεό είναι πλέον μακάρια, διότι έτυχε του θείου πόθου και εκπλήρωσε τις επιθυμίες της. Κάθε επιθυμία, κάθε λαχτάρα και ροπή που είναι ξένη στη Θεία Αγάπη απομακρύνεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξιά της. Πόσο η αμοιβόμενη από το Θεό αγάπη προς Αυτόν μεταμορφώνει την ψυχή που έχει αισθανθεί το θείο έρωτα. Αυτή η Θεία Αγάπη ανυψώνει την ψυχή σαν ελαφρά νεφέλη και την οδηγεί προς την αένα η πηγή της αγάπης, προς την παντοτινή αγάπη και τη γεμίζει με φως αιώνιο. Η ψυχή που έχει πληγωθεί από το θείο έρωτα είναι πάντα χαρούμενη, αγάλεται, σκυρτά και χορεύει γιατί αναπαύεται στην αγάπη του Κυρίου όπως αναπαύεται κανείς στα ήρεμα νερά. Κανένα θλιβερό γεγονός του κόσμου δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι λυπηρό να της αφαιρέσει τη χαρά και την ευφροσύνη. Η ερωτευμένη με το Θεό ψυχή, ενθουσιασμένη από την αγάπη, υπερίπταται κατά κάποιον τρόπο των σωματικών αισθήσεων, ακόμη και αυτού του σώματος. Αποχωρεί, λησμονεί τον εαυτό της, εξαιτίας της τέλειας αφοσίωσής της στο Θεό. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της Θείας Αγάπης, τη μεν καρδιά γοητεύει και κατακυριεύει, τον δε νου έλκει προς το Θείο, για να απολαύσει με αγαλίαση το Θεό. Ο Θείος Έρωτας προξενεί την οικειότητα προς το Θεό, η δε εξοικείωση το θάρρος. Με το θάρρος επέρχεται η επιθυμία για τη γεύση του θείου έρωτα και αυτή με τη σειρά της προξενεί την πείνα γι' αυτόν. Η ψυχή την οποία αγγίζει ο θείος έρωτας τίποτα άλλο δεν σκέπτεται ούτε ποθεί, αλλά συνεχώς στενάζοντας λέει «Κύριε, πότε θα έλθω και θα αντικρίσω το πρόσωπό σου. Ποθεί η ψυχή μου να έλθει σε σένα, στο Θεό μου, όπως ποθεί το ελάφι τις πηγές των υδάτων». Τέτοιος αναδεικνύεται ο θείος έρωτας όταν κυριεύει την ψυχή.

Περιθείας αγάπης. Ο αγάπη, βέβαιη και αληθινή. Ο αγάπη, ομοίωμα της θείας εικόνας. Ο αγάπη, της ψυχής μου γλυκύτατη απόλαυση. Ο αγάπη, της καρδιάς μου θείο πλήρωμα. Ο αγάπη, της ψυχικής μου δύναμη στο στερέωμα. Ο αγάπη, της διάνοιάς μου παντοτινό μελέτημα. Εσύ κατέχεις την ψυχή μου παντοτινά, τη φροντίζεις και τη θερμαίνεις. Εσύ τη ζωογονείς και την οδηγείς προς τη θεία αγάπη. Εσύ κατακαίεις την καρδιά μου, γεμίζοντάς τη με τη φλόγα του θείου έρωτα και αναζωπυρώνοντας τον πόθο για το Θεό. Εσύ δυναμώνεις με τη ζωογόνα σου δύναμη την ψυχή μου και την ενισχύεις να προσφέρει την οφειλόμενη λατρεία στο Θεό. Εσύ κατέκτησες το νου μου, ελευθερώνοντάς τον από τα γήινα δεσμά και παρέχοντάς του την ελευθερία να οδηγείται απρόσκοπτα προς την ουράνια θεία αγάπη. Εσύ είσαι ο πολυτιμότερος θησαυρός των πιστών, γιατί είσαι το τιμιότατο των θείων χαρισμάτων δόρημα. Είσαι το θεόμορφο της ψυχής και της καρδιάς καλόπισμα, γιατί αναδεικνύεις τους πιστούς σε παιδιά του Θεού. Είσαι το στολίδι των πιστών, αφού τους εμπνέεις τη σεμνότητα. Είσαι το μοναδικό μόνιμο αγαθό, αφού είσαι αιώνια. Είσαι το ωραιότερο ένδυμα των φίλων του Θεού, γιατί με αυτό περιβεβλημένοι οι πιστοί εμφανίζονται μπροστά στη Θεία Αγάπη. Είσαι η γλυκύτερη απόλαυση των πιστών, διότι είσαι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εσύ περνάς τη Βασιλεία των Ουρανών τους πιστούς που αγιάστηκαν από σένα. Είσαι η ευωδία των πιστών. Με σένα οι πιστοί μεταλαμβάνουν τις ειδονές του Παραδείσου. Από σένα ανατέλει το φως του νοητού ήλιου στις ψυχές των πιστών. Από σένα φωτίζονται οι νοεροί οφθαλμοί των πιστών. Από σένα οι πιστοί γίνονται μέτοχοι της θείας δόξας και της αιώνιας ζωής. Από σένα ξεπηδά από μέσα μας ο πόθος για τα επουράνια. Εσύ αποκαθιστάς τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Εσύ βραβεύεις με την ειρήνη τους ανθρώπους. Εξομοιώνεις τη γη με τον ουρανό. Ενώνεις τους ανθρώπους με τους αγγέλους και αναπέμπεις αρμονική υμνοδία στο Θεό. Εσύ νικάς σε όλα. Εσύ σε όλα αναδεικνύεσαι δυνατότερη. Αληθινά κυβερνάς τα πάντα. Τα πάντα συγκρατείς και συνέχεις. Εσύ ουδέποτε υποχωρείς. Ω αγάπη της καρδιάς μου πλημμύρισμα. Ω αγάπη γλυκύτατο του γλυκύτατου Ιησού ομοίωμα. Ω αγάπη των μαθητών του Κυρίου ιερότατο έμβλημα. Ω αγάπη του πραότατου Ιησού σύμβολο. Εσύ με τον πόθο σου πλήγωσέ μου την καρδιά και γέμισε τη χριστότητα και αγαθοσύνη. Πλημμύρισέ την με αγαλίαση. Ανάδειξέ την κατοικητήριο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Εσύ πύρωσέ τη με τη Θεία Φλόγα σου για να κατακαύσει τα ταπεινά της πάθη, να την αγιάσει, ώστε να στέλνει στον ουρανό ακατάπαυστη ψαλμωδία. Εσύ πλήρωσε την καρδιά μου με το γλυκασμό της Θείας Αγάπης, έτσι ώστε να αγαπώ τον μόνο γλυκύτατο Ιησού Χριστό και Κύριό μου, και σε αυτό να αναπέμπω ακατάπαυστη υμνοδία με όλη την ψυχή μου, την καρδιά μου, τη δύναμή μου και τη διάνοιά μου. Αμήν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέει για την αγάπη προς το Θεό: «Η αγάπη είναι χορηγός της προφητείας. Η αγάπη δίνει τη χάρη της θαυματουργίας. Η αγάπη είναι άβυσσος ελάμψεος. Η αγάπη είναι πηγή πυρός. Όσο αναβλύζει, τόσο περισσότερο καταφλέγεται αυτός που διψάει. Η αγάπη είναι η στάση και η εδραίωση των αγγέλων, η προκοπή των ανθρώπων. Πες μας εσύ, η ωραία ανάμεσα στις αρετές, πού βόσκεις τα πρόβατά σου? Πού κατασκηνώνεις το μεσημέρι? Φώτισέ μας, ξεδίψασέ μας, οδήγησέ μας, κατεύθυνέ μας. Ποθούμε πια να ανέβουμε προς εσένα».

περί αγάπης Θεού, ότι είναι θείο ιδίωμα και ότι από αυτήν πηγάζουν όλα τα αγαθά. Αγάπη, θείο ιδίωμα, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, στο Θεό μένει και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Η αγάπη είναι αγαθή διάθεση της ψυχής, εξαιτίας της οποίας η ψυχή δεν προτιμά τίποτε άλλο πέρα από τη γνώση του Θεού. Η αγάπη διδάσκει την τήρηση των θείων εντολών. Σαφές αποδεικτικό της αγάπης μας προς το Θεό είναι η τήρηση των θείων νόμων Του. Η αγάπη προς το Θεό οδηγεί στην τήρηση των εντολών που μας οδηγούν και αυτές στη γνώση του Θεού. Αυτός που έχει δεχτεί το θείο έρωτα καταφρονεί κάθε τι το γήινο. Έχει νικήσει τις ειδονές του κόσμου. Βλέπει πάνω από πλούτη και δόξες και τιμές ανθρώπων. Αυτός θεωρεί ότι το υφαντό της αράχνης δεν διαφέρει σε τίποτα και δεν υστερεί από το βασιλικό πορφυρό ένδυμα. Ούτε η πολυτελής λύθη από τα βότσαλα που στολίζουν τις όχθες των ποταμών. Δεν θεωρεί πρώτη ευτυχία την υγεία του σώματος και δεν αποκαλεί συμφορά την ασθένεια. Ούτε τη φτώχεια ονομάζει κατάσταση δυσβάστακτη. Ούτε τον πλούτο και την ευχαρίστηση τα αντιλαμβάνεται ως αληθινή ευδαιμονία. Αλλά μοιάζει με το ρεύμα του ποταμού που τρέχει στα φυτεμένα πλάι στις όχθες δέντρα και κανένα από αυτά δεν του ανακόπτει την πορεία. Αληθινά, η πνευματική αγάπη είναι σαν πόλη οχυρωμένη, η οποία δεν είναι δυνατό να καταληφθεί από επιθέσεις και πολιορκίες του διαβόλου, ούτε κρυφά ούτε φανερά, διότι δεν μπορεί να καταλήξει ποτέ μια κατεστραμμένη πόλη του Σατανά, καθότι φυλάγεται από το Δεσπότη Χριστό. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει το κόσμημα της αγάπης για να μας δείξει τον ακριβή μαθητή του Χριστού, όχι μόνο σε εμάς που πιστεύουμε, αλλά και στους άπιστους. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός έλεγε ότι από αυτό θα αναγνωρίζονται όσοι είναι μαθητές Του, αν αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ώστε, αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι απ' όλα, μέσω του οποίου αναγνωρίζεται ο γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Και αν κάποιοι κάνουν μύρια θαύματα, αλλά εναντιώνονται ο ένας τον άλλον, θα περιφρονηθούν και θα γελιοποιηθούν ακόμη και από τους άπιστους. Όπως και το ακριβώς αντίθετο, ακόμη και αν δεν κάνουν κανένα θαύμα, αγαπούν όμως ο ένας τον άλλο, τότε παραμένουν σεβάσμιοι και απόρθητοι. Η αγάπη είναι η εικόνα των μαθητών του Κυρίου, το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού, το γνώρισμα των Αποστόλων, διότι από αυτό όλοι τους αναγνωρίζουν. Αγάπη, το εξαιρετικό αγαθό, το κατεξοχήν γνώρισμα των μαθητών του Χριστού. Τον χριστιανό τον χαρακτηρίζει η αγάπη, η οποία είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Αυτή είναι φύλακας και συνεργός και όλων των άλλων αρετών. Και όπως τα δεσίματα συγκρατούν τις οικοδομές, έτσι και αυτή οδηγεί στην τελειότητα και συγκρατεί τα μέλη του σώματος. Πάντα εκείνη όταν είναι παρούσα, τα συσφίγγει, όταν λείπει διαλύονται ή ελέγχονται ως προσποιητά και κενά. Η αγάπη ουδέποτε υποχωρεί, δηλαδή ποτέ δεν αστοχεί, αλλά τα πάντα κατορθώνει, για το λόγο ότι είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο. Δεν διαλύεται, δεν διακόπτεται, δεν σταματιέται, αλλά θα παραμείνει και στον μέλλοντα αιώνα, και ενώ όλα τα άλλα θα έχουν πια καταργηθεί. Δεν καταστρέφεται, αλλά μένει πάντα σίγουρη και αδιασάλευτη, πάντοτε αμετακίνητη. Η αγάπη ουδέποτε μειώνεται, και αν ακόμη οι άλλοι επαναστατούν και αν μάχονται και ζητούν τα πρωτεία, και αν τους εξαιρεθίζει ο φθόνος και αν χειρών άρχος είναι αδίκων, και αν φέρουν τα πάνω κάτω, η αγάπη που εδραιώθηκε στην αρετή ουδέποτε εκπίπτει. Ο Θεός που αποκαλείται αγάπη δεν νοείται σαν ένα απλό συνέστημα, αλλά είναι ο ίδιος κατ' ουσίαν αγάπη. Αγαπάει τα δημιουργήματά Του και τα φροντίζει. Ο Θεός μας λοιπόν είναι η αγάπη, και περισσότερο χαίρεται να Το ακούει αυτό παρά οτιδήποτε άλλο.

Η αγάπη του Θεού ξεπερνά με το παραπάνω κάθε άλλη μορφή αγάπης. Όχι απλά προνοεί για μας, αλλά και με θείο έρωτα, έρωτα ανερμήνευτο, έρωτα δίχως πάθος μεν, αλλά θερμότατο, εντονότατο, γνήσιο, ατέλειωτο, που να μην μπορεί κανείς να τον σβήσει. Τι λοιπόν δεν έχει κάνει ο Θεός για μας? Έκανε τον κόσμο φθαρτό για μας, αλλά και άφθαρτο πάλι για μας. Παραχώρησε να κακοποιηθούν οι προφήτες για μας. Τους έστειλε σε αιχμαλωσία για μας. Τους άφησε να καούν στο καμίνι για μας. Παραχώρησε να υπομείνουν μύρια κακά για μας. Προφήτες και αποστόλους τους προώρησε για μας. Τον μονογενή του για μας τον παρέδωσε, και τον διάβολο για μας τον κολλάζει. Για μας τους ανθρώπους ήλθε ο Θεός. Για την κατεφθαρμένη φύση μας ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο ευεργέτης πηγαίνει με τους αχάριστους, προς τους εχμάλωτους ο ελευθερωτής. Προς αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ήρθε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο σταυρό έπαθε αυτός που δεν είχε κανένα πάθος. Πάνω στο θάνατο πάτησε η ζωή. Στον Άδη έλαμψε το φως. Αυτούς που εξέπεσαν ανόρθωσε η Ανάσταση. Απέστειλε πνεύμα η υιοθεσίας. Διένει με χαρίσματα. Υποσχέθηκε στεφάνια και τόσα άλλα που δεν είναι εύκολο να απαριθμηθούν. Για μας ο Θεός ήλθε στον κόσμο, για μας διανεμήθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για μας η κατάργηση του θανάτου, η ελπίδα της Ανάστασης, τα θεία προστάγματα που τελειοποιούν τη ζωή μας. Η πορεία μας προς το Θεό που πραγματοποιείται δια των εντολών. Για μας ετοιμάζεται η Βασιλεία των Ουρανών, και σε όσους δεν αποδράσουν από τον κόπο της αρετής, πρόκειται να δοθεί το στεφάνι της δικαιοσύνης. Η αγάπη του Θεού τον ίδιο το Θεό φανέρωσε πάνω στη γη. Η αγάπη του Θεού έκανε τον Κύριο και Δεσπότη δούλο. Η αγάπη του Θεού παρέδωσε υπέρ των εχθρών τον αγαπημένο, τον Υιό υπέρ των μισούντων, τον Θεό υπέρ των ανθρώπων, υπέρ των δούλων άφησε να παραδοθεί ως δούλος ο ελεύθερος. Και δεν στάθηκε μέχρι εδώ, μας κάλεσε ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο μας απάλλαξε από τα προηγούμενα κακά, αλλά και πολύ σπουδαιότερα μας υποσχέθηκε. Η αγάπη του Θεού υπάρχει ως σοφία ένδειξη και την προσφέρει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Ο άνθρωπος αγαπώντας το Θεό τηρεί το λόγο του. Ο Θεός τον αγαπάει και του φανερώνεται με μυστικό τρόπο. «Αν κάποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει το λόγο μου και θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου. Προς αυτόν θα έλθουμε και μέσα του θα κατοικήσουμε». Όταν κανείς αγαπάει το Θεό, τα πάντα συνεργούν προς το καλό. Αν κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτός έγινε γνωστός στο Θεό. Ο Θεός έρχεται σε κοινωνία με αυτούς που τηρούν τη φιλία προς εκείνον. Έτσι, η κοινωνία του Θεού γίνεται ζωή και φως και απόλαυση των αγαθών του. Ο Θεός λοιπόν δεν γίνεται Θεός όλων, αλλά αυτών που έχουν εξοικειωθεί μαζί του με την αγάπη, διότι η αγάπη είναι σύνδεσμος τελειώσεως και δημιουργός κάθε αρετής. Η αγάπη προς το Θεό γεννιέται από ειλικρινή πίστη, γιατί ο άνθρωπος που όντως πιστεύει στο Θεό δεν ανέχεται ποτέ να την εγκαταλείψει. Περισσότερο μπορεί το χορτάρι να υπομείνει το πυρ της φλόγας παρά ο διάβολος τη φλόγα της αγάπης. Αγάπη η οποία είναι καλύτερο οχυρό από τείχος και στερεότερη από διαμάντι. Η αγάπη δεν είναι ανθρώπινα λόγια και νοήματα, ούτε απλά προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, αλλά φροντίδα φανερή με έργα, που σημαίνει να απαλύνεις τη φτώχεια, να βοηθάς τον ασθενή, να γλιτώνεις από τον κίνδυνο όποιον κινδυνεύει, να συμπαραστέκεσαι στη δύσκολη περίσταση, να κλαις με τα κλαιόντων και να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Αυτός που αγαπάει το Θεό, επειδή έχει ξέχυλη την καρδιά του από τη θεία αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του, ευλογεί αυτούς που τον καταδιούνται, φέρεται ωραία σε όσους τον εχθρεύονται και προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν και τον καταδιώκουν. Η απόδειξη και η ενέργεια της θέλειας αγάπης προς το Θεό είναι η γνήσια αγαπητική διάθεση προς τον πλησίον. Σε αυτό το γεγονός αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αγάπη. Όπως εκείνος θυσίασε για μας τη ζωή του, έτσι και εμείς οφείλουμε να διαθέσουμε τη ζωή μας υπέρ των αδελφών μας. Η αγάπη σκεπάζει πολλές αμαρτίες. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας οπλίσει με παρησία την ημέρα της κρίσεως.

Εξομολόγηση πιστού. Ο Θεός είναι η δόξα μου, ο πλούτος και το καύκημά μου. Ο Θεός είναι το γλυκύτατο και ειδονικότερο από όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η μελέτη και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου πλάστηκε από εκείνον. Είμαι ολόκληρος εικόνα Θεού. Με τη Θεία Χάρη είμαι γενιά του Θεού. Από Θεού υπάρχω και κινούμαι, αναπνέω, μπορώ και μιλάω. Προς το Θεό καθημερινά αφήνω το πνεύμα μου να απευθύνεται. Όλες τις ώρες στο Θεό απευθύνω τις ευχές μου. Για το Θεό ζω, εργάζομαι και υπάρχω. Τον Θεό που είναι μέγας, ισχυρός, ζωντανός, χορηγός των αγαθών, συνεργός, τελειοποιός των καλών, ευγνωμονώ. Τον Θεό που βλέπει τα πάντα εμπιστεύομαι. Ομολογώ, τηρώ τις εντολές Του, κοντά Του πλουτίζω πνευματικά. Αποδέχομαι ότι είναι φοβερός κριτής για όλα όσα έχω διαπράξει. Αλλά ταυτόχρονα τον αναγνωρίζω ως Θεό ελεήμονα και συγχωρητικό, πολύ εύσπλαχνο και πολύ έλεο. Τον ανακηρύσω σωτήρα και λυτρωτή μου και Κύριό μου. Γνωρίζω ότι είναι αρχή των πάντων και δωρητής των αγαθών. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι Θεός που προνοεί και εποπτεύει. Αναγνωρίζω ότι είναι πάνσοφος, παντογνώστης, γνωρίζει τα μέλλοντα, τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και μεγαλύνω Θεό αγαθό, άγιο και δίκαιο. Θεό φιλάνθρωπο προσκυνώ και λατρεύω. Πιστεύω χάρη στο Θεό. Στο Θεό ελπίζω και Του αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τον Θεό, την πηγή της αγάπης, αγαπώ και ποθώ διακαώς. Όταν απευθύνομαι προς το Θεό, η ψυχή μου ειρηνεύει. Όταν ο νους μου ανυψώνεται προς εκείνον, αναπαύεται. Τον Θεό η καρδιά μου επιθυμεί σφόδρα. Ομολογώ ένα Θεό τρισήλιο, την τρισυπόστατη θεότητα. Κηρύττω μία θεότητα άναρχων, χωρίς αρχή και τέλος, αίδιων, απλή, υπερούσιων και αμέριστων, που είναι συγχρόνως μονάδα και τριάδα. Τέλεια μονάδα και τέλεια τριάδα. Πιστεύω και ομολογώ ότι είναι τέλεια μονάδα κατά την κοινή ουσία και τέλεια τριάδα κατά τις υποστάσεις. Διότι μία θεότητα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μία δύναμης, μία σύνταξης και μία προσκύνησης, αυτή της ομοουσίου τριάδος. Διότι μία είναι η φύσης και η ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και δοξάζω.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Τι καπνός είναι εκεί? Να γέροντα, κάτι καίμε. Με τέτοιο αέρα βάλατε φωτιά? Μα έβρεξε το πρωί, γέροντα. Έστω και να έβρεξε και κατακλυσμό να έκανε, αν σηκωθεί μετά ένας αέρας γίνεται τέτοια ξηρασία που όλα γίνονται σαν μπαρούτι. Έβρεξε, σου λέει. Παλιότερα είχε πιάσει φωτιά εκεί κάτω από χαζομάρα σας, το ξεχάσατε? Δεν κάνει να ρεζιλευτούμε. Όταν μια φορά γίνει αυτό, πρέπει στη συνέχεια να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο Θεός βοηθάει εκεί που πρέπει, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει ανθρωπίνως. Δεν θα βοηθάει και στις χαζομάρες μας. Ρεζιλευόμαθα έτσι και τους Αγίους ρεζιλεύουμε. Ναι, γέροντα, με αυτό που είπατε, καταλαβαίνει κανείς πάντοτε μέχρι ποιο σημείο πρέπει να ενεργεί ανθρωπίνως? Καταρχάς αυτό φαίνεται. Αλλά και αν είχε διάθεση να κάνει αυτό που μπορούσε να κάνει και δεν το έκανε, γιατί κάτι τον εμπόδισε, ο Θεός θα τον βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Αν όμως δεν είχε διάθεση, ενώ είχε το κουράγιο, ο Θεός δεν θα βοηθήσει. Σου λένε λόγου χάρη να βάζεις το βράδυ το σύρτη στην πόρτα και εσύ δεν το βάζεις γιατί βαριέσαι και λες θα φυλάξει ο Θεός. Δεν είναι ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν βάζεις το σύρτη, αλλά δεν τον βάζεις γιατί βαριέσαι. Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Να βοηθήσει δηλαδή τον τεμπέλη? Όταν λέω σε ένα να βάλει το σύρτη και δεν τον βάζει και μόνο για να την παρακοεί του, θέλει τιμωρία. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς ανθρωπίνος πρέπει να το κάνει. Και ό,τι δεν μπορεί, τότε να το αφήνει στον Θεό. Και αν κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι μπορεί, όχι όμως από εγωισμό αλλά από φιλότιμο, γιατί νομίζει ότι δεν εξίντλησε αυτό που μπορεί να κάνει ανθρωπίνος, πάλι το βλέπει ο Θεός και συγκινείται. Ο Θεός για να βοηθήσει θέλει και τη δική μας προσπάθεια. Βλέπεις, ο Νόε 100 χρόνια παιδευόταν να φτιάξει την κυβωτό. Πριονίζανε τότε τα ξύλα με ξύλινα πριόνια. Βρίσκανε άλλα ξύλα πιο σκληρά και τα φτιάνανε πριόνια. Δεν μπορούσε τάχα να κάνει κάτι ο Θεός και να τελειώσει γρήγορα η κυβωτός? Τους είπε όμως πώς να τη φτιάξουν και μετά τους έδινε δυνάμεις. Γι' αυτό να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, για να κάνει και ο Θεός ό,τι εμείς δεν μπορούμε. Μια φορά ήρθε κάποιος στο καλύβι και μου λέει, «Γιατί οι καλόγεροι κάθονται εδώ και δεν πάνε στον κόσμο να βοηθήσουν το λαό?» Αν πήγαιναν έξω στον κόσμο, του λέω, να βοηθήσουν το λαό, θα έλεγες, «Γιατί οι καλόγεροι γυρίζουν στον κόσμο? Τώρα που δεν πάνε, λες γιατί δεν πάνε?» Μου λέει ύστερα ο ίδιος αυτός, «Γιατί οι καλόγεροι πηγαίνουν στους γιατρούς και δεν τους βοηθάει ο Χριστός τους και η Παναγία τους να γίνουν καλά?» Του λέω, «Αυτή την ερώτηση μου την έκανε και ένας Εβραίος γιατρός. Αυτός δεν είναι Εβραίος», μου λέει ένας που ήταν μαζί του. «Δεν έχει σημασία που δεν είναι Εβραίος», του λέω. «Αυτή είναι ερώτηση Εβραίου. Και θα σας πω την απάντηση που έδωσα στον Εβραίο, αφού είναι όμοια η περίπτωση. Εσύ, σαν Εβραίος που είσαι», του λέω, «πρέπει να ξέρεις απ' έξω την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα αναφέρει ότι ο Θεός χάρισε στο βασιλιά Εζεκία, επειδή ήταν πολύ καλός, ακόμη 15 χρόνια ζωής. Έστειλε τον ίδιο τον προφήτη, τον Ισαΐα, και είπε στο βασιλέα, «Ο Θεός σου χαρίζει ακόμη 15 χρόνια ζωής, γιατί διέλυσες τα άλση των ειδωλολατρών. Και για την πληγή σου», ο βασιλιάς είχε κάποια πληγή στο σώμα, «είπε ο Θεός να βάλεις επάνω μια τσαπέλα σίκα και θα γίνεις καλά». Αφού ο Θεός του χάρισε 15 χρόνια ζωής, δεν μπορούσε να θεραπεύσει και εκείνη την πληγή. Εκείνη όμως γιατρευόταν με μια αρμαθιά από ξερά σίκα. Πράγματα που γίνονται από τους ανθρώπους, να μην τα ζητάμε από τον Θεό. Να ταπεινωνόμαστε στους ανθρώπους και να ζητάμε τη βοήθειά τους.
Μέχρι σε ενός σημείου θα ενεργήσει ο άνθρωπος ανθρωπίνος και μετά θα αφαιθεί στον Θεό. Είναι εγωιστικό να προσπαθεί να βοηθήσει κανείς σε κάτι που δεν γίνεται ανθρωπίνος. Σε πολλές περιπτώσεις που επιμένει ο άνθρωπος να βοηθήσει, βλέπω ότι είναι από ενέργεια του πειρασμού για να τον αχρηστέψει. Εγώ σας λέω παράδειγμα, όταν βλέπω ότι δεν βοηθιέται μια κατάσταση ανθρωπίνος, λίγο πολύ καταλαβαίνω μέχρι ποιο σημείο μπορεί να βοηθήσει ο άνθρωπος και από ποιο σημείο και μετά πρέπει να τα αφήσει στο Θεό. Τότε υψώνω τα χέρια μου στον Θεό, ανάβω και δύο λαμπάδες, αφήνω το πρόβλημα στο Θεό και τακτοποιείται αμέσως. Και ξέρει ο Θεός ότι δεν το κάνω αυτό από τεμπελιά. Γι' αυτό όταν μας ζητάνε βοήθεια πρέπει να διακρίνουμε και να βοηθούμε σε όσα μπορούμε. Σε όσα όμως δεν μπορούμε να βοηθούμε, έστω και με μια ευχή ή με το να τα αναθέτουμε στον Θεό, και αυτό κάτι είναι. Είναι μια μυστική προσευχή. Ο ίδιος ο Θεός είναι φύση αγαθός και για το καλό μας φροντίζει πάντα, και όταν του ζητούμε κάτι θα μας το δώσει αν είναι για το καλό μας. Όταν είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής μας και για τη σωματική μας συντήρηση, ο Θεός θα μας το δώσει πλουσιοπάροχα και θα έχουμε και την ευλογία Του. Ό,τι μας στερεί, είτε για να μας δοκιμάσει είτε για να μας προφυλάξει, όλα τα δεχόμαστε με χαρά, αλλά και να τα μελετάμε για να ωφελούμεστα. Ξέρει πότε και πώς να οικονομάει το πλάσμα Του. Βοηθάει με τον τρόπο Του την ώρα που χρειάζεται. Όμως πολλές φορές το αδύνατο πλάσμα του αδειμονεί, γιατί το θέλει εκείνη την ώρα που το ζητάει, σαν το μικρό παιδί που ζητάει το κουλούρι από τη μάνα του άψητο και δεν κάνει λίγο υπομονή να ψηθεί. Εμείς θα ζητάμε, θα κάνουμε υπομονή και η καλή μας μητέρα η Παναγία, όταν είναι έτοιμο, θα μας το δώσει. Γέροντα, οι Άγιοι πότε βοηθούν? Όποτε χρειάζεται να βοηθήσουν, όχι όποτε νομίζουμε εμείς ότι χρειάζεται να βοηθήσουν. Βοηθούν δηλαδή όταν αυτό μας ωφελεί, κατάλαβες? Ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, ζητάει από τον πατέρα του μοτοσακό, αλλά ο πατέρας του δεν του το παίρνει. Το παιδί του λέει: «Το θέλω το μοτοσακό, γιατί κουράζομαι να πηγαίνω με τα πόδια, παιδεύομαι». Ο πατέρας του όμως δεν του παίρνει μοτοσακό, γιατί φοβάται μην σκοτωθεί. «Θα σου πάρω αργότερα αυτοκίνητο», του λέει. Βάζει λοιπόν χρήματα στην τράπεζα και όταν μαζευτούνε και μεγαλώσει και το παιδί, θα του το πάρει το αυτοκίνητο. Έτσι και οι Άγιοι ξέρουν πότε πρέπει να μας βοηθήσουν. Γέροντα, μας λέτε πώς νιώθουμε το έλεος του Θεού? Το έλεος του Θεού, παιδιά μου, είναι η θεία παρηγοριά που νιώθουμε μέσα μας. Τα φέρνει έτσι ο Θεός ώστε να μην αναπαυόμαστε στην ανθρώπινη παρηγοριά και να καταφεύγουμε στη θεία. Βλέπεις, οι Έλληνες, λόγου χάρη της Αυστραλίας, επειδή βρεθήκανε τελείως μόνοι τους τόσο μακριά, πλησίασαν τον Θεό περισσότερο από άλλους ξενιτεμένους, όπως της Γερμανίας που ήταν πιο κοντά στην πατρίδα, και βρήκαν εκεί και άλλους Έλληνες. Η δυσκολία πολύ τους βοήθησε να γαντζωθούν από τον Θεό. Όλοι ξεκίνησαν με μια βαλίτσα, βρεθήκανε μακριά από την πατρίδα, μακριά από τους συγγενείς. Έπρεπε να βρουν δουλειά, να βρουν δάσκαλο για τα παιδιά τους, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Γι' αυτό στραφήκανε στον Θεό και κράτησαν την πίστη τους. Ενώ στην Ευρώπη οι Έλληνες που δεν είχαν αυτές τις δυσκολίες, δεν έχουν αυτή τη σχέση με τον Θεό. Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάει, αφού ξέρει τις ανάγκες μας? Γιατί υπάρχει ελευθερία. Και μάλιστα, όταν πονάμε για τον πλησίον μας και τον παρακαλούμε να τον βοηθήσει, πολύ συγκινείται ο Θεός, γιατί τότε επεμβαίνει χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Ο Θεός έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για να τους βοηθήσει όμως πρέπει κάποιος να τον παρακαλέσει, γιατί αν βοηθήσει κάποιον χωρίς κανείς
να τον παρακαλέσει, τότε θα διαμαρτυρηθεί ο διάβολος και θα πει: «Γιατί τον βοηθάς και παραβιάζεις το αυτεξούσιο, αφού είναι αμαρτωλός, ανήκει σε μένα». Εδώ βλέπεις τη μεγάλη πνευματική αρχοντιά του Θεού, που ούτε στο διάβολο δίνει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό θέλει να τον παρακαλούμε για να επεμβαίνει. Και θέλει ο Θεός να επεμβαίνει αμέσως, αν είναι για το καλό μας, και να βοηθάει τα πλάσματά του ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τον κάθε άνθρωπο ενεργεί ξεχωριστά, όπως συμφέρει στον καθένα καλύτερα. Ο Θεός λοιπόν, αλλά και οι Άγιοι, για να βοηθήσουν πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να το θέλει και να το ζητά. Αλλιώς δεν επεμβαίνουν. Ο Χριστός ρώτησε τον παράλυτο: «Θέλεις υγιείς γενέστε?» Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, το σέβεται ο Θεός. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο, ο Θεός δεν τον παίρνει μέσα. Εκτός αν ήταν αδικημένος, είχε άγνοια, οπότε δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Διαφορετικά δεν θέλει να επεμβεί ο Θεός. Ζητά κανείς βοήθεια και ο Θεός και οι Άγιοι τη δίνουν. Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου έχουν βοηθήσει κιόλας. Μερικές φορές δεν προλαβαίνεις ούτε και να τα ανοιγοκλείσεις. Τόσο γρήγορα βρίσκεται κοντά σου ο Θεός. «Ετείτε και δοθήσετε», λέει η Γραφή. Αν δεν ζητάμε βοήθεια από το Θεό, θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Ενώ όταν ζητάμε τη Θεία Βοήθεια, ο Χριστός μας δένει με ένα σκοινάκι με τη χάρη του και μας συγκρατεί. Φυσάει ο αέρας από εδώ, από εκεί, αλλά επειδή εμείς είμαστε δεμένοι, δεν κινδυνεύουμε. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι ο Χριστός είναι που τον κρατάει, λύνεται πλέον από το σκοινάκι και τον χτυπούν οι άνεμοι από εδώ και από εκεί και ταλαιπωρείται. Να ξέρετε, μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες είναι δικές μας. Ό,τι καλό κάνουμε είναι από τον Θεό. Ό,τι ανοησίες κάνουμε είναι δικές μας. Λίγο η χάρη του Θεού να μας αφήσει, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως στη φυσική ζωή. Λίγο το οξυγόνο να μας πάρει ο Θεός, αμέσως θα πεθάνουμε. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Λίγο αν μας αφαιρέσει τη χάρη του, χαθήκαμε. Μια φορά ένιωθα στην προσευχή μια αγαλίαση. Στεκόμουν ώρες όρθιος και δεν ένιωθα καθόλου κούραση. Όσο προσευχόμουν ένιωθα μια γλυκιά ξεκούραση, κάτι που δεν μπορώ να το εκφράσω. Ξαφνικά μου πέρασε ένας ανθρώπινος λογισμός. Επειδή μου λείπουν δύο πλευρά και εύκολα κρυώνω, σκέφτηκα, για να μην χάσω αυτή την κατάσταση και να προχωρήσω όσο πάει, να πάρω ένα σάλι να τυλιχτώ, μήπως αργότερα κρυώσω. Μόλις δέχτηκα αυτό το λογισμό, σοριάστηκα κάτω. Έμεινα πεσμένος κάτω μισή ώρα περίπου και μετά μπόρεσα να σηκωθώ να πάω στο κελί να ξαπλώσω. Προηγουμένως, όσο προχωρούσα στην προσευχή, ένιωθα σαν μπούπουλο. Ένα αλάφρωμα αγαλίαση που δεν εκφράζεται. Μόλις δέχτηκα το λογισμό, σοριάστηκα κάτω. Αν έφερνα λόγου χάρη έναν υπερήφανο λογισμό και έλεγα: «Ζήτημα είναι αν υπάρχουν δύο ή τρεις σε τέτοια κατάσταση», τότε είναι που θα πάθαινα ζημιά. Σκέφτηκα ανθρώπινα, όπως σκέφτεται ο κουτσός να πάρει τα δεκανίκια του, και όχι δαιμονικά. Ήταν ένας φυσικός λογισμός, αλλά και πάλι είδες τι έπαθα. Το μόνο που έχει ο άνθρωπος είναι μια διάθεση και ανάλογα με αυτή τον βοηθάει ο Θεός. Γι' αυτό λέω, όσα αγαθά έχουμε είναι δώρα Θεού. Τα έργα μας είναι μηδέν και οι αρετές μας είναι μια συνέχεια από μηδενικά. Εμείς θα προσπαθούμε να προσθέτουμε συνέχεια μηδενικά και να παρακαλούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να βάλει τη μονάδα στην αρχή για να γίνουμε πλούσιοι. Εάν δεν βάλει τη μονάδα ο Χριστός στην αρχή, χαμένος ο κόπος μας.

Γέροντα, θέλω να σας πω ότι έχω πολλές δυσκολίες στον αγώνα μου. Ζητάς βοήθεια από τον Χριστό ή παλεύεις μόνη σου? Την αδυναμία σου την είπες στον Χριστό. Εσύ δεν ταπεινώνεσαι, δεν ζητάς βοήθεια από τον Χριστό και μετά λες «έχω δυσκολίες στον αγώνα μου». Αν ταπεινώνεται κανείς και ζητά λίγη βοήθεια από τον Χριστό, εκείνος βοηθάει. Πολλές φορές ο άνθρωπος καταβάλει μια εγωιστική προσπάθεια. Γι' αυτό δεν τον βοηθάει ο Χριστός. Πέταξε τον εαυτό σου, μην τον υπολογίζεις και η χάρη του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε αγιότητα με μαγικό τρόπο. Σε λανθασμένη όμως κατάσταση δεν βοηθάει ο Θεός. Έστω και λίγο, αν μπαίνει μέσα η ιδιοτέλεια, εμποδίζεται η Θεία Βοήθεια. Όταν έχω διάθεση, γέροντα, να διορθωθώ, δεν θα με βοηθήσει ο Θεός να καταλάβω μια αναδυναμία μου? Για να βοηθήσει ο Θεός πρέπει να υπάρχει διάθεση για αγώνα. Και όταν λέμε διάθεση για αγώνα, εννοούμε να καταβάλει κανείς λίγη προσπάθεια να ξεπεράσει την αδυναμία του. Λίγη καθαρή διάθεση, αν δει ο Θεός, πλούσια βοηθάει τον άνθρωπο, πλούσια στέλνει τη χάρη του. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο κανάλι του Θεού. Γέροντα, και μέχρι ποιο σημείο μας βοηθάει ο Θεός στον πνευματικό αγώνα? Μέχρι εκεί που βοηθάμε εμείς το Θεό να μας βοηθήσει. Όταν ζητάτε κάτι από τον Θεό και για πολύ καιρό δεν δίνει βοήθεια, να ξέρετε ότι θα υπάρχει υπερηφάνεια. Αν έχουμε παραδείγματος χάρη πάθη, γαστριμαργία, φιλαριαρία, θυμό, φθόνο και άλλα τέτοια και παράλληλα έχουμε και υπερηφάνεια, ο Θεός δεν βοηθάει γιατί εμποδίζουμε τη Θεία Χάρη. Και μόνο προδιάθεση υπερηφανίας να έχουμε μέσα μας, εμποδίζουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Έστω και αν αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε. Ίσως και περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός, αν δεν υπάρχει φόβος να το πάρει επάνω του ο άνθρωπος. Μόλις φύγει η προδιάθεση υπερηφανίας και λάβει την ψυχική του υγεία ο άνθρωπος, τότε θα τον απαλλάξει αμέσως από το πάθος που τον βασανίζει και θα τον ανταμείψει και για τον παραπλήσιό του αγώνα. Γι' αυτό, για να βοηθηθούμε, πρέπει να βοηθήσουμε το Θεό με το ταπεινό μας φρόνημα. Να πούμε: Θεέ μου, τέτοιος άχρηστος είμαι, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Τότε βοηθάει ο Θεός, γιατί δικαιούται τη βοήθεια η ψυχή, επειδή αφέθηκε στα χέρια του με καλή και ταπεινή διάθεση. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι ο Χριστός και η Παναγία μας προστατεύουν και μας βοηθούν πάντοτε, αρκεί να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Ο Θεός μας δεν είναι κουφός να μην μας ακούει, ούτε τυφλός να μην μας βλέπει, όπως ο Βάαλ. Γέροντα, ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο πιο πολύ όταν είναι στις αρχές του πνευματικού του αγώνα? Ναι, στα πρώτα βήματα της πνευματικής ζωής ο Θεός βοηθάει πολύ τον άνθρωπο, όπως οι γονείς προστατεύουν τα παιδιά τους πιο πολύ όταν είναι μικρά. Όσο μεγαλώνουν δεν τα προστατεύουν τόσο, γιατί τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν και το μυαλό τους. Ο άνθρωπος στην αρχή του αγώνα του νιώθει έντονα τη χάρη του Θεού. Ύστερα ο Θεός τον αφήνει λίγο για να αγωνιστεί, να ανδρωθεί. Εγώ φύτεψα λίγες ντοματιές. Στην αρχή τις πότιζα κάθε μέρα, μετά τις άφησα. Όταν έφτασαν να κυτρινίζουν τα φύλλα τους, τότε τις πότισα. Όσο έμεναν απότιστες, ζορίστηκαν και αναγκάστηκαν να ρίξουν βαθιά τις ρίζες τους για να βρουν υγρασία και έδεσαν και καρπό. Αν τις πότιζα συνέχεια, μόνο να ψήλωναν, θα ψήλωναν και οι ρίζες τους θα μένανε στην επιφάνεια. Γέροντα, είπατε ότι ο άνθρωπος στην αρχή του αγώνα του αισθάνεται τη χάρη του Θεού και ύστερα τον εγκαταλείπει η Θεία Χάρης. Ναι, παίρνει τη χάρη του ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και για να καταλάβει τη βοήθεια του Θεού. Ναι, όμως αυτή η αλλαγή δεν είναι λίγο δυνηρή?
Όχι, δεν είναι, γιατί δεν τον εγκαταλείπει τελείως ο Θεός. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να δουλεύει πνευματικά, του δίνει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, καμιά σοκολάτα. Αρχίζει έτσι σιγά σιγά και μαθαίνει να δουλεύει τρώγοντας και καμιά σοκολάτα. Αλλά όταν δεν του δίνει ο Θεός σοκολάτα και αυτό σταματάει να δουλεύει και λέει πρώτα έτρωγα και καμιά σοκολάτα, τώρα δεν τρώω καμία, αχ τι έπαθα. Δεν κάνει προκοπή. Πρέπει δηλαδή να το χαίρεται αυτό ο άνθρωπος. Να μην θέλουμε εύκολα να μας βοηθάει ο Χριστός, να μην ζητάμε οικονομίες, γιατί τότε θα είμαστε αδόκιμοι, ανεκπαίδευτοι. Και στο στρατό όσοι εκπαιδεύονται καλά δεν σκοτώνονται. Όταν ο άνθρωπος βοηθιέται συνέχεια, τελικά δεν βοηθιέται. Εμένα με συγκινεί που δεν βοηθάει συνέχεια ο Χριστός. Νιώθω σαν να είμαι μαθητής και οι καθηγητές έχουν από τους μαθητές απαιτήσεις. Και για να περάσει κανείς τις πνευματικές εξετάσεις είναι δύσκολο. Χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση του εαυτού του και βία. Αλλά έτσι προοδεύει πνευματικά. Μήπως είναι δύσκολο στο Θεό να βοηθάει συνέχεια τον κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν βοηθιέται με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος. Ένα κακομαθημένο παιδί που του δίνουν οι γονείς του συνέχεια σοκολάτες και θέλει όλο να του δίνουν, θα γίνει τεμπέλικο, κακορίζικο, κακομύρικο. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Αν δέχεται συνέχεια τη βοήθεια του Θεού χωρίς να κοπιάζει,

Μετά καταλαβαίνει το παιδί ότι οι δικές του δυνάμεις αρκούν μόνο για να περπατάει πιασμένο από την κουπαστή. Αν το παιδάκι περπατάει μόνο όταν το κρατάνε από το χέρι και όταν το αφήνουν δεν πιάνεται από την κουπαστή για να περπατήσει και σιγά σιγά να δυναμώσει, αλλά κάθεται κάτω, τότε δεν θα μάθει ποτέ να περπατάει. Γιατί δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Αισθάνεται ο άνθρωπος γέροντα ότι πρώτα είχε τη θεία βοήθεια και ύστερα δεν την έχει, την έχασε. Αν δεν παρακολουθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, τίποτα δεν αισθάνεται. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν. Τι θα γίνει με το ένα θέμα, τι θα γίνει με το άλλο. Κοίταξε να δεις, τώρα ο Θεός και να ήθελε να μας αφήσει, δεν μπορεί. Τι εννοείται με αυτό, γέροντα? Να, οι γονείς όταν φέρνουν στον κόσμο ένα παιδάκι, όσο αγωνίζονται να το μεγαλώσουν, τόσο περισσότερο το αγαπούν και το πονούν. Έτσι και ο Θεός μας έφερε στον κόσμο, αγωνίστηκε κατά κάποιο τρόπο, μας μεγάλωσε, κουράστηκε να μας κάνει ό,τι μας έκανε. Τώρα και να θέλει να μας αφήσει, δεν μπορεί, γιατί μας πονάει, αρκεί εμείς να έχουμε λίγο φιλότιμο. Αν έχουμε λίγο φιλότιμο, δεν θα χάσουμε τον παράδεισο. Γέροντα, είπατε ότι ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει. Ναι, ο Θεός ποτέ δεν θα μας αφήσει. Εμείς τον αφήνουμε. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει πνευματικά, δεν δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Όταν όμως ζει πνευματικά και είναι κοντά στο Θεό, τη δικαιούται. Τότε, αν συμβεί κάτι και πεθάνει, είναι έτοιμος για την άλλη ζωή. Οπότε είναι κερδισμένος και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Η βοήθεια του Θεού δεν εμποδίζεται ούτε από ανθρώπους ούτε από δαίμονες. Δεν είναι τίποτα δύσκολο για το Θεό ούτε για έναν αγιό του. Το εμπόδιο σε εμάς τους ανθρώπους είναι η ολιγοπιστία με την οποία εμποδίζουμε τις μεγάλες θείες δυνάμεις να μας πλησιάσουν. Και ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη δίπλα μας, εμείς, επειδή υπάρχει μέσα μας σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο στοιχείο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το Θείο που ξεπερνάει όλου του κόσμου τις ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί οι θείες δυνάμεις είναι παντοδύναμες. Πολλές φορές καθόμαστε άδικα, ώρες ολόκληρες, για να βρούμε λύση μόνοι μας για ένα θέμα, χρησιμοποιώντας όλη την εμπειρία μας. Το κεφάλι μας γίνεται κουδούνι, τα μάτια μας τσούζουν, ο ύπνος δεν μας πιάνει, γιατί μας έχει πιάσει το ταγκαλάκι με επίμονες σκέψεις. Τελικά βρίσκουμε μια λύση που δεν την είχαμε σκεφτεί εμείς και μας μένουν ο πονοκέφαλος και τα ξενύχτια. Όσο όμως και αν είναι σωστή η σκέψη μας, όταν δεν είναι ο Θεός μπροστά, το κεφάλι κουράζεται και έρχεται πονοκέφαλος, ενώ η προσευχή με την εμπιστοσύνη στο Θεό ξεκουράζει. Γι' αυτό ας αφήσουμε με εμπιστοσύνη στο Θεό τα δύσκολα κατόρθωτα ανθρωπίνως και να μην στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας προσπάθειες, τις ανθρώπινες. Και εκείνος θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο. Και πάντα να ξέρετε για κάθε τι που σκέφτεστε να κάνετε, να λέτε «αν θέλει ο Θεός». Μην πάθετε κι εσείς ότι έπαθε κάποιος μια φορά. Είχε αποφασίσει να πάει στο αμπέλι του για δουλειά. Αύριο πρωί-πρωί λέει στη γυναίκα του «θα πάω στα μπέλη». «Αν θέλει ο Θεός θα πας», του λέει εκείνη. «Θέλει, δεν θέλει ο Θεός», λέει αυτός, «εγώ θα πάω». Την άλλη μέρα ξεκίνησε νύχτα. Στο δρόμο εντωμεταξύ πιάνει τέτοιος κατακλυσμός που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Δεν είχε φέξει ακόμη. Χτυπάει την πόρτα. «Ποιος είναι?», ρωτάει η γυναίκα του. «Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνος, «είμαι ο άντρας σου».

Γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε τι θα γίνουν οι άνθρωποι που έχουν καλοσύνη αλλά δεν πιστεύουν. Νομίζεις ότι δεν πιστεύουν, αλλά ας πούμε ότι δεν πιστεύουν. Όταν ήταν μικρή η μάνα τους δεν τους κοινωνούσε. Αλλά και να μην τους κοινωνούσε, δεν βαφτιστήκανε, δεν μυρωθήκανε. Δεν είναι γεννημένοι από ορθόδοξες και βαφτισμένες μάνες. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καλοσύνη, να δεις, ο καλός Θεός θα τους βολέψει με κάποιο τρόπο. Είτε με δοκιμασίες, είτε με μια αρρώστια, είτε με ταλαιπωρίες, είτε με ένα σεισμό, είτε με ένα κεραυνό, με κατακλυσμό, είναι με ένα λόγο. Θα τους πάει τελικά στον παράδεισο. Πολλές φορές ίσως παρουσιαστεί και ένας άγιος ή ένας άγγελος σε έναν τέτοιο άνθρωπο, παρόλο που δεν δικαιούται αυτή τη μεγάλη ευλογία. Μπορεί όμως να το κάνει και αυτό ο Χριστός, αφού χρησιμοποιήσει πρώτα όλα τα άλλα. Αλλά συχνά τι παθαίνουν οι άνθρωποι αυτοί? Άκου, πηγαίνει ο διάβολος και τους ξεγελάει και πολλοί οι καημένοι πλανιούνται. Γιατί ο διάβολος τους λέει, εσένα ο Θεός σου έδειξε τέτοιο μεγάλο θαύμα, γιατί μπορεί να σώσεις τον κόσμο. Και ο ταλόπερος δεν λέει, Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω, εγώ δεν ήμουν άξιος για τέτοια χάρη. Αντί δηλαδή να νιώσει συντριβή, δέχεται τους λογισμούς που του φέρνει ο διάβολος και υπερηφανεύεται. Ξαναπηγαίνει μετά ο διάβολος και του στείνει τηλεόραση δηλαδή. Τους δείχνει αγγέλους, αγίους και του λέει, εσύ θα σώσεις την οικουμένη. Αν αυτός ο άνθρωπος συνέλθει, ο καλός Θεός θα τον βοηθήσει πάλι. Πάντως να μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε κληρονομιά από το Θεό, γι' αυτό σε όλους τους ανθρώπους στο βάθος υπάρχει καλοσύνη. Όμως ο διάβολος όλα τα μολύνει. Μερικοί τώρα έχουν διατηρήσει αυτή την κληρονομιά, την καλοσύνη, έστω κι αν δεν ζουν κοντά στην Εκκλησία. Θα τους βολέψει και αυτούς ο καλός Θεός. Γι' αυτό όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει παρασυρθεί και να έχει αμαρτωλή ζωή, αλλά να είναι πονόψυχος, ας πούμε βλέπει έναν άρρωστο και ραγίζει η καρδιά του, ένα φτωχό και τον βοηθάει, από εκεί να καταλάβετε ότι αυτό δεν θα τον αφήσει ο Θεός, θα τον βοηθήσει. Και όταν βλέπετε έναν άνθρωπο απομακρυσμένο από τον Θεό να είναι σκληρός και άσπλαχνος, τότε πρέπει να κάνετε μέρα νύχτα προσευχή, να κάνει αποβίβαση στην καρδιά του ο Θεός για να πάρει στροφή. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Ένα πράγμα ξέρω. Όσοι ζουν κοσμική ζωή γιατί δεν βοηθήθηκαν αλλά παρασύρθηκαν ή και σπρώχθηκαν στο κακό ενώ είχαν καλή διάθεση, αυτοί συγκινούν το Θεό και ο Θεός θα τους βοηθήσει. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους να βρουν το δρόμο τους. Δεν θα τους αφήσει. Ακόμη και την ώρα του θανάτου τους θα τα οικονομήσει έτσι να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Όταν πονάει κανείς για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι, χωρίς να παραβιάζεται και το αυτεξούσιο. Παλαιότερα για να κάνει κάτι κανείς, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν, αλλά και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε και σκέφτονται. Και μάλιστα συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ενεργήσουμε να λέμε, σκέφτηκα γι' αυτό, προσευχήθηκα γι' αυτό. Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Και βλέπεις, συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. Ενώ ακόμη και ο άπιστος λέει, έχει ο Θεός. Αυτοί δεν το λένε. Παραδείγματος χάρη τα βάζει κάποιος με τον καρνάβαλο, ενώ μπορεί να κάνει προσευχή και να ρίξει ο Θεός τέτοιο χαλάζι που να σκορπίσουν όλοι και να ματαιωθεί κάθε εκδήλωση καρναβαλιού. Ή ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη και οι άλλοι καταφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
αλλά ούτε και εκεί σταματούνε. Δηλώσεις κάνουνε, φασαρίες, άρθρα στις εφημερίδες, συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες. Και δεν αφήνουνε το Θεό να ενεργήσει. Δεν καταφεύγουνε στην προσευχή, ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή διορθώνονται όλα τα αδιόρθωτα. Να ξέρετε, σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα όλα προχωρούν τάκα-τάκα. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει. Γι' αυτό, για ένα λόγο παραπάνω, τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του. Αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί, δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο λογισμός του θα κάνει. Θα γίνει αυτό που έχει πει ο Άγιος Κοσμάς. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο. Και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν το λογισμό. Αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ωφελήσει η προσευχή? Ο Θεός βλέπει ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει και έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο με τη δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα. Σώζονται περισσότεροι. Υπάρχουν λιγότερα θύματα. Οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι. Πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Και μέχρι τώρα που δεν τεινάχτηκε ο κόσμος στον αέρα είναι θαύμα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα. Η τύχη του κόσμου, ξέρετε που είναι? Στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία, τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους, γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και αλλάζουν όλα. Γέροντα, να είναι ευλογημένο. Μας λέτε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Μάλιστα. Καταρχάς, να παρακαλούμε η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ, παραδείγματος χάρη, λέω στην προσευχή μου πάντα, «Κύριε, παράτηνον το έλεό σου, της γινός κουσίσε». Και προσθέτω, «Και της μη γινός κουσίσε». Ακόμη λέω και το «Κύριε, σώσον τους ασεβείς». Η Εκκλησία βέβαια καλά κανόνισε να λέει «Κύριε σώσον τους ευσεβείς», γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι λέει ο ιερέας «Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών», προσθέτω και «υπέρ των μη εντυλαμένων». Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για αυτούς που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί, να φανεί το δίκαιο, να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ τον Θεό και λέω «Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν,
τα διαβάζω και μετά τα καίω γιατί έχουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις. Και λέω να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια, να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει. Ακόμη συνηθίζω να ζητάω από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν Άγιο προστάτη. Γέροντα, για πέστε μου, τι είναι καλύτερα να ζητάω, το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν? Να προσεύχεσαι γενικά και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντες σωματικά και ψυχικά». Σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι. Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό πρόσωπο, πες και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον τον δούλον σου, τάδε. Και πέρασε αμέσως στη γενική ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Μπορείς να φέρνεις στο νου σου και ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη να προσεύχεσαι για λίγο γι' αυτόν και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς» και να πονάς για όλους. Να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία της προσευχής σου με έναν επιβάτη. Να μην σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Λόγου χάρη όταν προσεύχεσαι για ένα καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή για τους κεκοιμημένους. Ή βλέπεις ένα δυστυχισμένο, να πηγαίνει αμέσως ο νους σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να θυμάμαι μικρός είχα δει ένα ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι. 10 μέτρα πιο κάτω από το δικό μας. Πέτρο το λέγανε. Τον βρήκε το πρωί μια τουρκάλα πεσμένο έξω από το σπίτι της και τον σκουντούσε να σηκωθεί. Και τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμη το μνημονεύω. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι πέτροι υπάρχουν στον κόσμο? Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποι μας, βοηθιέται γιατί κεντιέται η καρδιά. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. Καλά είναι ο μοναχός να μοιράζει την προσευχή σε 3 μέρη, για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο και για τους κεκοιμημένους. Γέροντα, όταν κάνω το διακόνημά μου, εύχομαι συνήθως μόνο για τον εαυτό μου. Α, αυτό δεν είναι σωστό. Όταν στο κελί εύχεσαι για τον εαυτό σου και έξω από το κελί πάλι για τον εαυτό σου, πώς θα κεντηθεί τότε η καρδιά? Όταν μπει η αγάπη, ο πόνος, η θυσία, τότε μπαίνει ένα ανώτερο ενδιαφέρον και η καρδιά γλυκαίνεται. Έτσι δεν ξεχνάει κανείς και την ευχή την ώρα της εργασίας. Τότε βοηθιέται ο κόσμος θετικά, βοηθιέται και ο ίδιος που προσεύχεται και νιώθει πνευματική χαρά. Να κάνεις το διακόνημά σου και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς» για να βοηθούνται όλοι οι άνθρωποι. Στο «ελέησον ημάς» συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ακόμη και οι 5-6 μεγάλοι, πώς είναι αυτοί, από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου. Να δουλεύεις και να εύχεσαι για αυτούς που δουλεύουν. Αυτή η ευχή πιάνει και αυτούς που εργάζονται σωματικά και αυτούς που εργάζονται πνευματικά. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί. Άλλοι εργάζονται για το καλό της εκκλησίας, άλλοι για τις πολιτείες, άλλοι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι κάνουν συνέδρια και προσπαθούν να βρουν τρόπους να εμποδίσουν τους προηγούμενους να κάνουν κακό. Άλλοι δουλεύουν μερόνυχτα, ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να εύχεσαι ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίζει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να εύχεσαι και για εκείνους που δεν θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν, για την άρρωστη και για τους υγιείς που δεν βρίσκουν δουλειά ενώ έχουν ανάγκη. Να σκέφτεσαι διάφορες περιπτώσεις και να προσεύχεσαι για αυτές. Όταν ο νους πάει σε όλους αυτούς
κεντιέται η καρδιά από τον πόνο και η ευχή γίνεται καρδιακή. Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στη διάρκεια της ημέρας. Να μην γίνεται σπατάλη στο χρόνο, από εκείνο που δεν έχει μεγάλη ανάγκη για προσευχή, άσχετα αν αυτός νομίζει ότι έχει, προχωρεί κανείς και σκέφτεται όλους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τότε βοηθιέται και αυτός που νόμιζε ότι έχει ανάγκη, γιατί έγινε αφορμή να προσευχηθεί ο άλλος για πολλούς. Γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος λέει στην επιστολή του: «Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Πώς εννοείται αυτό το ενεργουμένη? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή του δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται. Πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του Μεγάλου Παϊσίου, για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Γι' αυτό να κάνετε προσευχή πρώτα για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. Αυτό σας το έχω πει, ότι στο βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου αναφέρεται αυτό. Ένας αμελής υποτακτικός έπεσε από παρακοή σε κάποια αμαρτία και πέθανε χωρίς να μετανοήσει. Ο Θεός το αποκάλυψε στο γέροντά του μετά από τις επίμονες δεήσεις του, ότι η ψυχή του υποτακτικού του θα βασανίζεται στον Άδη μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Οπότε τότε θα λάβει και την πρέπουσα ανταπόδοση. Ο γέροντας τότε κατέφυγε στον Όσιο Παΐσιο και τον παρακάλεσε να δεηθεί και εκείνος στο Θεό για τη σωτηρία του υποτακτικού του. Μετά από τη θερμή προσευχή του Οσίου, ο Χριστός μας ελευθέρωσε την ψυχή του αμετανόητου υποτακτικού από τον Άδη. Γι' αυτό να κάνετε προσευχή πρώτα για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. Εγώ προσωπικά όταν παρακαλώ τον Θεό για διάφορες περιπτώσεις λέω: «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Αν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τις μπόρες που μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται για να τον δοξολογήσουν. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, όλο τον κόσμο. Αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους και να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από τη σκαλοσιά και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει. Ή πέφτει κάπου και δεν κατέβεται. Ή τρακάρει και, γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος του, λέω. Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι. Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι, καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν και διορθώνονται. Αν κάνω προσευχή για κάποιον γέροντα, αλλά εκείνος δεν ζητάει βοήθεια, θα βοηθηθεί? Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά. Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση, αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται τη θεία βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθηθεί και νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί πιο αργά. Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει. Κανονικά ένας άνθρωπος αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου Πάτερ και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Ενώ αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβα κανένα κόμπο και για μας», σαν να λέει «Για χαρά», πώς δεν τον θυμηθείς αυτόν? Ενώ τον άλλο είδες «Εύχου Πάτερ και για μένα», ταπεινά.
όταν γίνεται προσευχή καρδιακή με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου. Όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό, λαμβάνουν αμέσως βοήθεια. Και γι' αυτό έχω πολλά χειροπιαστά παραδείγματα. Πριν από χρόνια, ένας άνθρωπος βαθιά απελπισμένος πέρασε μέσα στη σκοτωδύνη του τα σύνορα και βρέθηκε στο παραπέτασμα. Εκεί τον πέρασαν για κατάσκοπο, τον συνέλαβαν, τον ταλαιπώρησαν και τον φυλάκισαν. Αυτός μέσα στη φυλακή προσευχόταν. Ένας γνωστός μου μοναχός έμαθε για το κατάντημά του και προσευχήθηκε. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ τον. Για σένα είναι εύκολο να το κάνεις». Μετά τη φυλάκισή του, τον κάλεσαν σε απολογία. Μετά την απολογία, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Όταν οι Έλληνες του έκαναν ανακρίσεις, είπε, «Με έδιραν, με φυλάκισαν, μου ζήτησαν απολογία. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, ούτε κατάλαβα πώς βρέθηκα στο ελληνικό φυλάκιο». Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Η προσευχή κάμπτει το Θεό και επεμβαίνει. Καλά, είναι ο ασύρματός μας να δουλεύει συνέχεια για να προλαβαίνει όλους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Στο στρατό στις διαβιβάσεις παρακολουθούσαμε τους ξένους σταθμούς αλλά και βοηθούσαμε τους δικούς μας. Κάναμε τον ενδιάμεσο στους δικούς μας σταθμούς που ήταν μακριά από το κέντρο και δεν ακούγονταν. Παίρναμε τα σήματά τους και τα διαβιβάζαμε. Ήμασταν πάντα δύο άτομα και κάναμε δύο βάρδιες. Γιατί αν ήταν μόνο ένας θα διέκοπτε και δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί ο άλλος που ζητούσε βοήθεια και τα σήματά του δεν θα φτάνανε στον προορισμό τους. Ένας τέτοιος σταθμός όταν δουλεύει συνέχεια μπορεί να βοηθάει αυτούς που τα σήματά τους δεν φτάνουν στη μονάδα τους. Έτσι και αυτός που έχει παρησία στο Θεό και προσεύχεται για τον άλλο κάνει τον ενδιάμεσο στον άνθρωπο που ζητά βοήθεια από τον Θεό. Αν ο ένας όμως ζητά βοήθεια και ο άλλος έχει κλειστό το σταθμό και δεν προσεύχεται, τότε τι γίνεται? Γέροντα, όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιο σοβαρό θέμα, μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία? Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Η νηστεία, η άσκηση είναι προϋποθέσεις. Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους. Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να στεναχωρηθούν. Και συνταξιούχοι ακόμη που όλη τη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλελειμμένο γιατί αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν, θα πάνε για τον καφέ τους, θα κάνουν περίπατο, θα πάνε στο νοσοκομείο που έχει νοσοκόμου, σε κάτι οργανωμένο για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν, οπότε αναπαύουν το λογισμό τους ότι κάνανε το καθήκον τους. Πόσους έχω συμβουλεύσει να βοηθήσουν κάτι εγκαταλελειμμένα παιδάκια? Αυτή τίποτα. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάποια λιτανία για την ανομβρία και αντί να βρέξει έπιασε πυρκαγιά. Δεν γίνεται η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγυροι. Παρ' όλα τα δύσκολα χρόνια βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Μας ζητούν να κάνουμε μια αγρυπνία. Ας υποθέσουμε για έναν άρρωστο και ψάλουμε «Ανοίξαντό σου τη χείρα» και χαιρόμαστε. Εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εντωμεταξύ πεθαίνει. Κάνουμε, λέει, αγρυπνία για τον άρρωστο. Τι αγρυπνία? Εσείς κάνετε διασκέδαση. Αυτό είναι πνευματική διασκέδαση. Μερικές φορές ούτε όταν ο ιερέας λέει «Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων προσευχόμαστε για τον άρρωστο». Θα βοηθούσαμε πιο θετικά αν κάναμε και λίγη ευχή με κομποσχήνη. Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες που προβλέπει το τυπικό, αλλά σε περιπτώσεις τέτοιες να διαθέτουμε και λίγη ώρα για να κάνουμε τουλάχιστον
ένα-δύο κομποσκήνια λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον δούλον σου, τον ασθενή». Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για τον Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια έχει ποσότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό, πρέπει να έχει και ποιότητα. Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα, αν ήταν καρδιακή θα είχε αλλάξει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν έρχομαστε στη θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με τη συνεχή δοξολογία, και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει.

Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη όπου γης και θα έχουμε την ευκαιρία να μην μιλήσουμε καθόλου εμείς. Θα ακούσουμε από το CD της Ενωμένης Ρωμιοσύνης που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν τον βίο του Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγίου Ρήτου.
2: Εμφάνιση του Οσίου Αρσενίου. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1971 ο Γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του και διάβαζε από το χειρόγραφο τον βίο του Οσίου Αρσενίου που είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. «Ήθελε 2 ώρες ο ήλιος να βασιλέψει», γράφει, «και ενώ διάβαζα με επισκέφθη ο πατήρ Αρσένιος και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει το μαθητή που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε και αυτός. Παράλληλα, με άφησε με μια ανέκφραστη γλυκύτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου, που ήταν αδύνατο να την αντέξω. Έτρεχα έξω μετά στην περιοχή του καλυβιού μου, σαν τρελός, και τον φώναζα γιατί νόμισα ότι θα τον έβρισκα. Η Αγία Ευφημία». Ο Γέροντας διηγήθηκε το εξής. «Είχα γυρίσει από τον κόσμο που είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Την Τρίτη, κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης, ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?». «Η Ευφημία», απαντά. Σκεφτόμουν ποια Ευφημία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά. Ρωτάω «Ποιος είναι?». «Η Ευφημία», απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Την συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. «Η Μάρτης Ευφημία», απαντά. «Αν είσαι η Μάρτης Ευφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ». Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός». Το επανέλαβε με μετάνοια «και του Υιού». «Και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Ευφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύριά της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έβριξα, πάπα παπά. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?», ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για 3 μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Η κολλασμένη ψυχή. Διηγήθηκε ο Γέροντας. Μια γνωστή μου γριά ήταν πολύ τσιγκούνα. Η κόρη της ήταν πολύ καλή και ό,τι ήθελε να δώσει ελεημοσύνη το έριχνε από το παράθυρο έξω. Έβγαινε με άδεια χέρια γιατί την έλεγε μήπως πήρε τίποτα και ύστερα το έπαιρνε και το έδινε. Όμως αν της έλεγε ότι ο καλόγυρος, εγώ δηλαδή, είπε να μου δώσει αυτό το πράγμα, το έδινε. Μετά το θάνατό της βλέπω ένα νέο, θα ήταν ο φύλακας της Άγγελος και μου λέει «Έλα και σε θέλει...». Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι μου συνέβη και βρεθήκαμε στην Κόνιτσα μπροστά σε ένα τάφο. Κάνει το χέρι του έτσι και ανοίγει ο τάφος. Βλέπω μέσα ένα πολτό από γλίτσες και τη γνωστή μου γριά που είχε αρχίσει να λιώνει και να φωνάζει «Καλόγερε, σώσε με». Την πόνεσα, τη λυπήθηκα. Χωρίς να τη συγχαθώ, κατέβηκα μέσα, την αγκάλιασα και τη ρωτούσα «Τι έχεις?». Μου λέει «Πες μου, ό,τι μου ζήτησες, εγώ πρόθυμα δεν σου το έδωσα?». «Ναι, έτσι είναι», είπα. «Εντάξει», την καθησύχασε ο νέος, φύλακας άγγελός της. Έκανε πάλι το χέρι του έτσι και ξανατράβηξε τον τάφο, σαν κουρτίνα. Και βρέθηκα πάλι στο καλύβι. Οι αδερφές από τη Σουρωτή με ρώτησαν «Τι σου συνέβη του Αγίου Ανδρέα?». Απαντώ «Να κάνετε προσευχή για αυτή την ψυχή. Σε 2 μήνες τη βλέπω πάλι». Υπήρχε ένα χάος και ψηλά, σε ένα ίσιωμα, ήταν παλάτια, σπίτια πολλά, άνθρωποι πολλοί. Εκεί πάνω ήταν η γριά, πολύ χαρούμενη. Το πρόσωπό της ήταν σαν μικρού παιδιού, μόνο ένα σημαδάκι είχε και ένα αγγελάκι το έτριβε για να καθαρίσει κι αυτό. Βαθιά στο χάος είδα κάποιους να χτυπιούνται, να ταλαιπωρούνται και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Την αγκάλιασα από χαρά. Την πήρα πιο πέρα για να μην μας βλέπουν και πληγώνονται. Μου είπε, έλα να σου δείξω που με έβαλε ο Κύριος. Φως γλυκύτατο. Κάποτε, διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια χαρά μεγάλη. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό, με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κομποσχήνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ηλίου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της Σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολύ. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά. Με τέτοιες παρακλήσεις πνευματικές, η Θεία Χάρις παρηγορούσε τον εκουσίως πτωχεύσαντα και με αυταπάρνηση ασκούμενο γέροντα Παΐσιο. Ο Γιωργάκης από το Θιβέτ. Ήρθε στο Άγιο Όρος και γύριζε στα μοναστήρια ένας νέος, ηλικίας 16-17 ετών, ο Γιωργάκης. Από ηλικίας 3 ετών, οι γονείς του τον έβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, έγινε τέλειος μάγος, μπορούσε να καλεί όποιον δαίμονα ήθελε. Είχε μαύρη ζώνη και ήξερε τέλεια καράτε. Με τη δύναμη του σατανά έκανε επιδείξεις που προξενούσαν εντύπωση. Χτυπούσε με το χέρι του μεγάλες πέτρες και έσπαζαν σαν καρύδια. Μπορούσε να διαβάζει κλειστά βιβλία. Έσπαζε στην παλάμη του φουντούκια, έπεφταν κάτω τα τσόφλια και οι καρποί έμεναν κολλημένοι στο χέρι του. Κάποιοι μοναχοί έφεραν το Γιωργάκη στο γέροντα για να τον βοηθήσει. Ρώτησε τον γέροντα τι δυνάμεις είχε και τι μπορούσε να κάνει. Απάντησε ότι ο ίδιος δεν έχει καμιά δύναμη και ότι όλη δύναμη είναι του Θεού. Ο Γιωργάκης, θέλοντας να επιδείξει τη δύναμή του, συγκέντρωσε το βλέμμα του σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν σε απόσταση και η πέτρα έγινε θρύψαλα. Τότε ο γέροντας σταύρωσε μια μικρή πέτρα και του είπε να τη σπάσει κι αυτή. Αυτό συγκεντρώθηκε, έκανε τα μαγικά του, αλλά δεν κατάφερε να τη σπάσει. Τότε άρχισε να τρέμει και οι σατανικές δυνάμεις που νόμιζε ότι έλεγχε, μην μπορώντας να σπάσουν την πέτρα, τράβηκαν εναντίον του και τον εξφενδόνησαν στην άλλη όχθη του ρέματος. Ο γέροντας τον μάζεψε σε άθλια κατάσταση. Άλλη φορά, διηγήθηκε ο γέροντας, ενώ συζητούσαμε, ξαφνικά σηκώθηκε, μου έπιασε τα χέρια και μου τα γύρισε προς τα πίσω. Αν μπορεί, ας έρθει να σε ελευθερώσει ο Χατζεφεντής, μου είπε. Το αισθάνθηκα σαν βλασφημία. Κούνησα έτσι λίγο τα χέρια μου και τεινάχθηκε πέρα. Μετά, σαν αντίδραση, πήδησε ψηλά και πήγε να με χτυπήσει με το πόδι του, αλλά το πόδι του σταμάτησε κοντά στο πρόσωπό μου, σαν να βρήκε ένα όρατο εμπόδιο. Με φύλαξε ο Θεός. Τη νύχτα τον κράτησα και κοιμήθηκε στο κελί μου. Οι δαίμονες τον έσυραν μέχρι κάτω, στον λάκκο, και τον έδιραν για την αποτυχία του. Το πρωί σε κακή κατάσταση, τραυματισμένος, γεμάτος αγκάθια και χώματα, ομολογούσε. Με έδιρε ο Σατάν, γιατί δεν μπορούσα να συνοικήσω. Έπεισε το Γιωργάκη να του φέρει τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε. Ο γέροντας τον κράτησε λίγο κοντά του και τον βοήθησε, όσο έκανε υπακοή. Ενδιαφέρθηκε να μάθει αν είναι βαπτισμένος και μάλιστα έμαθε και σε ποια εκκλησία είχε βαπτιστεί. Ο Γιωργάκης, συγκλονισμένος από τη δύναμη και τη χάρη του γέροντα, επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν μπόρεσε. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε την περίπτωση του Γιωργάκη για να αποδείξει πόσο μεγάλη είναι η πλάνη αυτών που νομίζουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Όλες στον ίδιο Θεό πιστεύουν και ότι δεν διαφέρουν οι Θιβετιανοί μοναχοί από τους Ορθόδοξους. Εμφάνιση του Χριστού. Διηγήθηκε ο γέροντας στον ιερομόναχο Γάμα. Ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα. Την Αγία Εφημία το ίδιο. Τη φωνάζω, Αγία Εφημούλα μου. Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα με φόβο τη φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουνα. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεπτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σου πω. Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου. Θα ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο. Καμία όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα να το στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30 αγιορείτηκα, έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω, γιατί ένιωθα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι, τα μαλλιά του ήταν ξανθιά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε, κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς σε μένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά, είτε ανοιχτά είναι είτε κλειστά, καμία διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα, σκέφτηκα πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να ακουμπήσουν τέτοια μορφή. Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα. Πα-πα-πα. Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα. Τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά αυτή. Ήταν αυτό που λέει ο ωραίος, κάλλει παρά τους ιούς των ανθρώπων. Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία, κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως. Θα άξιζε να αγωνίζεται κανείς χίλια χρόνια για να δει αυτή την ομορφιά για μια στιγμή μόνο. Τι μεγάλα και ανίποτα είναι δυνατόν να χαριστούν στον άνθρωπο και με τι τυποτένια ασχολούμαστε. Πιστεύω πως είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Παπατήχων να μην το πει σε κανένα. Πολύ το σκέφτηκα να το πω και σε σένα. Βλέπεις, τόση ώρα δεν σου μίλησα, τώρα που φεύγεις. Ύστερα από δύο μέρες, όταν ξανασυναντήθηκαν ο γέροντας, είπε: όλη τη νύχτα έκλαιγα γιατί στόπα. Δεν φοβάμαι πως θα το πεις, αλλά εγώ ζημιώθηκα. Το γεγονός αυτό το αισθάνθηκε και μια αδελφή στη Σουρωτή και έγραψε στον γέροντα: τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς. Και πράγματι, όταν αργότερα βγήκε έξω, τους το διηγήθηκε και μάλιστα περιέγραψε και αγιογράφησαν τον Χριστό όπως ακριβώς τον είδε. Θεόσταλτο ψάρι. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Αισθανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός ότι αν είχα να φάω λίγο ψαράκι θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Είχα προβλήματα και με τα έντερά μου. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας, είδα ένα μεγάλο πουλί σαν αετό να χαμηλώνει πολύ και έσκυψα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του πειρασμού. Γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει, είδα να σπαρταρά ένα μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου. Ευχαρίστησα τον Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει καρδιά μετά να το φας. Ο φύλακας άγγελος. Ο γέροντας διηγήθηκε. Ήταν του Αγίου Ισιδώρου, του Πυλωσιώτου. Περνούσε μια περίοδο με πολλές στενοχώριες και εξαιτίας αυτών είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Από την πίεση χτυπούσε το μάτι μου και κινδύνευα να πάθω εγκεφαλικό. Το ένιωθα σαν να χτυπούσε κάποιος από μέσα με σφυρί και ήθελε να πεταχτεί έξω. Κατά η ώρα 9 το βράδυ, κοσμική ώρα, ενώ είχα ξαπλώσει στο κρεβάτι, είδα έναν άγγελο πολύ ωραίο, σαν να βγήκε από μέσα μου με μορφή μικρού παιδιού, 12 χρονών. Τα μαλάκια του ήταν κατάξανθα μέχρι τους ώμους. Μου χαμογέλασε και πέρασε απαλά το χέρι του πάνω από τα μάτια μου. Αμέσως μου έφυγε όλη η στενοχώρια και έπαψαν οι πόνοι. Ένιωθα τέτοια γλυκύτητα που προτιμούσα να ξαναπονέσω αρκεί να δω και πάλι το φύλακα άγγελό μου. Εύθυμα και εύστροφα. Ο γέροντας συχνά διηγεί το χαριτωμένες ιστορίες που προκαλούσαν αυθόρμητο γέλιο για να παρηγορήσει θλιμμένες ψυχές, αλλά ήταν και ίδιον του χαρακτήρος του. Είχε όμως και τη λεπτότητα να μην πληγώνει κανέναν και να μην κατακρίνει πρόσωπα. Από τα πολλά σημειώνονται λίγα επιλεκτικά. Στην Παναγούδα μια ημέρα φύτευε κοκάρι που το είχε μέσα σε ένα κουτί από καλαμαράκια. Ήρθε ένας έξυπνος με τα χέρια πίσω και το ρώτησε τι κάνει. «Φυτεύω καλαμαράκια», απάντησε ο γέροντας. «Πιάνουν, γέροντα?» «Πώς, άμα τα βάλεις με τα μουστάκια κάτω, πιάνουν». Στην πνευματική ζωή, να μην χωλαίνουμε, να μην μένουμε στο χολ, προθάλαμο. Όσοι χωλαίνουν, δεν μπαίνουν στο σαλόνι του Θεού, εννοώντας τον παράδεισο. Παραμονές του Τριωδίου, είπε σε κάποιον προσκυνητή: «Έχεις περάσει από τα διόδια?» «Εκεί όταν περνάνε, πληρώνουν. Εμείς όταν περνάμε στο Τριώδιο, πληρώνουμε?» «Εννοώντας, κάνουμε καμιά θυσία?» Επικρίνοντας με χαριτωμένο τρόπο τη χρήση νοθευμένου κεριού, έλεγε ότι επειδή είναι από παραφήνει, παρά χρήματα αφήνει. Κάποιος δαιμονισμένος του είπε: «Εγώ είμαι ον. Πέσε να με προσκυνήσεις», του απαντά ο γέροντας. «Όνος είσαι, βρε, όνος είσαι», απευθυνόμενος στο δαιμόνιο που στην πραγματικότητα μιλούσε. Ο γέροντας, αφού πέρασε 11 χρόνια αγώνων και προσφοράς στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αποφάσισε ύστερα, για κάποιο πνευματικό λόγο, να αναχωρήσει από αυτό. Στις 27 Φεβρουαρίου, η μέρα που του είχε εμφανιστεί η Αγία Εφημία, βρήκε καθυπόδειξη του γέρο Ιωακείμ την Παναγούδα. Το γεγονός το αισθάνθηκε ως ευλογία της Αγίας και συγκινημένος την ευχαρίστησε για την πρόνοιά της. Το καλύβι είχε βασικές ελλείψεις, γιατί ήταν παλαιό και εγκατελειμμένο. Έλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, το πάτωμα είχε τρύπες και η σκεπή έβαζε νερά. Άρχισε με πολύ κόπο τις πλέον αναγκαίες επισκευές. Χρήματα δεν είχε, αλλά και δύσκολα δεχόταν. Εκτός από την ολοήμερη κοπιαστική εργασία, είχε και τον κόσμο. Όλη την ημέρα τους δεχόταν, τους κερνούσε και θυσίαζε ώρες πολλές μαζί τους για να ακούσει τα προβλήματά τους, να σηκώσει το σταυρό τους, να πάρει τον πόνο τους, να συμβουλεύσει, να επιτιμήσει, να θεραπεύσει, ακόμα και να τους διασκεδάσει, χωρίς καθόλου να υπολογίζει αν ο ίδιος ήταν άγρυπνος, νηστικός, διψασμένος, κουρασμένος, άρρωστος. Συν το χρόνο όμως, ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε υπερβολικά, ξεπερνούσε τα όρια της αντοχής του. Έλεγε εξομολογητικά: «Δεν ορίζω τον εαυτό μου, έχω γίνει πρόγραμμα των ανθρώπων. Παλαιά, ο νους μου βυθιζόταν στην ευχή. Πολλές φορές πετιέμαι στον ύπνο». Παρότι όμως τους δεχόταν όλους, ο κόσμος δεν τον αλείωσε, δεν τον οικοσμήκευσε. Αντίθετα, ο γέροντας, με τη χάρη του Θεού, μεταμόρφωνε τους ανθρώπους. Εμφάνιση του Αγίου Βλασίου. Ήταν η 21η Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου προς Δευτέρα. Ο γέροντας, ενώ προσευχόταν το βράδυ στο κελί του με το κομποσχήνι, βλέπει να παρουσιάζεται μπροστά του σε φως ένας άγιος άγνωστος που φορούσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του, στον τοίχο του κελιού του, πάνω από τη σόμπα, φαινόταν ερείπια μοναστηριού. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και σκεφτόταν ποιος άγιος είναι. Τότε άκουσε φωνή από την εκκλησία: «Είναι ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβενα». Από ευγνωμοσύνη για να ευχαριστήσει τον Άγιο για την τιμή που του έκανε, μετέβη στα Σκλάβενα και προσκύνησε τα χαριτόβρυτα λείψανά του. «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Στις 26 Μαρτίου 1984 συνέβη στο γέροντα ένα γεγονός που το διηγήθηκε μετά από λίγες μέρες ως εξής: «Ενώ προσευχόμουν αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, κάτι ένιωσα μέσα μου και πέφτοντας στο πάτωμα είπα: Χριστέ μου, ευλόγησέ με. Και αμέσως αισθάνθηκα μία ευωδία για πολλή ώρα να γεμίζει όλο το κελί μου. Ακόμη και ένα χαλάκι γεμάτο χώμα που είχα και αυτό ευωδίασε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν και αυτό το χαλάκι με τις σκόνες. Φοβερό όραμα». Ο γέροντας στις 11 Απριλίου 1984, την τρίτη της διακαινησή μου, στις 12 τα μεσάνυχτα, είδε ένα όραμα που αναφέρεται στο φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Διηγήθηκε: «Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά που συμπεριλαμβάνονται και οι και κοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους και κοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσιος.

Δε τόπος εκείνος που ουσίεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις. Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας. Η Παναγία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Την περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε η Παναγία ντυμένη στ' άσπρα. Μου είπε ότι θα σε βουν πολλά στον κόσμο, γι' αυτό να φροντίσω να πάρω κάτι που αφορούσε προσωπικά τον ίδιο. Φανερώθηκε κοντά στη βορειοανατολική γωνιά της καλύβης του. Όταν την είδε ο γέροντας, είπε ταπεινά: «Παναγία μου, και ο τόπος είναι βρώμικος και εγώ βρώμικος». Όμως, έκτοτε, ευλαβήτο και τον τόπο, ου έστησαν οι πόδες της Αχράντου Θεομήτωρος. Ήθελε στο μέρος εκείνο να φυτέψει λουλούδια για να μην πατιέται. Περί Αντιχρίστου 666 και ταυτοτήτων. Ο πατέρας Παΐσιος συμμεριζόταν τις αγωνίες των ανθρώπων και απαντούσε στον προβληματισμό τους. Ένα θέμα που προβλημάτισε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο τους πιστούς ήταν και το θέμα των ταυτοτήτων. Ο γέροντας έλαβε θέση και μίλησε ξεκάθαρα. Δεν αρκέστηκε μόνο να απαντά στα πολλά ερωτήματα των πιστών, αλλά το έτος 1987 έγραψε τη γνωστή του επιστολή «Σημεία των καιρών 666». Έγινε με ανακούφιση δεκτή και μέχρι σήμερα καθοδηγεί. Πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους και συντάχθηκαν με τις απόψεις του γέροντα. Επειδή προείδε ότι και στο μέλλον θα χρειαστεί, την έγραψε ιδιοχείρος και την υπέγραψε για να μην αλλοιωθούν οι απόψεις του που τις κράτησε ως την κοίμησή του. Συμπερασματικά, ο γέροντας πίστευε ότι το σφράγισμα είναι άρνηση, ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα, αρνείσαι τη σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι που στα νομίσματα έχουν το 666, απόδοτε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, και άλλο η ταυτότητα που είναι κάτι το προσωπικό. Ακόμη και αν δεχθεί να σφραγιστεί κανείς από αδικαιολόγητη άγνοια ή αδιαφορία, πάλι χάνει τη Θεία Χάρη και δέχεται δαιμονική ενέργεια. Μεταμόρφωσης. Ήταν η 28η Σεπτεμβρίου του έτους 1992. Σε ένα κελί της Καψάλας γινόταν αγρυπνία προς τιμήν του οσίου Ισαάκ του Σύρου. Μεταξύ των πατέρων ήταν και ο γέροντας Παΐσιος, που ευλαβήτο ιδιαιτέρως τον Άγιο Ισαάκ. Συμμετείχε στην αγρυπνία από ένα κελάκι που ήταν συνέχεια της μικρής λυτής. Πριν από την είσοδο του Εσπερινού, οι ψάλτες ήταν όλοι στο δεξιό χορό και έψαλαν το δοξαστικό. Στο μικρό εκκλησάκι επικρατούσε έντονα κατανοητική ατμόσφαιρα. Όλοι άκουγαν με προσοχή. Την αγρυπνία παρακολουθούσαν και δύο Ορθόδοξοι Λιβανέζοι, ένας κληρικός και ένας νέος που την ώρα εκείνη στέκονταν στα στασίδια του αριστερού χορού. Σε μια στιγμή γύρισε να πει κάτι ο κληρικός στο νέο και βλέπει τον γέροντα όρθιο, υπερυψωμένον από το έδαφος 25 με 30 εκατοστά, να κρατά με το αριστερό χέρι το κουμποσχήνι του και να βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε φως. Τα ακάλυπτα μέρη του σώματός του, πρόσωπο και χέρια, εξέπεμπαν φως, πολύ δυνατό φως. Αντικρίζοντας το ασυνήθιστο και υπερκόσμιο θέαμα που ήρθε να ξεφωνήσει, αλλά η φωνή του δεν έβγαινε. Βλέποντας την έκπληξη του κληρικού, εστράφηκε ο νέος προς τα πίσω και είδε και αυτός το ίδιο θέαμα. Ο γέροντας είχε λίγο σκυμμένο το κεφάλι, προσέχοντας τον εαυτό του. Φαινόταν ευχαριστημένος και μυδιούσε. Εύνης δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν, θαμβωμένοι από το φως που είχε δυναμώσει. Όταν σε λίγο κατόρθωσαν να σηκώσουν πάλι τα μάτια τους για να τον κοιτάξουν, τον είδαν πλέον στη φυσιολογική του κατάσταση. Όπως προαναφέρθηκε, η άσκηση και ο πόνος συνόδυναν ισοβίως στο γέροντα. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ο ίδιος πονούσε, αλλά παρηγορούσε τους πονεμένους. Όταν εχειρίστηκε στους πνεύμονες, κρυολόγησε και του έδωσαν ισχυρή αντιβίωση ενώ ήταν νηστικός. Του φάνηκε σαν να ξεφλουδίστηκαν τα έντερά του. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη ευαισθησία. Με το παραμικρό κρυολόγημα είχε ενοχλήσεις, γουργουριτά και έβγαζε αφρούς και αίμα. Το ίδιο συνέβαινε και με ορισμένες τροφές. Τα τελευταία χρόνια είχε συχνότερη αιμορραγία στα έντερα που σταδιακά αύξανε. «Εξαντλείτο από την αιμορραγία και τη μεγάλη κούραση. Μου έρχεται μερικές φορές να σβήσω», έλεγε. Μερικές φορές μάλιστα έπεφτε λιπόθυμος στην αυλή της καλύβης του. Και όταν συνερχόταν, ευχαριστούσε το Θεό που δεν τον είδε κανείς. Από τη μεγάλη απώλεια αίματος, το πρόσωπό του έγινε κάτοχρο. Ο γέροντας δεν ανησυχούσε. Ο ίδιος

ήξερε καλύτερα από τον καθένα και για την ασθένεια και για το τέλος του, που αισθανόταν να πλησιάζει, αλλά δεν το έλεγε σε όλους. Ο γέροντας στις 22 Οκτωβρίου 1993 βγήκε από το Άγιο Όρος για την αγρυπνία του οσίου Αρσενίου στη Σουρωτή. Αυτή όμως επρόκειται να είναι η τελευταία έξοδός του. Δεν θα επέστρεφε πλέον ούτε και κοιμημένος. Εν τω μεταξύ έπαθε ηλαιό. Έβραξαν τα έντερα, σταμάτησε για λίγο και η αιμορραγία. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να υποκύψει στις παρακλήσεις, να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η ασθένειά του εξελίχθηκε εν συντομία ως εξής. Στο Θεαγένειο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν την ύπαρξη προχωρημένου καρκίνου. Ακολουθώντας την υπόδειξη του γιατρού, πήγαινε για ακτινοβολίες ώστε να προετοιμαστεί ο όγκος για την εγχείρηση. Αφαιρέθηκε ο όγκος του παχαίου σεντέρου, αλλά η νόσος εξελισσόταν τρομερά γρήγορα. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν χαριτωμένος και ευδιάθετος και έλεγε τα όμορφα αστεία του σαν να μην ήταν αυτός ο ασθενής. Παρηγορούσε και ανακούφιζε όποιον πήγαινε κοντά του. «Γέροντα, γιατί δεν κάνετε προσευχή να σας θεραπεύσει ο Θεός αφού σας έχουμε τόσο ανάγκη?» το ρώτησε κάποιος. «Τι, να κοροϊδεύουμε το Θεό αφού εγώ ζήτησα να μου δώσει αυτή την αρρώστια?» Μακαρία και αφανής κοίμηση. Ενώ υποτασσόταν ταπεινά στις υποδείξεις των γιατρών, κάποια ημέρα κάλεσε τον γιατρό και του είπε: «Εδώ θα σταματήσουμε τη θεραπεία». «Γιατί, γέροντα?» «Τώρα θα κάνεις υπακοή εσύ. Θα δώσεις εντολή να σταματήσουμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χθες θέλησα να προσευχηθώ γονατιστός και δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να δω κανέναν. Έληξε η αποστολή μου, αυτό ήταν. Εδώ θα με αφήσετε». «Γέροντα, το σηκώτη σας πρίστηκε και σας πονάει», του είπα, «γιατί είχε κάνει μεταστάσεις φοβερές». Χαμογέλασε και μου είπε: «Α, αυτό είναι το καμάρι μου, μη στεναχωριέσαι. Αυτό με κράτησε ως τα 70 και αυτό τώρα με στέλνει όσο πιο γρήγορα μπορεί εκεί που πρέπει να πάω. Μη στεναχωριέσαι γι' αυτό, μια χαρά είμαι». Δεν δεχόταν να κάνει ενέσεις παυσίπονες. Δεν ήθελε να λείψει τελείως ο πόνος. Ο γέροντας είχε επιθυμία να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο περιβόλι της Παναγίας. Αλλά και πάλι εμποδίστηκε από νέα επιδείνωση της ασθένειας. Πίσω από αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια κρυβόταν το θέλημα του Θεού. Δηλαδή να ταφεί έξω στον κόσμο. Οι άνθρωποι, όσο τον είχαν ανάγκη όταν ζούσε, άλλο τόσο θα τον χρειάζονταν και μετά την κοίμησή του. Οι πόνοι συνεχώς επιτείνονταν και έφτασαν πλέον να ισοτιμούνται με τους πόνους των μαρτύρων. Δεν πανικοβαλόταν, δεν γόγγιζε, αλλά υπέμενε και δοξολογούσε. Έλεγε: «Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες, δεν με ωφέλησε η άσκηση που σαν μοναχός έκανα τόσα χρόνια». Στην εορτή της Αγίας Εφημίας, 11 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστό στο κρεβάτι του, αφού πλέον αδυνατούσε να μεταβεί στην εκκλησία. Είχε σταματήσει να βλέπει κόσμο. Ήθελε να είναι μόνος, να προσεύχεται απερίσπαστα και να προετοιμαστεί καλύτερα για την έξοδό του. Εξυπηρετεί το μέχρι τέλους μόνος. Εταλαιπωρεί το αφάνταστα, ήταν όμως χαρούμενος και ειρηνικός. Ο γέροντας πέρασε την τελευταία νύχτα μαρτυρική. «Επεκαλείτο την Παναγία μέσα στους πόνους του, γλυκιά μου Παναγία», έλεγε. Έχασε τις αισθήσεις του για 2 ώρες και όταν συνήλθε με σβησμένη φωνή είπε: «Μαρτύριο, πραγματικό μαρτύριο», και έπειτα εκοιμήθη ειρηνικά. Ήταν η 12η Ιουλίου του έτους 1994, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή, και με το παλαιό ημερολόγιο η 29η Ιουνίου, μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ενταφιάστηκε πίσω από τον ναό του οσίου Αρσενίου, χωρίς να μάθει και χωρίς να κληθεί κανείς στην κηδεία του. Αυτό ήταν το θέλημα του γέροντα, να γίνει αφανώς η κηδεία του. Μετά από 3 ημέρες που έγινε γνωστή η κοίμησή του, το τι συνέβη είναι απερίγραπτο. Από όλα τα μέρη, μια κοσμοσυρωή ξεχυνόταν για να προσκυνήσουν τον τάφο του. Έβλεπε κανείς αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης και ευλαβίας. Άλλοι τον επεκαλούνται ως Άγιο. Άλλοι, από ευλάβεια, έπαιρναν χώμα από τον τάφο του. Όσοι είχαν κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, το θεωρούσαν μεγάλη ευλογία. Επάνω στον απέριτο τάφο του, σε μαρμάρινη πλάκα, χαράχθηκε το ποίημα που γράφτηκε από τον ίδιο: «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί. Αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου».

0: από το CD που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και είναι αφιερωμένο στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Ρήτη, ακούσαμε το βίο του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος 7.

Δεν είχε πλέον δικό του θέλημα, σχέδιο, πρόγραμμα. Έγραφε σε επιστολή του: «Ο Θεός ρυθμίζει το πρόγραμμά μου και όχι εγώ. Παρότι δεν ορίζω διαστήματα πια, πότε θα πρέπει να βγαίνω στον κόσμο, όταν υπάρχει ανάγκη και να θελήσω να μην βγω έξω, δεν μπορώ να αντισταθώ, διότι ο Θεός με παρακινεί με την αγάπη Του και με την αγάπη μου προς τον πλησίον». Πέρα από τον φωτισμένο νου και τη διάκρισή του για σοβαρά θέματα, ελάμβανε πληροφορία από τον Θεό κατόπιν αιτήσεως ή και εκτάκτος. Παρά τα αυτά, όταν επρόκειτο για καθαρός προσωπικά του θέματα, από πολύ ταπείνωση δεν αναπαυόταν να ακολουθεί το προσωπικό του θέλημα, αλλά ρωτούσε και έκανε υπακοή σε άλλους γέροντες πνευματικούς, επισκόπους, ακόμη και σε πνευματικά του τέκνα. Έλεγε ακόμη: «Όσο σωστή κι αν είναι η γνώμη μου για κάποιο θέμα δικό μου, δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι δική μου. Ο γιατρός όταν αρρωστήσει δεν κάνει μόνος του διάγνωση, πηγαίνει σε άλλον γιατρό, έστω και κατώτερό του». Ο γέροντας τον πρώτο καιρό που πήγε στην Παναγούδα άκουγε πικρόχολα σχόλια μερικών που ενοχλούνταν από τους πολλούς επισκέφτες. Σκέφτηκε να αλλάξει κελί. Πήγε και ρώτησε τον πνευματικό παπά Νικόδημο, ο οποίος του απάντησε να μην φύγεις εκτός αν σου πει η ιερά κοινότης. Έκανε υποκοή και παρέμεινε. Κάποτε τον καλούσαν στον Καναδά. Ρωτώντας τα πνευματικά του τέκνα, όπως ο Μέγας Αντώνιος ρωτούσε το μαθητή του αν πρέπει να πάει στην Κωνσταντινούπολη και υπακούοντας τη γνώμη τους δεν πήγε, σκέφτηκε να φυτέψει μερικά κλίματα στην αυλή της Παναγούδας για να κάθονται στον ίσκιο οι προσκυνητές. Όταν όμως κάποιος από τους πατέρες δεν συμφώνησε, υπάκουσε και δεν φύτεψε. Όταν είχε θεία λειτουργία στο καλύβι του, ρωτούσε τον ιερέα τι ήθελε να διαβάζει μέχρι να προσκομίσει. Ώρες, παράκληση, τη θεία μετάληψη ή να λέγει την ευχή. «Συνηθίζω να κάνω υπακοή σε ό,τι θέλει ο ιερέας», έλεγε. Αν υπακοή είναι εκοπή του θελήματος και εφέσεως οικίας ξενισμός, ο γέροντας ήταν μέχρι τέλους αληθινός υποτακτικός. Πρώτα, με την καταφρόνηση της αρχικής αναπαύσεως. Το κόψε το θέλημα εν το κελίο καθήμενον έστι, το καταφρονήσε της αργικής αναπαύσεως κατά πάντα. Έπειτα, με τον κόσμο που τον απασχολούσε, έφτασε σημείο να μην μπορεί να ορίσει τον εαυτό του. Ακόμη κι αν κρύωνε ή πεινούσε ή ασθενούσε ή το χειρότερο στο τέλος με την αιμορραγία, αν ήθελε να πάει για σωματική του ανάγκη, υπέμενε με καρτερία και έκοβε όχι μόνο τα φυσικά του θελήματα, αλλά και τις πλέον απαραίτητες ανάγκες του. Επινοούσε ακόμη τρόπους και μεθόδους να κόβει το θέλημά του, δίδοντας παράδειγμα υπακοής. Παρόλα αυτά, κάποιοι διανοήθηκαν και είπαν: «Πού κάνει υπακοή ο γέρο Παΐσιος? Δεν ξέρω με ποιον έχει γέροντα». Για τον γέροντα ήταν ευκολία, χαρά και ανάπαυση να ζει στην υπακοή. Αλλά ο Θεός του είχε αναθέσει άλλο έργο. Έλεγε: «Μπορώ να κάνω τυφλή υπακοή, αλλά όταν έχω κάποια ευθύνη, δηλαδή πνευματική ως γέροντας, πρέπει να πάρω πρωτοβουλία». Ως υποτακτικός πέρασε τα στάδια της υπακοής και ανέπαυσε τους γέροντές του. Έμαθε την υπακοή πρακτικά και όχι από τα βιβλία. Γι' αυτό καταλάβαινε και βοηθούσε τους υποτακτικούς. Ενώ ως υποτακτικός ήταν αυστηρός και ανένδοτος στον εαυτό του, όταν αργότερα ως γέροντας συμβούλευε άλλους, ήταν επιοικής. Είχε μεγάλη ευαισθησία, λεπτότητα και διάκριση. Ήθελε η υπακοή να πηγάζει από την ελευθερία και να γίνεται με χαρούμενη διάθεση. Να μην είναι τυπική, εξωτερική και στρατιωτική, αλλά υποταγή στο φρόνημα του γέροντα. Την θεωρούσε θεραπεία κάθε ψυχικού νοσήματος και προπαντός της υπερηφανίας. Τόνιζε: «Η υπακοή είναι ο πιο σύντομος και εύκολος δρόμος. Είναι το κλειδί του παραδείσου. Με αυτήν κόβεται το θέλημα, ο εγωισμός, τα πάθη και έρχεται η χάρις του Θεού και γίνεται η ζωή παράδεισος».

έλεγε: «Αν ένας είναι άρρωστος και κάνει υπακοή στον γιατρό, θα γίνει καλά. Αν άλλος είναι λίγο χαζούλης και κάνει υπακοή, θα γίνει φιλόσοφος. Αν όμως είναι τετραπέρατος και δεν κάνει υπακοή, θα καταστραφεί». Θεωρούσε ότι το χειρότερο είναι να μην ακούει κανείς τις συμβουλές των γερόντων και να κάνει ό,τι του λέει ο λογισμός. Έλεγε: «Αν κάποιος ακούει το λογισμό του, αυτός ζημιώνεται. Είναι χαμένος, ζητά την καταστροφή του. Όταν κάποιος τον ρωτούσε, όχι για να ωφεληθεί και να υπακούσει, αλλά για να αποσπάσει ευλογία να κάνει το θέλημά του, διέκοπτε την άκαρπη συζήτηση λέγοντας: «Βάλε μετάνοια στο λογισμό σου και κάνε όπως θέλεις». Ο ίδιος απαλλασσόταν από την ευθύνη. Γι' αυτό τόνιζε: «Οι γεροντάδες θα δώσουν λόγο στον Θεό ανάλογα με την υπακοή που κάνουν οι υποτακτικοί». Συμβούλευε: «Οι υποτακτικοί να κάνουν υπακοή στο γεροντά τους. Αν είναι αυστηρός και αδικούνται, θα λάβουν άφθονη τη χάρη. Να μην τον κατακρίνουν. Αν δυσκολεύονται, να λένε το λογισμό τους και ύστερα να κάνουν ό,τι τους πει. Ο υποτακτικός να είναι όλο προθυμία και αυταπάρνηση και ο γέροντας να του βάζει μόνο φρένο. Ο γέροντας να κλαδεύει διακριτικά και όχι να κουτσουρεύει. Να έχει περάσει πρώτα ο ίδιος από την υπακοή και όχι να κάνει πειράματα στον υποτακτικό του. Οι γέροντες που απαιτούν τυφλή υπακοή πρέπει να βλέπουν πολύ καλά». Οι συμβουλές του είναι πρακτικές και πληροφορούν εσωτερικά, διότι πρώτα ο ίδιος τις εφάρμοσε. «Ως ποιήσας και διδάξας την υπακοή αναδείχθηκε χαριτωμένος υποτακτικός και εν συνεχεία διακριτικός γέροντας. Για την υπακοή του ο Παπατήχων τον αποκαλούσε «γλυκέ μου Παΐσιε». Όπως το άλας μπαίνει σε όλα τα φαγητά και τα νοστιμίζει, έτσι και στη ζωή του γέροντα, σε όλες τις εκδηλώσεις, στα λόγια, στα γραπτά, στις σχέσεις του με τους άλλους, συναντούμε την ταπεινοφροσύνη. Ενδύθηκε η ψυχή του σαν ένδυμα την ταπείνωση, την στολή της θεότητος. Τα θαύματα και οι ευεργεσίες του Θεού, αντί να του φέρνουν λογισμούς υπερηφανίας, γίνονταν αφορμές ταπεινώσεως και μεγαλυτέρου αγώνος. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της ταπεινώσεώς του. Ταπείνωσης αρχοντική, πλουτοταπείνωσης. Έβλεπε τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, χειρότερο και από τα ζώα. Αναφέρει σε επιστολή του: «Παρομοιάζουμε τον εαυτό μας με τα ζώα και κατηγορούμε και τα καημένα τα ζώα. Εμείς γινόμαστε χειρότεροι από αυτά. Μίαν ημέρα σκεφτόμουν να βρω κάτι για να παρομοιάσω τον εαυτό μου και κατέληξα τελικά στο σκαθάρι. Μετά από μια καλή εξέταση είδα να το αδικώ και αυτό το καημένο, διότι και αυτό εκτελεί τον προορισμό του εις το να κόβει κομματάκια-κομματάκια την κοπριά και να την κάνει μικρά μπαλάκια και να την αφανίζει. Ενώ εγώ, λογικός άνθρωπος, πλάσμα του Θεού κατ' εικόνα και ομοίωση, συγκεντρώνω κοπριά στο ναό του Θεού για της αμαρτίας. Και το κακό είναι που όχι σκαθάρι δεν δέχομαι να είμαι επί κανείς, αλλά ούτε και γαϊδουράκι, που είναι τουλάχιστον σε όλους γνωστές οι πολλές και κοπιαστικές υπηρεσίες που προσφέρει στον άνθρωπο με μεγάλη υπομονή και στο τέλος αφανίζεται». Ζούσε βαθιά το μυστήριο της ταπεινώσεως και ο νους του γεννούσε έννοιες και λόγους ταπεινούς. Ονόμαζε τον εαυτό του λυψό, μιξιάρικο, χωριάτη, χαμένο, σκιάχτρο, αγράμματο, ολιγόμυαλο. Ασφάλιζε τον εαυτό του με την ταπείνωση. Ήξερε ότι εν τη υπερηφανία απώλεια και ακαταστασία πολύ, ενώ η ταπείνωση είναι θείος μαγνήτης που φέρνει στον άνθρωπο όλα τα χαρίσματα και τις ευλογίες του Θεού. Γι' αυτό την αγάπησε από την καρδιά του και αρεσκόταν να χρησιμοποιεί ανάλογες εκφράσεις. Ταπείνωσε την λάμπα. «Ένα σκαμνάκι ταπεινό. Αυτό το δέντρο θέλει ταπείνωμα».
Αν έπεφτε έξω στην κρίση του, είχε την ταπείνωση να το ομολογήσει και αν κατέκρινε να ζητήσει συγχώρεση. Γνώριζε τα μέτρα του. Δεν πίστευε ότι μπορεί να απαντά σε όλα. Όταν το ρωτούσαν για θέματα ειδικά, εκκλησιαστικά, κανονικά ή επιστημονικά, τους παρέπεμπε στα κατάλληλα πρόσωπα για να συμβουλευτούν. Αποστρεφόταν και απέφευγε τις τιμές, τις διακρίσεις, τα αξιώματα, την προβολή, όπως η μέλισσα τον καπνό. Είχε βαθιά και αληθινή ταπεινοφροσύνη, όπως φαίνεται από αυθόρμητες εκδηλώσεις του. Όταν ήταν στρατιώτης, το απένιμαν παράσημο Ανδρείας και στη θέση του πήγε και το πήρε άλλος. «Καλά έκανες», του είπε, «εγώ τι να το κάνω». Στην Κέρκυρα, όταν συνάντησε τον Φίλο και συστρατιώτη του Παντελή Τζέκο, εκείνος τον σύστησε στη μητέρα του. «Αυτός είναι που μου έσωσε». Ο γέροντας τεινάχτηκε πάνω και είπε ζωηρά, «Όχι, όχι εγώ, ο Κύριος». Ο γέροντας τότε έλαβε τα μέτρα του και απέκρυψε το μοναχικό του όνομα. Όταν πολύ αργότερα ο γιος του Παντελή, Φίλιππος, τον επισκέφτηκε στο Άγιον Όρος, ο γέροντας κατάλαβε πως είναι γιος του, αλλά δεν αποκαλύφθηκε. Έστειλε και ευλογίες στον πατέρα του, τον Παντελή. Ο Φίλιππος μιλούσε για την καλοσύνη του πατρός Παϊσίου, αλλά ο κύριος Παντελής ήθελε να βρει τον Αρσένιο Εσνεπίδη. 35 χρόνια τον αναζητούσε και έμαθε μετά την κοίμησή του ότι ο Αρσένιος Εσνεπίδης είναι ο γέροντας Παΐσιος. Έλεγε: «Θα διαλαλούσα σε όλο τον κόσμο ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου και θα πήγαινα να μείνω μαζί του». Από κάποιες εξωτερικές εκδηλώσεις προδιδόταν το ταπεινό του φρόνημα. Στις αγρυπνίες προτιμούσε τα τελευταία στασίδια. Απέφευγε να λέει τα γεροντικά. Παρόλο που οι άλλοι πατέρες ήταν μαθητές του και στην ηλικία παιδιά και εγγόνια του, συνήθως στη Θεία Μετάληψη κοινωνούσε δεύτερος. Έβαζε το νεότερο ή αν ήταν κάποιο παιδάκι πρώτο και ύστερα κοινωνούσε. Αισθανόταν τελευταίος μετά τον τελευταίο. Για να μην ξεχνά ποιος είναι, έγραψε με μολύβι στον τοίχο του κελιού του στον Τίμιο Σταυρό: «Κύριος εγύρι από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψή πένιτα». Επισκέφθηκε κάποτε ένα γυναικείο μοναστήρι. Η ηγουμένη χαρούμενη σύναξε όλη την αδελφότητα και χτύπησαν καμπάνες για να του κάνουν τιμητική υποδοχή. Αλλά ο γέροντας αισθάνθηκε δυσφορία και είπε κάπως έντονα στην ηγουμένη: «Τι είναι αυτά τα πράγματα, γερόντισσα? Τενεκέδες πρέπει να μου χτυπήσετε και όχι καμπάνες». Τενεκέδες χτυπούσαν παλαιά όταν ήθελαν να διαπομπεύσουν κάποιον.

Γινόταν αυστηρός και μάλλον εκείνους που ήθελαν να το φωτογραφίσουν, να τον ηχογραφήσουν ή μιλούσαν για αυτόν. Όταν του έδειχναν φωτογραφίες του, ζητούσε δήθεν να τις δει και τις έσχιζε. Τις κασέτες που τον έγραφαν κρυφά, τις έπαιρνε και τις έκυγε στη σόμπα. Απάντησε σε κάποιον που ζήτησε ευλογία να γράψει άρθρο για αυτόν. Τι γελία πράγματα είναι αυτά. Μόνο με μένα να μην ασχολείσαι. Ούτε και να γράψεις τίποτα, εάν θέλεις να έχουμε την καλημέρα. Κάποιο μοναχό που τον δεχόταν συχνά και τον βοηθούσε, όταν έμαθε ότι μιλούσε για το πρόσωπό του, του έβαλε κανόνα 3 χρόνια να μην τον επισκεφθεί. Στην Σουρωτή κάποιος τον απεκάλεσε Άγιο και ο γέροντας άρχισε να κλαίει. Τι να έκανε? Όσο κι αν προσπαθούσε, δεν κατάφερε να ζει πλέον στην αφάνεια. Ο Θεός ήθελε να τον δοξάσει σε αυτή τη ζωή. Είναι νόμος πνευματικός. Όσο ο άνθρωπος κυνηγά τη σκιά του, τη δόξα, τόσο εκείνη φεύγει. Και όσο την αποφεύγει, εκείνη τον ακολουθεί. Αυτό συνέβαινε και με το γέροντα. Όταν επισκέφθηκε το Άγιον Όρος ο Πατριάρχης Δημήτριος, πήγε και ο γέροντας να πάρει την ευχή του. Κάποιος είπε: «Παναγιώτατε, ο πατήρ Παΐσιος». Σηκώθηκε ο ταπεινός πατριάρχης από το θρόνο του για να τον χαιρετήσει. Ο γέροντας έβαλε εδαφιαία μετάνοια και παρέμεινε γονατιστός με το κεφάλι κολλημένο στο έδαφος μέχρι που κάποιος επίσκοπος τον ανήγειρε. Στο Πρωτάτο τότε παρευρίσκεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο αστυνομικός διοικητής της Φρουράς, του Προέδρου κυρίως Κωνσταντίνος Παπουτσής, μαρτυρεί: «Είχα ακούσει για το γέροντα Παΐσιο. Τον φανταζόμουν ψηλό, μεγαλοπρεπή και περίμενα να βρίσκεται σε εξέχουσα θέση. Μου τον έδειξαν. Στεκόταν πίσω σε μια γωνιά, κρυμμένος και σκυφτός. Ήταν ένα γεροντάκι γυρασμένο, μικρόσωπο, μικρόσωμο, αλλά είχε πάνω του κάτι θεϊκό που σε τραβούσε». Κάποιος χωροφύλακας τον αναγνώρισε και είπε στους άλλους: «Ο πατήρ Παΐσιος». Με μιας όλοι οι άνδρες της Φρουράς έτρεξαν στο γέροντα. Έμεινα μόνος με τον πρόεδρο. Τάχασα. Έκανα να τους φωνάξω να γυρίσουν πίσω, αλλά μάταια. Ύστερα, ακολουθώντας την επιταγή της καρδιάς και όχι τη λογική, χωρίς να το σκεφτώ, έτρεξα κι εγώ στο γέροντα. Ο Θεός φύλαξε και δεν έγινε τίποτα». Ο γέροντας, μην μπορώντας να αποφύγει την επίθεση της αστυνομικής δυνάμεως, μας χτυπούσε απαλά στο κεφάλι λέγοντας: «Άντε πίσω στη δουλειά σας». Μέσα μας είχε γίνει μία αλλίωση, μία πρωτόγνωρη χαρά μας πλημμύριζε. Όταν το ρωτούσαν αν υπερηφανεύεται μετά από τόσες τιμές, απαντούσε: «Τι να υπερηφανευθώ όταν ξέρω ποιος είμαι? Και όταν σκεφτώ πόσα κιλά αίμα έχεις ο Χριστός για μένα, πάει να μου φύγει το μυαλό». Για το πλήθος των ανθρώπων που ερχόταν να τον δει, πίστευε: «Παρόλο που είμαι ένα κολοκύθι, ο κόσμος, ο πολύ διψασμένος, έρχεται με λαχτάρα να δροσιστεί, επειδή περιμένει να βρει καρπούζι.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Στενοχωριόταν επειδή είχε γίνει παντού γνωστός. Είπε εμπιστευτικά σε κάποιον: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου. Το μεγαλύτερο κακό μου το έχουν κάνει οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου και όχι οι εχθροί μου. Αν ήξερα από την αρχή την εξέλιξή μου, θα πήγαινα στα Ιεροσόλυμπα, θα γινόμουν κρυφά μοναχός, θα φορούσα ένα μαύρο παλτό και ένα σκούφο, θα είχα μαλλιά και γένια. Κανείς δεν θα ξέρει ότι είμαι μοναχός και θα κινούμουν αθόρυβα». Δεν πίστευε στους επένους, ούτε γλυκενόταν από την ψεύτικη δόξα των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν βλάφθηκε. Έλεγε: «Με τα έργα μου βλασφημείτε το όνομα του Θεού, αλλά δεν το κάνω εν ψυχρό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα με ελεήσει ο Χριστός». Χαιρόταν να βλέπει άλλους να προάγονται, να γίνονται ιερείς, πνευματικοί, ηγούμενοι, επίσκοποι. Τους βοηθούσε και τους προέτρεπε όταν έβλεπε ότι ήταν άξιοι. Δεν υπήρχε ίχνος ζήλιας, υφθόνου ή αισθήματος μειονεκτικότητος στην καρδιά του. Ήθελε όλους να τους βλέπει πιο πάνω από αυτόν και βοηθούσε τους νέους μοναχούς να κάνουν προκοπή. Ευχόταν: «Εγώ να γίνω φυτόχωμα για να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει ένας νέος μοναχός». Χαιρετούσε πρώτος, φιλούσε το χέρι των ιερέων βάζοντας μετάνοια, ας ήταν και νεότερή του. Σε ηγουμένους και επισκόπους συνήθως έβαζε στρωτή μετάνοια. Ο ίδιος απέφευγε να δίνει το χέρι του να το ασπαστούν. «Το μεγάλο μου παράπονο είναι που δεν με άφηνε να του φιλώ το χέρι. Εκείνος με κατασπαζόταν», έλεγε ο γιατρός που τον χειρούργησε. Στην επικοινωνία μαζί του δεν ένιωθες διαφορά. Δεν σε άφηνε να αισθάνεσαι κατώτερος, γιατί ο ίδιος δεν αισθανόταν ότι στέκεται ψηλότερα, αλλά έβλεπε τους άλλους ανωτέρους του. Τη γνησιότητα της ταπεινοφροσύνης τη δοκιμάζουν οι ατιμίες, οι ονειδισμοί, οι συκοφαντίες και οι αδικίες. Υπέστη πολλά ο γέροντας από μοναχό που εκτόξευσε εναντίον του κατηγορίες ανυπόστατες. Δεν απολογήθηκε, ούτε υπεράσπισε τον εαυτό του. Μόνο ευχόταν με πόνο ψυχής για τη μετάνοια του αδελφού. Μαθαίνοντας ότι τις δημοσίευσε σε ένα ευρυστικό βιβλίο εναντίον του, είπε: «Αυτό είναι βιβλίο, όχι σαν το άλλο». Βιβλίο κάποιου που τον επενούσε. Κάποιος ηγούμενος που διάβασε τις κατηγορίες είπε ότι αυτές είναι τιμητικά παράσημα για το γέροντα. Έγραφε: «Μακάριοι όσοι χαίρονται όταν τους κατηγορούν αδίκως, παρά όταν τους επενούν δικαίως για τον ενάρετο βίο τους». Εδώ είναι τα σημάδια της αγιότητος. Γι' αυτό χαιρόταν όταν άκουγε κατηγορίες εναντίον του και από κάποια αφορμή έλεγε σε κάποιον: «Να με δυσφημείς, μπορείς να με δυσφημείς». Κάποιος άλλος μοναχός, όταν συναντούσε επισκέπτες στο δρόμο, τους έλεγε: «Τι πάτε σε αυτόν τον Παΐσιο?» και αράδιαζε κατηγορίες. Ο γέροντας τα μάθαινε, αλλά δεν στενοχωριόταν, δεν ζητούσε εξηγήσεις. Αυτά του άρεσαν περισσότερο από τους επένους. Της ταπεινώσεως η τελειώτης εστί το φέρει με τα χαρά στα ψευδής κατηγορίας. Μάλιστα έστελνε και ευλογίες στον κατηγορό του. Αλλά ενώ δεχόταν τις συκοφαντίες απαθώς, την υποκρισία δεν την ανέχθηκε, όπως και ο Κύριος μαστίγωσε την υποκρισία των Φαρισαίων με τα ουέ, που δεν τα είπε για άλλους αμαρτωλούς. Κάποτε που συναντήθηκαν στο δρόμο και πήγε ο κατήγορος να του βάλει μετάνοια, προσποιούμενος ψεύτικη ευλάβεια και αποκαλώντας τον «Γέροντά μου Άγιε», ο γέροντας του είπε: «Άλλη φορά να είσαι πιο ειλικρινής». Έλεγε για την ταπείνωση: «Δεν αρκεί μόνο να διώχνουμε τους λογισμούς υπερηφανίας, αλλά να σκεφτούμε τη θυσία και τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική μας αχαριστία. Τότε η καρδιά μας και γρανιτένια να είναι ραγίζει. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον εαυτό του, τότε του γίνεται κατάσταση η ταπείνωση. Ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και η ευχή λέγεται μόνη της. Η αυτογνωσία οδηγεί στην ταπείνωση και αποτελεί το θεμέλιο, τη ρίζα και την αρχή πάσης αγαθοσύνης».

Πίστευε πως ο ταπεινός άνθρωπος αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Είναι ο πιο δυνατός από όλους. Για να έχει ο μοναχός δύναμη στην προσευχή και στον αγώνα, πρέπει να έχει ταπείνωση που μέσα της κρύβει θεϊκή δύναμη. Όταν έχει υπερηφάνεια, αποδυναμώνεται και στην ψυχή και στο σώμα. Όταν αγωνίζεται ταπεινά, έχει δυνάμεις και ας μην κάνει πολλά. Θέλοντας να δείξει τα αποτελέσματα της ταπεινώσεως, ανέφερε το εξής. Μια φορά ένα γατάκι ήταν άρρωστο. Το καημένο πήγαινε να κάνει εμετό και δυσκολευόταν πολύ, δεν μπορούσε. Το πόνεσα που υπέφερε. Το σταύρωσα, τίποτα. Βρε χαμένε. Λέω στον εαυτό μου, ένα γατάκι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Όταν ταπεινώθηκα, αμέσως έγινε καλά. Διαπίστωνε ότι σήμερα κανείς δεν αγοράζει ταπείνωση. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αξία και τη δύναμή της και δεν προσπαθούν να την αποκτήσουν. Κι όμως είναι τόσο απαραίτητη. Ώστε μας ανεβάζει στον ουρανό, γι' αυτό και ονομάζεται υψοποιός. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα, την ταπείνωση. Όποιος ταπεινώνεται και προσέχει θα σωθεί. Ο μοναχός οφείλει να κάνει κατάσταση την ταπείνωση και αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα για την τελευταία στιγμή της ζωής του. Επιθυμούσε και μετά την κοίμησή του να τον συνοδεύει η ταπείνωση. Είπε εξομολογητικά σε κάποιον πριν από την κοίμησή του. «Όταν πεθάνω, να με πετάξετε στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, να με φάνε τα σκυλιά». Παλαιότερα είχε πει «Θα ευχόμουν τα οστά μου να βγουν μαύρα, για να πει ο κόσμος, αυτός τέλος πάντων ήταν ο Παΐσιος, έτσι δεν θα μας τιμήσουν οι άνθρωποι». Για να αποφύγει τις εκδηλώσεις τιμής κατά την κηδεία του, αλλά και στη συνέχεια επιθυμούσε να κοιμηθεί και να ταφεί αφανώς στο Άγιον Όρος. Αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι το θέλημα του Θεού ήταν διαφορετικό, ταπεινά υπάκουσε και έκοψε την τελευταία επιθυμία του. Μόνο ζήτησε να μην κληθεί κανείς στην κηδεία του. Ανάμεσα στους μοναχούς υπάρχουν μερικά ευλογημένα γεροντάκια που βρίσκονται σε ύψη αρετής, αλλά το αγνοούν. Από πολλή απλότητα παραμένουν ανυποψίαστοι για το πνευματικό πλούτο που κατέχουν. Κάποιο από αυτά έβλεπε το άκτιστο φως και δεν γνώριζε τι ήταν. Νόμιζε ότι όλοι οι μοναχοί της νύχτες φωτίζονται από ένα φως, το άκτιστο που ανάβει και σβήνει μόνο του. Ο γέροντας Παΐσιος δεν ανήκε στην κατηγορία αυτή. Είχε τη μακαρία απλότητα, είχε αγιότητα βίου. Έβλεπε το άκτιστο φως και ζούσε μεγάλες καταστάσεις, αλλά είχε και την πνευματική γνώση. Εγνώριζε πολύ καλά ότι αυτά που ζούσε ήταν γεγονότα θεία, σπάνιες καταστάσεις χάριτος, αλλά εγνώριζε καλύτερα ότι αυτά ήταν του Θεού. Δικές του ήταν μόνο οι αμαρτίες. Είχε πλήρη συνείδηση ότι όλα αυτά ήταν μια ελεημοσύνη του Θεού στον ίδιο. Γι' αυτό έλεγε «Είμαι ένα κονσερβοκούτι που γυαλίζει στον ήλιο και φαίνεται χρυσό, αλλά είναι άδειο. Αν με εγκαταλείψει η χάρις του Θεού, θα γίνω ο πιο μεγάλος αλήτης και θα γυρίζω μέσα στην Ομόνια που και σαν λαϊκός δεν πάτησα ποτέ σε καφενείο». Τη μεγάλη του άσκηση δεν την ελάμβανε καθόλου υπόψη του, διότι την έκανε από αγάπη προς τον Χριστό και όχι χάριν μισθαποδοσίας. Ένιωθε ελεημένος και υποχρεωμένος στο Θεό. Αναστέναζε και πονούσε, διότι δεν είχε κάνει τίποτε. «Γνώρισα Αγίους και έπρεπε να κάνω πολλά», έλεγε. Ένιωθε ότι δεν ανταποκρίθηκε, δεν κατόρθωσε να προσφέρει αυτά που έπρεπε στο Θεό. Πολλοί τιμούσαν το γέροντα ως Άγιο, άλλοι, ελάχιστοι, τον κατηγορούσαν ως μάγο. Εκείνος απαντούσε με αυτοσυνειδησία «Δεν είμαι ούτε Άγιος ούτε μάγος, είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος που προσπαθώ να αγωνίζομαι. Μέσα στο σύμπαν βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα μόριο σκόνης, τουλάχιστον να ήταν καθαρό». Αυτός ήταν ο γέροντας, μέγας, βυθισμένος μέσα στην άβυσσο
της πλουτοταπεινώσεώς του με πλήρη επίγνωση των θείων χαρισμάτων, αλλά και της αναξιότητός του. Επιστρέφοντας από μία έξοδό του στον κόσμο, ο γέροντας είπε: «Η αμαρτία σήμερα έγινε της μόδας. Ούτε το 10% δεν ήταν εξομολογημένοι από αυτούς που είδα. Εγώ έχω ανάγκη και κάθε μέρα να εξομολογούμε, και αυτοί δεν βρίσκουν αμαρτίες». Ο γέροντας εκινήτο σε άλλον πνευματικό χώρο αξιολογούσε διαφορετικά τις πράξεις του. Για τους άλλους έβρισκε πάντα ελαφρυντικά, τον εαυτό του όμως τον έκρινε αυστηρά. Έλεγε: «Τεκμήριο γνησιότητος της πνευματικής ζωής κάποιου είναι η μεγάλη αυστηρότητα στον εαυτό του και η πολλή επίοικια στους άλλους. Να μην χρησιμοποιεί τους κανόνες για κανόνια εναντίον των άλλων. Έκανε λεπτή πνευματική εργασία, μετανοούσε, εξομολογείτο και έκανε με φιλότιμο αυτοπροαίρετες ασκήσεις και κανόνες μιμούμενος τους Αγίους». Ανέφερε: «Όταν έλεγαν οι Άγιοι ότι είναι αμαρτωλοί, το πίστευαν. Τα πνευματικά τους μάτια είχαν γίνει σαν μικροσκόπια και έβλεπαν και τα παραμικρά σφάλματά τους σαν μεγάλα». Όποιος άκουγε τον γέροντα να μιλά για τον εαυτό του, θα σχημάτισε την εντύπωση ότι είναι μεγάλος αμαρτωλός. Ζούσε έντονα τη μετάνοια, αλλά μέσα του είχε παρηγοριά και χαρά που ξεχύλιζε. Η μετάνοιά του ήταν φλογερή, γι' αυτό αισθανόταν την ανάγκη να εξομολογείται συχνά. Για ένα διάστημα, εκτός των άλλων ασκήσεων, έκανε και 77 κομποσκήνια, 300 με σταυρούς.

Ζητούσε από τον Θεό συμβολικά την 77 συγχώρηση. Αυτός ήταν μεγάλος αμαρτωλός, όπως πίστευε, και ζητούσε διακαώς από τον Θεό το έλεος και τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Καλλιεργώντας τη μετάνοια, διάβαζε συχνά το μεγάλο κανόνα, τον οποίο έμαθε απ' έξω. Επίσης του άρεσε και τον βοηθούσε στη μετάνοια η προσευχή του Μανασί. Όταν την έλεγε με πνεύμα συντετριμένο και ψυχή ταπεινωμένη, γονάτιζε, κολούσε στο έδαφος, ισοπεδώνετο. Όταν είχε θεία λειτουργία στο καλύβι του, πριν να κοινωνήσει, γονάτισε και ζητούσε από τον ιερέα να του διαβάσει συγχωρητική ευχή. Παρέμενε με το κεφάλι κολλημένο στο έδαφος, ενώ του ξέφευγαν βαθείς καρδιακοί αναστεναγμοί. Στο κοινωνικό έψαλε κάποτε και το «Πάντων προστατεύεις αγαθή». Η φωνή του έτρεμε από κατάνοιξη. Έβγαινε από τα βάθη της υπάρξεώς του, λες και ξεριζωνόταν η καρδιά του. Όταν έφτασε στο «Άλλην γάρου καίχομεν αμαρτωλή προς Θεόν», δεν άντεξε. Ξέσπασε σε λυγμούς. Ματέως προσπάθησε να κρύψει την κατάνοιξή του, βγαίνοντας από την εκκλησία και προσποιούμενος ότι σκουπίζει τη μύτη του. Κληρικός προσκυνητής, παραβρέθηκε σε αγρυπνία στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Εντυπωσιάστηκε από κάποιο μοναχό που καθόταν στο διπλανό στασίδι και σε όλη την αγρυπνία έκλαιγε ασταμάτητα. Προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτός, αλλά δεν τα κατάφερε. Ρώτησε και έμαθε ότι ο μοναχός ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Για τα δάκρυα έλεγε: «Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα. Τα δάκρυα της μετανοίας είναι σίγουρα, διότι καθαρίζουν τις αμαρτίες και έχουν μισθό πνευματικό, αλλά εξαντλούν τον οργανισμό. Υπάρχουν και αθόρυβα δάκρυα που δεν φαίνονται, και ένας αναστεναγμός πολλές φορές είναι ανώτερος από ένα φλιτζάνι ή και από ένα κουβά δάκρυα». Άλλη φορά τον επισκέφθηκε ηλικιωμένος μοναχός από την έρημο. Ήθελε να διαπιστώσει αν οι φήμες που ακούγονται για το γέροντα είναι βάσιμες. Με διάφορες ερωτήσεις προσπαθούσε να πληροφορηθεί σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεται. Διηγήθηκε ο γέροντας: «Τρεις ώρες μου έκανε θεωρία. Είχε διαβάσει για νοερά προσευχή. Ό,τι υπήρχε το είχε διαβάσει. Έλεγε: και σε αυτή την κατάσταση γίνεται αυτό. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται αυτό. Και εσύ σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι?» «Σε ποια κατάσταση?» «Σε καμία κατάσταση». «Και τι κάνεις εκεί πέρα?» «Τι κάνω εκεί πέρα?» «Ζητώ από το Θεό να γνωρίσω τον εαυτό μου. Αν γνωρίσω τον εαυτό μου, θα έχω μετάνοια. Αν έρθει μετάνοια, θα έρθει ταπείνωση. Μετά η χάρη. Γι' αυτό ζητώ μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Μετά ο Θεός στέλνει τη χάρη Του.

Η Αγία του Ζωή δακτυλοδεικτούσε αυθόγκο στον Κύριο και με τα λόγια κήρυτε σε όλους μετάνοια. Να μην ζητά κανείς από το Θεό ούτε φώτα, ούτε χαρίσματα, ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Δείγμα ελάχιστο της μεγάλης του μετάνοιας είναι ο σάκος, το τσουβάλι που έριχνε στην πλάτη του όταν προσευχόταν στο κελί του εν σάκο και σποδό, όπως οι προφήτες και ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Πλήθη ανθρώπων προσέρχονταν, του άνοιγαν την καρδιά τους και ζητούσαν βοήθεια. Ο γέροντας τους εξηγούσε ότι δεν είναι πνευματικός, πηγαίνετε σε κανένα πνευματικό να εξομολογηθείτε. Κάποιος του απάντησε, «Γέροντα, στον πεινασμένο, μη δείχνει στράτες, τις στράτες τις ξέρει. Ο πεινασμένος κομμάτια θέλει να χορτάσει». Ο γέροντας τους δεχόταν μεν,

κάποιος που είχε σοβαρό πρόβλημα ήρθε στο γέροντα να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί. Του συνέστησε εξομολόγηση. Σχεδόν απογοητευμένος, αντέτεινε ότι ήρθε σε Άγιο άνθρωπο για να τον βοηθήσει και εκείνος μιλάει για εξομολόγηση. Ο γέροντας του απήντησε: «Εγώ έτσι μπορώ να βοηθήσω, με την εξομολόγηση». Λυπόταν για όσους δεν μετανοούσαν και ευχόταν. Τους αδιάφορους προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση, να συναισθανθούν την ανάγκη να εξομολογηθούν. Σε κάποιον που πήγε για πρώτη φορά δεν του άνοιξε, του μίλησε από μέσα. Τον αποκάλυψε με το όνομά του και του είπε να εξομολογηθεί και ύστερα να έρθει, επειδή διείδε ότι ήταν ανεξομολόγητος. Όταν ξαναπήγε, άνοιξε και του είπε χαμογελώντας: «Τώρα είσαι καλά, έλα να μιλήσουμε για το τάδε θέμα», και του ανέφερε το θέμα που τον απασχολούσε. Όταν έβλεπε κάποιον που μετανοούσε, άλλαζε τρόπο ζωής, είχε έκδηλη χαρά. Συνέπασχε με τους μετανοούντες και τους ενίσχυε. Ήταν αλήπτης των μετανοούντων. Απορούσε και στενοχωριόταν για όσους λιποψυχούσαν και απογοητεύονταν από τις πτώσεις τους στην αμαρτία. Έλεγε: «Μα αφού υπάρχει μετάνοια, οι αμαρτίες σου είναι μεγαλύτερες από το έλεος του Θεού». Πρόσθετε: «Δεν με ενδιαφέρει πόσο αμαρτωλός είναι κάποιος, με ανησυχεί αν έχει γνωρίσει τον εαυτό του. Ο Θεός θα κρίνει ανάλογα με την εργασία που έχει κάνει ο καθένας στον παλαιό του άνθρωπο. Η ψυχή, όταν κόψει τα ελαττώματά της, τότε θα παρουσιαστεί ωραία στον Χριστό». Γνωστός του μοναχός, απέβαλε το μοναχικό σχήμα και επέστρεψε στον κόσμο. Του έστειλε μήνυμα να έρθει για να τον κρατήσει για υποτακτικό, ενώ ως γνωστό κανένα δεν κρατούσε. Με χαρά θα έκανε αυτή τη θυσία ο γέροντας για να σωθεί μια ψυχή. Πήγε μάλιστα ο ίδιος και τον επισκέφθηκε στο στρατόπεδο και του μίλησε για μετάνοια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας προσκυνητής και τον ρωτούσε περί πνευματικών και επουρανίων. Ο γέροντας τόνιζε τη μετάνοια και την ταπείνωση. Πάλι ο συνομιλητής του προσπαθούσε να τον προκαλέσει να μιλήσει για χαρίσματα και πνευματικές καταστάσεις, αλλά ο γέροντας επανέφερε το λόγο στη μετάνοια. Ο συνομιλητής του σχεδόν απογοητεύτηκε, διότι είχε ακούσει τόσα για την αγιότητα και τα χαρίσματα του γέροντα και εκείνος μιλούσε μόνο για μετάνοια. Αν ζητούσε ασθενής να προσευχηθεί για την υγεία του, συνιστούσε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Το ίδιο έλεγε σε φοιτητές για να έχουν απόδοση στα μαθήματα. Σε ανδρόγυνα με προβλήματα συνιστούσε να έχουν πνευματικό, να εξομολογούνται, να κοινωνούν και να ζουν πνευματικά. Ως κοινό και ισχυρό φάρμακο για όλες τις περιπτώσεις υποδείκνυε τη μετάνοια. Αυτή αποτελούσε τον πυρήνα του κηρύγματός του. Λυπόταν που χάθηκε η αίσθηση της μετανοίας από τους ανθρώπους. Αμαρτάνουν και δεν τους ελέγχει η συνείδησή τους. Ο εαυτός μας έχει ατέλειωτη δουλειά. Η μετάνοια δεν τελειώνει ποτέ. Όπως ένα ξυλόγλυπτο που μπορεί να το δουλεύει κανείς σε όλη του τη ζωή με φακό. Αν ο άνθρωπος δεν αρχίσει δουλειά με τον εαυτό του, θα του βρει δουλειά ο διάβολος να ασχολείται με τους άλλους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πνευματική ευαισθησία. Ο χριστιανός πρέπει να βλέπει τα πάθη που έχει μέσα του, να μετανοεί για αυτά και όχι να τα ξεχνάει. Οι Ευρωπαίοι καπακώνουν τη συνείδησή τους και μετά ζουν σε μια κατάσταση που ούτε έχουν τίποτα ούτε καλά είναι. Όταν συμβαίνει κάτι, δεν πρέπει να στενοχωρούμαστε, αλλά να τακτοποιούμαστε. Εγώ, όταν έβλεπα καμιά αμαρτία μου, χαιρόμουνα επειδή αποκαλύφθηκε η πληγή μου για να τη θεραπεύσω. Κάποιος σπάζει ένα ποτήρι και γελά. Δεν είναι τόσο το σπάσιμο του ποτηριού, όσο η μία αναγνώριση αυτού που έκανε. Εφόσον γελά, δεν αναγνωρίζει το σφάλμα του και θα σπάσει κι άλλο. Πρέπει να λυπηθεί κανείς κατά αναλογία του σφάλματός του, διότι αλλιώς πέφτει στα ίδια. Δίδασκε από την πείρα του. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι στην πνευματική ζωή. Αν μετανοήσουμε ειλικρινά για κάποιο σφάλμα μας, δεν χρειάζεται να το ξεπληρώσουμε με κάποια αρρώστια. Επιτρέπει ο Θεός τις αρρώστιες ή τις αδικίες για τα εν αγνία σφάλματά μας.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας,

Ακόμη συνιστούσε σε όλους μετάνοια για να αποφευχθεί ο πόλεμος, διότι εμείς οι ίδιοι με τις αμαρτίες μας προκαλούμε τους πολέμους. Ο κόσμος αυτός χάλασε, γι' αυτό και θα καταστραφεί, αν δεν μετανοήσει. Μοιάζει με ένα τσουβάλι τρίπιο που δεν επιδέχεται μπάλωμα. Ίσως ο Θεός μπορέσει να φτιάξει από το τρίπιο τσουβάλι κανένα μικρό σακουλάκι, έλεγε σε κάποιο μοναχό. Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει, το καταλαβαίνεις. Ένας που προσπαθεί να γίνει καλύτερος επηρεάζει και τους γύρω του και όλο τον κόσμο. Αν εγώ ήμουν Άγιος, με την προσευχή μου θα βοηθούσα πολύ. Ιδιαίτερα για τους μοναχούς έλεγε ότι ντύνονται την μετάνοια. Όλη η ζωή του μοναχού είναι μετάνοια. Αυτή τη σωτήριο μετάνοια ντύθηκε ο γέροντας και αναδείχθηκε μέγας εργάτης και κήρυκας της μετανοίας. Με θαυμαστή συνέπεια τήρησε την ακτιμοσύνη που υποσχέθηκε στον Κύριο κατά την ημέρα της κουράς του. Στην Εσφυγμένου είχε 3 ζωστικά κρεμασμένα στο κελί του. Σκέφτηκε ότι το ένα το έχει για το καθολικό, ένα για το διακόνημα και ένα για το κελί του. Ύστερα κατέκρινε τον εαυτό του λέγοντας «Α, ωραία τα δικαιολόγησες». Έδωσε τα 2 και κράτησε αυτό που φορούσε. Φεύγοντας από το μοναστήρι δεν πήρε τίποτα. Δεν είχε ούτε ντορβά. Έπλυνε το χαλάκι που έκανε τις μετάνοιες, το έραψε, το έκανε ντορβά και έβαλε μέσα το ράσο του. Στην Ιερά Μονή στο Μύου είχε μόνο ένα ζωστικό. Ήταν μονοχήτων. Όταν το έπλαινε, μέχρι να στεγνώσει, φορούσε το ράσο του. Έλεγε «Να μην υπάρχει δεύτερο». Στο Σινά η ακτιμοσύνη του έφτασε στο αποκορύφωμα. Στο ασκητήριό του δεν είχε ουδέν του αιώνος τούτου. Στον Τίμιο Σταυρό όλο το δοχείο του αποθήκη ήταν ένα μπαουλάκι. Το είχε στην άκρη του διαδρόμου που ένωνε το κελί του με το εκκλησάκι και το χρησιμοποιούσε για κάθισμα, για τραπέζι και για να βάζει μέσα λίγα απαραίτητα τρόφιμα. Παξιμάδι, λίγο ριζάκι, ελιές, ένα βαζάκι μέλι. Αλλά ενώ τόση ήταν η πτωχία του, όταν παρέθετε τράπεζα ή φιλοξενία, η φιλοξενία του ήταν πλούσια και αρχοντική, γιατί ήταν πλούσια και φιλόξενη η ψυχική του διάθεση. Όταν του παρουσιάστηκε Όσιος Αρσένιος, του είπε «Εκείνο που με κάνει να σε αγαπώ περισσότερο είναι ότι δεν δέχεσαι τις επιταγές. Εγώ σε παρακολουθώ και στο ταχυδρομείο». Είχε δώσει εντολή να επιστρέφουν τις επιταγές. Κρατούσε μόνο τα ονόματα για να τα μνημονεύει και κάποτε τις διευθύνσεις για να τους στέλνει κάποια ευλογία. Προειδοποιούσε ότι αν ξαναστείλουν επιταγή ή δέμα θα σταματήσει να τους μνημονεύει. Επανειλημμένος παρακάλεσε να επιστρέφουν και τα δέματα, αλλά επειδή έβλεπε τη δυσκολία των υπαλλήλων τα έπαιρνε για να μην στενοχωρούνται. Παρά την κούραση της ημέρας, καθόταν να ξεχωρίσει τα πράγματα με διάκριση ανάλογα με τις ανάγκες ορισμένων μοναχών και τα μετέφερε με το σακίδιό του ή παρακαλούσε άλλους πατέρες. Έτσι παρέμεινε ακτίμων και πτωχός, πολλούς δε πλουτίζων. Οτιδήποτε μη απολύτως απαραίτητο, με τα δικά του αυστηρά κριτήρια το θεωρούσε βάρος που τον στενοχωρούσε και φρόντιζε να απαλλαγεί. Έλεγε «Όταν έχω πράγματα, αισθάνομαι σαν να φοράω μια σφιχτή φανέλα». Αυτό που τον δυσκόλευε στην τήρηση της ακτιμοσύνης ήταν οι προσφορές των ευεργετηθέντων προσκυνητών. Άρχιζε τότε διπλός κοπιαστικός αγώνας για τον ευαίσθητο γέροντα. Αφενός μεν να αρνηθεί όσα του πρόσφεραν χωρίς να στενοχωρήσει και πληγώσει τους ανθρώπους και αφετέρου να διανύμει κατάλληλα όσα αναγκαζόταν να κρατήσει για να μην πληγωθούν οι προσφέροντες. Κάποια μητέρα άρρωστου παιδιού του έστειλε 1000 δραχμές. Ο γέροντας στενοχωρημένος γράφει σε κοινό γνωστό του. «Για να με καταλάβετε καλύτερα, σας φέρνω παράδειγμα. Ενώ χτυπώ δυνατά την πόρτα του Χριστού για τις προσευχής, τα χρήματα που μου στέλνουν οι άλλοι για αυτή την υπόθεση είναι μια πέτρα που με χτυπάει στο κεφάλι και με ζαλίζει και πάβω και την προσευχή έως ότου τα τακτοποιήσω, που όλοι οι τρόποι έχουν και τη ζημιά τους στην πνευματική. Ειλικρινά σας λέγω, έχω από χθες το απόγευμα μέχρι αυτή την ώρα σήμερα την απογευματινή να συγκεντρωθώ, διότι έπρεπε να τα τακτοποιήσω. Οι άνθρωποι οι καημένοι από μεγάλη αγάπη το κάμανε
και θα τους ευχαριστήσω, αλλά σας γράφω για να με βοηθήσετε άλλη φορά. Άρχισα από ορφανοτροφία της Ελλάδος 1-1 και έφτασα στην Κένια, στα ταλέπορα μαύρα ορθόδοξα παιδάκια και τελικά κατέληξα πάλι σε παιδάκια ταλαιπωρημένα που ζητούν βοήθεια στην Ελλάδα. Αν κάποιος του άφηνε χρήματα χωρίς να το αντιληφθεί, τα έβαζε σε βιβλία και τα έδινε σε φτωχά παιδιά της Αθωνιάδος. Αν καταλάβαινε ποιος ήταν, του έστελνε ευλογίες, εικονάκια και άλλα πράγματα που άξιζαν πολύ περισσότερο. Είχε ως αρχή να δίνει περισσότερα από όσα έπαιρνε. Στα Κατουνάκια τον επισκέφθηκε κάποιος. Μαγείρεψε και τον φίλεψε. Ζήτησε να αγοράσει εικονάκια. «Δεν μπορώ να κάνω», απάντησε ο γέροντας. Εκείνος το άφησε κρυφά 200 δραχμές και τη διεύθυνσή του. Σε λίγο καιρό έλαβε 50 εικονάκια, πολύ μεγαλύτερης αξίας από τις 200 δραχμές. Πολύ σπάνια πολλούσε εργόχειρα. Συνήθως τα έδινε ευλογία. Είχε τελεία εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, γι' αυτό δεν ανησυχούσε για τον εαυτό του, ούτε κρατούσε χρήματα για τις ανάγκες του. Ο Θεός του οικονομούσε τα απαραίτητα. Ακόμη και από αυτούς που μνημόνευε δεν δεχόταν χρήματα. Έγραφε: «Εάν μου χρειαστούν χρήματα και τύχει εκείνο το διάστημα να μου έχετε γράψει να κάνω προσευχή για ένα σοβαρό θέμα σας, να το ξέρετε, θα προτιμήσω να πάρω δανεικά από άλλους και σιγά σιγά να τα εξοφλήσω με το μικρό μου εργόχειρο παρά να γράψω να μου στείλετε». Όσα χρήματα του βρίσκονταν φρόντιζε να τα σκορπίζει. Κάποτε είχε 500 δραχμές και τις έδινε σε φοιτητή. Εκείνος δίσταζε να τις δεχθεί, γνωρίζοντας την πτωχία του γέροντα και δικαιολογείτο ότι έχει. «Πόσα εκατομμύρια έχεις», του είπε αστιαζόμενος και τον έπεισε να τα δεχθεί. Όταν έφυγε από το καλύβι του Παπατίχωνα, φόρτωσε όλα τα πράγματά του σε δύο ζώα. Μεταξύ αυτών ήταν η πρέσα που έκανε εργόχειρο και τα μηναία. Τα προσωπικά του ήταν ελάχιστα. Μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα σακίδιο και να το φέρει στην πλάτη του ως φεραίκος. Αυτή ήταν όλη του η περιουσία. Κατά τη μετακόμιση είχε μόνο 250 δραχμές, τις οποίες έδωσε προκαταβολή και παρήγγειλε ένα σιδερένιο παραθυράκι για το εκκλησάκι της Παναγούδας. Μερικές φορές ήθελε να βγει στον κόσμο και δεν είχε χρήματα για τα εισιτήρια. Πολλές φορές βρέθηκε στην ανάγκη να δανειστεί. Δυσκολευόταν επίσης να οικονομήσει χρήματα για τα ξύλα της χρονιάς, τα τελευταία χρόνια που δεν ευκαιρούσε να τα κόψει μόνος του. Όταν του πρότεινα γνωστοί να τα πληρώσουν, αρνιόταν και έλεγε να βοηθήσουν γεροντάκια που είχαν ανάγκες.

Τα ράσο του ήταν τριμμένα και παλαιά, αλλά καθαρά. Κάποτε που βγήκε στον κόσμο, γνωστός του, του έραψε καινούρια, νομίζοντας ότι φορά τριμμένα ράσα από οικονομική αδυναμία. Ο γέροντας δεν το κράτησε. Έκτοτε έκανε ένα καινούριο και ησύχασε. Ο γέροντας Μολονότη ζούσε σε καλύβι και συναναστρεφόταν με πολλούς, τήρησε ακτιμοσύνη σαν αναχωρητής. Κάποια πραγματάκια τα είχε για τον κόσμο ως έχων και μη κατέχων. Κάποια ημέρα επισκέφθηκε το γέροντα ένας ηλικιωμένος μοναχός, ο γέρο Βικέντιος. Έκρυβε ένα μυστήριο αυτός ο γέροντας. Φορούσε σκούφο, καλογερικό και ένα πανοφόρι ημίκοντο. Φαινόταν κάτι μεταξύ μοναχού και λαϊκού. Είχε στην πλάτη του ένα τσουβάλι. Γύριζε στα κονάκια και στα κελιά των καριών και ό,τι του έδιναν το έβαζε μέσα στο τσουβάλι. Ύστερα πήγαινε κρυφά και βοηθούσε φτωχούς και ασθενείς ανθρώπους. Ο μυστηριώδης γέρο Βικέντιος έφτασε μια μέρα στην Παναγούδα. Ξάπλωσε κάτω στην αυλή και άρχισε να ρωτά το γέροντα. «Έχεις εκείνο το πράγμα?» Ο γέροντας απαντούσε καταφατικά και το έδινε. Γέμισε το τσουβάλι του ευλογίες ο Θεόπεμπτος γέρο Βικέντιος και αναχώρησε, αφού τρόπο τεινά ζήγησε και δοκίμασε την αγάπη του γέροντα, που την βρήκε αληθινή και καθαρή. Έλεγε ο γέροντας, «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ό,τι ζήτησε ήταν πράγματα που μου ήταν απαραίτητα. Μου ζήτησε 500 δραχμές, του έδωσα. 1300. Ένα μεγενθητικό φακό με χερούλι, αδιάβροχο, εκτός τα άλλα τρόφιμα, πετρέλαιο κτλ. Ή σε μεγάλη κατάσταση είναι, ή ο Θεός τον φωτίζει για να δούμε τον εαυτό μας, αν η καρδιά μας είναι δεμένη με κάτι υλικό, έστω και απαραίτητο». Έλεγε, «Αν μας ζητήσουν κάτι και λυπούμαστε να το δώσουμε, ή λυπούμαθα όταν το χάσουμε, τότε αγαπάμε αυτό περισσότερο από τον Χριστό. Είναι σημείο καλό να χαίρεται κανείς όταν δίνει και να λυπάται όταν παίρνει. Αν κάποιος μπει στο κελί μου και μου πάρει τα πάντα, δεν θα με πειράξει. Αν δω όμως κάποιον να βρίζει το Χριστό ή την Παναγία ή να γκρεμίζει ένα προσκυνηταράκι, τότε θα δώσω τον εαυτό μου υπερασπίζοντας τα ιερά». Όταν βγήκε για τελευταία φορά από το όρος, στο μικρό του σακίδιο είχε μόνο το ράσο και κάποιες ευλογίες. Όταν είδε ύστερα ότι δεν θα ξαναγυρίσει, παρήγγειλε να του φέρουν το αγγελικό σχήμα και το κουκούλι. Υλικά αγαθά, χρήματα, κοιμήλια αξίας ούτε είχε, ούτε ενδιαφέρθηκε ποτέ να αποκτήσει. Οι κοσμικοί δεν μπορούν να καταλάβουν την αρετή της ακτιμοσύνης. Η ακτιμοσύνη και η παρθενία δεν είναι έντολες του Θεού για όλους, αλλά μοναχικές, αρετές. Οι μοναχοί από φιλότιμο τις προσφέρουν θυσία στον Κύριο. Δίδασκε με τη ζωή του ότι η παράκληση και η χαρά του Θεού δεν βρίσκεται στα υλικά, αλλά στον Θεό. Για να φτάσει κανείς σε Αυτόν, βοηθιέται πολύ από την ακτιμοσύνη, την αληθινή περιουσία. Γι' αυτό έλεγε, «Όσα πετάς, δίνεις ελεημοσύνη, τόσο πετάς, ανεβαίνεις πνευματικά». Την απόκτηση χρημάτων και υλικών αγαθών θεωρούσε για το μοναχό αποτυχία και εμπόδιο επικίνδυνο. Επιθυμούσε ο μοναχός να μην ζει με ευλογίες, ελεημοσύνες, αλλά να δίνει ευλογίες. Ο γέροντας ελεύθερος πάσης υλικής προσπαθίας εισήλθε στο μοναχικό στάδιο και πένης από υλικά έφυγε από αυτή τη ζωή με θησαυρό την ακτιμοσύνη του. Διαπλούτων άπειρων υπήρχε πένης και μηδέν έχων εδόκι πολύ κατέχειν. Μοναχοί και λαϊκοί αποκαλούσαν το γέροντα ασκητή. Η επωνυμία του δόθηκε για τα ασκητικά του κατορθώματα. Ο ίδιος απεποίητο τον χαρακτηρισμό, αλλά τα έργα του τον αναδεικνύουν μεγάλο ασκητή. Θα σημειωθούν λίγα όσα έγιναν αντιληπτά και όσα φανέρωσε ο ίδιος για πνευματική οικοδομή. Πολλές ασκήσεις του παρέμειναν κρυφές και άγνωστες στους ανθρώπους, αλλά γνωστές στο Θεό που θα ανταμείψει τους σκόπους του. Μερικές δεν θα καταγραφούν γιατί ξεπερνούν τα συνηθισμένα μέτρα και δεν θα κατανοηθούν. Από την νεανική του ηλικία αγωνιζόταν με εξαντλητικές νηστείες.
Ο στρατιώτης συνέχισε να κάνει αυστηρά νηστεία μέσα στις κακουχίες, τα χιόνια και τους κινδύνους. Στο κοινόβιο δυσκολεύτηκε λίγο στην αρχή ο οργανισμός του από τις νηστείες, τα κοπιαστικά διακονήματα και την ολιγοϊπνία, αλλά σύντομα συνήθισε. Στο στόμιο εργαζόταν σκληρά και έτρωγε ελάχιστα. Το στομάχι του είχε γίνει σαν του πουλιού, όπως έλεγε. Ένα τσάι και λίγο παξιμάδι αρκούσαν για τον ηχθήμερο. Στο Σινά έζησε ζωή αγγελική σαν άσαρκος. Ελεύθερος από κάθε γήινη προσπάθεια, υπέταξε τη σάρκα στο πνεύμα. Το σώμα του λεπτύνθηκε, έγινε ανάλαφρο, απέκτησε ασκητική χάρη, αλλά συγχρόνως είχε μια ανδρεία, λεβενδιά και ευκαμψία αθλητού. Στη Σιναϊτική έρημο διήλθε ολόκληρη σαρακοστή, αρκούμενος στη Θεία Μετάληψη, πίνοντας λίγο νεράκι και τρώγοντας κάτι κάθε Κυριακή. Στη σκήτη των Ιβύρων, όταν είδε ότι στο κελί του υπήρχε μια σικιά και μια κερασιά, είπε «Δόξα το Θεό, φτάνουν αυτά για να ζήσω εδώ». Ο άνθρωπος λίγα θέλει για να διατηρηθεί. Εκεί για 3 μήνες τρεφόταν μόνο με κουκουνάρια. Θα ήταν 2-3 κουταλιές ψύχα για κάθε μέρα. Αυτό αρκούσε για να τραφεί ένας πραγματικός ασκητής σαν τον γέροντα. Και ενώ χαιρόταν ασκούμενος και γευόμενος της εγκρατείας στην Τρυφήν, διέκοψε την άσκησή του, η είσοδός του στο νοσοκομείο και η εγχείρηση στους πνεύμονες. Από υπακοή έτρωγε ό,τι του έδωναν, ακόμη και κρέας. Επανερχόμενος όμως το όρος, επιδόθηκε πάλι σε εξαντλητικές νηστείες. Είπε σε κάποιο μαθητή του, χάριν Οφελίας, «Προσπαθούσα να εφαρμόσω ό,τι γράφουν τα βιβλία. Καθόμουν ολόκληρες ημέρες νηστικός, τόσο που δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Δεν είχα κουράγιο να βγω έξω από το μονοπάτι. Φοβόμουν μη με βρει κανένας πεσμένο. Παρακαλούσα τότε την Παναγία να μου δώσει δύναμη. Πιανόμουν από τα κλαδιά και σειρώμουν για να κάνω και να πάω πιο πέρα. Έκανε συνεχείς ενάτες και όταν ήθελε να βοηθήσει κάποιους, τριήμερα. Συνόδευε δηλαδή την προσευχή του για αυτούς με τη θυσία της νηστείας. Προσπαθούσε τον 15 Αύγουστο να περάσει όλες τις ημέρες της νηστείας χωρίς να τρώγει τίποτα προς τιμή της Παναγίας. Εκτός των καθιερωμένων σαρακοστών, έκανε και άλλες για κάποιο μεγάλο αίτημα που αφορούσε ένα θέμα ή κάποιο πρόσωπο. Η τροφή του συνήθως ήταν άπειρος, δηλαδή έτρωγε αμαγείρευτα που δεν περνούν από τη φωτιά. «Ευτυχώς που το μαγείρεμα δεν το έχω στο πρόγραμμα», είπε. Όταν τα τελευταία έτη κάποιος από τους πατέρες του πήγαινε κάποτε φαγητό μαγειρεμένο, ο γέροντας χάνει της αγάπης, έτρωγε λίγο και έλεγε «Το στομάχι θέλει κάπου-κάπου και φαγητό μαγειρευμένο». Ρωτήθηκε «Γέροντα, πώς δεν χάλεσε το στομάχι σας από τις νηστείες?» «Το στομάχι δεν χαλάει από τις νηστείες. Όταν όμως κανείς στενοχωριέται, πρέπει να τρώει, διότι στάζει χολή συνέχεια, η οποία πρέπει να στάζει μόνο κατά την πέψη και έτσι καταστρέφονται τα τυχώματα του στομάχου και πονάει. Πρέπει να τρώει κανείς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται. Μπορεί να εγκρατευθεί και να φάει λιγότερο, ας φάει λιγότερο. Όταν κανείς προχωρήσει, τρώει λίγο φαγητό και διατηρείται σαν να τρώει κανονικά, διότι τρέφεται πνευματικά και η λίγη τροφή του είναι αρκετή προσυντήρηση».

Ο ίδιος έτρωγε σε ένα μικρό πιατάκι που χωρούσε λίγο φαγητό. Επεδίωκε να μην γνωρίζει κανείς πώς νηστεύει. Όταν πήγαινε κάπου, χαλούσε την ενάτη και έτρωγε ό,τι του προσέφεραν, αν δεν τον έβλεπτε. Από το Τίμιο Σταυρό τον κάλεσε γνωστός του αντιπρόσωπος στο κονάκι του στις Καριές για κάποιο θέμα. Στο τέλος παρέθεσε τράπεζα. Ο γέροντας έφαγε όλο το φαγητό και σκούπισε το πιάτο με ψωμί. Ο Θεός γνωρίζει πόσο νήστευσε κατόπιν στο κελί του. Δεν ήθελε να δώσει την παραμικρή υποψία ότι νηστεύει αυστηρά. Αλλά το μόνο που δεν κατόρθωνε να κρύψει ήταν το λιπόσαρκο και σκελετωμένο σώμα του που πρόδιδε τις μεγάλες του νηστείες. Τα δαιμόνια τον αποκαλούσαν κοκαλιάρι χωρίς να ψεύδονται. Σε χωριό της Κόνιτσας που είχε πάει τα Άγια Λείψανα του είπε κάποιος γέροντας «Κόκαλα βλέπω εδώ, Άγια Λείψανα, κόκαλα και εδώ», το πρόσωπο του γέροντα. Πιο νέος ήταν σαν σκιά, σαν άσαρκος, σκελετωμένος, σαν να μην είχε στομάχι. Τις σάρκες του, όπως γράφει ο ίδιος για τον Χατζηγιώργη, τις θυσίασε από Φιλότιμο για την αγάπη του Χριστού. Η καλή συνήθεια της παντοτινής νηστείας τον βοήθησε να φτάσει σε μεγάλα μέτρα ασκήσεως, να γίνει μεγάλος νηστευτής, έλεγε. Πολύ βοηθά η συνήθεια στην άσκηση. Αν συνηθίσει κανείς από νέος, μετά δεν δυσκολεύεται. Αλλά πιο πολύ τον βοηθούσε η αυτοκυριαρχία, η επιβολή στον εαυτό του. Όταν μετά από παρατεταμένη νηστεία το σώμα του παραπονιόταν και ζητούσε παρηγοριά, συζητούσε μαζί του «Τι θέλεις, να, πιέσαι ένα τσάι, σε φτάνει αυτό». Έπινε ένα τσάι χωρίς παξιμάδι και προσφάγι. Όταν ζαλιζόταν από την νηστεία δεν έτρωγε φαγητό, αλλά με νερό ξεγελούσε την πείνα του και συνέχιζε. Ο γέροντας νήστευε αυστηρά και επιπλέον κάθε νύχτα αγρυπνούσε προσευχόμενος. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Στην Εσφυγμένου κοιμόταν περίπου μισή ώρα το 24ωρο στο πάτωμα, στις πλάκες ή στα τούβλα. Αργότερα που κοιμόταν σε σανιδένιο κρεβάτι, για να μην έχει άνεση ούτε στον ύπνο, έβαζε κάτω από το στρώμα πέτρες. Στο Στόμιο, όταν κάποιος είδε τη σανίδα όπου κοιμόταν, του είπε «Πάτερ, πολύ δύσκολο δρόμο διάλεξες», απάντησε. «Όταν ένα πράγμα το θέλεις τόσο πολύ, όσο εγώ την ασκητική ζωή, γίνεται ευχάριστο». Ένιωθε πολύ ευχάριστα, κατακλεινόμενος στην ασκητική του ευνή, έχοντας για μαξιλάρι ένα κούτσουρο και για στρώμα τις σανίδες. Μαύριζε η μέση του, αλλά χαιρόταν, γιατί διάβαζε τον Αβά Ισαάκ. Προπάντων των παθών η φιλαυτία, προδέ πασών των αρετών ή της αναπαύσεως καταφρόνησης, διότι η ανάπαυση τρέφει και αύξει τα πάθη. Το μεσημέρι ποτέ δεν ξεκουραζόταν. Αργότερα, όταν ο κόσμος τον απασχολούσε όλη την ημέρα και κουραζόταν, το τυπικό του ήταν ανάπαυση μέχρι 3 ώρες. Κατά τα μεσάνυχτα σηκωνόταν και άρχιζε το κομποσχήνι. Αλλά πολλές φορές κοιμόταν 3 ώρες για 3 μερόνυχτα. Ενώ την νηστεία ταπείνωνε το σώμα, με την αγρυπνία καθάριζε και λέπτυνε το νου. Στην νυχτερινή προσευχή έδινε ολόκληρο τον εαυτό του και τις δυνάμεις του. Εξαντλήτω από τις πανήχιες στάσεις και τις αμέτρητες γονικλησίες. Στο γύρας του χρησιμοποιούσε στασίδι και ακουμπιστήρι και τον εν κρυφή κρεμαστήρα, δηλαδή δενόταν με σχοινή από την οροφή του κελιού του για να προσεύχεται όρθιος σαν άλλος προφήτης Μωυσής.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Όταν κουραζόταν, συνέχιζε γονατιστός, δίνοντας μικρή άνεση στο ταλαιπωρημένο σώμα του. Για την αγρυπνία έλεγε: «Η νύστα αχρηστεύει το μοναχό και δεν τον αφήνει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Χρειάζεται συνεχής αγώνας και βία του εαυτού μας. Την πρώτη στιγμή χρειάζεται να βιάσουμε λίγο τον εαυτό μας. Περνάει η πρώτη φάλαγγα των δαιμόνων και φεύγει, αν αντισταθούμε. Να μην κάνουμε την αγρυπνία για να ευχαριστιόμαστε εμείς. Μπορεί να την κάνουμε για ένα άρρωστο και να λέμε: Θεέ μου, κάνε τον καλά για να μπορεί να σε δοξολογεί. Και έτσι κάνουμε δοξολογία. Ή Θεέ μου, δώσε τον ύπνο στους ανθρώπους που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Είτε πονούν, είτε είναι τεντωμένα τα νεύρα τους και παίρνουν φάρμακα για ύπνο». Όσο κρυφά και αναγωνιζόταν, ορισμένα πράγματα έπεφταν στην αντίληψη των ανθρώπων. Στις παραμονές αγρυπνιών, σχεδόν όλη την ημέρα τον απασχολούσαν άνθρωποι με τα προβλήματά τους. Κατά το ηλιοβασίλεμα, περνούσαν από το καλύβι του πατέρες και μαζί πήγαιναν στην αγρυπνία. Σχεδόν όλη τη νύχτα στεκόταν όρθιος στο στασίδι και τα ξημερώματα επέστρεφε στο κελί του. Πότε να ξεκουραστεί. Με το φώτισμα κατέφθαναν πλήθη πονεμένων με απέτηση να τον δουν. Πώς άντεχε, πού έβρισκε τις δυνάμεις γέρων και ασθενείς. Και μετά από όλα αυτά δεν παρέβαινε το τυπικό του και δεν μετρίαζε την άσκηση. Κόπος, νηστεία, αγρυπνία, παρηγοριά στους πονεμένους, προσευχή και ακριβής εκπλήρωση των μοναχικών του καθηκόντων. Βία, φύσεως, διηνεκής, με μαρτυρικό φρόνημα και διάθεση. Ενώ ελεούσε όλη την κτήση, έμψυχη και άψυχη, και συμπονούσε ακόμη και τον διάβολο, ήταν όμως ανελεής και ανικτήρμων στον εαυτό του, όπως όλοι οι Άγιοι. Στο πύληνο σκεύος του, σώμα, δεν συγκατέβαινε φύλαφτα και του παρήχε λιγότερα από τη χρία του. Στους άλλους συνιστούσε να εκπληρώνουμε μόνο το απαραίτητο στα σωματικά, γιατί το περισσότερο είναι επιθυμία που εκδιώκει τον Χριστό από την καρδιά και παίρνει τη θέση του και μετά μένει ένα κενό και ξηρασία. Στις αρχές είχε ακρίβεια και επιμονή στην άσκηση. Αργότερα δεν την είχε τόσο ανάγκη, γιατί είχε οριμάσει ο πνευματικός του καρπός και πλέον του είχε γίνει τρόπος ζωής η άσκηση και όταν χρειαζόταν μπορούσε να κάνει οικονομία. Συμβούλευε: «Τώρα που είστε νέοι να αγωνίζεστε, γιατί αργότερα δεν θα μπορείτε. Παλαιά έκανα μεγάλο αγώνα. Τώρα συχαίνω με τον εαυτό μου. Κρυώνω και από την κλειδωμένη ρότρυπα». Συνιστούσε και τις μετάνοιες, διότι με τις μετάνοιες προσκυνούμε ταπεινά τον Θεό. Φεύγει η νύστα και παίρνει μπροστά η μηχανή. Ακόμη φεύγουν οι αφύσικες σκυλιές και αφήνουν και μια λεβεντιά στο σώμα. Έλεγε: «Αφού περάσουν 3-4 ώρες από το φαγητό, μπορούμε να κάνουμε μετάνοιες. Όταν κάνουμε μετάνοιες, τα γόνατα να κολλούν στους ώμους και το κεφάλι να ακουμπά στα γόνατα». Ήθελε τα χέρια να ακουμπούν στο έδαφος, όχι με την παλάμη, αλλά το εξωτερικό μέρος της γροθιάς. Δεν ήθελε όμως καθόλου να φαίνονται τα σημάδια από τις μετάνοιες στα χέρια. Γι' αυτό συνιστούσε να γίνονται σε ένα μαλακό χαλάκι. Έτσι έκανε τις μετάνοιες και διόρθωνε αν κάποιος ακουμπούσε με την παλάμη στο έδαφος. Προξενούσε εντύπωση η ταχύτητα, η ευληγησία και η αντοχή του. Μοναχός που διανυκτέρευσε στο κελί του γέροντα, άκουγε ρυθμικά χτυπήματα στο πάτωμα από τις γονικλησίες και αυθόρμητα ξεσπάσματα της καρδιάς του προς τον Χριστό και την Παναγία. Ύστερα βυθιζόταν στην ευχή. Έπειτα πάλι μετάνοιες. Άλλοτε κάνοντας μετάνοιες έλεγε τροπάρια και ψαλμούς. Το καλοκαίρι έβγαινε τις νύχτες έξω στην αυλή της καλύβης του. Πάνω σε μία επιφάνεια 1,20 επί 0,50 μέτρα, περίπου από 2 καρφωμένες σανίδες, έκανε μετάνοιες και προσευχόταν γονατιστός. Μεγάλη σημασία έδινε ο γέροντας στον ευλογημένο κόπο. Χωρίς κόπο και αγώνα, κανείς δεν αγίασε. Ο κόπος συγκινεί τον Θεό, ενώ διαπίστωνε ότι η σημερινή γενεά έχει μια οκνηρία
που μεταφέρεται και στη μοναχική ζωή. Θέλουμε να αγιάσουμε χωρίς κόπο. Έλεγε χαριτολογώντας, δεν είναι καλύτερα να κάνουμε αγρυπνία ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, να πάρουμε και ένα κασετόφωνο, να βάλουμε ψαλμωδία, όποια θέλετε, να κάνουμε και έναν αχυρένιο ασκητή που να κινείται με μηχανάκι για να μας κάνει τις μετάνοιες και να τραβάει το κομποσκήνι, θέλοντας να ψέξει τη σύγχρονη νοοτροπία που ζητά τα εύκολα και αποφεύγει τον σωματικό κόπο. Συμβούλευε να προσέξουμε να μην αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα που υπάρχει στον κόσμο. Οι κοσμικοί θέλουν να δουλεύουν λίγο ή καθόλου και να παίρνουν πολλά λεφτά. Να μην διαβάζουν οι μαθητές και να παίρνουν καλούς βαθμούς. Να προσπαθείτε, να αγωνίζεστε. Η ζωή μας είναι κόπος. Ο γέροντας ανήκει στην γενεά εκείνων για τους οποίους ο κόπος αποτελεί ανάπαυση και η ταλαιπωρία ψυχαγωγία. Χαιρόταν να κοπιάζει. Είχε την φερέπονον έξιν, δηλαδή την διάθεση να κοπιάζει ως το τέλος του. Μόνος του έκανε τις απαραίτητες εργασίες. Διόρθωνε το καλύβι. Κόσιζε τα χόρτα. Έκοβε με τσεκούρι τα ξύλα της χρονιάς. Τα μετέφερε στον νόμο και τα τεμάχιζε, εκτός από τα τελευταία χρόνια που δεν τον άφηναν οι επισκέπτες. Όπου χρειαζόταν να πάει εντός του όρους, συνήθως πήγαινε με τα πόδια, ενώ παλαιότερα βάδιζε και ανυπόδιτος για περισσότερη άσκηση. Είχε δυνάμεις, αλλά δεν ήταν γίγας. Η μεγάλη αυταπάρνηση, το φιλότιμο, ο ζήλος για τα πνευματικά ενίσχυαν το σώμα και έκανε μεγαλύτερη άσκηση από άλλους δυνατότερους. Έλειωνε το σώμα του στην άσκηση. Εξαντλούσε όλες του τις δυνάμεις. Έδινε κάθε ικμάδα στον Χριστό. Η βία που ασκούσε στον εαυτό του έφτανε στα όρια της αντοχής του και ενίοτε την ξεπερνούσε και ύστερα έπεφτε εξαντλημένος. Το δεξί του χέρι παρέλυε από κούραση από τα αμέτρητα σταυρωτά κομποσκήνια. Δεν σταματούσε όμως να το ξεκουράσει. Έπαιρνε το κομποσκήνι με το δεξί και έκανε τους σταυρούς με το αριστερό. Από αυτό φαίνεται το ανυποχώρητο στην άσκησή του. Ο λόγος περί της ασκήσεως του γέροντα αφορά κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του. Η φλόγα, ο ενθουσιασμός και ο ζήλος που είχε στα νιάτα του, τότε που είχε ακμαίες στις σωματικές δυνάμεις, είναι αδύνατο να περιγραφούν με λόγια. Αν είχε τέτοιο ζήλο και έκανε τόση άσκηση, όταν χάλασε η μηχανή του, δηλαδή εξασθένισε το σώμα του, τι θα έκανε νεότερος? Όσοι τον γνώρισαν νεότερο ομολογούν ότι και μόνη η ασυνήθιστη θέα του προξενούσε κατάπληξη και δέος. Ο ζήλος του ήταν όμοιος της του πυρός άνθραξη και αυτός είναι ο κοινών και ζηλών και εξάπτων και ενισχύων αυτών καταφρονήν της σαρκός εν της θλίψεση και εν της πειρασμής της φοβερής και του παραδιδώνε εις θάνατον αΐ την εαυτού ψυχήν. Το βράδυ πεθαίνει και το πρωί αναστένεται, έλεγε για τον γέροντα η γνωστή του μοναχή Άννα Χατζή. Τις δοκιμές που έκανε νεότερος, όχι μόνο δεν τις συνιστούσε σε άλλους, αλλά και απέτρεπε από αυτές. Ο ίδιος όμως δεν μετάνιωσε για τα πειράματα που έκανε στον αγώνα του, στον εαυτό του. Μετά από αγώνες είχε φτάσει σε μια κατάσταση να ζει με ελάχιστη τροφή και λίγο ύπνο. Τρεφόταν από τη Θεία Χάρη, έλεγε. Άλλος δεν κοιμάται από χαρά. Αυτός τρέφεται και σωματικά και πνευματικά. Κάποτε ρωτήθηκε, πώς άντεχε ένας Άγιος να κοιμάται μία ώρα το 24ωρο πιασμένος από ένα σκηνί, και απάντησε, ο Άγιος ξεκουραζόταν με το να κουράζεται. Αυτό το βίωνε και ο ίδιος. Τον έτρεφε και τον στήριζε η χάρις του Θεού. Έμοιαζε σαν μηχανή που εργάζεται ακατάπαυστα με ελάχιστα καύσιμα. Ήθελε οι νέοι μοναχοί να αγωνίζονται. Είναι λεβεντιά η πνευματική ζωή. Να έχετε λεβεντιά,
να μην είστε μουχλιασμένοι γενεά. Μπαίνοντας στο μοναστήρι από την αρχή, πρέπει να δώσεις μια να γαντζωθείς από το Χριστό, από τον ουρανό. Η σωματική άσκηση βοηθά όταν γίνεται με φιλότιμο. Να μην κάνουμε εύκολα υποχωρήσεις αναβάλλοντας τα πνευματικά μας. Να κάνεις προσευχή όσο μπορείς, έστω και λίγο, και μετά να εξομολογηθείς τις ελλείψεις στο γέροντα. Όπως ο άρρωστος πρέπει να φάει, είτε έχει όρεξη είτε όχι, διότι ξέρει ότι το φαγητό θα τον ωφελήσει, έτσι και εμείς όταν δεν έχουμε διάθεση για πνευματικά, να ενεργούμε με χαρά, ξέροντας ότι θα ωφεληθούμε, έστω και αν δεν έχουμε διάθεση. Χρειάζεται βία και όχι ζόρισμα, άγχος. Η πνευματική βία δεν είναι ζόρισμα και βοηθά. Προέτρεπε για αγώνες, αλλά επισήμενε και τους κινδύνους μιας πλανεμένης ασκήσεως που τροφοδοτεί την υπερηφάνεια και ασχολείται μονομερώς με τις σωματικές ασκήσεις παραμελώντας τα ψυχικά πάθη. Ο μεγαλύτερος αγώνας είναι να αποκτήσουμε την ταπείνωση και την αγάπη που είναι εύκολα και για ένα μικρό κοριτσάκι. Τα σωματικά και να τα αυξήσει κανείς μπορεί να αυξήσει και την υπερηφάνεια και να έχει την ψευδαίσθηση ότι κάτι είναι. Αν όμως γυρίσει το στόχαστρο στην υπερηφάνεια και χτυπήσει εκεί, τότε μπορεί να επιτύχει με μεγάλη ευκολία πολλά πράγματα. Πρώτα να εφαρμόσουμε την ταπείνωση και την αγάπη και μετά αγρυπνία και νηστεία.

Ο μοναχός έλεγε πρέπει να αποκτήσει επιβάλλον στον εαυτό του και αυτοκυριαρχία. Όποτε πρέπει να μιλά, όποτε πρέπει να τρώγει, τότε δεν βλάπτεται, όπου και αν πάει, όπου και αν βρεθεί. Όποιος δεν έχει αυτοκυριαρχία, μοιάζει σαν το βόδι που βρίσκει τον καρπό και δεν σταματά να τρώει μέχρι που σκάζει. Είναι πολλοί που εύκολα παρασύρονται και μη έχοντας φρένο τους παίρνει ο κατήφορος. Η άσκηση του γέροντα ήταν μεγάλη, κρυφή και ξεκινούσε από Φιλότιμο, δεν ήταν ξερή και τυπική. Εμφαίνει τη μεγάλη του αγάπη για το Θεό. Όποιος αγαπά, διψά να πάσχει για τον αγαπημένο. Δεν έκανε την άσκηση αυτό σκοπό, αλλά μέσω καθάρσεως και αγιασμού. Έγινε τρόπος και μέσω βοηθείας για τους ανθρώπους και θυσία ευάρεστη στο Θεό. Με διάκριση θυσίαζε την άσκησή του για κάτι ανώτερο. Κάποτε δοκίμασε κρέας, μόνο και μόνο από αγάπη, για να παρακινήσει ασθενή μοναχό να καταλύσει για την υγεία του. Ο Θεός του έκανε τη χάρη να μην αισθανθεί τη γεύση του κρέατος. Ο γέροντας με την άσκηση νεκρώθηκε για τον κόσμο. Αποξήρανε τη σάρκα ώστε να μην βλαστάνουν τα πάθη. Καθάρισε την ψυχή και το σώμα του και αναδείχθηκε μυρωδοχείον της χάριτος.

Από μικρός ο γέροντας αγάπησε την εργασία. Βοηθούσε τους γονείς του στις γεωργικές εργασίες. Ήταν ακούραστος και παραγωγικός. Θέριζε μόνος ολόκληρα στρέμματα και για να δίνει κουράγιο στον εαυτό του, έμπαινε στη μέση του χωραφιού και έβγαζε πρώτα μια σποριά, ώστε να φαίνονταν δύο κομμάτια μικρά αθέριστα. Ως μαραγκός εργαζόταν πολύ, διότι αγαπούσε την τέχνη του. Δούλευε με αίσθηση και διάθεση από την καρδιά του. Συνδύαζε την ξυλουργική με την πνευματική εργασία και τη φιλανθρωπία. Εργαζόμενος έψαλε και προσευχόταν. Έδινε ελεημοσύνες από τα χρήματα που κέρδιζε ή και εργαζόταν χωρίς αμοιβή για φτωχούς. Ως μοναχός εκτελούσε τα διακονήματα με ακρίβεια και επιμέλεια και επιπλέον από φιλότιμο βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη. Στο Στόμιο, όταν έβρισκε χρόνο από τα ανακαινιστικά έργα, έκανε εικόνες και τις έδινε ευλογία. Πάνω σε ξύλο κολούσε χάρτινη εικόνα και κουκουνάρια αντί για κορνίζα. Από τότε άρχισε τα πρεσαριστά εικονάκια και αργότερα τα τελειοποίησε. Είχε τόρνο που κινούσε με το πόδι και έκανε διάφορα εργόχειρα και αξιοθαύμαστες ξύλινες αρτοκλασίες. Στα μοναχικά εργόχειρα ο γέροντας ήταν επιτίδιος και άφταστος, αλλά και στις χειρονακτικές εργασίες ακούραστος και ασυναγώνιστος. Μοναχοί που τον γνώριζαν μαρτυρούν ότι έκοβε ξύλα πιο γρήγορα από τους ξυλοκόπους, πλάνιζε με ταχύτητα ηλεκτρικής πλάνης, δούλευε για 10 ανθρώπους. Δεν ήθελε σχολαστικότητα και βραδική νησία στη δουλειά, γιατί ανήρ, νόθρο κάρδιος, μικτηρίζεται. Ήθελε ο μοναχός να εργάζεται λίγο χειρονακτικά και να κάνει πολύ πνευματική εργασία. Η πολλή δουλειά κάνει το μοναχό να ξεχνά το Θεό, όπως οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, αλλά έλεγε «όταν δουλεύεις, να δουλεύεις». Στο όρο Σινά έκανε ξυλόγλυπτες εικόνες, τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον Δεκάλογο. Στη σκήτη των Ιβύρων σκάλιζε κυρίως σταυρούς, επιστήθιους και αγιασματάρια. Ένα μικρό αγιασματάριο κουφωτό είχε 16 πρόσωπα. Ξεχώριζαν όλες οι λεπτομέρειες, ως και τα νύχια των δακτύλων. Δεν πήγε σε δάσκαλο να μάθει ξυλογλυπτική. Ήταν αυτοδίδακτος. Μόνος του παιδεύτηκε και έγινε άριστος ξυλογλύπτης. Τα έργα των χειρών του, εκτός από την τεχνική τελειότητα, είχαν ιδιαίτερη χάρη, επειδή γίνονταν με ευλάβεια και προσευχή. Για την ξυλογλυπτική έλεγε «Οι παραστάσεις του εσταυρωμένου και των άλλων προσώπων να είναι όπως οι φυσικές, αλλά πιο λεπτές, πιο ασκητικές, για να δείχνουν το πνευματικό. Να μην έχει κοιλιές ο Χριστός, πολύ περισσότερο, διότι πάνω στο σταυρό ήταν νηστικός». Συμβούλευε «Αν σκέφτεσαι πώς θα οικονομήσεις ξύλα για το εργόχειρο, αυτό δεν είναι προσευχή. Αν όμως σκέφτεσαι πώς το πρόσωπο του Χριστού θα πάρει καλή έκφραση, αυτό είναι προσευχή». Στα κατουνάκια σκάλιζε εικόνες με την παράσταση της Σταυρώσεως, τον Εσταυρωμένο, την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Έκανε και χαρτοκόπτες από ξύλο δάφνης. Έγραφε πάνω ρητά από την Αγία Γραφή και τους έδινε ευλογία. Στον Τίμιο Σταυρό έκανε κυρίως πρεσαριστά εικονάκια. Τα άφηνε έξω από την πόρτα της αυλής και έπαιρναν μόνοι τους οι προσκυνητές όσα ήθελαν. Είχε διάφορες μήτρες, καλούπια. Την Παναγία Γλυκοφιλούσα, τον Εσταυρωμένο, την Αγία Εφημία, τον Όσιο Αρσένιο, ο Άγιον Όρος, το Σινά, το Σταυρό με τη Λόγχη και το Σπόγκο για πόρπες σε ζώνες μοναχικές. Το πιο δύσκολο ήταν να σκαλίσει τις μήτρες. Πάνω σε ατσάλι που το έκοβε ο Ιδές, ο Βάλ ή τετράγωνο, σκάλιζε το αρνητικό της παραστάσεως, χτυπώντας με σφυρί κοπιδάκια δικής του κατασκευής. Έψαχνε στο δάσος για ξύλα, χρυσόξυλα από οστριές, τα έκοβε, τα μετέφερε από μακριά στον ώμο και αφού ξηραίνονταν, τα τεμάχιζε σε φέτες με το πριόνι και τα έκανε λία. Στη συνέχεια, ζεσταίνοντας τα καλούπια στη φωτιά, τα πίεζε στο προετοιμασμένο ξύλο με τη βοήθεια χειροκίνητης βιδωτής πρέσας και οι μορφές που αποτυπώνονταν στο ξύλο έπαιρναν μια γλυκιά όψη.
Έδειξε και σε άλλους πατέρες το εργόχειρο, μάλιστα τους έδωσε έτοιμα καλούπια.

ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας,

Στην Παναγούδα σκάλιζε εικόνες της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης σε μικρό μέγεθος και τις χάριζε σε ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Ήταν τόσο επιτυχημένες που φαίνονταν ζωντανές σαν να είχαν πνεύμα. Έκανε επίσης και το Άγιον Όρος ανάγλυφο σε ξύλο. Ακόμη στην πρέσα έκανε μια ωραία και πρωτότυπη παράσταση. Πάνω σε χαρτί πίεζε το καλούπι με τη μορφή του Χριστού ή της Παναγίας μαζί με αγριολούλουδα. Βλέποντας μαθητή του να πλέκει κομποσχήνια, έμαθε και έκτοτε έπλεκε, ακόμη και όταν μιλούσε με ανθρώπους. Τα μοίραζε ευλογία. Αλλά πού να επαρκέσουν τα δικά του για τόσους ανθρώπους. Αγόραζε εργόχειρα για να διευκολύνει πτωχούς ασκητές και τα έδινε ευλογία. Του έδιναν κι άλλοι να μοιράζει, αλλά προτιμούσε να δίνει από τον κόπο του. Θεωρούσε ότι αυτό έχει αξία. Η ταλαιπωρία του με την κύλη, η εξασθένιση των σωματικών του δυνάμεων, αλλά και η αύξηση των προσερχομένων συνετέλεσαν ώστε το κομποσχήνι να γίνει το κυριότερο εργόχειρό του τα τελευταία έτη. Αφιέρωνε πολλές ώρες την ημέρα στους προσκυνητές που διαρκώς πλήθαιναν, και ενώ ήταν προσιλωμένος στη συζήτηση, συγχρόνως τα χέρια του μηχανικά αλλά και γρήγορα έπλεκαν κομποσχήνι. Το εργόχειρο είναι φήμωτρο ακηδείας και βοηθά το μοναχό να μένει στην ησυχία. Ο γέροντας όμως δεν είχε ανάγκη από τέτοια βοηθητικά μέσα για να μείνει στην έρημο. Εργοχειρούσε φυσικά για να μην τρώει άρτων αργών και σίτα οκνηρά, αν και οι προσωπικές του ανάγκες ήταν ελάχιστες και σπανίως πολλούσε εργόχειρα. Ήταν κυρίως και το εργόχειρό του εκδήλωση της μεγάλης του αγάπης. Ήθελε κάτι να προσφέρει στον καθένα. Κουραζόταν ο ίδιος, μοίραζε τα εργόχειρά του εις δόξαν της Παναγίας και έδινε χαρά και παρηγοριά στους ανθρώπους που θεωρούσαν μεγάλη ευλογία να έχουν κάτι από τα χέρια του. Τα εργόχειρα των μοναχών για να έχουν ευλογία πρέπει να γίνονται με προσευχή, χωρίς βιασύνη. Έλεγε, όταν κάνουμε εργόχειρο με ειρήνη και προσευχή, τότε μεταφέρεται η πνευματική μας κατάσταση, αποτυπώνεται τρόπον τεινά στο εργόχειρο και ο κόσμος το παίρνει και ευλογείται. Κάποτε έκανα μια εικόνα και το χέρι μου, επειδή είχε συνηθίσει, έλεγα συνέχεια την ευχή χωρίς να με αποσπάει η δουλειά και η εικόνα πήρε μόνη της τη μορφή. Την αγκάλιασα και έμεινα έτσι 2-3 ώρες. Όταν φτάσουμε σε καλή πνευματική κατάσταση και υπάρχει αυτό το ξεχύλισμα της αγάπης για τον Χριστό, τότε και το διακόνημα γίνεται προσευχή. Μια άλλη φορά μου είχαν δώσει παραγγελία 3 εικονάκια του Αγίου Δημητρίου. Είχα περιθώριο ένα εξάμηνο. Έφτασε ο τελευταίος μήνας και είχα να κάνω ένα ακόμη. Αυτό, επειδή μπήκε η προσπάθεια, η αγωνία, δεν πήρε σωστή μορφή. Το έδωσα ευλογία, δεν αναπαύθηκα. Ήταν αδιανόητο για το γέροντα να γίνεται εργόχειρο και χειρονακτική εργασία χωρίς προσευχή. Τον ρώτησε μοναχός, «Γέροντα, τι να κάνω τώρα που ανακαινίζω το κελί?» Απάντησε, «Τα χέρια να δουλεύουν και ο νους με την ευχή να είναι στο Θεό». Τόνιζε την απλότητα στο εργόχειρο. Να μην κάνει κανείς παραστάσεις σύνθετες και ξανυχθεί με πολλές παραγγελίες. Αν είναι δυνατό, να περιοριστεί σε μία παράσταση, αλλά να την κάνει όσο γίνεται καλύτερη, ώστε να μπορεί ο νους να προσεύχεται απερίσπαστα. Έλεγε επίσης, καλύτερα να πουλά κανείς το εργόχειρό του φθηνά και να μην κάνει ελεημοσύνες, παρά να το δίνει ακριβά και να διαθέτει τα χρήματα για ελεημοσύνες. Επέμενε πολύ οι αγιογράφοι να κάνουν καλές εικόνες, γιατί θεωρούσε ότι μια εικόνα είναι αιώνιο κήρυγμα, ενώ το κήρυγμα του ιεροκήρυκα διαρκεί λίγο. Βλέπουμε λόγου χάρη μια εικόνα της Παναγίας και παρηγορούμαστε. Βεβαίως, αν η εικόνα δεν είναι καλή, αν έχει άγριο πρόσωπο, μάτια κλπ, κάνει αρνητικό κήρυγμα. Μου έλεγε κάποιος, πάω κάτω από την εικόνα του Χριστού και θέλω να ανοίξω την καρδιά μου, αλλά βλέπω τον Χριστό σαν Γερμανό στρατιώτη να με αγριοκοιτάζει και σφίγγομαι. Η εικόνα κάνει θαύματα όταν τραβά τη χάρη του Αγίου που εικονίζει. Ό,τι αγαπά κανείς φαίνεται στην εικόνα. Συνήθως κάνουμε τον εαυτό μας. Κάποια αγαπούσε την αδελφή της,
και έκανε την αδελφή της. Κάθε τι που κάνουμε δοσμένο τελείως στο Θεό αποκτά χάρη. Η εσωτερική κατάσταση της ψυχής αντανακλάται στο εργόχειρο. Αν έχεις ευλάβεια, το εργόχειρό σου θα είναι ποτισμένο με ευλάβεια. Αν έχεις άγχος, έχει κάποιο δαιμονισμό και το μεταδίδει. Ο γέροντας τόνιζε βέβαια την ευλάβεια και την οικοκυροσύνη στο εργόχειρο, αλλά το έβλεπε σαν μέσο βοηθητικό και όχι αυτοσκοπό. Έλεγε, τελικά, δεν έχουμε σαν σκοπό μας εμείς οι μοναχοί να γίνουμε καλοί ψαλτάδες και καλοί εργοχειράδες, αλλά σωστοί μοναχοί, άγγελοι. Έτσι ευλογείται και το έργο σου και ο κόσμος που θα το πάρει θα ευλογηθεί. Γι' αυτό προτιμούν εργόχειρα από μοναστήρια για ευλογία. Ασκητής έγκλειστος άκουγε πολλά για το γέροντα Παΐσιο. Τον επισκέφθηκε, συζήτησαν και διαπίστωσε ότι ο γέροντας ήταν άνθρωπος ιδιαίτερα ευλαβής. Πράγματι, είχε σπάνια ευλάβεια, την οποία διδάχθηκε από τους γονείς του, κυρίως από τη μητέρα του. Κατόπιν στο κοινόβιο ωφελήθηκε από πολλούς πατέρες, ιδιαίτερα από κάποιον ιερομόναχο για τον οποίο έλεγε «Δεν μπορούμε εμείς να φτάσουμε στην ευλάβεια τον παπά, αδύνατον». Λειτουργούσε κάθε μέρα και αγωνιζόταν πολύ. Για ένα εξάμηνο τρεφόταν καθημερινά μόνο με μισό προσφοράκι και ντομάτες ξηραμένες στον ήλιο. Αυτός ο ευλαβής λειτουργός και οι άλλοι ιερείς της μονής, όταν λειτουργούσαν στα παρεκκλήσια, προτιμούσαν να τους ξελειτουργεί ο νεαρός τότε πατήρ Αβέρκιος, ο μετέπειτα γέροντας Παΐσιος. Ο γέροντας είχε έμφυτη την ευλάβεια, αλλά και την καλλιέργησε πολύ. Έδινε πολύ βαρύτητα σε αυτήν, μέχρι σημείου να λέει ότι η ευλάβεια είναι η σπουδαιότερη αρετή γιατί προσελκύει τη χάρη του Θεού. Ευλάβεια κατά το γέροντα είναι ο φόβος του Θεού, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού και συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή. Ήθελε η ευλάβεια να είναι πηγαία, εσωτερική. Τα εξωτερικά σχήματα τα αποστρεφόταν. Αναφερόμενο σε συνοδεία που είχαν τάξη και πειθαρχία στη λατρευτική ζωή, έλεγε «Αν αυτό πηγάζει από μέσα τους, αν είναι κάτι το εσωτερικό, να το σεβαστώ». Ο ίδιος εκινείτο με ευλάβεια, αλλά και με ελευθερία ξένη προς τύπους και ξερά σχήματα. Αν κάτι δεν το ένιωθε, δεν το έκανε. Διέκρινε την ευλάβεια από την ευσέβεια. Απέφευγε και να αναφέρει τη λέξη. Έλεγε ότι η ευλάβεια είναι θυμίαμα, η ευσέβεια κολόνια. Η ευλάβειά του άρχιζε από τα μικρά και ασήμαντα και κατέληγε στα πιο ουσιώδη και πνευματικά. Έλεγε «Υπάρχει κίνδυνος, αν κανείς καταφρονεί τα μικρά, αυτή η καταφρόνηση να προχωρήσει και στα μεγαλύτερα και αγιότερα και χωρίς να το καταλάβει, δικαιολογώντας τον εαυτό του ότι αυτό δεν είναι τίποτα, το άλλο δεν πειράζει, να φτάσει Θεός φυλάξει στην τέλεια καταφρόνηση των θείων και να γίνει ανευλαβής, ανεδής και άθεος». Διακρινόταν η ευλάβειά του από τον τρόπο

αλλά η προσωπική του διάθεση. Αισθανόταν ιερό, όχι μόνο το εκκλησάκι του, αλλά ολόκληρο το χώρο της καλύβης. Το κελί του που προσευχόταν το είχε σαν εκκλησάκι. Είχε εικονοστάσει με πολλές εικόνες, όπου έκαιγε ακίμητο κανδύλι. Θυμίαζε και άναβε πολλά κεριά. Είχε διαμορφώσει το κρεβάτι του σαν τάφο και έλεγε «Είναι το ιερό του κελιού μου». Δεν ακουμπούσε εικόνες και ιερά βιβλία, παρά μόνο στο προσκέφαλο, όπου είχε μια εικόνα καταφαγωμένη και ξεβαμένη. Κάποιος αδερφός ρώτησε να μάθει το λόγο. Αν και ο γέροντας προσπάθησε στην αρχή να κρυφθεί, τελικά κατάλαβε ο αδελφός ότι η αιτία ήταν οι ασπασμοί και τα δάκρυά του. «Μπορώ να περάσω ολόκληρη αγρυπνία έτσι», ομολόγησε με συστολή. Ευλαβήτω και τους υπολείπους χώρους της καλύβης του, το εργαστήριο όπου έκανε τα εικονάκια, το αρχονταρίκι όπου χάρη τη Θεού αναγεννώντο ψυχές, την απλοταριά, ακόμη και την αυλή. Θεωρούσε έλλειψη ευλαβίας να έχει μέσα στο καλύβι το αναγκαίο μέρος, όχι μόνο για άσκηση, αλλά κυρίως από ευλάβεια το είχε σε αρκετή απόσταση.

Στον Τίμιο Σταυρό κάποτε που απουσίαζε, οι πατέρες της Μονής, από αγάπη κινούμενοι, για να μην ταλαιπωρείται, του έκαναν ένα μικρό μέρος έξω μεν, αλλά εφαπτώμενο με το καλύβι. Ο γέροντας ουδέποτε το χρησιμοποίησε. Τελευταία που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, έβγαινε πολλές φορές τη νύχτα στο κρύο, στη βροχή και στο χιόνι. Επέμεναν τα πνευματικά του τέκνα προς διευκόλυνσή του να του κάνουν αναγκαίο στην άκρη της απλοταριάς, αλλά δεν δέχθηκε, λέγοντας: «Προς τα εκεί παρουσιάστηκε η Παναγία, πώς εγώ τώρα να κάνω μέρος». Όπως οι άγγελοι στον ουρανό πανευλαβώς λατρεύουν το Θεό νύχτα μέρα, έτσι και η ζωή του γέροντα ήταν αρωματισμένη από βαθιά και πηγαία ευλάβεια. Αυτό διαφαίνεται από πολλές εκδηλώσεις κατά την επαφή του με ιερά και τη σχέση του με το Θεό. Τα αισθανόταν σαν ζωντανά. Υπέφερε από την κύλη όταν επισκέφθηκε κάποιο κελί. Τον παρακαλούσε ο γέροντας της καλύβης να ξαπλώσει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά δεν δέχθηκε. Μπορούσε μόνο στο αριστερό μέρος, αλλά τότε θα είχε τα πόδια του προς τις εικόνες, πράγμα που το θεωρούσε ανευλαβές. Όταν έμπαινε στο Άγιο Βήμα, έκανε εδαφιαία μετάνοια με σταυρό, έβγαζε το σκούφο, ασπαζόταν το σταυρό και εισερχόταν από την πλαϊνή θύρα. Στο κοινωνικό, όταν θα κοινωνούσε, προσκυνούσε με μεγάλες μετάνοιες. Για ένα διάστημα είχε τυπικό, πριν από τη Θεία Κοινωνία, για 33 ώρες να μην τρώγει απολύτως τίποτα. Από υπερβολική ευλάβεια προς το μυστήριο της ιεροσύνης δεν δέχθηκε να γίνει ιερέας και έτσι, όπως ομολόγησε ο ίδιος, 3 φορές έλαβα πληροφορία να γίνω. Εύκολα κατανοεί κανείς ότι τη θεωρούσε βασική αρετή για κάθε χριστιανό. Μετρώντας με τα δικά του αυστηρά κριτήρια, θεωρούσε απαραίτητη μεν την ευλάβεια, αλλά και δυσέβρετη. Για το γέροντα βάραινε περισσότερο από πολλά άλλα. Την είχε ως κριτήριο για πολλά πράγματα. Όταν κάποιος ευλαβής έγραφε ή έλεγε ή έπρατε κάτι και κατηγορεί το, ο γέροντας, πριν μορφώσει σαφή γνώμη, έδινε ελαφρυντικά λέγοντας: «Είναι ευλαβή.

Δεν πιστεύω να έκανε τέτοιο πράγμα. Πίστευε ότι φυλάγει τον άνθρωπο από λάθη, από πλάνες και από πτώσεις, ίσως κατά το οδόν ευλαβουμένων φυλάσει Κύριος. Σε όλες τις εκδηλώσεις και στα αγωνίσματα του χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού, για τον γέροντα η ευλάβεια μετρούσε πολύ. Ήταν ένας σταθερός συντελεστής που έμπαινε παντού και ανέβαζε την πνευματική στάθμη. Συμβούλευε τους μοναχούς να προσέξουν να την αποκτήσουν. Έλεγε: «Ο νέος μοναχός ιδιαίτερα πρέπει να είναι όλος ευλάβεια. Σε αυτό τον βοηθά να έχει πάντα ανοιχτό τον ευεργετινό, να μελετά συχνά και να συναναστρέφεται με άλλους ευλαβείς». Νέος μοναχός ρώτησε το γέροντα τι πρέπει να προσέχει περισσότερο και του απάντησε: «Την ευλάβεια και την προσοχή στον εαυτό σου». Τον ρώτησε Ρώσος επίσκοπος ποιους να χειροτονεί ιερείς, διότι υπήρχαν πολλοί υποψήφοι. Απάντησε: «Τους ευλαβείς και καθαρούς, αγνούς». Δεν είπε τους μορφωμένους, τους καλήφωνους, τους δραστήριους. Και στην ψαλμωδία και στην αγιογραφία περισσότερο μετρούσε για το γέροντα η ευλάβεια και λιγότερο η τέχνη, και την διέκρινε στον ψάλτη ή σε μια εικόνα. Έλεγε: «Αν προσέχεις το νόημα των τροπαρίων, θα αλλοιωθείς από αυτό και θα ψάλεις με ευλάβεια. Αν έχεις ευλάβεια και ένα λάθος να κάνεις όταν ψέλνεις, γλυκαίνει. Αλλά αν προσέχεις μόνο την τεχνική, δηλαδή πηγαίνεις νότα-νότα και το λες χωρίς ευλάβεια, θα γίνεις σαν κάποιον κοσμικό ψάλτη που έψαλε «Το ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο» και ήταν σαν να χτυπούσε ο σιδηρουργός το αμόνι. Το άκουγα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν αναπαυόμουν. Είπα στον οδηγό: «Κλείσε το κασετόφωνο». Όταν δεν ψάλει κανείς μέσα από την καρδιά του, είναι σαν να σε διώχνει από την εκκλησία. Ένας ιερός κανόνας λέει ότι οι άτακτες φωνές να έχουν επιτίμιο, γιατί διώχνουν τον κόσμο από την εκκλησία. Για την αγιογραφία συμβούλευε: «Να κάνουμε την εικόνα με ευλάβεια, σαν να θέλουμε να την δώσουμε στον ίδιο τον Χριστό. Θα μας άρεσε εμάς να μας δώσουν μια φωτογραφία με το πρόσωπό μας αλλοιωμένο? Δεν είναι σωστό να εικονίζεται η Παναγία σαν την Αγία Άννα, για να μην φαίνεται δήθεν το σωματικό της σκάλος? Δεν υπήρξε ωραιότερη στην ψυχή και στο σώμα γυναίκα από την Παναγία, με τη χάρη που είχε πόσο αλλίωνε τις ψυχές των ανθρώπων». Έλεγε για την εικόνα της Γλυκοφιλούσης της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, που τεχνικώς είχε ατέλειες, διότι τα πόδια του Χριστού είναι σαν σφήνες, ότι είναι θαυματουργή και έχει τόση χάρη και γλυκύτητα, γιατί ο Θεός ίσως αντάμυψε την ευλάβεια του αγιογράφου. Και ενώ στον ευλαβή έρχεται η χάρη του Θεού και ομορφαίνει ψυχικά ο άνθρωπος, με λύπη του διαπίστωνε ότι σήμερα οι άνθρωποι δεν προσέχουν σε αυτό το θέμα. Έλεγε: «Όποιος δεν έχει ευλάβεια αλλά καταφρονεί τα θεία, εγκαταλείπεται από τη θεία χάρη, εξουσιάζεται από τον πειρασμό και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Σε ανευλαβή άνθρωπο η θεία χάρης δεν πλησιάζει, πηγαίνει σε αυτούς που την τιμούν».

βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η εργασία του νου. Γέροντα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι οι αρετές, επειδή συγγενεύουν με τις αρετές του Θεού, κάνουν τον άνθρωπο κατάλληλο να υποδεχθεί τον Θεό, αλλά δεν τον ενώνουν μαζί του. Η προσευχή όμως πραγματοποιεί την ένωση με το Θεό. Τι εννοεί? Εδώ ο Άγιος εννοεί την καθαρά προσευχή. Γέροντα, τι είναι καθαρά προσευχή? Όταν υπάρχει πνευματική αρχοντιά, θυσία, συγγενεύει ο άνθρωπος με το Θεό, έχει επαφή μαζί του και ο νους του είναι συνέχεια στο Θεό, τότε και να μην προσεύχεται, προσεύχεται. Όλη η ζωή του είναι προσευχή. Δεν σκέφτεται τίποτε άλλο, ό,τι και να κάνει ο νους του είναι συνέχεια εκεί, στο Θεό. Όπως ένα παιδάκι ορφανό που έχει μόνο τη μάνα του και οι περιστάσεις το έφεραν να βρεθεί για ένα διάστημα μακριά της, ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρεθεί, έχει συνέχεια το νου του στη μάνα του. Έτσι και ο άνθρωπος που είναι εξόριστος εδώ πάνω στη γη, μακριά από το Θεό Πατέρα του, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει συνέχεια το νου του στο Θεό, στον Πατέρα του. Αυτό είναι καθαρά προσευχή. Γέροντα, πώς καθαρίζει ο νους? Ο νους, για να καθαρίσει, πρέπει να είναι συνέχεια στο Θεό, να ενωθεί με το Θεό. Για να ενωθεί με το Θεό, χρειάζεται προσοχή, παρακολούθηση του εαυτού μας, προσευχή αδιάλειπτη. Όταν ενωθεί ο νους με το Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν σκέφτεται τίποτε άλλο εκτός από το Θεό και είναι καθαρός ο νους, γιατί δεν μπαίνουν παράσιτα μέσα. Έτσι, ο άνθρωπος περνά από το κατ' εικόνα και γίνεται καθ' ομοίωσιν, γιατί αλλιώς είναι κατ' εικόνα μόνο. Ο νους καλός είναι, αλλά όταν το νου τον έχουμε σε άλλη συχνότητα, η μεγάλη δύναμη του νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, πρέπει να αξιοποιηθεί και να κατευθυνθεί ολόκληρη προς το Θεό, το δημιουργό του φωτός. Εάν αυτή η δύναμη είναι σκορπισμένη, πώς είναι δυνατόν να έχει δύναμη ο νους? Και εάν δεν έχει δύναμη ο νους του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος μένει μόνο με το μυαλό. Κάνει εργασία εγκεφαλική και από εικόνα Θεού καταντάει εγκέφαλος μηχανή. Σε μερικούς πάλι συμβαίνει το εξής. Επειδή δεν αξιοποιούν τη δύναμη αυτή του νου εις τα άνω, τους την αξιοποιεί ή μάλλον την εκμεταλλεύεται ο εχθρός προς τα κάτω. Στην αρχή στα γήινα και μετά πιο κάτω, στην αμαρτία, για να τους ρίξει στην κόλαση. Όταν όμως κατορθώσει ο νους να ανέβει ψηλά, τότε και όλα τα πράγματα τα βλέπει από ψηλά με τα μάτια της ψυχής, με το θεϊκό μάτι, τον θείο φωτισμό. Όλα αυτά, δυστυχώς, μόνο θεωρητικά τα καταλαβαίνω και θα προσπαθήσω να αγωνιστώ προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν με βρει ο θάνατος εν οδηπορία.

«Γέροντα, τι είναι η νύψη?» «Νύψη είναι η προσοχή στους λογισμούς, στις πράξεις, στις κινήσεις. Όταν τη μία ημέρα προσέχεις, παρακολουθείς τον εαυτό σου και εξετάζεις τη συμπεριφορά σου, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερη και ούτω καθεξής. Όλη η βάση είναι η προσοχή. Γι' αυτό βλέπεις οι Άγιοι Πατέρες πόσο πρόσεχαν. Γιατί λέγονται νυπτικοί πατέρες? Νυπτικοί πατέρες σημαίνει προσεκτικοί πατέρες. Πρόσεχαν τον εαυτό τους και έκαναν εσωτερική εργασία. Παρακολουθούσαν τους λογισμούς τους και βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση πνευματική. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει: «Η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας». Τι εννοεί? Εννοεί ότι όπως τη νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νους του είναι στο Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθεί να μην ξεχνιέται και φεύγει ο νους του από το Θεό. Αν δεν προσέχεις μέσα στην ημέρα, μαζεύεις σαβούρα και άντε μετά να την πετάξεις. Εύκολο είναι? Μία προσεξία να κάνεις. Πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής όταν πας να συγκεντρωθείς? Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά αν δεν προσέχει και δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο ο εχθρός. «Γιατί, γέροντα, ο νους μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω?» «Τον έχεις αφήσει αχαλήνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσεις. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νους τη μία στιγμή μπορεί να σε πάει στον παράδεισο και την άλλη, αν δεν προσέξεις, να σε πάει στην κόλαση. Όσο μπορείς να προσπαθείς να συγκεντρώνεις το νου σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο.

Ο νους μου, γέροντα, τρέχει εδώ και εκεί. Όταν ήμουν μικρός, τα παιδιά έπιαναν σπουργίτια. Τα έδαιναν από το ένα πόδι με μία κλωστή και αυτό το είχαν σαν παιχνίδι. Τα άφηναν λίγο και πετούσαν, τα καημένα νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα. Και ύστερα μάζευαν το κουβάρι και τα σπουργίτια έρχονταν πίσω. Το δικό σου νους μπορεί να τρέχει, αλλά αν το κουβάρι το κρατάει ο Χριστός και να πετάξει λίγο, πού θα πάει? Θα μαζευτεί πίσω στο Χριστό. Γέροντα, μόλις εγκεντρωθώ στην ευχή, σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο νους μου μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα χρήματα θέλεις για να πας από εδώ στην Αμερική και να γυρίσεις? Έχεις να πληρώσεις τα ναύλα? Και βλέπεις, τώρα με το νου φτάνεις αμέσως εκεί. Κοίταξε να συμμαζέψεις το νου σου, γιατί στο τέλος θα χρεοκοπήσεις και θα μου κλείσεις το συνεταιρισμό, επειδή δεν θα έχω να πληρώσω τα χρέη σου. Να λες την ευχή με την καρδιά, ταπεινά, για να μην σε κλέβει το ταγκαλάκι με τη συζήτηση των λογισμών. Πολύ θα σε βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να σκέφτεσαι το θάνατο. Αν σκεφτείς, ο Θεός μου έδωσε διορία αυτή την ώρα για να προετοιμαστώ και να με πάρει, δεν μπορεί να σταθεί κανένας λογισμός. Όταν μπαίνει ο θάνατος στη μέση, ο νους κάθεται στη μέση και δεν φεύγει στις άκρες και στην άκρη του κόσμου. Γέροντα, στενοχωριέμαι που φεύγει ο νους μου την ώρα της προσευχής. Εγώ, όταν φεύγει ο νους μου σε διάφορα θέματα, αν και θέλω να είναι πάντοτε κοντά στο Θεό, λέω: «Θεέ μου, τέτοιος νους τι δουλειά έχει κοντά σου? Είναι ανέδεια να θέλω να βρίσκεται κοντά σου». Με ένα ταπεινό λογισμό έρχεται η χάρις του Θεού και επανέρχεται ο νους στο Θεό. Και εσύ να λες: «Καλά κάνεις, Θεέ μου, που δεν με βοηθάς να συγκεντρωθεί ο νους μου κοντά σου, γιατί είμαι ελεηνή». Όταν το πιστέψεις αυτό, ο Θεός θα σε βοηθήσει αμέσως να συγκεντρωθείς. Πολλές φορές, γέροντα, όταν κάνω κομποσκίνη, ενώ στην αρχή είμαι συγκεντρωμένη, έπειτα φεύγει ο νους μου. Κάνω μια προσπάθεια, συγκεντρώνομαι, αλλά πάλι φεύγει. Σκέψου, τι κρίμα είναι να φθάνεις στον θρόνο του Θεού η μισή προσευχή ή το 1/3 και οι άλλοι να χάνεται στον δρόμο. Επιμονή και υπομονή χρειάζεται. Όταν φεύγει ο νους, να τον επαναφέρεις. Πάλι έφυγε, πάλι να τον επαναφέρεις. Γιατί όμως, γέροντα, δεν μπορώ εύκολα να συγκεντρωθώ? Γιατί είσαι ακόμη στο πρώτο στάδιο του αγώνος. Και αν γινόταν αυτό, θα ήταν αφύσικο. Θα ήταν σαν να είχε γεννηθεί ένα παιδί με δόντια. Ο νους μοιάζει με ένα μικρό πουλαράκι, το οποίο στην αρχή τρέχει για λίγο πίσω από τη μάνα του, αλλά αμέσως ξεχνιέται και τρέχει μακριά. Παίζει, τρώει χορταράκια, δοκιμάζει ό,τι βρει, ώσπου σε μια στιγμή συνέρχεται και βλέπει ότι έχασε τη μάνα του. Τρέχει τότε να τη βρει, αλλά σε λίγο και πάλι ξεχνιέται. Όταν μεγαλώσει λίγο, το πιάνουν και το δένουν πίσω από τη μάνα του και έτσι παραμένει κοντά της. Θέλω να πω ότι και ο νους στις αρχές είναι φυσιολογικό να φεύγει την ώρα της προσευχής. Με την επιμονή όμως θα δεθεί από το Θεό και δεν θα τον αποχωρίζεται. Θα θέλει να προσεύχεται συνεχώς. Ύστερα από αυτό έρχεται μια τελεία νέκρα. Κανένας λογισμός δεν πλησιάζει την ώρα της προσευχής και ο νους μένει άδειος από λογισμούς. Μετά από αυτό το στάδιο έρχεται η θεωρία.

Γέροντα, επειδή ακόμη ζω στον κόσμο, αν είναι ευλογημένο, να μου πείτε πώς θα προφυλαχθώ από τον περισπασμό του κόσμου. Σχετικά με αυτό το θέμα, θα βρεις τον Αβά Ισαάκ. Μελέτησε τις 4 πρώτες σειρές του πρώτου κεφαλαίου, με τις οποίες και να ασχοληθείς. Λέει ο Άγιος, «Ο φόβος του Θεού είναι αρχή της αρετής, ο οποίος φόβος ως λέγουση γεννάται από την πίστη και σπείρεται στην καρδία του ανθρώπου όταν ο νους αυτού, αφού αποχωριστεί από τον περισπασμό του κόσμου και συνάξει τους συλλογισμούς αυτού, τους περιπλανωμένους τι δε κακίσε, καταγίνεται στη μελέτη της μελούσης αποκαταστάσεως της ψυχής». Είναι αλήθεια ότι για την πνευματική αυτή εργασία χρειάζονται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν έχεις προς το παρόν. Μια ανάλογη όμως πνευματική εργασία που μπορείς να κάνεις τώρα που βρίσκεσαι ακόμη στον κόσμο είναι η εξής. Όταν ο νου σου είναι αργός και δεν λέει την ευχή, ή όταν θέλεις να ξεκουραστείς λίγο από αυτήν, διότι η ευχή είναι λιγάκι κουραστική στην αρχή, επειδή υπάρχουν ακόμη πάθη μέσα μας, να προσπαθείς να δίνεις εργασία στο νου σου για να μην βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος να σπέρνει τα δικά του. Μια εργασία που μπορεί να δώσει κανείς στο νου του για να τον συμμαζέψει είναι η μνήμη του θανάτου. Αλλά επειδή εσείς οι γυναίκες αφορμή θέλετε για να σας πιάσει η απελπισία, η λεγόμενη κακομοιριά, γι' αυτό καλύτερα είναι να ζεις συνέχεια τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Να αρχίζεις από τον Ευαγγελισμό και να τελειώνεις τη Σταύρωση και ο νου σου να περιστρέφεται γύρω από αυτά. Όταν κατορθώσεις ο νου σου να περιστρέφεται μόνο γύρω από αυτά τα θεία γεγονότα, τότε θα σου γίνει η εσωτερική αλλίωση και αυτό θα είναι η Ανάστασή σου. Γέροντα, με συγκινεί το απόστοιχο «Νηγήσεις σου της πλευράς, ζωοδότα, κρουνούς αφέσεως πάσιν εξέβλησας ζωής και σωτηρίας». Είναι να μη σε συγκινεί. Όταν ο νους είναι στο σταυρό, στην τετρωμένη πλευρά του Χριστού, στα καρφιά, στη χολή, στο όξος και γενικά σε όσα έπαθε ο Χριστός για μας, καρφώνεται εκεί και δεν γυρίζει, τότε η ψυχή προσεύχεται απερίσπαστη στον εσταυρωμένο Χριστό για τον εαυτό της και για όλες τις ψυχές ζώντων και κεκοιμημένων και για να τις ελεήσει ο Χριστός, ο οποίος πληγώθηκε για όλους μας. Ο νους είναι ένα αναρχικό παιδί, ένα άτακτο και αδέσποτο παιδί που θέλει να γυρίζει συνεχώς εδώ και εκεί για να αλυτεύει. Από αυτόν όμως εξαρτάται η ζωή και η σωτηρία μας. Αν τον συμμαζέψουμε και τον παιδαγωγήσουμε, ησυχάζει, γίνεται καλό παιδί και νοικοκυρεύεται. Γι' αυτό όσο μπορείτε να μην αφήνετε το νου σας να γυρίζει, να τον εκπαιδεύσετε πνευματικά, να τον μάθετε να συχνάζει στο σπίτι του, στον παράδεισο, κοντά στον πατέρα του, στο Θεό.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

Γέροντα, όταν κάνω μια διανοητική εργασία, δεν μπορώ να λέω την ευχή. Όταν την ώρα που εργάζεσαι έχεις το νου σου στο Θεό, είναι σαν να λες την ευχή. Γιατί κι αν λες την ευχή και ο νου σου δεν είναι στο Θεό, τι ωφελεί? Και όταν κουράζεται κανείς στην ευχή, αν φέρει στο νου του το Χριστό ή την Παναγία, πάλι ευχή είναι. Γέροντα, μπορεί κανείς να διατηρεί μέσα του τη μνήμη του Θεού χωρίς να λέει την ευχή? Αν λέει με το λογισμό του πόσο μακριά βρίσκομαι από το Θεό, τι πρέπει να κάνω για να πάω πιο κοντά του, από αυτό έρχεται και η μνήμη του Θεού, έρχεται και η ευχή. Να προσπαθήσεις να αισθάνεσαι πάντοτε την παρουσία του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων και να κινείσαι σαν να είναι παρόντες. Γιατί πράγματι είναι παρόντες, άσχετα αν εμείς δεν τους βλέπουμε με τα σωματικά μάτια. Να τα ανάγεις όλα στο Θεό και να λες: «Ο Θεός με παρακολουθεί, άραγε αυτό που κάνω τώρα είναι αρεστό στο Θεό. Τι να κάνω για να τον ευαρεστήσω, τι πρέπει να αποφύγω για να μην τον στενοχωρήσω?» Σιγά σιγά αυτό θα γίνει κατάσταση μέσα σου. Θα σκέφτεσαι το Θεό και θα κάνεις το παν για να τον ευχαριστήσεις. Έτσι αναπτύσσεται και αυξάνει η αγάπη προς το Θεό, γλυκαίνεται ο νους και η καρδιά και μένουν συνεχώς στην ευχή